0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ηλικιωμένη 80 ετών έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία κατακαίει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στο Δυτικό Καναδά. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Καταγγελία για κατ' εξακολούθηση βιασμού αρχηγό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Καταγγελία για κατ' εξακολούθηση βιασμού.

0: Από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Αρχίζει το πρωί η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Ο οργανωμένος καθαρισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 9 ή 0. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποίηση και το τραγούδι. Τιμήθηκε 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για τις ερμηνείες του στο Λούφα και Παραλλαγή και Ένας και Ένας. Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 2011, στην τελευταία του ταινία «Η πίστη Σπύλου», ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέλαβε το πρωταγωνιστικό ρόλο, υπέγραψε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ επίσης συνέθεσε τη μουσική και τα τραγούδια. Η ταινία απέσπασε βραβεία καλύτερης ταινίας, ερμηνείας, μουσικής και φωτογραφίας στο London Greek Film Festival. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανέφερε ότι 7 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε επίθεση των Χούθη εναντίον της πόλης Μόκα, όπου βρίσκεται λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα. Το στενό του ορμού θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης. Υποβαθμίζοντας τις ιρανικές απαιτήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες στον ιστότοπο Άξιος ότι οι ΗΠΑ παραμένουν διακριτικές και περιορίζονται να παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό τους και την οικονομία τους σε πολύ κακή κατάσταση. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων για τη Γάζα που αποδέχθηκε η Χαμάς. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη εκφράσει τις επιφυλάξεις του για το κείμενο, το οποίο αφορά τη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, ορίζοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απόσυρση του στρατού του από τον Παλαιστινιακό θύλακα τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατευθυνόμενες βόμβες που έριξαν ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη έπληξαν την πόλη Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ένας εργάτης νεκρός και 5 τραυματίες λόγω κατάρρευσης τμήματος ΤΟΑ στο μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της Αιγύπτου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Αθήνα 984.

είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή, διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν πως μου οι πληγές, στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο λέω.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα και καλή εβδομάδα εδώ από τον Αθήνα 984. Πρωινό Δευτέρας. Πρωινό Δευτέρας, 10η μέρα του Αυγούστου του 2026. Εγώ θα πω πάει και το 1 τρίτο του Αυγούστου. Αυτό μας κάνει 2 τρίτα του καλοκαιριού και 10 μέρες ακόμη. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ο χρόνος είναι για να κυλά. Το ζητούμενο είναι πώς τον εκμεταλλευόμαστε. Και δεν μου αρέσει η λέξη εκμετάλλευση. Πώς τον αξιοποιούμε.

Mind the Trap ακούτε λοιπόν, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο της εκπομπής, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο κύριος Πάνος Καβαδάς με μπρίο κέφι ζωντάνια στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Πάνω πόσες και σήμερα? Έτσι, μπράβο εσύ, τώρα θα σε βάζω να μετράς κάθε μέρα, ε. Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις και βέβαια ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας 6948-984-984 μηνυματάκια μέσω Viber.

Από μια απώλεια θέλω να πιαστούμε σήμερα. Από μια απώλεια θέλω να πιάσουμε σήμερα το νήμα της επικαιρότητας. Από μια απώλεια που καταγράφεται στον χώρο του πολιτισμού ή σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων σε τούτη εδώ τη χώρα και το χαρακτηρίζουμε, το περιγράφουμε ως πολιτισμό σε καιρούς πάρα πολύ δύσκολους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης, ποιητής, το ποιητής το κρατώ ξεχωριστά, σεναριογράφος και βέβαια τραγουδοποιός, ο λόγος για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Ο Νίκος Καλογερόπουλος που γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στα Φιλιατρά της Μεσσηνίας. Και από πού να πιάσεις και πού να αφήσεις την σπουδαία καριέρα του, από πού να πιάσεις και πού να αφήσεις την κληρονομιά που αφήνει πίσω του στην τηλεόραση. Έκανε τον ντεμπούτο του στην μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», το 1975 αυτό, ενώ ακολούθησαν και άλλες σειρές στην τηλεόραση, «Ο Φωτογράφος του Χωριού», «Η Παραστρατημένη» και «Το Μεθυσμένη Πολιτεία» βεβαίως το 1980. Από το 1980 όπου ξεκινάει και η κινηματογραφική του καριέρα, έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες, με τον Νίκο Ζαπατίνα, με τον Θόδωρο Μαραγκό, με τον Κώστα Φέρι και βεβαίως με τον Νίκο Περάκη, ενώ ο σκηνοθέτης συνεργάστηκε επίσης και με πολύ μεγάλους Έλληνες ηθοποιούς. Να πούμε βέβαια ότι σημείο αναφοράς στην καριέρα του υπήρξε και υπάρχει βέβαια κάθε λόγος να το υπογραμμίζουμε αυτό, η θρυλική πλέον ταινία, το Λούφα και Παραλλαγή, το αριστούργημα του Νίκου Περάκη που γυρίστηκε το 1984. Εκεί να πούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε το ρόλο του, αποτύπωσε το ρόλο του ο Νίκος Καλογερόπουλος, τον έκανε πασίγνωστο βέβαια στην Ελλάδα και του χάρισε το πρώτο βραβείο ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Αλλά δεν είναι μόνο η Λούφα και Παραλλαγή του Περάκη, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Καλογερόπουλος. Λούφα και Παραλλαγή είναι όλη η κατάσταση που ζούμε πλέον στη χώρα. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά τα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν. Θα προσπαθήσω έτσι να τα πιάσουμε από λίγο έτσι όλα, να πάμε λίγο μια βόλτα ειδησιογραφική όπως κάνουμε πάντα, 7 με 9 καθημερινά, Δευτέρας Παρασκευή, τις μέρες αυτές, τις μέρες του Θέρους, εδώ από τον Αθήνα 984. Εν τούτης, ένα επεισόδιο της Λούφας και Παραλλαγής, αυτής της μετάλλαξης και όχι της κινηματογραφικής. Αν ήταν για τον κινηματογράφο, θα κόβαμε και κανένα εισιτήριο, θα βγάζαμε και τίποτα. Γιατί για Λούφα και Παραλλαγή μιλάμε όταν βλέπεις το σκηνικό, για παράδειγμα, στο Σαρακίνικο της Μήλου, με το ελικόπτερο να προσγειώνεται στην καρδιά της παραλίας, να κατεβάζει τους επιβάτες, οι οποίοι βγάζουν τις φωτογραφίες τους, τραβάνε τα βίντεό τους, κάνουν αυτά που είναι να κάνουν, επιβιβάζονται ξανά στο ελικόπτερο και φεύγουν. Και δεν ανοίγει ρουθούνη και δεν τρέχει κάστανο. Τι άλλο λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Παιδιά, άλλη φορά να το προσγειώσουμε και εδώ στον Παρθενώνα. Ξέρετε τι ωραία θέα έχει από ψηλά στην Αθήνα? Ή επάνω στην κορφή του Λυκαβητού, στο Εκκλησάκι, επίσης έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Δηλαδή, αν έχεις λεφτά τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να ταλαιπωρήσεις, να πηγαίνεις με το αυτοκίνητο ως εκεί, ή με το μηχανάκι, αν είναι δυνατόν. Καλά για τα μέσα μεταφοράς, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν το συζητώ καν. Στριμωξίδι. Πάρε το ελικοπτεράκι σου, αν έχεις λεφτά, κάν το. Δεν τρέχει τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι περιοχή Natura βεβαίως η παραλία του Σαρακίνικου, για όσες και όσοι έχετε πάει και την έχετε δει. Μιλάμε όμως για ένα απίστευτου κάλους, φυσικού κάλους μέρος, μια τοποθεσία μοναδική όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο θα έλεγα, που κάποιοι θεώρησαν σωστό, δηλαδή οι άνθρωποι και μόνο που το σκέφτηκαν, και ο πιλότος μαζί, αλλά αυτοί που το σκέφτηκαν. Δηλαδή, πόσο ντουγάνι πρέπει να είναι κάποιος για να πει, κοίτα να δεις, επειδή έχουμε λεφτά, αγάπη μου, αγάπες μου, δεν ξέρω τι είχε μαζί του εκεί πέρα, τι παρέα είχε, πάμε μια βόλτα στο Σαρακίνικο με το ελικόπτερο. Δεν ξέρω πώς περνάει όλο αυτό από το μυαλό των ανθρώπων. Εάν όλο αυτό που ζούμε λοιπόν δεν είναι Λούφα και Παραλλαγή, στην παράλλαξή της, στη μετάλλαξή της, στη μετεξέλιξή της, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το περιγράψω, γιατί τελειώνουν και τα λόγια πολλές φορές, αναρωτιέμαι τι μπορεί να είναι. Τι μπορεί να είναι, τι λέτε εσείς? 6-9-48-9-84-9-84. Θα κάτσουν λέει πάντως τώρα να δουν πάλι τι προβλέπει ο νόμος, να κάτσουν να αλλάξουν όλο αυτό το νομικό πλαίσιο που μπορεί να έχει τρύπες και να έχει επιτρέψει όλη αυτή την απαράδεκτη διαδικασία, την οποία την είδαμε να αποτυπώνεται και on camera, γιατί υπήρχε άνθρωπος εκεί που έτυχε να περνάει και έβλεπα και σχετικό ρεπορτάζ σήμερα στην τηλεόραση. Ένας από τους ανθρώπους που διοργανώνουν για τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες πεζοπορίες στο νησί, γιατί έχει πολλά πεζοπορικά μονοπάτια η Μήλος, αξίζει να περπατήσετε κάποιο από αυτά εάν επισκεφτείτε το νησί παρεμπιπτόντος. Και έλεγε ότι περνάω από το Σαρακίνικο καθημερινά 2, καμιά φορά και 3 φορές τη μέρα. Έχω δει αδιανόητα πράγματα, περιέγραφε σκάφη να περνάνε μέσα από τον κόσμο, να μην ενδιαφέρονται για τίποτα. Τα γιότ να πλησιάζουν πίσω όσο γίνεται πιο κοντά, να δημιουργείται όλη αυτή η κατάσταση του καρακιτσαριού και της ξεφτύλας, γιατί για ξεφτύλα μιλάμε. Μιλάμε για το κατώτερο στάδιο πια στο οποίο μπορούμε να φτάσουμε για να φλεξάρει κανείς χρήματα, πλούτο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, ή απλώς για να βολέψει την άνεσή του. Προσέξτε τι λέω, να βολέψει την άνεσή του. Γιατί όταν κάποιος έχει αυτή τη δυνατότητα, σου λέει ότι όλο δικό μου είναι, οικόπεδο να γίνει. Και τι να γίνει, και τι να λέει τώρα. Περνούσε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος 2, καμιά φορά λέει και 3 φορές τη μέρα, αλλά ελικόπτερο να προσγειώνεται στην καρδιά του Σαρακίνικου δεν έχω ξαναδεί. Περιγράφει πολύ σωστά ότι όλη αυτή η ακτογραμμή που περιγράφεται και γεωγραφικά ως Σαρακίνικο είναι μια ακτογραμμή που απλώνεται σε μια απόσταση 2-3 χιλιόμετρων και ο πυρήνας της είναι αυτό το σημείο στο οποίο όσοι έχουμε πάει το έχουμε δει. Κάντε το λοιπόν λίγο εικόνα να κατεβαίνει εκεί πέρα που είστε και βγάζετε τις φωτογραφίες σας, κάντε το μπάνιο σας, είστε με τα πόδια, έτσι όπως πηγαίνουμε όλοι σε τέτοιου είδους σημεία, και τα επισκεπτόμαστε και με την απαιτούμενη προσοχή βεβαίως για να τα βρει και ο επόμενος ακριβώς όπως τα βρήκαμε και εμείς από τους προηγούμενους, και να προσγειώνει αν έχεις το Θεό σου ο άλλος το ελικόπτερο.
Όλα αυτά βέβαια είναι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κουλτούρας που έχει καλλιεργηθεί, είναι η αλήθεια, τα προηγούμενα χρόνια, και φεύγουμε από τα ελικόπτερα και αν κάνουμε και ένα βήμα πίσω από τα νησιά, έτσι αν ανοίξουμε το πλάνο που λένε και στην τηλεόραση και αν βάλουμε και στο μυαλό μας λίγο και τα στοιχεία της είδησης που μας έρχονται από την Ισπανία για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο εκεί, στη Μαγιόρκα, οι πολίτες, οι ντόπιοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τον υπερτουρισμό. Να κρατήσουμε τη λέξη, γιατί είπαμε λέξεις είναι σαν μικρά ανθρωπάκια, κουβαλάνε το δικό τους χαρακτήρα, τις δικές τους περιγραφές και τελικά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Είναι άλλο πράγμα ο τουρισμός, το τόνιζαν και οι κάτοικοι της Μαγιόρκας. Έλεγαν ότι δεν είναι ότι δεν θέλουμε τους τουρίστες, αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, αυτό το πανηγύρι, 12 εκατομμύρια άνθρωποι να επισκέπτονται ετησίως την περιοχή, αυτό πια αγγίζει και ξεπερνάει τα όρια της φρίκης. Από όποια πλευρά και αν το δει κανείς, από την πολυκοσμία, κυρίως όμως από το πώς αντέχουν οι υποδομές, κυρίως όμως για όλο αυτόν τον εξευτελισμό που επιτρέπουν οι από πάνω να βιώσουν ή από κάτω στο όνομα του κέρδους. Και για να έρθουμε εδώ στα δικά μας, επειδή ήδη παρατηρούνται φαινόμενα υπερτουρισμού και επειδή διάβαζα ότι διαμαρτύρονται και οι συμπολίτες μας στα Χανιά αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, σε νησιά των Κυκλάδων, που παρατηρούν ανάλογα φαινόμενα όπου το πράγμα έχει ξεφύγει και με τη δική τους ανοχή όμως, για να τα λέμε όλα, ζητάνε να ληφθούν μέτρα. Ζητάνε να ληφθούν μέτρα γιατί υπάρχουν ζητήματα με το ζήτημα της κατοικίας, δεν έχουν σπίτια να μείνουν, ακόμη και οι ντόπιοι πια είναι λίγες οι κατοικίες, γιατί τα περισσότερα δίνονται είτε για ενοικίαση, είναι και κάποια που παραχωρούνται για πώληση. Δημιουργούνται τέλος πάντων μια σειρά από ζητήματα τα οποία είναι δύσκολο πια να επιληθούν, γιατί έχουμε διαλέξει μονοπάτι. Έχουμε διαλέξει μονοπάτι το οποίο, αν το δούμε στην αρχή που δεν το είδαμε, απλά μπήκαμε στο μονοπάτι χωρίς να δούμε την πινακίδα που έλεγε. Πώς το λέμε αυτό, η βαριά βιομηχανία της χώρας, δεν είναι ο τουρισμός, έτσι μας το λένε. Και επειδή εμείς τσιμπήσαμε από τη βιομηχανία και είπαμε BMW, μπορεί να μην έχουμε και Mercedes για να φτιάχνουμε αυτοκίνητα, για να έχουμε αυτή τη βαριά βιομηχανία αυτού του τύπου, έχουμε μια άλλη βαριά βιομηχανία, αέρα κοπανιστό. Οπότε όταν τρως αέρα κοπανιστό, κάποια στιγμή θα φτάσεις και σε αυτό το σημείο. Καλή η βαριά βιομηχανία του τουρισμού, καλά και τα έσοδα, καλύτερο όμως και το μέτρο.

694-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Πολλές καλημέρες στη φίλη την Πέγγι. Θα πάρουμε και απουσίες να δούμε λίγο έτσι και παρουσίες μάλλον. Ποιες έχετε απομείνει εδώ στην Αθήνα και ποιοι έχετε απομείνει εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα.

Μετεωρολογικώς μιλώντας, δύσκολη θα είναι και η σημερινή ημέρα, καθώς υπάρχει κατάσταση κινητοποίησης, έτσι όπως τη λένε και στα χωριά μας, red code, έτσι το λένε στο Αγρίνιο τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς το λένε στα δικά σας τα μέρη. Πάντως τα πολύ σοβαρά τώρα, είναι στα κόκκινα τα επίπεδα ετοιμότητας και συναγερμού για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της Ελλάδος. Ανάμεσά τους βεβαίως είναι η Αττική, Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη και οι Κυκλάδες, καθώς επίσης και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ, εντάσεις έως 8 μποφόρ, λένε οι ειδικότεροι από εμένα, οι μετεωρολόγοι, σε συνδυασμό βέβαια αυτό το μετεωρολογικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν 38 βαθμούς Κελσίου, καταλαβαίνετε ότι παράγει, δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο τέλος πάντων είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και να πούμε ότι σε εξέλιξη βεβαίως παραμένει η δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκεί κάνουν ό,τι μπορούν βέβαια οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να περιορίσουν την ζημιά. Τώρα βέβαια που φτάσαμε σε ένα άλλο επίπεδο, τι να το πω, κοροϊδίας, δεν ξέρω, αυτά που λένε για το πολλωμένο μελτέμι, δεν ξέρω πάνω το άκουσες αυτό. Το φετινό μου μελτέμι, λέει, είναι πολλωμένο. Μάλιστα, μαθαίνουμε και καινούργιες λεξούλες κάθε χρόνο, κάθε φορά, έτσι για να στολίζουμε καλύτερα τις δικαιολογίες της κρατικής ανετοιμότητας. Ή μάλλον τις στάσεις που έχει επιλέξει η πολιτεία, αυτή η εκδοχή της πολιτείας, πολύ συγκεκριμένη, να μην κάνει αυτά που πρέπει να κάνει ή τουλάχιστον σε αρκετά μεγάλο βαθμό να μην κάνει αυτά που θα έπρεπε να κάνει και θα όφιλε να κάνει για να προστατεύσει το φυσικό πλούτο, αυτό που ονομάζουμε περιβάλλον. Τέλος πάντων, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 7 και 30 πρώτα λεπτά. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι, στον Αθήνα 984. Καλημέρα σας.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Αμερικανικά καταδιοκτικά F-16 αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή που εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρσι, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική. Αυξάνονται οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης. Σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Σε εξέλιξη από χθες η δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ηλικιωμένη 80 ετών έχασε τη ζωή της στο δυτικό Καναδά στην προσπάθειά της να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία κατακαίει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε βεβαίως όσες και όσοι ήρθατε τώρα στη ραδιοφωνική μας παρέα και συντονιστήκατε εδώ στον Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα σας κύριε Νίκο μας, πώς είστε? Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς, που τον ρώτησα και αισθάνεται, λέει, υπέροχα αυτές τις μέρες το Αυγούστου, επιμελείται με πολύ μεγάλο κέφι την δημοσιογραφική παραγωγή. Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στις νόμιμες επισυνδέσεις, απαντάει στο 213-09-09-100. Στις δικές σας κλήσεις βεβαίως. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Δεν είπαμε καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη σήμερα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Γράφει η φίλη Εύη, την απόδειξη θα τη δούμε σε 5 χρόνια στο Πόρτο Γερμενό, όταν θα στείνονται ριζόρτς, αφού σχεδόν κανείς δεν έχει πρόσβαση σε δάνειο για επισκευή από τους πληγέντες. Γεια σου Εύη μου. Καλημέρα από Κεσαριανή, μας στέλνει ο συνονόματος, ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα από τα καλοκαιρινά Πετράλωνα, η Μαρίζα των Πετραλώνων στο μήνυμα. Γεια σου Μαρίζα. Καλημέρες έχουμε και από τη φίλη τη Δήμητρα. Καλημέρες και από τον φίλο τον Τάσο. Καλημέρα έχουμε και από τη φίλη τη Δέσποινα. Γράφει η Δέσποινα. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, θαυμαστικό. Έστω και καθυστερημένα, γράφει η Δέσποινα, καλό θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση. Δεν τα λέω εγώ, η Δέσποινα τα λέει, μη με παρεξηγείτε, εκεί στην κυβέρνηση. Εγώ είμαι ένας φτωχός πλην τίμιος πατριώτης. Αυτά τα λέει τώρα η Δέσποινα εδώ πέρα, που θέτει τέτοια επικίνδυνα για την πατρίδα μας ερωτήματα. Έστω και καθυστερημένα, καλό θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση να μας παρουσιάσει τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την αποστολή Patriot σε αυτή και να μας εξηγήσει το όφελος από αυτήν. Ρε Σιδέσποινα, ρε Σιδέσποινα, ρε Σιδέσποινα. Καλημέρα, 10 φορές καλημέρες στη Δέσποινα. Αλήθεια τώρα, περιμένετε να πάρουμε σαφή απάντηση για ακριβώς αυτό το ερώτημα και με τον τρόπο που το θέτει η φίλη Δέσποινα και καλά κάνει και το βάζει σωστή του διάσταση. Έχουμε τη συμφωνία Ελλάδα-Σαουδικής Αραβίας, την οποία μας την περιέγραφε και ο Πρωθυπουργός, αλλά εγώ θα περάσω στον τρόπο με τον οποίο την περιέγραφε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που έλεγε ότι αφού στείλουμε τους Patriots στη Σαουδική Αραβία, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Συσφίγγονται οι σχέσεις μας με μία από τις πιο ισχυρές χώρες στη Μέση Ανατολή. Θα έρθουν επενδυτές, έλεγε ο Άδωνης με τον γνωστό αδωνικό του τρόπο. Θα έρθουν λεφτά στη χώρα μας. Αναπτύσσονται άλλου τύπου σχέσεις με το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Και όλοι αυτοί που γκρινιάζουν και λένε διάφορα είναι αυτά που λένε συνήθως όσοι διαφωνούμε με αυτά και μας κατηγορούν όταν εκφράζουμε διαφορετική άποψη. Στείλαμε λοιπόν τους Patriot και ξαφνικά βρεθήκαμε μπλεγμένοι σε όλο αυτό το ματωμένο πανηγύρι που ξεκίνησαν οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς μαζί επιτιθέμενοι στο Ιράν. Και ενώ βέβαια ερεάφθονο το αίμα στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη. Εμείς λοιπόν, επειδή όλα τα βλέπουμε σαν επένδυση, δεν ξέρω κι εγώ σαν τι εμείς, όχι εμείς δηλαδή, εγώ και εσύ, η κυβέρνηση, έτσι βάζω το εμείς, σε επίπεδο διοικήσεως που θα έλεγε και ο Υπουργός Γεωργιάδης, θεωρούμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών συσφίγγονται μέσω εξοπλιστικών συμφωνιών, μέσω στρατηγικών συμφωνιών. Είναι άλλη οπτική, είναι άλλο πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάντως τα δεδομένα περιγράφουν δύο πράγματα. Αφενός το γεγονός ότι εμείς έχουμε στείλει σε στοιχεία Patriot να προστατεύουν τα διελιστήρια της Αράμκο, δηλαδή να προστατεύουμε επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία η ουρά τους φτάνει μέχρι εδώ. Έχουμε στείλει προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων για να διαχειριστούν τους Patriot εκεί, και αυτό είναι το ένα κομμάτι της συζήτησης. Το άλλο κομμάτι της συζήτησης έχει να κάνει με το πώς μπερδεύτηκε τώρα το κουβάρι μετά την συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή στην Μέκα η Τουρκία, που έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό σε κόσμο, σε πληθυσμό να το βάλουμε έτσι, το μεγαλύτερο στρατό εντός του ΝΑΤΟ, είναι η Σαουδική Αραβία, η πιο πλούσια ενεργειακά δύναμη στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίων που έχουν τα εδάφη της, και είναι και το Πακιστάν, η τρίτη δύναμη, το τρίτο μέρος της συμφωνίας, που μιλάμε για μια πυρηνική δύναμη. Αυτή τη στιγμή έφτιαξαν λοιπόν μια αμυντική, όπως τη χαρακτηρίζουν, κολεγιά, με τα χαρακτηριστικά που έχει το πέμπτο άρθρο του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τι, ότι αν γίνει επίθεση εναντίον ενός εκ των μελών, τότε τα υπόλοιπα μέλη θα σπεύσουν και θα συνδράμουν το μέλος που δέχεται την επίθεση από κάποιον άλλον. Και εδώ τώρα είναι εύλογο το ερώτημα. Σε όλο αυτό το μαλλιοτράβηγμα, σε όλα αυτά τα μαλλιοκούβαρα που γίνονται, έτσι όπως τα έχουν κάνει βεβαίως
με ευθύνη τους οι Αμερικανοί αλλά και με ευθύνη τους οι Ισραηλοί στην περιοχή. Αναρωτιέμαι ποιος θα προστατεύσει ποιον και από τι στη δύσκολη. Και τη δύσκολη όλοι την καταλαβαίνουμε και μπορούμε να την περιγράψουμε. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή τη Μέση Ανατολή ξανά στο σημείο 0, όπου ένα μικρό λάθος αρκεί για να αποκτήσει όχι περιφερειακές, περιφερειακότατες διαστάσεις η σύγκρουση. Και από εκεί μετά να δω ποιος θα πρωτοπηδάει από το παράθυρο. Αστερίσκος. Σε όλη αυτή τη συμφωνία, αυτή τη στιγμή, ετοιμάζεται, τουλάχιστον έτσι λένε από την πλευρά της Τουρκίας, ετοιμάζεται να μπει και ένα τέταρτο μέρος. Και αναφέρονται βεβαίως στην Αίγυπτο. Αναφέρονται στην Αίγυπτο και από εκεί και πέρα μετά, εάν βάλουμε πάλι τα κομματάκια κάτω στο χάρτη και δούμε, Πακιστάν πιο μακριά, Σαουδική Αραβία πιο κοντά, αλλά με την επιρροή και την επίδραση που έχουν στα όσα γίνονται εκεί στην διακεκαυμένη ζώνη. Και ερχόμαστε πιο εδώ, βάζουμε την Τουρκία στα δεξιά μας όπως κοιτάμε το χάρτη και βάζουμε στα πόδια μας μετά κάτω την Αίγυπτο, οπότε πιάνεται και η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και καταλαβαίνεις ότι δημιουργείται ένα περίεργο πλέγμα σχέσεων. Και αναρωτιέσαι, με ποια λογική χαράσετε και με ποια στόχευση κυρίως χαράσετε η εξωτερική μας πολιτική? Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε στη σκιά δύο πολέμων, ενός πολέμου που μένεται στην Ουκρανία, ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, και ενός πολέμου με αυτά τα χαρακτηριστικά που μένεται στη Μέση Ανατολή. Και εκεί αναρωτιέσαι ποιος είναι ο ρόλος που έχει διαδραματίσει η χώρα μας σε όλη αυτή την κατάσταση, σε όλες αυτές τις εξελίξεις, και κυρίως ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ελλάδα, πάντα ως παραδοσιακή δύναμη σταθερότητας, ως δύναμη που πάντα προωθούσε λύσεις ειρήνης στην γειτονιά μας. Και ρωτάει βεβαίως ευλόγως ο μέσος πολίτης, γιατί δεν επιλέξαμε το δεύτερο?

0: Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή όχι από την πολιτική επικαιρότητα. Πιάσαμε με το περιστατικό που έγινε στην Μήλο. Αυτό το αδιανόητο περιστατικό με το ελικόπτερο που προσγειώνεται στο Σαρακίνικο. Και με αφορμή αυτό δείξαμε τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα εκμαυλίζονται τελικά και στο κομμάτι του τουρισμού. Αλλά βέμβαια όταν αντιμετωπίζεις τη χώρα ως εμπόρευμα και ελικόπτερα θα φτηνό εμπόρευμα για ακριβά πορτοφόλια, αλλά το φθηνό καταλαβαίνετε αξιακά το βάζω, όχι με όρους τιμής, τότε και ελικόπτερα θα δούμε να προσγειώνονται στο Σαρακίνικο και απίθανες καταστάσεις θα βλέπουμε να ξεδιπλώνονται μπροστά στα μάτια μας και θα λέμε έχει και πιο κάτω, βεβαίως έχει και πιο κάτω, και τραγικά περιστατικά θα συμβαίνουν και μια σειρά από ζητήματα τα οποία περιγράφουν αυτό που λέμε βαριά βιομηχανία της χώρας, παύλα τουρισμός. Με όρους βαριάς βιομηχανίας όμως, αν μιλάμε για ένα εργοστάσιο, αυτό που πρέπει να λειτουργεί πάνω απ' όλα είναι το πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία αυτού του εργοστασίου, της βαριάς βιομηχανίας. Δηλαδή υπάρχουν μέτρα ασφάλειας τα οποία παίρνονται και τηρούνται με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, απαρεγκλήτως από όλους, προκειμένου στο τέλος να βγαίνει στην άκρη της γραμμής παραγωγής το προϊόν όπως πρέπει. Αυτά στις βιομηχανίες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλου τύπου βιομηχανίες, σαν και αυτές στο χώρο του τουρισμού, που τα πράγματα γίνονται λίγο πιο πρόχειρα, αν και άνθρωποι σε κλάδους ξεχωριστούς μοχθούν για να μπουν επίσης πλαίσια και όρια για να λειτουργήσουν όπως πρέπει τα πράγματα. Ακούσαμε ένα τραγικό περιστατικό, μάθαμε για ένα τραγικό περιστατικό τώρα τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι βέβαια στην τραγωδία που σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα παιδάκι ηλικίας μόλις 4 ετών έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα, σε ένα beach bar, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Και ενώ το ρεπορτάζ τρέχει και ενώ αναζητούνται ευθύνες και ενώ οι αρχές έχουν πέσει από πάνω για να διαλευκανθεί η υπόθεση όπως πρέπει να γίνει βεβαίως, μπαίνουν ξανά τα ερωτήματα σε σχέση και με την ασφάλεια σε κλειστούς χώρους όπως σε πισίνες που είναι σε beach bar ή σε άλλους χώρους διασκέδασης τώρα για τις διακοπές. Εγώ όμως θέλω να το ανοίξω λίγο και να πάμε και λίγο και στις παραλίες μας. Τι γίνεται στις παραλίες μιας χώρας όπου τα 3/4 της βρέχονται από θάλασσα και επίσης τα νησιά της είναι αμέτρητα και βουλιάζουν από κόσμο κάθε καλοκαίρι? Υπάρχει κάποια προστασία στις παραλίες? Πάμε να καλημερίσουμε όμως έναν πολύ πιο αρμόδιο από εμένα και γνώση του θέματος, τον Διευθυντή της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, τον κύριο Νίκο Γιοβανίδη. Καλημέρα, κύριε Γιοβανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναυτικός λαός οι Έλληνες, δεν ξέρω, καταρχάς ξέρουμε να κολυμπάμε? Αυτό να ξεκινήσουμε από τα πάρα πολύ βασικά για να πάμε μετά στα ζητήματα ασφάλειας.
1: Όντως έχουμε 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, όντως έχουμε χιλιάδες νησιά. Ναι. Ένας ναυτικός ιστορικά λαός, με τεράστια ιστορία στη θάλασσα, αλλά δεν κολυμπάμε σε μεγάλο ποσοστό. Ο κόσμος έχει μπερδέψει το κολυμπάω με το κάνω μπάνιο. Μπάνιο κάνουν όλοι. Κολυμπάω σημαίνει να μπορώ να πάω 50 μέτρα χωρίς να πιάνω αριστερά και δεξιά ή πουθενά να μου στηρίζει. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού που σχεδόν αγγίζει το 60% δεν γνωρίζει να κολυμπά, κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Ερχόμενοι μετά σαν δεύτερος λόγος και η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οδηγούμαστε να είμαστε μια χώρα που έχει κατά μέσο 355 πνιγμούς κατά μέσο τα τελευταία 5 χρόνια. Και όμως καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο δεν μας τιμάει
0: καθόλου. 355 άνθρωποι να χάνουν τη ζωή του στη θάλασσα, μέσω όρο.
1: Μετά και 373, δηλαδή δεν είναι τα νούμερα ότι παίζουν πάνω κάτω. Και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πνιγμών οφείλεται σε ανθρώπους που είναι πάνω από 60 ετών, δηλαδή μιλάμε για το 80%. Και ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο το αναφέρουμε και αυτό, 64%, είναι σε πνιγμούς οι οποίοι γίνονται εκτός πολυσύχνας των παραλίων, δηλαδή εκεί όπου ο οικείος δήμος βάζει ναυαγοσώστη. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί στην ουσία οδηγούμαστε στο σύνθημα που έχουμε βγάλει και εμείς σαν ΕΝΑΚ, ότι στην Ελληνική Ναυαγοσυνοδημία, ότι ο μεγαλύτερος ναυαγοσώστης είναι το να προσέχει ένας τον άλλον. Γιατί δεν κολυμπάμε πάντα εκεί που είναι ο ναυαγοσώστης και μην ξεχνάμε ότι ο πνιγμός είναι μια σιωπηλή διαδικασία. Ο παιδικός πνιγμός, για να δούμε και στο τετράχρονο στην Πάρο, είναι πάντα σιωπηλός. Το κακό θέλει δευτερόλεπτα για να γίνει. Και μάλιστα δεν μπορούμε να πούμε ότι ο πνιγμός σας ειδοποιήσει. Μπορεί να γίνει τόσο γρήγορα και ξέρετε, δεν είναι μόνο ο πνιγμός αυτή η ασφυξία που έρχεται λόγω της έλλειψης του αέρα. Είναι ότι το πρώτο όργανο, ο εγκέφαλός μας, σε ελάχιστα λεπτά μπαίνει σε κατάσταση πλέον καταστροφής δηλαδή των κεφαλικών κυττάρων και απέχει το θάνατος πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι χάνουμε έστω και για λίγο την επιτήρηση ειδικά των μικρών παιδιών αλλά και των ηλικιωμένων ανθρώπων, γιατί βλέπετε τελικά ότι την πάρω μέσα σε τόσο κόσμο, μέσα στο pick-up της...
0: Έχετε πολύ δίκιο, κύριε Γιωβάνιδη, γίνονται όλα τόσο ξαφνικά.
1: Μέσα μάτια τόσων ανθρώπων, χάθηκε ένα παιδάκι 4 χρονών. Δηλαδή, πέρα από την, στο πούμε, τη συνεχή επιτήρηση, παρατήρηση των γονιών, πέρα το αν είχε ένα βαγωσώστη, αν είχε τα πτυχία του και αυτά όλα και τα λοιπά. Αυτό που μένει πίσω είναι γιατί να χαθεί ένα τετράχρονο παιδί.
0: Ακριβώς. Έχετε πολύ δίκιο.
1: Είμαστε και εμείς γονείς τώρα, δηλαδή. Είναι συγκλονιστικό, δηλαδή. Όσο και αμέλεια και ο γονιός, αντιλαμβάνεσαι τον πατέρα και αυτή τη μάνα τώρα να χάσει το παιδί του. Δηλαδή, τι να πούμε τώρα.
0: Δεν το χωράει ανθρώπου νους τώρα, τι να συζητάμε, τι να λέμε.
1: Θέλει πολύ να σου φύγει το παιδί τώρα, σου ξεφύγει.
0: Να ρωτήσω, κύριε Γιωβανίδη, για να πιάσω λίγο τη συζήτηση από την αρχή. Κατά την άποψή σας, είστε πολύ έμπειρος στο χώρο σας. Η κολύμβηση, τα βασικά της κολύμβησης, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μάθημα από τα σχολεία κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι πολίτες να έχουμε βασικές γνώσεις κολύμβησης. Εγώ δεν λέω να γίνουμε δεινοί κολυμβητές.
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια γίνει μια προσπάθεια να γίνει υποχρεωτικό το μάθημα στα παιδιά στο δημοτικό. Ναι. Δεν εφαρμόζεται, παρόλο που υπάρχει νομοθεσία και υπάρχει και διαταγή, δεν εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσοστό στη χώρα με διάφορους λόγους που συνήθως συμβαίνουν. Δεν αφήνουν γονείς ή δεν προλαβαίνουν οι δάσκαλοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε στην Ελλάδα και το πιο ορεινό χωριό σε 2 ώρες έχει πρόσβαση στη θάλασσα και σχεδόν όλος ο ελληνικός λαός το καλοκαίρι μια βουτιά θα τη ρίξει. Άρα οι ίδιοι γονείς πρέπει να προβληματιστούν ότι μέσα στα πλαίσια της θωράκισης ενός παιδιού με γλώσσες, με αθλητισμό, με τα πάντα.
0: Είναι και αυτό ένα μάθημα.
1: Είναι και μάθηση κολύμβησης, η οποία μάλιστα θα πρέπει να ξεκινάει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή από το πρώτο έτος που θα μπορούσα να πω έτσι μέσα σε μια λογική ότι ζούμε στην Ελλάδα και το πράγμα είναι ότι υπάρχουν πισίνες, υπάρχουν λίμνες, τα ποτάμια, θάλασσα. Το πράγμα το παιδί σε πολύ μικρή ηλικία να μάθει να επιπλέει στο νερό, να επιπλέει, να μένει σε επιπάρκεια και μετά να μάθει να κολυμπάει. Πρέπει να γίνει αυτό μια εθνική καμπάνια, έτσι, να το καταλάβουμε όλοι μας, τον μπρατσάκια, τα σωσίδια και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε έχει και 7, 8, 9 και 10 ετών ακόμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι τρόπος για να μάθει πάνω κάποιος τα πρατσάκια. Θα ξεκινήσει να μάθει επίπλευση, μετά με τα τουβλάκια να μάθει σιγά σιγά να κολυμπάει. Θα πρέπει να πέσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί δυστυχώς όταν λέμε για 60% περίπου των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση, και αυτό κυρίως είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες, αλλά και σε πιο μικρές ηλικίες. Είπαμε, μπερδεύουμε, δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Πάνιο κάνουν περισσότερο. Εγώ βλέπω παιδιά που θα γίνουν αναγωσώστες. Ξέρετε, μόνο όσοι έχουν πάει κολυμβητήριο ξανακολυμπάνε. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν κάτι το οποίο είναι μετακτή, κολυμπάω, πλατσουρίζω.
0: Σαφώς. Έχουμε ένα λεπτό ακόμη, κύριε Γιωβανίδη, και δεν γίνεται να μην σας ρωτήσω. Η πολιτεία στηρίζει τους ναυαγοσώστες, δηλαδή υπάρχει μέρημνα την πολιτεία στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει για να τοποθετηθούν άνθρωποι εκεί πέρα που πρέπει.
1: Να φανταστείτε ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια με νομοθεσίες οι οποίες αλλάζαν και πιο γρήγορα με τη δικιά μας την πίεση των ναυαγοσώστων και με τη δικιά μας πρωτοβουλία. Και αυτή τη στιγμή όλες οι παραλίες οι οποίες στο και μία μέρα μαζεύουν 300 άτομα χαρακτηρίζονται πολύ σύγχρονα και ο οικείος τοπικός δήμος είναι υποχρεωμένος να πάει να παγωσώσει. Πέρυσι, να φανταστείτε, από το παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας, να το γκουγκλάρει ο καθένας, καταφέραμε τον Αύγουστο, όχι όλο την περίοδο του καλοκαιριού, να φτάσουμε 97% της κάλυψης των παραλίων που έχουν χαρακτηριστεί ως πολύ σύγχνεστες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια τα νέα τα παιδιά να μάθουν ότι υπάρχει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη, να καλύψουμε τις πάρα πολλές παραλίες. Δηλαδή, δεν είμαστε μια χώρα η οποία έχει λίγες παραλίες.
0: Προφανώς, έχετε πολύ δίκιο.
1: Και σιγά σιγά η εκπαίδευση του κόσμου τηρεί κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει ένα βαγωστό που κάνουν παρατήρηση και προσπαθούν να κάνουν πρόβλεψη. Και από όλο το πλαίσιο που συνέχεια φωνάζουμε ότι ο πνιγμός είναι κάτι σιωπηλό και ύπουλο και δεν φωνάζει. Και πώς καταφέρουμε να μειώσουμε το τραγικό νούμερο που κάθε χρόνο καταγράφεται.
0: Κύριε Γιωβανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλή.

0: 1984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εν αέρια καθώς και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η ηλικιωμένη 80 ετών έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, η οποία κατακαίει από την περασμένη Παρασκευή την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Δυτικό Καναδά. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Αμερικανικά καταδιοκτικά τύπου F-16 αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπεντμίστερ στην πολιτεία Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News και της New York Post, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ όπου περνούσε το Σαββατοκύριακο του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του, καταγγέλλοντας ότι βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Αρχίζει το πρωί η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλιμάρμαρου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Ο οργανωμένος καθαρισμός στο Παναθηναϊκό στάδιο γίνεται για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποίηση και το τραγούδι. Τιμήθηκε τρεις φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα», «Λούφα και παραλλαγή» και «Ένας και ένας». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 2011, στην τελευταία του ταινία «Η πίστης Πύλου», ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπέγραψε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ συνέθεσε τη μουσική και τα τραγούδια. Η ταινία απέσπασε βραβεία καλύτερης ταινίας, ερμηνείας, μουσικής και φωτογραφίας στο London Greek Film Festival. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατό του από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, ο στρατός της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι 7 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε επίθεση των Χούθη εναντίον της πόλης Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα. Το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, επέμειναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης. Υποβαθμίζοντας τις ιρανικές απαιτήσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες τον ιστότοπο Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν διακριτικές και περιορίζονται να παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την οικονομία του σε πολύ κακή κατάσταση. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων για τη Γάζα που αποκαλύπτουν τα πληθωρισμό του και την οικονομία του σε πολύ κακή κατάσταση. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτείων για τη Γάζα.

0: Και 5 τραυματίες λόγω κατάρρευσης τμήματος του ΑΣ, το μεγαλύτερο ορυχείο χρυσού της Αιγύπτου. Και ο καιρός γενικά ήθριος στην Αττική, ανέμοι βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Εδώ από τον Αθήνα 984 ακούτε Mind the Trap. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στις δικές σας κλήσεις στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και ακόμη ένας τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως κάνει και ο φίλος ο Νίκος αυτή τη στιγμή. Καλημέρα και στον Νίκο. 6948-984-984.

Για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, των απογευματινών εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στα περίπτερα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Αλτσχάιμερ, κλειδί, η ζάχαρη. Πώς προδιαθέτει τον οργανισμό μας για την εκδήλωση της ασθένειας. Η κατανάλωσή της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και τις πρώτες χίλιες μέρες της ζωής του παιδιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην έρευνα συμμετείχαν 60.394 άνθρωποι που γεννήθηκαν από το 1951 έως και το 1956. Εάν μειωθεί η κατανάλωση ζάχαρης, 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την νόσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία της έρευνας. Επίσης, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα των νέων στη σκιά του πολέμου, μουσουλμανικό, μίνι ΝΑΤΟ, τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας, μένουν μέχρι να φύγουν οι ελληνικοί Patriot από το Ριάντ. Και υποκλοπές, η υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα, τονίζει η εφημερίδα. Ορόσημο η δίκη της 11ης Δεκεμβρίου, κλιμακώνει τις αντιδράσεις της η αντιπολίτευση. Πάντως, μία μικρή παρατήρηση για όλη αυτή την ιστορία με το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί σκάνδαλο είναι, ούτε υπόθεση είναι, ούτε ιστορία είναι, ούτε ρεπορτάζ είναι, ούτε κάτσε να σου πω έχω ένα νέο να στο... Δεν πάει έτσι. Σκάνδαλο, καραμπινάτο, από εδώ μέχρι που θέλεις. Μέχρι το Ισραήλ. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση που κάποιοι περισσεύουν ότι η αλλαγή ενός εισαγγελέα εντός του παρόντος πολιτικού πλαισίου μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Αυτή είναι η δική μου παρατήρηση βλέποντας τα πράγματα από μια απόσταση. Και μεταφέρω την απορία και την παρατήρηση ανθρώπων που επίσης από εκεί έξω παρατηρούν τα πράγματα σε σχέση με την επικαιρότητα. Να πω κάτι, δεν είναι χαζός ο κόσμος. Πολλοί πιστεύουν και πολλοί συνάδελφοι δυστυχώς ότι ο κόσμος εκεί έξω, δηλαδή όλοι εμείς, γιατί και εμείς είμαστε κόσμος, μας αντιμετωπίζουν σαν περίπου ηλίθιους. Και καταλαβαίνουμε και βλέπουμε και κάποια συμπεράσματα στηριγμένα στην πιο απλή εκδοχή της λογικής μπορούμε να βγάλουμε. Δεν είναι χαζός ο κόσμος. Το αφήνω ως εδώ και θα πούμε κι άλλα και τις επόμενες μέρες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδίας. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Κυβερνητικό αλαλούμ, ζητούν πίσω έντοκα χρήματα από τους πληγέντες. Ο λόγος βεβαίως για τις πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια το 21, στο Αρκαλοχώρι το 21, στον Εύρο το 23, στοιχείο το 2025. Κάτοικοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επιχειρηματίες ζουν τον εφιάλτη της γραφειοκρατίας. Η κρατική αρρωγή έγινε συνώνυμο της δοκιμασίας. Ξεχασμένη στα κοντέινερ, η σεισμόπληκτη στο Αρκαλοχώρι. Και Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Περνάμε στη Δημοκρατία, δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ Χριστοδουλάκη, μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη, γράφει η εφημερίδα. Πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ στα 7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, με απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τα περισσότερα ποσά. Στο ΔΣ ο πατέρας και ο αδελφός του βουλευτή. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συνδέεται με το αντικείμενο των σπουδών του. Τον Ιούνιο υπεγράφει η τελευταία σύμβαση Μαμούθ με το Υπουργείο Υγείας υπό τον Γεωργιάδη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις έως 150 ευρώ σε συντάξεις εν στόλων. Και διαβάζω ακόμη. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Περνάμε στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις. Και επίσης ακόμη ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της απογευματινής. Αδειούχοι στα πλοία της μεγάλης φυγής.

0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Οι Πάτριοτ χτυπάνε δένδια και γέρα Πετρίτη. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμούς στην κυβέρνηση. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Μετά ακολουθεί το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Ιδούει αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει υπόγεια παιχνίδια και μιλά πρώτη φορά για πολιτικούς χορηγούμενους των συμφερόντων που θέλουν να πλήξουν την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. Καθημερινή πρόταση στελεχών για έκτακτο συνέδριο με στόχο αλλαγής της θέσεως υπέρ συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Άννα Διαμαντοπούλου, ανθεκτικότητα είναι να επιμένεις σε στρατηγική όταν γνωρίζεις ότι θα συγκρουστείς με το κόμμα σου. Τα βλέπει όλα αυτά ο κόσμος, τα βλέπει μπερδεμένος, είναι που είναι μπερδεμένος, κοιτάζει ταυτόχρονα και την τσέπη του, κοιτάζει ταυτόχρονα και τη ζωή του και βλέπει τα περιθώρια πόσο στενά είναι. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κόσμος έτσι από το κεφάλι του, το περιγράφουν και οι αριθμοί κόντρα στα κυβερνητικά αφηγήματα που μας λένε ότι η ανάπτυξη είναι εδώ, ότι τέλος πάντων τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και ότι θα πάνε ακόμη πιο καλά, ότι η κανονικότητα είναι αυτό που ζούμε, ότι μη δίνεται σημασία στην κινδυνολογία, ότι οι υπόλοιποι που έρχονται από το παρελθόν έρχονται μόνο να μας καταστρέψουν και τέλος πάντων κάπως έτσι περνάει ο χρόνος, περνάει και η ζωή και ελπίζουν εκείνοι για το καλύτερο. Γιατί εμείς βλέπουμε τι είναι αυτό που έχει διαμορφωθεί και τι μας περιμένει στο παρακάτω. Για να πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας, να κάνουμε λίγο πιο πολιτική τη συζήτηση. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά, αναπληρωτή, τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλημέρα, κύριε Παπά.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Συναντιόμαστε κύριε Παπά ραδιοφωνικά σε μια ομολογουμένως δύσκολη κατάσταση για τα ελληνικά νοικοκυριά και μάλιστα στην καρδιά του Θέρους. Μπορεί να αδειάζει η πόλη, να αδειάζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα τώρα όσο πλησιάζουμε προς τον 15 Αύγουστο, αλλά η εικόνα δεν είναι εικόνα καλοκαιριού παλαιότερων εποχών, γιατί και το εισόδημα έχει περιοριστεί, έχει συρρυκνωθεί και από την άλλη στατιστικές λένε ότι ένα στους δύο καταφέρει να πάει λίγες μέρες διακοπές. Μιλάμε για 4-5 μέρες οριακά και από αυτούς οι μισοί πηγαίνουν σε κάποιο οικογενειακό φιλικό σπίτι για να βγει λίγο η κατάσταση ρε φαίνε. Ένα πρώτο σχόλιο σας θα ήθελα και μετά να πάμε λίγο και στα δικά σας.
1: Κοιτάξτε, πραγματικά αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου ένας καλός δείκτης, είτε αυτός προκύπτει από την Eurostat, είτε από την Κομισιόν, είτε από τον ΟΣΑ, είτε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν είναι θετικός για την υπάρχουσα κατάσταση, για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Ναι. Για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τα οικονομικά. Μόλις χθες ο ΟΣΑ ανακοίνωσε ότι έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, με μείωση μάλιστα κατά το πρώτο τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος κατά 3,6%. Συνδυαστικά με το ότι ένας στους δύο μπορεί να πάει μόνο διακοπές, όπως προαναφέρατε, για μία εβδομάδα, συνδυαστικά με το ότι οι Έλληνες δουλεύουν τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, συνδυαστικά με το ότι η ανάπτυξη δεν είναι ανάπτυξη, αλλά είναι ακρίβεια, είναι καθαρά, οφείλεται καθαρά στις πληθωριστικές πιέσεις και στην αύξηση των τιμών των αγαθών.
0: Ναι.
1: Συνδυαστικά με το ότι οι έμεσοι φόροι στην χώρα είναι πάρα πολύ υψηλοί σε σχέση με τους άμεσους φόρους, συνδυαστικά με το ότι η φορολόγηση στη μισθωτή εργασία είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη με 44% φορολογική και ασφαλιστική επιβάρηση των μισθωτών σε σχέση με τη φορολόγηση των εισοδημάτων από κεφάλαιο και από γενικότερα τόκους, μερίσματα και την υπεραξία. Όλα αυτά τα ζητήματα παράλληλα με την καθίζηση που υπάρχει στην επιχειρηματικότητα και στην λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και στην καταναλωτική δύναμη δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα PowerPoint όπως ανακοινώθηκαν πριν από κάποιο διάστημα από την κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της εφταετίας, τη στιγμή που η ανάπτυξη είναι χωρίς αποτέλεσμα για την κοινωνία, η ανταγωνιστικότητα χειροτερεύει, το πλεόνασμα όπως σας προανέφερα, αυτό το υπερπλεόνασμα έχει στηριχτεί αποκλειστικά στην ακρίβεια, οι έμεσοι φόροι αυξάνονται ενώ πραγματικά λένε ήδη ότι μειώνονται, το χρέος σε απόλυτο αριθμό, γιατί καλό είναι να μιλάμε, καλή είναι η επικοινωνία κύριε Τραπεζιώτη, αλλά πρέπει να μιλάμε και με νούμερα, το χρέος δεν μειώθηκε, αυξήθηκε. Το δημόσιο χρέος από την άλλη πλευρά, μάλλον το χρέος του δημοσίου προς τους ιδιώτες, και αυτό έχει αυξηθεί. Η φτώχεια, ο δείκτης της φτώχειας αυξήθηκε από 18 σε 19,5%. Και το βασικότερο,
0: ναι,
1: πήραμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, να γίνουμε πιο ανθεκτικοί και να αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο. Και τα χρήματα αυτά, όπως γνωρίζουμε όλοι, πήγαν σε οπικεπέδες, πήγαν σε δαπάνες οι οποίες δεν πιάνουν τόπο, πήγαν σε απευθείας αναθέσεις.
0: Αυτό θα πει κάποιος όμως ότι είναι η καταγραφή και θα συμφωνήσει πιθανότατα μαζί σας. Από την άλλη, από τη δική σας πλευρά, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κύριε Παπά, τι προτείνει για να γίνει αυτή η απαραίτητη αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, που τελικά θα οδηγήσει σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα για το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας?
1: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου σε μια παρουσίαση, μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση για την επόμενη ημέρα της χώρας, ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα με επίκεντρο όμως την κοινωνική πλειοψηφία, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και στους θεσμούς. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία αν αυτό είναι μόνο κοστολογημένο. Δεν είμαστε μόνο τεχνοκράτες. Πρέπει να έχουμε και πολιτική κατεύθυνση και να στοχεύσουμε στο ποιους θα υπηρετήσουμε και ποιους θα βοηθήσουμε να συμμετάσχουν στη συμπεριληπτική ανάπτυξη. Δεν μπορεί να ζούμε σε μια κοινωνία του 1/5 και τα 4/5 να υποφέρουν. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν το πρόγραμμά μας θα οργανώνεται γύρω από 4 βασικούς προγραμματικούς πυλώνες. Ήδη έχουμε ανακοινώσει κάποια μέτρα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Έχουμε μιλήσει για μειώσεις λογαριασμών ρεύματος, για δωρεάν συγκοινωνίες σε μέσα μαζικής μεταφοράς, για έναν κρατικό φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων που θα χαράσει όμως στεγαστική πολιτική, για αυξήσεις σε μισθούς υγειονομικών. Άρα το θέμα δεν είναι που θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά υπάρχουν όταν διαχειρίζεσαι το κρατικό χρήμα και το υπερπλεώνασμα με το σωστό τρόπο.
0: Άρα τίθεται ζήτημα προτεραιοποίησης ουσιαστικά, όταν έχουμε χρήματα στην τσέπη μας, όπως και στο νοικοκυριό μας, έτσι και στη χώρα. Το πού θα δώσουμε τι για να πληρώσουμε τι ακριβώς, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνω καλά.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Η πολιτική και η στόχευση. Εμείς μιλάμε για φορολογική δικαιοσύνη και σας προανέφερα ότι η φορολογική πολιτική επιβαρύνει δυσανάλογα τους εργαζόμενους και τις οικογένειες. Είμαστε μια χώρα, μια από τις χώρες του ΩΣΑ, η οποία έχουμε την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας, ειδικά στους εργαζόμενους με οικογένεια και δύο παιδιά. Συγγνώμη. Και από την άλλη έχουμε ένα πολύ μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα που αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, και δεν έχουμε πάρει κάποια μέτρα. Έχουμε την αλλαγή του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας. Στηριζόμαστε στον τουρισμό και στο real estate. Αυτό είναι, δημιουργεί χαμηλή προστιθέμενη αξία, δημιουργεί ανισότητες, δεν έχουμε καινοτομία, πράσινη ψηφιακή μετάβαση και ενίσχυση των περιφερειών. Εγώ, κύριε Τραπεζιώτη, ζω τις μισές ημέρες της εβδομάδας σε μια περιφέρεια στην Δυτική Ελλάδα, η οποία, παρόλο που είναι μεγάλη περιφέρεια, διότι περιέχει τρεις νομούς, έχει σοβαρές ανισότητες σε σχέση με την Αττική. Η Αττική συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας 49%. Η Δυτική Ελλάδα με τέτοιο πλούτο, με πολιτισμικό πλούτο, με πλούτο η πύλη προς τη Δύση, το λιμάνι της, η αρχαία Ολυμπία, γενικότερα πρωτογενή τομέα, συνεισφέρουμε 4,8%. Είναι 10 φορές επάνω. Είστε εσείς στην Αθήνα. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί και οφείλουμε εμείς να κατευθύνουμε τους πόρους στην αποκέντρωση. Στο πλαίσιο αυτό, αν θα έχετε προφανώς παρακολουθήσει την ανακοίνωση του νέου μοντέλου της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σε ειδική εκδήλωση για το πώς θα πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα στραφούμε είναι η άμεση αντιμετώπιση των πολιτών από την ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν είναι εξωγενής συνθήκη και εξωγενής παράγοντας. Ακρίβεια, όλες οι τιμές, η αύξηση των τιμών που προκύπτει από τις διεθνείς εξελίξεις είναι για όλη την Ευρώπη. Γιατί όμως στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερη? Ποια είναι τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια τα οποία
0: Εδώ να σας αναβάλουμε έναν αστερίσκο, κύριε Παπά, επειδή με ρωτάει πολλές φορές κόσμο, συγγνώμη τώρα σας διακόπτω, ακροάτριες και ακροατές, και λένε εμείς θέλουμε να ακούσουμε την πολιτική δύναμη εκείνη, και αναφέρονται και σε εσάς και σε άλλα κόμματα που δηλώνουν αυτή τη διάθεση, που θα σπάσουν αυτό το μπλοκ των καρτέλ, που κάποιοι παριστάνουν ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ενώ παραδέχονται ότι υπάρχουν, δεν τα κουμπάει κανένας. Αισθάνονται οι πολίτες, αισθανόμαστε σαν να μιλάμε για μια κατάσταση ανέγκυχτων. Δηλαδή ότι όποιος και να έρθει, έχει περάσει αυτό στην κοινωνία. Το φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, σας το επικοινωνεί ο κόσμος. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό και τι πρόθεση έχετε απέναντι σε αυτούς που λιμένονται την ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή?
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά η αγορά, ότι δεν υπάρχουν κερδοσκοπίες και η κοινωνία, όπως σας ανέφερα, του 1/5, ναι, ότι δεν χρησιμοποιούν μοντέλα εσχροκέρδειας, ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη μοιράζεται δίκαια. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε στους απαραίτητους ελέγχους, θα πρέπει να προβούμε ξεκάθαρα σε κανόνες και ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα βοηθήσει και θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά. Mm-hmm. Θυμάστε τις προάλλες, μιλούσε η κυβέρνηση ότι για το πλαφόν, είχε βάλει ένα πλαφόν για να αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα και πήγε και συνάντησε τους επιχειρηματίες για να τους παρακαλέσει υπό mm-hmm. τη μορφή ηγεσίας ότι παρακαλώ πολύ μειώστε τις τιμές. Ξέρετε, η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθεσή της, γιατί καλό είναι να μιλάμε με νούμερα, μας λένε δεν έχετε νούμερα, λαϊκίζετε, θα πάτε για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης νούμερο Β. Mm-hmm. Ας περιμένουν λίγο όλοι αυτοί οι οποίοι κρίνουν στις 2 Σεπτεμβρίου να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Γιατί αναφέρω λοιπόν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, που είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, είπε ότι η αύξηση, το κύμα πληθωρισμού οφείλεται στην αύξηση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων. Ναι. Επιχειρήσεων. Άρα μην μου πείτε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όταν παίρνει, όταν το μαρούλι ξεκινάει από το χωράφι 50 λεπτά και φτάνει στο σούπερ μάρκετ 5 ευρώ εκεί πέρα μέσα, είναι όλα καλώς καμωμένα από το χωράφι στο ράφι. Αυτά λοιπόν δεν ελέγχονται και δεν ελέγχονται κατά τη γνώμη μου, είναι θέμα έλλειψης πολιτικής βούλησης να ελεγχτούν αυτά και σαφώς ανεπάρκειας των ελεγκτικών μηχανισμών και του επιτελικού κράτους.
0: Από εκεί και πέρα πρέπει να σπάσετε ακόμα ένα μπλοκ όμως, κύριε Παπά, και δεν έχει να κάνει ούτε με την ειλικρίνειά σας αυτό, την προσωπική σας, αλλά ευρύτερα και του κόμματος που εκπροσωπείτε, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά πρέπει να πάτε κόντρα και σε ένα αφήγημα το οποίο τι λέει? Έρχεται ένας άνθρωπος από τα παλιά, έτσι τον περιγράφει τον Αλέξη Τσίπρα, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, αλλά και άλλες δυνάμεις που επιλέγουν τον διμέτωπο αυτή τη στιγμή. Και για ποιο λόγο ο Τσίπρας να τηρήσει τώρα αυτά που λέει και τα στελέχη του, την ώρα που το 2015 ο καθένας άλλα πράγματα έβλεπε, άλλα πράγματα έγιναν. Τέλος πάντων, είναι και ζήτημα προβολών ίσως του καθενός και της καθεμιάς. Όλο αυτό όμως το μπλοκ το επικοινωνιακό έσπασε, σπάει, και αν δεν έχει σπάσει, πώς θα το σπάσετε? Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ξέρετε ότι υπάρχει μια προπαγάνδα γενικότερα. Όπως σας προανέφερα, υπάρχουν τα PDF του Μαξίμου που λένε άλλα νούμερα. Ενώ στην πραγματικότητα η ακρίβεια, και αν πάτε σε ένα καφενείο ή αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ ή αν πάτε σε ένα μίνι μάρκετ στην περιοχή που κατοικείτε, όλοι παραπονιούνται και τα προβλήματα είναι δεδομένα. Δεν μπορούν να αεροποιηθούν από όλα αυτά. Η Ελλάς λοιπόν, κύριε Τραπεζιώτη, ιδρύθηκε για να απαντήσει στα σημερινά αδιέξοδα και στις προκλήσεις του μέλλοντος, mm-hmm. έχοντας την εμπειρία, την ωριμότητα, αλλά και τον δίδαγμα των προηγούμενων ετών. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Δεν είμαστε υπό επιτροπή αυτή τη στιγμή και να έχουμε συνοδοιπόρους στην Τρόικα και να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που είχε περιέλθει η χώρα μέσα από τη διακυβέρνηση των προηγούμενων χρόνων από τα δύο μεγάλα κόμματα. Εμείς λοιπόν τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε την τεχνογνωσία, την εμπειρία, την ωριμότητα. Μάλιστα. Δεν είμαστε σε μνημόνιο και το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουμε είναι σχεδιασμένο για τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, με απόλυτη διαφάνεια, με δημοσιονομική σοβαρότητα. Και δημοσιονομική σοβαρότητα όμως, κύριε Τραπεζιώτη, δεν σημαίνει κοινωνική αδικία. Καλό είναι να είμαστε τεχνοκράτες, έτσι πρέπει, αλλά να έχουμε πολιτική κατεύθυνση και να στοχεύσουμε στους πολλούς για να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
0: Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπάς στον αέρα του Αθήνα 984, αναπληρωτής του ΜΕΡΚΣ Οικονομικών του, συγγνώμη, το ΜΕΡΚΣ Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής, αναπληρωτής το ΜΕΡΚΣ Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Red Code για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιφέρειες σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική. Αυξάνονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης. Σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς ρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Σε εξέλιξη από χθες η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Η ηλικιωμένη 80 ετών έχασε τη ζωή της στο Δυτικό Καναδά στην προσπάθειά της να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία κατακαίει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Αμερικά καταδιοκτικά F-16 αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία παραβίασαν ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρσι, όπως ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική μπροστά και πίσω από τις κάμερες στην ποιήση και το τραγούδι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Part 4 που λένε και στο χωριό μου, τέταρτο ημίωρο. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Γιώργος Στραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, είναι στην κονσόλα. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. 2-13-09-09-100, ο αριθμός στον οποίο μπορείτε να μας καλείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Σταύρος Αμάραντος, απαντάει στις δικές σας κλήσεις, και 6-9-48-9-84-9-84, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Καλημέρα και στο συνονόματο το φίλο το Γιώργο, και μια είδηση ακόμη από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχουμε φωτιά στον Κουβαρά, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στον Κουβαρά της Αττικής. Υπήρξε και μήνυμα του 112 από τις αρχές που καλούσε τους ανθρώπους εκεί στην ευρύτερη περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται και τούτη εδώ την ώρα που μιλάμε. Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ εθελοντές, αλλά και 16 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Να προσθέσουμε επίσης ότι στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Σαρονικού. Ευχόμαστε να λήξει όλη αυτή η ιστορία όσο το δυνατόν πιο σύντομα, και κυρίως αφήνοντας πίσω του το περιστατικό αυτό, η πυρκαγιά αυτή, την μικρότερη δυνατή ζημιά.

Πάντως είναι άλλο πράγμα να κάνεις καριέρα εδώ στο εσωτερικό και είναι άλλο πράγμα να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό, να σε μαθαίνει ο πλανήτης όλος, το σύμπαν ολόκληρο, να ταξιδεύει το όνομά σου στα πέρατα της γης και όχι μόνο. Διαβάζω από το Ελλάς Journal, την ιστοσελίδα του καλού συνάδελφου του Μιχάλη του Ιγνατίου. Την συνέντευξη που έδωσε ο Πλεύρης στο Breitbart, την εκτίμηση ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο αποτέλεσε καταλήτη για τη στροφή της Ευρώπης, λέει, προς αυστηρότερες μεταναστευτικές πολιτικές, εξέφρασε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Θάνος Πλεύρης. Καλημέρα και στον κύριο Πλεύρη. Δηλώνει μάλιστα θαυμαστής, όπως είπε, του Αμερικανού Προέδρου, αλίμονο, και χαρακτηρίζει την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής στον ΗΠΑ ως το σημαντικότερο επίτευγμα του Τραμπ. Ξεχνάει βέβαια τα πιστολίδια που έριχνε η ICE πρόσφατα εναντίον μεταναστών. Τέλος πάντων. Παράλληλα παρουσιάζει αναλυτικά και το νέο ελληνικό μοντέλο για το μεταναστευτικό, από την οπτική του βεβαίως, από την κράτηση όσων δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ και τις επιστροφές μέχρι την επιτήρηση των δομών σε πραγματικό χρόνο και τον φράχτη στον Εύρο, γιατί αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας στο μεταναστευτικό χωρίς φράχτη δεν γίνεται. Και αν αυτή είναι το ένα κομμάτι της είδησης, η συνέντευξη Πλεύρη δηλαδή στο Breitbart, το άλλο κομμάτι είναι ότι τα μαντάτα, τα νέα, τα όσα είπε ο Πλεύρης έφτασαν μέχρι το Λευκό Οίκο. Και βεβαίως, όταν ο Τραμπ διαβάζει καλά λόγια για τον εαυτό του, τι κάνει? Αναδημοσιεύει τα όσα είπε ο Πλεύρης στο Breitbart, στην σελίδα του, στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social. Τώρα αυτό βέβαια δεν ξέρω αν είναι για μπράβο ή αν είναι για ντροπή. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Μπορείτε να το απαντήσετε στο 6948-984-984. Να σε κάνει post στον λογαριασμό των προσωπικών στο Truth Social ο Τραμπ. Δεν ξέρω τι είναι.

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Βαστάτε αδέρφια. Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2026. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984 και να δούμε. Bruce Springsteen. Δεν είναι αμέσως μετά, κύριε Αγγελόπουλε? Το Dancing in the Dark, το χορεύοντας στο σκοτάδι, που αλλού.

0: Κάποτε το λέγαμε τουρισμό. Τώρα μιλάμε για βιομηχανία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας, και το αφήνουμε το κομμάτι του τουρισμού στην άκρη, γιατί η βιομηχανία σηματοδοτεί και κερδοφορία. Κυρίως όμως φτιάχνει ένα πάρα πολύ ωραίο αφήγημα, το οποίο όμως δεν ταΐζεται κόσμος, ταΐζονται πολύ συγκεκριμένοι. Κάποτε λέγαμε επίσης Υπουργείο Εργασίας. Πλέον μιλάμε εδώ και αρκετά χρόνια για Υπουργείο Απασχόλησης. Εγώ θα πρότεινα πάντως, αφού κινούμαστε σε αυτό το δρόμο του κινησμού, σε αυτό το ακαμφόδες μονοπάτι του κινησμού, αφού περπατάμε χρόνια τώρα, γιατί το λέμε Υπουργείο Απασχόλησης και δεν το λέμε Υπουργείο Ημιαπασχολήσεων? Γιατί έτσι γίνεται. Κάνεις μια δουλίτσα εδώ, κάνεις μια δουλίτσα παραπέρα, ακόμη μια πιο εκεί, για να μαζέψεις ένα εισόδημα, το οποίο τελικά δεν φτάνει. Όπως δεν φτάνει και ο χρόνος, γιατί πόσες δουλειές να κάνει ένας άνθρωπος μέσα στη μέρα. Και μέσα σε όλα αυτά, μέσα στο θέρος, ενώ ακούς νέα παιδιά να πηγαίνουν για να βγάλουν ένα μεροκάματο στα νησιά, σε τουριστικές περιοχές, λέει πάω να δουλέψω σεζόν για να γυρίσω να έχω 5 φράγκα στην άκρη το χειμώνα, για να δω τι θα κάνω και εδώ όταν θα γυρίσω στα μεγάλα αστικά κέντρα, και κάπως έτσι να τσουλήσει και η ζωή. Είναι τρομακτικό πάντως να μιλάμε για τη ζωή μας με αυτούς τους όρους, το πώς θα τσουλήσει. Και αν πάμε τώρα σε ένα υποσύνολο αυτής της συζήτησης και το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, θα παρατηρήσουμε ότι μέσα σε αυτή την περίοδο, μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο τώρα του θέρους, υπάρχουν και παιδιά, ανήλικα παιδιά, που βγαίνουν στο μεροκάματο. Και όχι μόνο τώρα για την σεζόν, αλλά είναι και παιδιά που δουλεύουν και τον υπόλοιπο καιρό μέσα στο καταχείμωνο, γιατί είτε η ανάγκη της οικογένειας τα σπρώχνει και προς αυτή την κατεύθυνση, είτε δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά είναι πολλά τα ερωτηματικά, και εγώ τώρα θα τα αφήσω λίγο στην άκρη τα ερωτήματά μου για να τα βάλουμε σε μία σειρά εδώ με έναν εκλεκτό καλεσμένο, το λέω και το εννοώ αυτό, τον κύριο Γιάννη Κουζή, ομότιμο καθηγητή εργασιακών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τραπεζιώτη.
0: Δεν ξέρω, με προβληματίζει, επειδή από την Παρασκευή που έκανα με τον Πάνο Καβαδά τη συζήτηση, τον καλό συνάδελφο που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή, για να σας καλέσουμε με αφορμή το θέμα αυτό της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα του 2026 και πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η κατάσταση. Το σκεφτόμουν μέσα Σαββατοκύριακο και έκανα και κουβέντα με δικούς μου ανθρώπους. Είναι τρομακτικό. Θα περιμένει κανείς από μια κοινωνία που έχει διανύσει ήδη το 1 τέταρτο του 21ου αιώνα να έχει κάνει σημαντικά βήματα, τουλάχιστον στα πιο βασικά? Εγώ δεν τα παρατηρώ αυτά, εκτός αν δεν βλέπω κάτι και το έχετε δει εσείς που εγώ το έχω χάσει. Ποια είναι η εικόνα σας?
1: Η εικόνα είναι μια κοινωνία η οποία συνεχώς απορριθμίζεται, θα λέγαμε, ως προς τις βασικές αξίες τις οποίες μπορούμε να καταγράψουμε σε άλλες εποχές, και επιπλέον αυτό συνδέεται, και αυτή η απορρίθμιση μάλλον συνδέεται με μια σταδιακά αυξανόμενη φτωχοποίηση της. Mm-hmm. Όλα αυτή η εικόνα δημιουργεί ένα νέο τοπίο. Αυτή η κατάσταση μάλλον δημιουργεί ένα νέο τοπίο, που μέσα σε αυτό το νεότερο τοπίο βλέπουμε και την ανάπτυξη της ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης παιδικής εργασίας. Ξέρετε ότι πάντα σε μια κοινωνία ένας δείκτης της ευημερίας μιας κοινωνίας είναι το πώς αντιμετωπίζονται οι νέοι και ιδιαίτερα οι ανήλικοι. Ναι. Όταν λοιπόν σε αυτή τη κοινωνία οι ανήλικοι αναγκάζονται από τις συνθήκες να μπουν μέσα στην αγοραία λογική, δηλαδή το να ενταχθούν στην αγορά εργασίας για λόγους ανάγκης και επιβίωσης και της ίδιας της οικογένειας στην οποία ανήκουν, καταλαβαίνετε ότι σαν κοινωνία δεν πηγαίνουμε καλά.
0: Είναι μια συζήτηση όμως που αποκτάει και ηθικά χαρακτηριστικά, δηλαδή το έχετε ακούσει και εσείς περισσότερες φορές από εμένα, το έχω ακούσει και εγώ και πολλές φίλες και φίλοι, λένε ότι εντάξει, το παιδί θα πάει να βγάλει ένα χαρτζιλίκι, θα μάθει και λίγο πώς είναι έξω και η πιάτσα, καλό θα του κάνει, θα οριμάσει πιο γρήγορα και πάμε παρακάτω. Αυτό δεν γίνεται?
1: αυτό γίνεται με μόνη διαφορά ότι θα πρέπει να βλέπει κανείς το υπόβαθρο πάνω από το πάνω στο οποίο στηρίζεται αυτή η λογική. Το γεγονός ότι σήμερα βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αναπτύσσεται αυτή η λογική στερεί την αναζήτηση των αιτιών. Για παράδειγμα, εάν αυτό πάντα υπήρχε παιδική εργασία, το θέμα είναι ότι αυτό που επισημαίνουμε σήμερα είναι ότι ολοένα αυξάνεται. Και πώς να μην αυξάνεται, αν λάβει υπόψη του κανείς σήμερα ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία παρουσιάζει στοιχεία φτωχοποίησης, επίσημα στοιχεία φτωχοποίησης, σε ποσοστό 22 με 25%. Λοιπόν, σήμερα, προσέξτε όμως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Παρακαλώ.
1: Όταν μιλάμε για το ποσοστό φτώχειας, το όριο φτώχειας, αυτό υπολογίζεται με βάση το εισόδημα του κάθε ημερολογιακού έτους. Δηλαδή του 2025 για παράδειγμα, έτσι, σήμερα έχουμε 26, δεν έχει ολοκληρωθεί το 26. Λοιπόν, όμως, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το όριο φτώχειας το 2009 ήταν πολύ διαφορετικό, γιατί ήταν άλλα τα εισοδήματα εκείνης της εποχής. Σήμερα το όριο της φτώχειας με δεδομένα του 2009 θα ήταν κοντά στο 50%. Στο 48-49. Αυτό είναι ένα στοιχείο για να καταλάβει κανείς ότι η φτωχοποίηση με βάση τις ανάγκες οι οποίες διαμορφώνονται και κυρίως την ακρίβεια και την υποχώρηση των εισοδημάτων, την πραγματική υποχώρηση των εισοδημάτων, έχει οδηγήσει σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, να βγαίνουν στην αγορά εργασίας πολύ νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν.
0: Και εδώ μπαίνει ένα κρίσιμο ερώτημα, κατά την άποψή μου, κύριε Κουζή, κύριε καθηγητά. Όταν ένα παιδί έχει ανάγκη τα χρήματα, το ίδιο η οικογένειά του, πόσο εύκολο να διεκδικεί τα δικαιώματά του απέναντι στον εργοδότη? Δεν υπάρχει και ακόμη μεγαλύτερη ανισορροπία στον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί η μία ή η άλλη πλευρά αυτά που πρέπει να διεκδικήσει? Εδώ ενήλικες δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τους εργοδότες τους.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο προστασίας για ολόκληρη την εργασία, που βεβαίως δεν είναι αυτή που ήταν πάλι στο παρελθόν, μέσα και από την γενικευμένη απορρίθμιση της εργασίας και του εργατικού δικαίου, της εργατικής νομοθεσίας. Αλλά εδώ πάντα βλέπαμε ότι υπήρχαν κατηγορίες εργαζόμενων ιδιαίτερα ευάλωτοι, και αυτή η ευαλωτότητα τους οδηγούσε στο να αποδέχονται την καταστρατήγηση δικαιωμάτων τους. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια εργασία η οποία είναι κυρίως επισφαλής, και μάλιστα σήμερα επισφαλής είναι η εργασία και αυτή η λεγόμενη σταθερή απασχόληση και για τους ενήλικες, και το λέω αυτό για ποιο λόγο, γιατί σήμερα είναι τόσο εύκολες οι απολύσεις που η επισφάλεια έχει γενικευτεί σε υπέρτατο βαθμό. Πόσο μάλλον καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να συμβαίνει για ιδιαίτερες κατηγορίες που μπορεί να είναι ευάλωτες, και βέβαια για τα ανήλικα παιδιά, τα οποία προφανέστατα σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους όπως θα μπορούσε να τα γνωρίσει ένας ανήλικας. Αυτό είναι ένας ενήλικας. Είναι κάτι το οποίο είναι προφανές.
0: Τελικά, κύριε Κουζή, κλείνοντας, έχουμε πρόβλημα επειδή κάποιοι εργοδότες παρανομούν, ή επειδή έχουμε ένα βαθύτερο πρόβλημα, το ίδιο το μοντέλο της αγοράς εργασίας ή απασχόλησης, όπως συνήθισμα το λέμε, που παράγει διαρκώς ανάγκη για φθηνότερη και τελικά πιο ευάλωτη, θα μου επιτρέψετε να πω, εργασία?
1: Το φαινόμενο της απορρίθμισης, γιατί πρόκειται για ένα απορρυθμισμένο εργασιακό πλαίσιο, και όταν λέω απορρυθμισμένο, ακόμα και όταν βλέπουμε καινούριους νόμους που έχουν σαν στόχο να ρυθμίσουν το περιεχόμενο μιας εργασίας, αυτή η ρύθμιση γίνεται με όρους. Η επαναρρύθμιση γίνεται με όρους απορρύθμισης. Αυτό λοιπόν είναι σε σχέση με το τι ίσχυε προηγουμένως. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με το ότι έχει σαν αποτέλεσμα μάλλον το να δημιουργείται μεγάλη επισφάλεια στο χώρο της εργασίας. Αυτό επιδεινώνεται σε περιοχές όπως στην ελληνική περίπτωση, γιατί αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά σε περιοχές όπως είναι η Ελλάδα, σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, με τις ανεπαρκέστατους μηχανισμούς ελέγχου της εργατικής νομοθεσίας που καταγράφονται και βεβαίως σε συνδυασμό με μια τάση της εργοδοσίας να είναι από παράδοση ενάντια στην πραγματική προστασία της, των εργαζόμενων. Δηλαδή η παράβαση, οι παραβιάσεις από πλευράς εργοδοσίας είναι μια πολύ παλιά πρακτική η οποία επιδεινώνεται και από την ανεπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου.
0: Κύριε Κουζή, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Κουζή, ομότιμο καθηγητή εργασιακών σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου. Και πάμε στο μέτωπο της πυρκαγιάς, στον Κουβαρά. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες τις έχει ο καλός συνάδελφος, ο ρεπόρτερ του Αθήνα 984, ο Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, και συναγερμός έχει σημάνει στην περιοριστική τελευταία μία ώρα για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάση στον Κουβαρά Αττικής. Ήδη το 112 έχει χύσει δύο φορές, μία για την ενημέρωση των κατοίκων για την πυρκαγιά και λίγο μετά τις 8.30 για την ενημέρωση των κατοίκων και την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Άγιος Ηλιανός προς τα Καλύβια. Ήδη στο σημείο επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 60 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 16 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι σήμερα είμαστε σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Καλά κάνεις και το τονίζεις αυτό, βεβαίως.
2: Είμαστε και σε κατηγορία Red Code, σε κόκκινο συναγερμό, και όλες οι περιφέρειες είναι στο κόκκινο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που υπάρχουν στις περιοχές μας. Γιώργο.
0: Να ευχαριστήσω και τον Μιχάλη Λεγάκη για το καλό ρεπορτάζ. Μιχάλη μου, καλημέρα και καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, το τέλος του σημερινού Mind the Trap. Βλέπω τον κύριο Λαβράνο πιο έτοιμο από ποτέ να ακολουθήσει αμέσως μετά, να πάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης, πόσο πιο θεσμικά να το πω. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εμείς, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1988. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν υπογράφει το νόμο περί πολιτικών ελευθεριών του 1988, μια ιστορική νομοθετική πράξη με την οποία η Αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την αδικία που υπέστησαν χιλιάδες Ιαπωνοαμερικάνοι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την επίθεση του Pearl Harbor το 1941, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι ιαπωνικής καταγωγής που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρθηκαν αναγκαστικά σε κέντρα κράτησης και στρατόπεδα εγκλισμού, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ήταν Αμερικανοί πολίτες και δεν είχαν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα. Ο νόμος του 1988 περιλάμβανε επίσημη απολογία εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και προέβλεπε αποζημίωση ύψους 20.000 δολαρίων για κάθε επιζώντα που είχε υποστεί τον αναγκαστικό εγκλισμό ή τη μετακίνηση. Ο νόμος βασίστηκε στα συμπεράσματα της Ειδικής Επιτροπής Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilian, η οποία το 1983 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εγκλισμός δεν υπαγορεύτηκε από στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά από φυλετικές προκαταλήψεις και ιστερία πολέμου. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια ηθική δικαίωση για τις γενιές των Ιαπωνοαμερικανών που υπέστησαν την αδικία, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος της.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί στον Κουβαρά της Ανατολικής Αττικής. Εκενώνεται ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού. Οι κάτοικοι καλούνται μέσω του 112 να απομακρυνθούν προς τα καλύβια Θωρικού. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις, στην περιοχή επιχειρούν 2 αεροπλάνα και 4 ελικόπτερα, ενώ συνδράμει με υδροφόρους ο Δήμος Σαρονικού. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσα τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια ως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εναέρειας επιτήρησης, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ηλικιωμένη 80 ετών έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία κατακαίει από την περασμένη Παρασκευή την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Δυτικό Καναδά. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούνιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου. Αμερικανικά καταδιοκτικά τύπου F-16 αναχέτησαν 2 πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στον Bedminster στην πολιτεία Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις και μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News και της New York Post, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ που περνούσε το Σαββατοκύριακο του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του, καταγγέλλοντας ότι βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του. Αρχίζει το πρωί η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Ο οργανωμένος καθαρισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο γίνεται για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Από κόσκινο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα περνούν προσεχώς οι ενστάσεις για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί 2 νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα AI, προκειμένου να καλύψει τον αυξημένο όγκο των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ, όπως επιδόματα μητρότητας, ενώ σήμερα, από σήμερα ως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πληρωμή των νέων ΕΦΑΠΑΞ σε 500 δικαιούχους. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στον κινηματογράφο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Τιμήθηκε 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Μάθε παιδί μου γράμματα», «Λούφα και παραλλαγή» και «Ένας και ένας». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» το 1983, τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 2011, στην τελευταία του ταινία «Η πίστη Σπύλου», ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπέγραψε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ συνέθεσε τη μουσική και τα τραγούδια. Η ταινία απέσπασε βραβεία καλύτερης ταινίας, ερμηνείας, μουσικής και φωτογραφίας στο London Greek Film Festival. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατό του από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πάλι στα διεθνή, σοκ στον Ισημερινό. 8 διαμελισμένα πτώματα εντοπίστηκαν θαμμένα μέσα σε παράνομο μεταλλείο στην επαρχία Ασουάη. Στην ευρύτερη περιοχή θεωρείται κυρίαρχη η συμμορία Λος Λόμπος και η χρυσοθυρική δραστηριότητα μαζί με την εξόρυξη χαλκού που γίνονται παράνομα έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία ως 30 τα τελευταία χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Καλή σας ημέρα κύριε και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλώς βρίσκουμε και μας βρίσκετε εσείς οι ηρωικοί που έχετε απομείνει στην πρωτεύουσα και μας ακούτε ενώ έχουμε μπει βαθιά μέσα στον Αύγουστο. Όλοι εμείς οι τυχεροί λοιπόν που βρισκόμαστε εδώ πέρα θα κάνουμε παρέα ραδιοφωνικά το επόμενο δίωρο. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε και μαζί μας αν έχετε όρεξη. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί όπου θα ακούσετε το Σταύρο Αμάραντο. Μπορείτε να μας στείλετε email, δεν το συνιστούμε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984oner@gmail.com. Και σας προτρέπουμε να στείλετε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ένα μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Είσαι στην Ελλάδα και λες τα έχω δει όλα. Αμ δε. Παρακολουθήσαμε χθες το πρωί και σε όλη τη διάρκεια της μέρας έγινε ο σχετικός σχολιασμός ενός περιστατικού που ταιριάζει Γάντι το γνωστό με τον παρά μου και την κυρά μου. Δεν καταλάβα τι πρόβλημα έχετε εσείς επειδή προσγειώθηκε το ελικόπτερο στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο. Ανάμεσα σε εκατοντάδες λουόμενους. Το απαγορεύει κανείς? Γιατί είχαμε και αυτό μέσα στην όλη συζήτηση. Ότι ξαφνικά ανακαλύψαμε μια τεράστια νομική τρύπα και ως συνήθως τρέχουμε κατόπιν εορτής να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί κατά τον νόμο τα μόνα σημεία που δεν επιτρέπεται προσγείωση ελικοπτέρου είναι οι περιοχές Natura. Και το Σαρακίνικο δεν ανήκει σε περιοχή Natura. Και τώρα εκ των υστέρων εξετάζεται το κατά πόσο το υφιστάμενο πλαίσιο παρέχει επαρκείς δικλείδες ασφαλείας, λέει, για προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός οργανωμένων υποδομών και ιδιαίτερα σε σημεία που μπορεί να συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανθρώπων. Δηλαδή εδώ θα χάσουμε τη λογική μας. Μπορεί ένα ελικόπτερο, λέει, να προσγειωθεί παντού χωρίς να λάβει υπόψη τις συνθήκες. Ή, εντάξει, αν είναι σε κάποια έκτακτη ανάγκη να το καταλάβουμε. Αλλά άμα του καπνίσει του πιλότου, ιδιοκτήτη, δεν ξέρω τι, να πάει να το αφήσει σε ένα χώρο με πολυκοσμία, είναι όλα οκ. Okay. Δηλαδή, στοιχειωδώς οι κύριοι που εκεί τους βόλευε, εκεί το άφησαν, λες και είχαν μηχανάκι, θα έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη την πολυκοσμία στο σημείο και ό,τι ζήτημα ασφάλειας μπορεί να προκύψει για τους λουόμενους. Το περιστατικό έχει προκαλέσει και την παρέμβαση του εισαγγελέα. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του ελικοπτέρου και υπάρχει ένα σημείο που αφήνει έκθετο ακόμα περισσότερο τον πιλότο. Το σχέδιο πτήσης, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, νομίζω το είπε και ο υπουργός ο κ. Δήμας, ότι το σχέδιο πτήσης και η άδεια προσγείωσης που είχε δοθεί για τη συγκεκριμένη πτήση δεν αφορούσε στο Σαρακίνικο. Είχε δοθεί άδεια προσγείωσης στην περιοχή Αλικές, στο υλικοδρόμιο κοντά στον Αδάμαντα και το αεροδρόμιο του νησιού. Και επειδή η εκπομπή διαθέτει συντελεστές τζιμάνια, ο Νίκος Αγγελόπουλος μας θύμισε, πραγματικά εγώ το είχα ξεχάσει, ένα αντίστοιχο περιστατικό προν 5 ετών. Και το ψάξαμε τώρα ξανά για να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας, δεν ξέρω πώς το θυμάστε. 2001, Ιούνιος 2001, ελικόπτερο επιχειρηματία, το οποίο το πιλοτάριζε ο ίδιος, προσγειώθηκε σε παραλία της Μυκόνου μέσα σε beach bar. Και δεν ήταν η πρώτη φορά, όπως είχε προκύψει τότε, που εν λόγω επιχειρηματίας πραγματοποίησε παρόμοια προσγείωση και ξανακάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, χωρίς να επιβληθούν σχετικές κυρώσεις. Και εκ των υστέρων έλεγε ότι εμείς δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε σοου ούτε ανάγκη. Μας υπέδειξαν, λέει, ένα σημείο προσγείωσης. Το είδαμε ότι ήταν καθαρό και όχι επικίνδυνο και κάναμε.

την προσέγγιση. Για ποιο λόγο είναι το θέμα. Γιατί ξαναγυρνάμε σε αυτό. Γιατί εκεί τους βόλευε και μπορούσαν να το κάνουν. Κάτα τα λοιπά, ποια λοιπά δηλαδή, στα σοβαρά και επικίνδυνα, έχει τεθεί η χώρα σε συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών εν μέσω ενός καυτού κοκτέιλ ακραία ζέστης. Ζέστης παρατεταμένης θα λέγαμε, γιατί 38 βαθμοί τώρα δεν είναι ακραία ζέστη, αλλά σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργούν συνθήκες προκειμένου ξεφύγουν τα πράγματα. Αυτήν την ώρα ούτως ή άλλως έχουμε τη φωτιά που καίει στον Κουβαρά της Αττικής. Σε χαμηλή βλάστηση είδαμε στους δέκτες ότι κάτι έκαψε, κάτι ήδη έχει προλάβει να κάψει. Δεν ξέρω σαν στάνη ήταν. Πάντως βλέπουμε και τώρα ότι έχει πλησιάσει σε μάντρες σπιτιών η πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Στυλιανός. Έχει χύσει το 112. Οι κάτοικοι παραμένουν σε ετοιμότητα, ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες απομακρύνσεις. Ακούσαμε νωρίτερα τον συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη, αργότερα θα ξαναπάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Πάντως βρισκόμαστε σε red code για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε πολλές περιφέρειες, Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά Ανατολικού Αιγαίου με ανέμους ως 8 μποφόρ. Και λόγω των προβλέψεων για τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αυξάνονται περιπολίες εν αέρης επιτήρησης, περιπολίες από την πυροσβεστική και η αστυνομία είναι επιποδός. Έχει τεθεί και σε ισχύ η προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε, πώς να το πούμε, ευαίσθητες περιοχές. Καλό είναι αυτό. Μόνο μην ξαναστείλουν στη φωτιά κανένα Unimog του 1965, όπως έκανα στο Πόρτο Γερμανό. Αυτονόητα ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για αυτές τις ακραίες συνθήκες και όχι να βγαίνει ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας και σχεδόν να προαναγγείλει ότι αν ξεκινήσουν μέτωπα αυτά θα ξεφύγουν. Όπως το είπε, με αυτές τις συνθήκες κάθε νέα έναρξη πυρκαγιάς είναι δύσκολο να ελεγχθεί και να τα ρίχνει πού αλλού. Στην ατομική ευθύνη, που προφανώς, καταλαβαίνετε, δεν δικαιολογείται καμιά αμέλεια σε τέτοιες συνθήκες. Θα το λέγαμε πιο χοντρά από αμέλεια για τύπους που αποφασίζουν να ανάψουν μπάρμπεκιου, να κάνουν εργασίες με σμιθήρα ή να κάψουν ξέρα. Άλλωστε, είναι εντυπωσιακό το στοιχείο ότι από τις 274 συλλήψεις με αυτόφορη διαδικασία, το 90% αφορά σε πυρκαγιές από αμέλεια. Μόνο το 10% από πρόθεση. Θα μου πεις, άμα κάποιος έχει βάλει φωτιά επίτηδες, θα προσπαθήσει να κρυφτεί κάπως καλύτερα. Δεν ξέρω πώς εγκαταλέγεται η έναρξη πυρκαγιάς από σπινθήρα καλωδίων του ΔΕΔΙΕ, μειολικών πάρκων. Το ζήτημα είναι να βάλουν όλοι τις δυνάμεις τους, όλοι το χεράκι τους για να μην επαναληφθούν οι εικόνες που είχαμε δει προημερών, γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα τα ακούμε στο Πόρτο Γερμανό και στην Ψάθα και γελούν πικρά για μια φωτιά που έφτασε σε αυτούς από άλλο νομό καίγοντας ανεξέλεγκτα ό,τι έβρισκε στο πέρασμά της. Ο καμένος τη φωτιά δεν τη φοβάται, για να παραφράσουμε την παροιμία, εντάξει δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά καταλαβαίνετε το νόημα. Μέρες αφού έσβησε η φωτιά, οι κάτοικοι κάθονται πάνω στα αποκαίδια σε ό,τι έχει μείνει από τις περιουσίες τους, με ένα τεράστιο γιατί και περιμένοντας τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω, για να στήσουν τη ζωή τους, πιθανότατα κάπου αλλού, όταν πάρουν τις αποζημιώσεις. Σε αυτό το θέμα θα αναφερθούμε αμέσως μετά, με τα κακά προηγούμενα που έχουμε από το κράτος και τι έχει δώσει και τι κυρίως δεν έχει δώσει σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.

0: Σε αυτή την πόλη αντί για ουρανό υπάρχουν περιπτώσεις που βλέπουμε τον ουρανό μαύρο από τα σύννεφα της φωτιάς, άλλες φορές από άλλα καιρικά φαινόμενα, και υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής, τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις, που έχει να κάνει με τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και τον εμπεγμό σε έναν βαθμό από την κυβέρνηση στο κομμάτι των αποζημιώσεων. 3 χρόνια συμπληρώνονται το Σεπτέμβριο από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Θυμόμαστε όλοι τι άφησε πίσω του, τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, σε χωράφια, σε εγκαταστάσεις, σε ζωικό κεφάλαιο. Και αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις πληγήσεις περιοχές αναδεικνύουν ξανά τον κυβερνητικό εμπεγμό με τις αποζημιώσεις. Ακούσαμε προχθές κτηνοτρόφο από τη Θεσσαλία που ήταν παρόν σε τηλεοπτικό πάνελ να λέει: είχαμε 800 ζώα, έχω όραμα, λέει, να ξαναφτιάξω την μονάδα, αλλά οι αποζημιώσεις είναι 150 ευρώ ένα ζώο. Αναφέρθηκε σε αποζημιώσεις που έχουν λάβει όσοι κτηνοτρόφοι πλήγησαν και από την Ευλογιά και την Πανόλη, δηλαδή εκεί πέρα είναι απάνωτα τα χτυπήματα, και είπε ότι έχουν προχωρήσει στην κατάθεση μηνύσεων και αναμένουν, και αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχουμε περιπτώσεις και πλημμυροπαθών και πυρόπληκτων και σεισμοπαθών όπου αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση. 3 χρόνια πριν ο Ντάνιελ, 5 χρόνια πριν ο σεισμός στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι, και εκεί επίσης ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις οικοσκευής κάποιοι από τους σεισμοπαθείς. 5 χρόνια μετά. Και προφανώς μέσα στην δυσκολία που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όλοι οι άνθρωποι εκεί. Κάποιοι τις έχουν πάρει τις αποζημιώσεις, και εδώ υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτημα, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Καντάτζιο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων του Δήμου Μήνο Απεδιάδας η Ελπίδα. Καλημέρα κύριε Καντάτζιο.
1: Καλημέρα κύριε Λαβράνη, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ, ένα μισό λεπτό, γιατί έχουμε την πυρκαγιά αυτήν την ώρα στον Κουβαρά, να μας πει ο κύριος Δημήτρης Παπαχρήστου, ο Δήμαρχος Σαρονικού, ποια είναι η κατάσταση, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Δήμαρχε.
2: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Τι γίνεται, γιατί βλέπουμε πολύ ανησυχητικές εικόνες τα τελευταία λεπτά.
2: Η φωτιά ξεκίνησε από τις πρόποδες του βουνού. Κάναμε κένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού στις πρόποδες του Κουβαρά. Τώρα έχει μείνει ένα κομμάτι σε ανατολικό μέτωπο με κατεύθυνση προς το βουνό. Είμαστε στο σημείο, είναι πολιτική προστασία, είναι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Άρα φεύγει από την κατοικημένη περιοχή το μέτωπο.
2: Έχει περάσει από το κομμάτι το κατοικημένο, έχει κατεύθυνση προς το βουνό.
0: Ωραία. Από μέσα.
2: Από μέσα είναι εδώ, έχει ένα αέρια μέσα, είναι η πυροσβεστική πολιτική προστασία του Δήμου, οι υδροφόρες, και κάνουν έργο.
0: Επειδή είμαστε ανήσυχοι λόγω των καιρικών συνθήκων, εκεί τι κατάσταση επικρατεί?
2: Έχει ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή, και η εικόνα που έχουμε είναι ότι το επόμενο διάστημα θα ενταθούν κι άλλο.
0: Θα ενταθούν. Άρα αυτό σημαίνει κάτι σε σχέση με τις δυσκολίες αντιμετώπισης του.
2: Εννοείται, ναι. Είναι δύσκολο το σημείο, πρέπει τις επόμενες ώρες να ελεγχθεί για να μην υπάρχουν χειρότερα.
0: Αλλά μας λέτε ότι πηγαίνει προς το βουνό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα επικεντρωθούν και...
2: Σωστά, οι δυνάμεις.
0: Και οι δυνάμεις. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση με τον κύριο Καντάτζιο. Δεν επιστρέφουμε, τώρα θα την ξεκινήσουμε στην ουσία. Κύριε Καντάτζιο, θέλουμε να μας πείτε ποια είναι η ευρύτερη εικόνα στο Αρκαλοχώρι και στην γύρω περιοχή μετά από 5 χρόνια από τον σεισμό.
1: Κύριε Λαβράνε, ο ουρανός των αποζημιώσεων, όπως καλά ξεκίνησε το θέμα, είναι ίδιος και είναι μαύρος παντού. Είναι 5 χρόνια, μπαίνουμε στον έκτο το Σεπτέμβριο του 2026. Έχουν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις, όχι στο σύνολο. Μιλάμε για ένα 20-25% ως προκαταβολές. Όμως το ζητούμενο είναι, κύριε Λαβράνε, ότι δεν προχωρούν διαδικασίες, όχι με ευθύνη του πολίτη, όχι επειδή ο πολίτης έχει όρεξη και του αρέσει να μένει σε ένα κίτρινο και επικίνδυνο σπίτι ή να νοικιάζει, να φιλοξενείται ακόμα 5 χρόνια στα παιδιά του. Όλα αυτά δεν προχωρούν εξαιτίας του κράτους. Μια γραφειοκρατία, ένας Γολγοθάς, που τον ίδιο Γολγοθά αντιμετωπίζουν και οι σεισμόπληκτοι από τη Βρύσα και
0: από τη Λέσβο και από το Δαμάσι.
1: Ακριβώς. Και από το Δαμάσι και από τη Σάμο. Και από τους πληγέντες στη Θεσσαλία.
0: Υπάρχει ένα μοτίβο εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καντάτζιο. ειδικά όσο στους σεισμόπληκτους, και το έχουμε κουβεντιάσει με ανθρώπους και από τη Βρύσα, σε πρώτη φάση και τις πρώτες μέρες θα δοθεί ένα πρώτο ποσό αποζημιώσεων.
1: Πολύ σωστά.
0: Και μετά οι άνθρωποι αυτοί ξεχνιόνται και πάμε στους επόμενους σεισμόπληκτους, που θα κάνουμε πάλι το ίδιο.
1: Κοιτάξτε λίγο, και όχι μόνο στους σεισμόπληκτους, και σε όλους τους πληγέντες. Το ίδιο γίνεται σε κάθε φυσική καταστροφή. Και να σας πω και κάτι. Το ποσό που δίδεται για την επισκευή ή ανακατασκευή του κάθε κτηρίου από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό και το τονίζω, δίδεται με τιμές αποκατάστασης υλικών του 2011. Δόθηκε μια αναπροσαρμογή τιμολογίου το 2022 στις τάξεις του 5 έως 7% τα υλικά επισκευής των σπιτιών των ανθρώπων για κάθε φυσική καταστροφή. Όμως όπως καταλαβαίνετε, από το 2011, το 2022 μέχρι και τώρα,
0: αν δοθούν οι αποζημιώσεις, δεν υπαρκούν πάρα για ένα κομμάτι των επισκευών. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό.
1: Είναι
0: χαρακτηριστικό ότι τώρα στην περίπτωση της πυρκαγιάς στην Αττικοβιατία για το Πόρτο Γεμενό εξαγγέλθηκαν αποζημιώσεις για επισκευή σπιτιών 1.000 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι τουλάχιστον 2.000, χωρίς να κάνεις πολυτέλεια, είναι τουλάχιστον 2.000 ευρώ.
1: Πολύ τετραγωνικό μέτρο το κόστος. Είναι για κάθε φυσική 1.000 ευρώ τετραγωνικό, είναι και για μας 5 χρόνια πριν και για το Πόρτο Γερμανό. Και να τονίσω κάτι άλλο που πέρασε τα ψηλά γράμματα, δεν αφορά εξοχικές κατοικίες. Προσέξτε το αυτό για εκείνη την περιοχή.
0: Μόνο πρώτη.
1: Μόνο πρώτη. Βεβαίως. Να συνεχίσω όμως. Οι τιμές λοιπόν αυτές είναι με τιμές, σας είπα, το 2011, μια αναπροσαρμογή το 2022. Αυτό το επισημαίνει και η Ελστάτ στο τελευταίο δελτίο που έχει βγάλει, που αναφέρει για τιμές αύξηση των οικονομικών υλικών 32% στην τελευταία πενταετία χωρίς τον πόλεμο του Ιράν. Δεν το συμπεριλάβαν. Μέχρι το πρώτο Φλεβάρι. Συνεπώς, είναι αδύνατο πολίτης που έχει πληγεί από φυσική καταστροφή να μπει σε αυτή τη διαδικασία με αυτές τις τιμές. Είναι δεδομένο ότι δεν θα ολοκληρώσει ποτέ το σπίτι του.
0: Ακόμα και αν της λάβει, αλάβει όλα τα ποσά. Για τα οποία ποσά όμως, ποια είναι η δικαιολογία ότι δεν έχουν δοθεί?
1: Σας είπα ότι και όλο το ποσό να λάβει δεν θα φτάσει ποτέ σε τιμές αγοράς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι αυτό το παράδειγμα που είπατε. Ακριβώς. Και βέβαια να τονίσω και κάτι άλλο. Σε εμάς η στεγαστική συνδρομή ήταν 80% έδινε το κράτος και 20% από αυτό το ποσό επισκευής έδιναν οι τράπεζες μέσω άτοκου δανείου.
0: Ναι.
1: Σε εμάς καμία τράπεζα δεν έδωσε άτοκου δανείου. Που σημαίνει τι? Ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για όλους τους πολίτες που...
0: Όσους επιλέξουν να κάνουν αυτές τις εργασίες.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν κάποιοι κόφτες. Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Γιατί μπορεί να γυρίσει το κράτος και να πει ναι, δεν έκαναν τα απαιτούμενα, δεν έδωσαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
1: Ναι,
0: τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί και δεν έχουν πάρει?
1: Θα σας πω. Αυτή είναι η μόνιμη δικαιολογία και η σταθερή καραμέλα που εξφεντονίζεται από τα γραφεία και μέσα στην Βουλή σε επερωτήσεις βουλευτών. Όταν απαντάνε, είναι ότι δεν υπάρχει διαλεφτασμένο ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό. Δεν είναι όμως έτσι. Εμείς είχαμε καταθέσει, ακόμα όταν ήταν ο κ. Τριαντόπουλος, μια σειρά φακέλων σε πληρότητα, 160 θυμών τον αριθμό, οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα ιδιοκτησιακό. Όμως αυτοί οι φάκελοι, από το 2000 με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης, δεν είχαν προχωρήσει ποτέ. Δεν είχε εκδοθεί άδεια. Ελλιπές προσωπικό, ναι. Υποστελεχωμένες υπηρεσίες που ελέγχουν τους φακέλους, ναι. Και βέβαια.
0: Εντάξει, 5 χρόνια έχουν περάσει.
1: Πάντα χρονοτριβούνε και βέβαια ο πολίτης έχει κουραστεί, ζητώντας τα ίδια και τα ίδια έγγραφα ανατρίμενο, μια και αυτά λήγουν.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ένα πιστοποιητικό του φυλακίου, μέχρι να πάρει τον φάκελο στα χέρια ο μηχανικός που τον έχει χρεωθεί, έχει λήξει. Αυτό ξαναζητιέται από την αρχή. Μια υπεύθυνη δήλωση που έχει κατατεθεί, μια ταυτοποίηση δικαιούχου σε IBAN, αυτά λήγουν κάποια στιγμή. Αυτό όμως φαίνεται ως εκκρεμότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια να τονίσω και κάτι άλλο και να αναιρέσω το ιδιωτησιακό πρόβλημα που αναφέρουν οι υπουργοί. Τα σχολεία μας δεν τα διεκδικεί κανείς. Κι όμως, 3 σχολεία είναι ακόμα σε κοντέλι. Οι ναοί δεν τους διεκδικεί κανείς. Κι όμως 52 ναοί είναι ακόμα για πια. Δημόσια και δημοτικά κτίρια. Δεν τα διεκδικεί κανείς. Δεν προχωράνε. άλλα 50 κτίρια. Συνεπώς, είναι η πολιτεία που δεν στελεχώνει τις υπηρεσίες επαρκώς και με πολλά άτομα, δεν μπορεί οι εξαμηνίτες να βγάζουν αυτή τη δουλειά, και είναι και ευθύνη της πολιτείας που δεν απλοποιεί τη διαδικασία.
0: Και για την είναι οποία ευθύνη της πολιτείας έχει πια εμπλακεί ο συνήγορος του πολίτη, είχε έρθει και το Μάρτι Κλιμάκιο, από όσο θυμόμαστε, και φαντάζομαι ότι και από εκεί περιμένετε μία παρέμβαση προκειμένου να βγάλετε μία άκρη.
1: Ακριβώς. Τα ίδια προβλήματα που λέγαμε εμείς και επισημέναμε, τα ίδια προβλήματα εντόπισε το Κλιμάκιο του συνηγόρου του πολίτη που ήρθε το Μάρτιο. Τρεις επιστολές έχουν αποστολή στα συναρμόδια υπουργεία και μάλιστα επισημένω ακόμα και το πιο απλό. Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κατεδαφείς 400 κτίριων κόκκινων που έπρεπε να είχαν φύγει από την πρώτη μέρα? Ποιος ευθύνεται? Αφήστε
0: και
1: τα.
0: Ποιος αναλαμβάνει το κόστος?
1: Και ποιος αναλαμβάνει το κόστος, επειδή επιτέλους αυτά λοιπόν εξαλείται το Υπουργείο πλέον, τα Υπουργεία μάλλον τα συναρμόδια να απαντήσουν, όχι στον πολίτη, στον κάθε πολίτη, αλλά στον συνήγορο του πολίτη που έχει ένα θεσμικό ρόλο, είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Να σας πω κάτι, είναι το τελευταίο αποκούμπι του απλού πολίτη.
0: Έτσι φαίνεται. Ο κ. Κώστας Γκαντάτσιος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων στο Δήμο Μήνουα Παιδιάδας Ελπίδα, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Κατάτζιο. Δίνουμε αμέσως μικρόφωνο στη Ζετακαρφίδου για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Εκενώθηκε ο Άγιος Τηλιανός Κουβαράου που εκδηλώθηκε πυρκαγιά λίγο μετά τις 8. Ήχησε δύο φορές το 112 επί τόπου και ισχυρές ενέργειες δυνάμεις. Διακοπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου για όλα τα φημεία από σήμερα η πλατφόρμα του αναβαθμισμένου προγράμματος Τουρισμός για Όλους. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η ΑΔΕ θα ελέγχει ενστάσεις για ποινές που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, με την τελική κρίση ωστόσο να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Παρατείνεται στις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Στην αναχέτηση δύο πολιτικών αεροσκαφών που πετούσαν γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρζι προχώρησαν καταδιοκτικά F-16 όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός γενικά έθυρος στην Αττική, θερμοκρασία 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβρανό.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Θυμόμαστε τον Πρωθυπουργό στο μήνυμά του, ενώ ήταν σε εξέλιξη η καταστροφή από τη φωτιά στην Αττικοβιωτία, τότε που είχε φύγει από τη Βιωτία και είχε περάσει στην Αττική. Η πυρκαγιά να στέκεται στα μέτρα πρόληψης που είχαν ληφθεί το προηγούμενο διάστημα και να λέει ότι δόθηκαν 20 εκατομμύρια για αντιπυρικά έργα. Και ακολούθησε ένα δημοσίευμα από την εφημερίδα Τα Νέα που ανέφερε ότι στη Δυτική Αττική δεν υπήρξε ούτε μία αντιπυρική ζώνη, ενώ το μοναδικό σημείο ανάσχεσης της πυρκαγιάς θεωρείται ο υπόγειος αγωγός φυσικού αερίου. Προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα κάθε φορά μετά από πυρκαγιές και πάντα τίθεται το ζήτημα του τι έχει γίνει σε επίπεδο πρόληψης πριν φτάσουμε στα μέσα καταστολής της πυρκαγιάς, που ακριβώς έγιναν τα έργα του Αντινέρο και που πήγαν αυτά τα 20 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Αττική, τι γίνεται με την υπηγειοποίηση των καλωδίων του ΔΔΕ. Ακόμα ένα κρίσιμο ερώτημα που αγγίζει για τα ζητήματα διαφάνειας. Αυτό το περίφημο πρόγραμμα γης τι αποτέλεσμα έφερε. Διαβάζοντας τα στοιχεία που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, που τα επεξεργάζεται και το Meteo.gr του Αστεροσκοπείου Αθηνών, με συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Πόρτο Γερμενό να είναι άνω των 110.000 στρεμμάτων, ρωτάμε, πηγαίνει το μυαλό στο πρόγραμμα Αιγής, είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα και ξεκίνησε και σε μια εποχή όπου το σκεπτικό ήταν ότι η κλιματική κρίση έχει αναδείξει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των καταστροφών. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ το συνολικό ποσό του προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Και σε αυτό περιλαμβάνονταν εκατοντάδες έργα, προμήθειες, τηλεχνολογικές παρεμβάσεις. Δεν αφορούν μόνο το πυροσβεστικό σώμα, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση περιφέρειες. Ξέρει κανείς πώς ακριβώς αξιοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί και να έχει τις απαντήσεις. Ο κύριος Θανάσης Τρομπούκης, δημιουργός του Firewatch. Είναι στην ουσία ένα εργαλείο που παρακολουθεί τις πυρκαγιές στη χώρα μας, αλλά και τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση τους. Μετέτρεψε δηλαδή τα δημόσια δεδομένα σε ένα εργαλείο πυροπροστασίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ή τουλάχιστον λογοδοσίας. Καλημέρα, κύριε Τρομπούκη.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το εργαλείο που έχετε δημιουργήσει. Να μας πείτε πώς γεννήθηκε η ιδέα και πώς υλοποιήθηκε.
1: Η ιδέα γεννήθηκε το 2021 στις μεγάλες πυρκαγιές της Εύβοιας, όπου όπως και τα ερωτήματα που θέσατε εσείς πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, τα είχαμε και τότε, το τι, αν τι είχε προηγηθεί, αν είχαν γίνει έργα αντιπυρικής προστασίας στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Οπότε άρχισα να ψάχνω τι δημόσια δεδομένα υπάρχουν. 5 χρόνια μετά κατάφερα να αναπτύξω αυτή την εφαρμογή.
0: Δηλαδή τι καταγράφεται ακριβώς στο Firewatch και πώς λειτουργεί?
1: Καταγράφονται δεδομένα δύο επιπέδων. Στην πρώτη φάση, στο πρώτο επίπεδο είναι τα δεδομένα των πυρκαγιών. Αυτά δηλαδή τα ενεργά μέτωπα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ιστορικά δεδομένα πυρκαγιών, δορυφορικές παρατηρήσεις, διαθερμικές ανομαλίες του εδάφους, να έχουμε μια έγκαιρη εικόνα για το σε ποια σημεία της χώρας έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές και την έκτασή τους και την έντασή τους. Και σε δεύτερο επίπεδο, οι δημόσιες συμβάσεις και όλα τα δημόσια έγγραφα που σχετίζονται με τις πυρκαγιές, που είτε αφορούν στην πρόληψή τους είτε στην καταστολή τους.
0: Αυτά τα δεδομένα από πού τα αντλείτε?
1: Από το Κεντρικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων και από τη Διάβγεια.
0: Όπου εκεί εμφανίζονται τρόπο, δηλαδή τα έργα, τα κατατόπους έργα που έχουν αναλάβει να κάνουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Όχι μόνο, όλοι οι δημόσιοι φορείς. Οποιαδήποτε έργο είναι άνω των 2.500 ευρώ, οφείλει να υπάρχει σύμβαση που ανεβαίνει στο ΚΙΜΔΙΣ, στο κεντρικό μετρό που σας είπα και πριν. Οπότε έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε όλες αυτές τις δημόσιες συμβάσεις, πόσο κόστησαν, ποιος τις ανέθεσε, σε ποιο σημείο θα γίνουν. Με χρήση τεχνητής νοημοσύνης διαβάζουμε τα τις συμβάσεις και προσπαθούμε να εντοπίσουμε γεωγραφικά.
0: Να θωροθετήσετε το σημείο ακριβώς, που είναι να γίνει το καθέρω.
1: Ώστε όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, καλή ώρα αυτή στη ιδιωτεία.
0: Κακή ώρα, αλλά ναι, καταλαβαίνουμε πώς το είπατε, ναι.
1: Ναι, ναι, σωστά, συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Έχετε εσείς εικόνα, ας πούμε, για να τα κάνουμε λίγο λιανά, κύριε Τροπογκή. Ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτά τα έργα?
1: Τα μεγαλύτερα, τα αντινέρω έργα είναι κυρίως έργα που έχουν ανατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος σε ιδιωτικές εταιρείες για την εκτέλεσή τους.
0: Και είναι αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε.
1: Είναι αντιπυρικές ζώνες, είναι τοποθέτηση, πώς το λένε, τοποθέτηση σημείων για νεφοδιασμού νερού.
0: Δεξαμενών, ας πούμε.
1: Δεξαμενών,
0: ναι. Αυτό, κρουνών,
1: και πυροφυλάκια. Ναι. Είναι η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, είναι ο καθαρισμός των δρόμων και των δασικών έργων, είναι η στεγασμένη αντιπυρική ζώνη όπου δεν κόβονται δέντρα, αλλά καθαρίζεται κάτω από τα δέντρα η καύσιμη
0: ύλη.
1: Είναι η ψηλή αντιπυρική ζώνη. Η ψηλή αντιπυρική ζώνη είναι αυτό που βλέπουμε στα βουνά, μια λωρίδα που δεν υπάρχει ούτε δέντρο ούτε τίποτα. Λωρίδες αυτές, οι πιο μεγάλες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τα βασικά έργα. Μετά, σε επίπεδο δήμων, είναι ο καθαρισμός των δημόσιων οικοπαίδων, ο καθαρισμός αριστερά και δεξιά των δρόμων. Και φυσικά και οι Δήμοι κάνουν καθαρισμούς μέσα σε δάση και κυρίως οι περιφέρειες.
0: Το ζήτημα, κύριε Τροπούκη, είναι ωραία. Εμείς εντοπίζουμε τη σύμβαση και εντοπίζουμε και το χώρο που είναι να γίνει το κάθε έργο. Την υλοποίησή του μπορούμε να την εντοπίσουμε, ότι όντως έχει γίνει.
1: Προγραμματιστικά δεν μπορούμε να την εντοπίσουμε, όχι. Εκεί είναι που έρχονται οι πολίτες στο προσκήνιο, που μπορούν και αυτοί να εισφέρουν. Παρακολουθώντας στην περιοχή τους τι έργα έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Και αυτός είναι το σκοπός που αυτή ήταν το σκεπτικό πίσω από την ανάπτυξη του FireWatch, ότι εγώ μπορώ να δώσω όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, από εκεί και πέρα είναι και στο χέρι των πολιτών να παρακολουθήσουν, να ενημερωθούν για το τι γίνεται ακριβώς στην περιοχή τους και να ασκήσουν και ακόμα πιο αποτελεσματικό έλεγχο στις αρχές.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος λογοδοσίας, ένας τρόπος ελέγχου της κάθε μορφής εξουσίας, είτε μιλάμε για το κεντρικό κράτος, είτε μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Βεβαίως εκεί πέρα ενδεχομένως να χρειάζονται κάποιες ειδικές γνώσεις και μια καλή εικόνα της περιοχής που θα πρέπει να έχει κάποιος πολίτης. Δηλαδή ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι ως προς την διαδραστικότητα όπως μας την περιγράφει.
1: Θεωρώ ότι όλοι όταν πάμε τα καλοκαίρια στα χωριά μας, πάνω κάτω έχουμε εικόνα για το σε τι κατάσταση είναι ο Δήμος. Αν υπάρχουν ξερά δέντρα, αν υπάρχουν ξηρή βλάστηση, ακαθάριστα σκουπίδια. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Αλλά αν δει κάποιος, για παράδειγμα, στο Δήμο του ότι έχουν δαπανηθεί 100.000 ευρώ για καθαρισμούς, αλλά εν τέλει δεν έχει καθαριστεί ο Δήμος, αυτό είναι ένα εύλογο. Εύλογος λόγος για να επικοινωνήσει ο ίδιος με την αρχή, είτε τη δημοτική αρχή, είτε κάποια άλλη δημόσια φορέα στην περιοχή του και να αναζητήσει παραπάνω. Και σίγουρα και για εμάς τους δημοσιογράφους είναι ένα έναυσμα για να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάποια έρευνα.
0: Ναι, είναι ένας τρόπος, είναι. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, παράληψη που δεν το αναφέραμε. Είναι ένα εργαλείο για όλους μας προκειμένου να δούμε τουλάχιστον σε επίπεδο προγραμματισμού τι είχε. Είχε προγραμματιστεί και είχε πληρωθεί προκειμένου να γίνει ως έργο και τι γίνεται από εκεί και μετά, ώστε να υπάρξει και σχετική λογοδοσία. Γιατί πολύ ωραία λέμε, αναφερόμενοι στην πυρκαγιά στην αντικοβιωτία, ότι δόθηκαν 20 εκατομμύρια, αλλά δεν υπάρχει εικόνα πώς ακριβώς διατέθηκαν αυτά τα χρήματα και πώς εν τέλει δεν ήταν αποτελεσματικά. Ή εκτός αν ήταν αποτελεσματικά, μόνο στα κατατόπου σημεία που έγιναν, έτσι. Αλλά αυτό.
1: Η αποτελεσματικότητα είναι το κρίσιμο ερώτημα που θέτετε. Πρέπει κάπως με κάποιο τρόπο να δούμε αν δεν είχαν γίνει αυτά τα έργα, πώς θα είχε εξελιχθεί το μέτωπο της πυρκαγιάς
0: εκεί.
1: Και εν τέλει ποια ήταν η αποτελεσματικότητά τους. Εκείνη, γιατί είναι ένα πολύ ακριβό αντινέρο πρόγραμμα, είναι ένα πολύ ακριβό πρόγραμμα. Εγώ διαβάζω τις παρεμβάσεις άλλων οργανώσεων και επιστημόνων, οι οποίοι λένε ότι Okay, υπάρχουν και άλλες πολύ πιο φθηνοί τρόποι για να δημιουργήσουμε αυτές τις ζώνες και ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε για την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, την ελεγχόμενη βόσκηση, την προληπτική καύση. Και αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πολύ πιο φθηνά σε σχέση με τα αντινέρω προγράμματα και θα πρέπει κάπως να τα συζητήσουμε ανοιχτά.
0: Ναι. Και επίσης και συγκεκριμένα, αυτό είναι για, για τους πιο ανοιχτούς χώρους που περιγράφεται. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ως προς τις απαγορεύσεις για τις περιοχές μέσα στο δάσος, ας πούμε για τους μελισσοκόμους, οι οποίοι μαζί με τους τεινοσυλλέκτες, μαζί με τους υλοτόμους που έχουν αρχίσει σιγά σιγά κάπως να χάνονται, βοηθούσαν πάρα πολύ στο κομμάτι του καθαρισμού του δάσους από καύση μήλη.
1: Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση ως χώρα χωρίς στεγανά, χωρίς φόβο, γιατί και αυτή η κατάσταση, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στην Αθήνα, όσοι ζούμε στην Αθήνα, δεν θα έχουμε οξυγόνο να αναπνεύσουμε σε λίγο. Έχει καεί το 50% των δασών.
0: Και αν δεν είναι το 50, πηγαίνει ολοταχώς για το 50%. Και μιλάμε 42% είναι την τελευταία δεκαετία. Και δεν ξέρουμε πού μπορεί να ξαναπιάσει φωτιά, οπότε να μην υπάρχει δυνατότητα αναγέννησης σε κάποια από τα σημεία γύρω από το λουκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε κάτι, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις εγκαίρως κιόλας. Δηλαδή, αντί να ερχόμαστε τώρα Αύγουστο να συζητάμε για την αποτελεσματικότητα του αντινέρω, αυτή η συζήτηση πρέπει να έχει γίνει το Μάρτιο.
0: Σωστά.
1: Ώστε να έχουμε περιθώριο να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις.
0: Και να έχουν γίνει και τα αντίστοιχα έργα, τα απαραίτητα και τα εναλλακτικά, όπως μας περιγράψατε και εσείς νωρίτερα, τα οποία μπορεί να μην μπαίνουν στη συζήτηση και να είναι λιγότερο κοστοβόρα. Κύριε Τρομπούκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πούμε σε σχέση με την πυρκαγιά στον Κουβαρά που ξέσπασε γύρω στις 8 το πρωί. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μηνύματα για ακαίνωση του Αγίου Στυλιανού προς την Κερατέα. Αυτό που είδαμε να καίγεται όντως ήταν μια ακτινοτροφική μονάδα. Νωρίτερα οι φλόγες είχαν πλησιάσει σε μάντρες σπιτιών, διάσπαρτα σπίτια πάντως εκεί πέρα, δεν μιλάμε για πυκνό οικισμό, αλλά έχει φύγει το μέτωπο προς το βουνό και εκεί εστιάζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών την τελευταία ώρα. Έχουμε εκτροπές και στην κυκλοφορία. Okay, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι να μην πλησιάσουν και οι οχήματα προς την πυρκαγιά. Έχουμε και ενίσχυση των δυνάμεων με 9 εναέρια μέσα, 197 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 42 οχήματα πυροσβεστικά συν της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και είπαμε 2 αεροσκάφη, 7 ελικόπτερα. Το ένα είναι για τον συντονισμό. Ελπίζουμε και ο συντονισμός να μην κρύψει κινδύνους. Έχουμε πολύ κακό πρόσφατο παρελθόν και περιμένουμε όσο γίνεται να ελεγχθεί το μέτωπο τώρα που είναι νωρίς, γιατί ακούγαμε και το Δήμαρχο Σαρωνικού μας είπε νωρίτερα εδώ ο κ. Παπαχρήστου ότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων με ό,τι μπορεί να σημάνει αυτό. Λέγαμε νωρίτερα για τις κυβερνητικές υποσχέσεις για τις αποζημιώσεις που σε πάρα πολλές περιπτώσεις μένουν στα χαρτιά, μένουν υποσχέσεις, την ίδια ώρα που έχουμε ένα διαρκές μοτίβο στο αφήγημα της κυβέρνησης για το πόσο καλά τα πάει στην οικονομία, η ισχυρή οικονομία, η ισότιμη ανάπτυξη, οι καλές θέσεις εργασίας, οι υψηλές αμοιβές που αυξάνονται διαρκώς, αυτά λέει η κυβέρνηση. Κόντρα σε κάθε ευρωπαϊκό και διεθνή οργανισμό που τα στοιχεία τους έρχονται απέναντι στο κυβερνητικό αφήγημα, όπως άλλωστε και η αδιάψευστη καθημερινότητα που βιώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών στην χώρα. Είχαμε άλλη μια επιβεβαίωση στην έκθεση καταπέλτη του ΟΣΑ για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, που ήρθε και αυτό να διαλύσει το δίθεν success story της κυβέρνησης και την Ελλάδα της κυβέρνησης και την Ελλάδα της ευημερίας, γιατί η Ελλάδα, μαντέψτε, είναι στην τελευταία θέση. Η έκθεση ουσιαστικά επαληθεύει όσους διαμαρτύρονται, όσους πολίτες κυρίως διαμαρτύρονται, ότι παραμένουν αόρατοι, η οικονομική τους ανέχεια παραμένει αόρατη. Τελευταία λοιπόν στα 21 κράτη-μέλη του οργανισμού η Ελλάδα που παρέδωσαν τα σχετικά οικονομικά δεδομένα αναφορικά με το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, πολύ μικρότερο από αυτό που δείχνουν οι μακροοικονομικοί δείκτες στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, γιατί τα στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν ότι το κατακεφαλήν πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σημείωσε τριμηνιαία υποχώρηση κατά 3,6%. Ξαναλέμε, κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις 21 χώρες του ΟΣΑ με διαθέσιμα δεδομένα. Και μην ξανακούσουμε πάλι τα παραμύθια, τις παπάντζες για την ξενόφερτη ακρίβεια. Στην συνολική εικόνα όλων των χωρών του ΟΣΑ, το πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών σημείωσε αύξηση, έστω και οριακά, 0,2. Σε μια περίοδο δηλαδή που οι χώρες μέλη του οργανισμού ανακάμπτουν οικονομικά, αυξάνουν τα διαθέσιμα εισοδήματα για τους πολίτες τους κατά μέσο όρο, οι 13 αυξάνουν τα εισοδήματά τους, σε 8 μειώνουν τα εισοδήματα, η Ελλάδα όμως είναι μακράν τελευταία, είπαμε, μείον 3,6%, η επόμενη, αν θυμάμαι καλά, είναι η Αυστρία με 2,8. Και σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΣΑ, η κάμψη του διαθέσιμου εισοδήματος στην Ελλάδα αποδίδεται κυρίως στους εξής παράγοντες. Μείωση εισοδημάτων από περιουσία, δηλαδή σημαντική υποχώρηση στα καθαρά έσοδα των νοικοκυριών από περιουσιακά στοιχεία. Οι ελληνικές οικογένειες δηλαδή αναγκάζονται να ρευστοποιήσουν περιουσιακά στοιχεία. Δεύτερον, περιορισμός κοινωνικών μέτρων, συρρήκνωση των κοινωνικών παροχών και ενισχύσεων που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα των νοικοκυριών. Δηλαδή, εδώ καταραίει και όλο αυτό το αφήγημα των διαφόρων vouchers και επιδομάτων, ότι δήθεν στηρίζουν τα νοικοκυριά. Και τρίτον, πληθωριστικές πιέσεις.
Η διατήρηση του κόστους διαβίωσης σε υψηλά επίπεδα συνεχίζει να διαβρώνει την πραγματική αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς ο πληθωρισμός και η ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα μειώνουν τα εισοδήματα, τα πραγματικά εισοδήματα, και εδώ επίσης η Ελλάδα πρωτοστατεί σε σχέση με το πόσο αυξάνεται ο πληθωρισμός σε επίπεδο Ευρώπης. Και αναδεικνύεται για άλλη μια φορά και από αυτά τα στοιχεία ότι η κυβέρνηση, με τις πολύ συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές που κάνει, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, δεν έχει τη βούληση να συγκρουστεί με κατεστημένες ολιγοπωλιακές δομές. Και από την άλλη, δεν πιστεύει σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, γιατί δεν είναι κοινωνικό κράτος τα διάφορα βάουτσες και τα διάφορα επιδόματα. Και αυτές οι επιλογές μαθηματικά οδηγούν την κοινωνία στην συνεχή, στην όλο και μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ήρθε ήδη η Βάνα Λυκομήτρου στο στούντιο για το δελτίο των ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την δεύτερη ώρα.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις κατάσβεσης στην πυρκαγιά, στον Κουβαρά Αττικής που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο συνάδελφος ο Μιχάλης Λεγάκης για να μας δώσει την εικόνα. Μιχάλη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα. Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες 2 ώρες στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς που ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά έχει ξεσπάσει από τις 8 η ώρα σε χαμηλή βλάση και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι περιοριστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να περιορίσουν το μέτωπο. Μάλιστα, οι φλόγες, Βάνα, έχουν πλησιάσει σπίτια, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τις φλόγες έχει τυλιχτεί και μια κτηνοτροφική μονάδα αλλά και αποθήκες. Για το λόγο αυτό, σε 8.30 ώρα είχε στο 112 για την αμάκρυνση των κατοίκων όσων βρίσκονται στον οικισμό Αγίου Στυλιανού με κατεύθυνση προς τα Καλύβια, ενώ αυτή τη στιγμή επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 42 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη συμμετέχουν και οι ευρωπαϊκές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία. Να πούμε ότι η συνδρομή παρέχεται και από αέρος με 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, των οποίων το ένα έχει αναλάβει το συντονισμό των αέριων μέσων. Να πούμε επίσης, κλείνοντας εδώ, Βάνα, ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Είναι επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος λεωφόρου Λαυρίου ρεύμα προς τον Αγίου Στυλιανού και επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μιχάλη Λεγάκη. Στον σταθμό μας μίλησε ο Δήμαρχος Αρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, μας είπε δηλαδή τα ίδια που μας είπε τώρα και ο συνάδελφος ο Μιχάλης Λεγάκης. Έχει διακαινωθεί ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, όπως είπε, δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης που επιχειρούνται από γης και αέρος. Σε ύφεση είναι η δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι Ηλία. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα. Πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ, σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες ενέργειας επιτήρησης, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς γενικότερα περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Μια γυναίκα 80 ετών έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της για να σωθεί από την μεγάλη δασική πυρκαγιά που κατακαίει από την περασμένη Παρασκευή την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον Δυτικό Καναδά. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου. Τρεις θάνατοι λουόμενων χθες σε Ρόδο, Πόρτο Ραφτή και Σκάλα Εκατερίνης, πιο συγκεκριμένα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ανασύρθηκαν ένας 72χρονος οειδός και δύο γυναίκες 66 και 74 ετών αντιστοίχως. Αμερικανικά καταδιοκτικά τύπου F-16 αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και ιδιωτικό κλαμπ του Ντόναλντ Τραμπ στο Μπένιμστερ στην πολιτεία Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις που και μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News και της New York Post, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ όπου περνούσε το Σαββατοκύριακό του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αυτή αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή της ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Από κόσκινο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα περνούν προσεχώς οι ενστάσεις για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα AI, προκειμένου να καλύψει τον αυξανόμενο όγκο των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και να επιταγχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Μεταξύ άλλων, θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ, όπως επιδόματα μητρότητας, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πληρωμή νέων εφάπαξ σε 500 δικαιούχους. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στον κινηματογράφο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, την ποίηση και το τραγούδι. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατό του από το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε άλλα διεθνή, το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται όλους τους όρους που θέτει Τεχεράνη, επέμειναν το Σαββατοκύριακο οι φρουροί της Επανάστασης. Αντιδράσεις προκάλεσε χάρτης που δημοσίευσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα X, το οποίο εμφανίζονταν τμήματα του Νότιου Λιβάνου ενσωματωμένα στην επικράτεια του Ισραήλ. Κατόπιν διπλωματικών ενεργειών του Λιβάνου, τελικά το Υπουργείο διέγραψε τον χάρτη από τον επίσημο αγγλόφωνο λογαριασμό του, ωστόσο αυτός παρέμεινε δημοσιευμένος στον επίσημο αραβόφωνο λογαριασμό Ισραήλιν Αράμπικα στην ίδια πλατφόρμα. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα ενέαρια οχήματα, drones δηλαδή. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα ενέαρια οχήματα, drones δηλαδή, ενώ

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ας ξανασυστηθούμε. Βαγγέλης Δημακόπουλος, αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος σταθερά επιλέγει τις μουσικές, τα τραγούδια. Πάνος Καβαδάς και Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε παίρνοντας το τηλεφωνικό μας κέντρο 213-09-09-100, εκεί σας απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε να μας στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση

4neapapaki@gmail.com και βεβαίως πάντα σταθερά ο καλύτερος τρόπος για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε προλάβει να τα δούμε κιόλας. Ένα μηνυματάκι μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Καλημέρα στον κύριο Αθανάσιο Πιτσιλή, καλημέρα στην κυρία Εύη, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη. Για τον κύριο Πιτσιλή που λέει ότι ο πιλότος εκτελεί εντολή του αφεντικού, δεν είναι ακριβώς έτσι, δηλαδή δεν μπορεί ο πιλότος, εφόσον μιλάμε για έναν ευσυνείδητο επαγγελματία, να κατεβάσει, να προσγειώσει το ελικόπτερο προκειμένου οπουδήποτε του πει το αφεντικό, όπως λέτε. Αφεντικά εντωμεταξύ έχουν τα σκύλια, δεν έχουν οι άνθρωποι. Για την κυρία Εύη που προκαταλαμβάνει τι πρόκειται να δούμε στο πόρτο γερμενό, εντάξει, εδώ είμαστε και θα τα δούμε. Δεν αποκλείεται, λέει η κυρία Εύη, ότι θα δούμε την απόδειξη όταν θα στηθούν resorts στο πόρτο γερμενό. Εντάξει, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Το πρώτιστο είναι βεβαίως να αναγεννηθεί η φύση. Εντάξει, ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά και θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο, ή θα ψάξουμε και τον ίδιο, που διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία άδεια κατασκευής στα καμένα. Το έχουμε ξανακούσει αυτό, αλλά υπάρχουν και τα έργα μεγάλου εθνικού συμφέροντος, πώς είναι ακριβώς ο τίτλος που δίνεται, προκειμένου να προσπεράσουν, να παρακάψουν τις όποιες απαγορεύσεις.

0: Μας επανέφερε στην τάξη εντωμεταξύ ο κύριος Ζαχαρίας. Δίκιο έχει, επειδή είπαμε ότι δεν έχουν οι άνθρωποι αφεντικά, έχουν μόνο τα σκυλιά. Ούτε τα σκυλιά λέει έχουν αφεντικά. Κηδεμόνες λέγονται πλέον. Δεν ξέρω αν λέγονται ακριβώς κηδεμόνες, αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο στο ότι τα αφεντικά γενικότερα και ως όρος ακόμα και μεταφορικά θα πρέπει να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Πάντως, αδέσποτα και δεσποζόμενα λέμε για τα σκυλιά. Ξέρετε ποιοι είναι οι δεσπότες. Γενικότερα οι δεσπότες, όχι με την θρησκευτική έννοια, έτσι να μην παρεξηγηθούμε. Τώρα πάμε σε ένα θέμα, νομίζω ότι είναι εδώ και κάποιες μέρες που μας έχει προκύψει, αλλά νομίζω ότι... πάμε στο μέτωπο της φωτιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σαρωνικού, τον κύριο Γιάννη Εφρεμιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Εφρεμιάδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα, τι γίνεται τώρα.
1: Με αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι θετική.
0: Βρισκόμαστε
1: στο σημείο με πολλές δυνάμεις πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικής. Κάναμε εκένωση του οικισμού εδώ στον Άγιο Στυλιανό. Μεταφέραμε όλους τους δημότες σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους. Έχει πολύ αέρα ο οποίος αλλάζει συνεχώς κατευθύνσεις, αλλά βλέπουμε μια θετική εικόνα.
0: Μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος ότι είχε φύγει η κατεύθυνση του μετώπου, ήταν από τον οικισμό προς το βουνό, αν μπορούμε να πούμε έτσι.
1: Ναι. Την έχουν πιάσει τα ενέργεια εκεί.
0: Ναι.
1: Την έχουν πιάσει τα ενέργεια. Και θεωρώ πως θα είμαστε καλύτερα.
0: Ωραία. Επειδή έχουμε δει στους τηλεοπτικούς δέκτες κάποια κτίσματα να γίνονται παρανάλαμα του πυρός, μιλάμε για κτηνοτροφικές μονάδες εκεί.
1: Όχι, δεν έχει καεί κάποιο σπίτι, κάποια μονάδα ακόμα.
0: Α, γιατί...
1: Κάτι σκεπές από κάτι μαντριά θα έλεγα.
0: Οκ. Ήταν σκεπές από μαντριά αυτό που λέγαμε σε μία ή δύο περιπτώσεις τουλάχιστον. Δεν υπάρχει θέμα κινδύνου για τις κατοικημένες περιοχές, έτσι.
1: Όχι.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Εφρεμιάδη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.

Λοιπόν, μια κουβέντα, τέλος πάντων όσο χρόνο έχουμε μέχρι το στήλους των ειδήσεων σε σχέση με όλο αυτό το αφήγημα. Τέλος πάντων, αυτό που κυριαρχεί αυτές τις μέρες στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, όλα αυτά τα περί έρημης Αθήνας, ότι άδειασε η πόλη, ότι δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους. Ένα αφήγημα που επί της ουσίας θέλει να καλλιεργήσει ότι εντάξει μωρέ, μην παραπονιέστε ότι δεν έχετε λεφτά, φεύγετε όλοι. Μόνο που είναι εντελώς ψευδές αυτό. Γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια, τον Αύγουστο η Αθήνα είναι πιο γεμάτη από οποιονδήποτε άλλο Αύγουστο προηγούμενων ετών. Μην μιλήσουμε για τις χρυσές εποχές που όντως δεν κυκλοφορούσε ψυχή, αλλά εδώ μιλάμε πια για φτώχεια των διακοπών. Υπάρχουν και κάποια σχετικά στοιχεία που διαβάζουμε από το NGR, από τη συνάδελφο την Αφροδίτη Τζιαντζή, ότι το 46,6% του πληθυσμού άνω των 16 ετών στην Ελλάδα, ένα στους δύο επί της ουσίας, δεν μπορεί να πληρώσει για 7 μέρες διακοπές, και γι' αυτό υποχωρεί ο λαϊκός τουρισμός και αυξάνεται η φτώχεια των διακοπών. Μαζί ούτως ή άλλως θυμόμαστε και τις διάφορες αναφορές υπουργών και διάφορων δημοσιολόγων ότι εντάξει παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, έχουμε τουρίστες στην χώρα, δεν μπορείτε να κάνετε και εσείς διακοπές όταν έρχονται τουρίστες, πόσο μάλλον ότι δεν μπορείτε να κάνετε διακοπές σε προορισμούς που πλέον οι τιμές έχουν ξεφύγει και δικαιολογούν το ότι έχουν ξεφύγει οι τιμές, γιατί δεν είναι για σας. Δεν είναι για μας, δεν είναι για την πλέμπα διάφορες περιοχές, διάφορα νησιά, ας πούμε, του Αιγαίου που μέχρι πριν από 10-15 χρόνια δεν πάταγε ψυχή και ξαφνικά έχουν βγει σαν τα μανιτάρια οι διάφορες ξενοδοχειακές μονάδες. Ακούμε λοιπόν για εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίους που εγκατέλειψαν την πόλη το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Ακούμε αριθμούς να ραδιάζονται που αν δεν τους βάλεις σε πραγματικές τους διαστάσεις είναι απλά για τις εντυπώσεις. Δηλαδή ότι έφυγαν 100.000 άνθρωποι με τα πλοία ή ότι αναχώρησαν, ξέρω εγώ, το Σαββατοκύριακο 50.000 αυτοκίνητα από τα διόδια. Δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό. Okay, είναι καλοκαίρι, δεν είναι τριήμερο, οπότε σταδιακά μπορεί να φεύγουν κάποιοι για διακοπές, ειδικά τώρα που μπήκε ο Αύγουστος. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και κάποιοι, έστω και λιγότεροι, επιστρέφουν από τις διακοπές. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι, είναι αν θέλετε μισοάδια, μην πω μισογεμάτη η Αθήνα. Εκατομμύρια τουρίστες ηρέων στην Ελλάδα για διακοπές, οι Έλληνες μένουν σπίτι, έγραφε ο Βρετανικός Independent πέρσι τέτοια εποχή. Υπήρχε μπαράζ διεθνών ρεπορτάζ για τη φτώχεια διακόπων που πλήττει τους πολίτες στην Ελλάδα. Και είχε βγει στον Guardian τότε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος, για να πει ότι οι Έλληνες διόλου είναι οικονομικά αποκλεισμένοι από τις διακοπές. Αντιθέτως, τα ταξίδια των ημεδαπών τουριστών αυξάνονται και τα περισσότερα γίνονται τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Βεβαίως, τα στοιχεία της Ελστάτ έδειξαν ότι το 80% των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το 80% του εσωτερικού τουρισμού διαμένει σε μη μισθωμένα καταλήμματα, σε οικογενειακά εξοχικά ή ως φιλοξενούμενοι.

Αυτά και σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα για το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων και πόσο αυτό διαρκώς μειώνεται. 3,6% είπαμε μείον το τελευταίο τρίμηνο. Δίνουν συνέχεια τα διεθνή μέσα ενημέρωσης πάντως το θέμα. Φέτος τη Σκυτάλη πήρε τον Bloomberg, διαπιστώνοντας ότι οι Έλληνες έχουν αποκλειστεί οικονομικά από το ίδιο τους το καλοκαίρι, παρά την οικονομική ανάκαμψη. Η οικονομική ανάκαμψη, βεβαίως, ξαναλέμε, δεν αφορά στα ίδια τα πραγματικά εισοδήματα μιας μεγάλης μερίδας των πολιτών στην χώρα. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 10.30. Είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Δίνουμε μικρόφωνο στη Ζήτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Με κατεύθυνση προς το βουνό εξακολουθεί να μένει την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 8 στον Κουβαρά. Εκενώθηκε ο Άγιος Τήλιανος και είχε σε 2 φορές τα 112 ζημιά σε 2 επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με την αλλαγή της φοράς του ανέμου να δυσχεραίνει την κατάσβεση. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας ύφεση η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου για όλα τα φημεία από σήμερα η πλατφόρμα του αναβαθμισμένου προγράμματος «Τουρισμός για όλους». Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ΕΑΔΕ θα ελέγχει ενστάσεις για ποινές που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα, με την τελική κρίση ωστόσο να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Παρατείνεται στις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις το πρόγραμμα «Εξοικονομώ επιχειρώ». Αυλαία σήμερα στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Σεντενή. Στα 400 μεικτή ατομική αγωνίζεται σε λίγα λεπτά ο πρωταθλητής Ευρώπης Απόστολος Παπαστάμος. Στο Μπέρμπιχαμ ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ελπίδες για ένα μετάλλιο από τον Μίλτο Τεντόγλου. Και ο καιρός γενικά έθυρος στην Αττική. Θερμοκρασίας 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11. Επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τελευταίο ημέρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Κύριε Πιτσίλη, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Καταλάβαμε τι εννοείται, αλλά σε σχέση με τον αφεντικό ή εντολέα του πιλότου του ελικοπτέρου, αλλά ξαναλέμε και ότι ο πιλότος δεν μπορεί να ακολουθήσει τυφλά μία εντολή για να κάνει κάτι παράνομο. Αν και είπαμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή, στο Σαρακίνικο που προσγειώθηκε το ελικόπτερο, τίθεται ζήτημα νομικού κενού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο συνάδελφο τον Μιχάλη Λεγάκη να μας δώσει μια εικόνα, όχι μόνο από το μέτωπο που έχουμε στον Κουβαρά, όπου μας έλεγε ο αντιδήμαρχος Σαρονικού ότι πάει κάπως καλύτερα το πράγμα, να μας δώσει μια γενική εικόνα και για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Σήμερα μια δύσκολη μέρα με μεγάλο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, η κατάσταση στον Κουβαρά είναι καλύτερη. Δεν είμαστε ακόμα σε υποέλεγχο ή οριστημένοι, αλλά η πυρκαγιά είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν 2 ώρες που ξεσπάσει και η μεγάλη πυρκαγιά. Να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι παραπάνω από 190 πυροσβέστες, αρκετές 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 42 πυροσβεστικά οχήματα και αρκετοί εθελοντές. Να πούμε εδώ, Γιάννη, ότι είχαμε όμως και έχουν καεί όμως και δύο εργοστάσια, δύο πυμνιοστάσια.
0: Πυμνιοστάσια ήταν, ναι, γιατί ρωτήσαμε τον αντιδήμαρχο, μας είπε ότι δεν είναι μονάδες ακριβώς πνευματροφικές, είναι πυμνιοστάσια εκεί στην περιοχή, πρόχειρες στέγες δηλαδή στην ουσία είναι, οι οποίες πήραν φωτιά.
1: Ακριβώς, ναι. Είναι στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βάρος της πυροσβεστικής δίνεται σε μια χαράδρα που υπάρχει στο σημείο. Εκεί έχουν επεμβεί τόσο τα ενέργεια όσο και πήγες δυνάμεις για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση, επειδή υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να πούμε, Γιάννη, για αυτό το λόγο σήμερα είμαστε στην κατηγορία 4, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η Αττική, είναι η Βιωτία, είναι η Εύβοια, είναι η περιοχή της Πελοποννήσου, αλλά και η Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο είμαστε και σε Red Code, δηλαδή έχει ενημερώσει η πολιτική προστασία τους αρμόδιους δήμους ότι πρέπει να είναι επιχειρησιακά έτοιμοι εάν συμβεί κάποια πυρκαγιά.
0: Να προσφέρουν τις δικές τους δυνάμεις, γιατί δεν είναι τον πρώτο λόγο, δεν τον έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά πρέπει να συνδράμουν και να έχουν γενικότερα και την εποπτεία αν ξεσπάσει κάποιο μέτωπο. Ναι.
1: Ακριβώς, Γιάννη, για αυτό το λόγο σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Υπάρχουν ισχυρές ρηπές ανέμου που θα φτάσουν μέχρι τα 9 μποφόρ σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ ήδη ισχυροί είναι οι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Να πούμε εδώ ότι στα άλλα μέτωπα, στο Μουζάκι Λίες, η κατάσταση είναι καλύτερη, είναι σε ύφεση, εκεί που επιχειρούν επίσης ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ αυτή την ώρα άλλο πύρινο μέτωπο δεν απασχολεί την πυροσβεστική. Υπάρχει μέχρι στιγμής μια σχετική ηρεμία εκτός πυρκαγιάς στον Κουβαρά.
0: Ωραία, μακάρι να πάει έτσι η μέρα. Μας είπες στην ουσία Νότια Ελλάδα, από την Αττική, την Πελοπόννησο και προς τα κάτω, ίσως και κάποια νησιά νομίζω στο Ανατολικό Αιγαίο, ενδεχομένως να είναι και αυτά στην κατηγορία 4. Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέμε, την βασική ευθύνη για την πυρόσβεση την έχει η πολιτεία, από εκεί και μετά λίγο το μυαλό μας, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι πρέπει να αποφύγεις να κάνεις κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, έτσι.
1: Γιάννη, με τα τελευταία στοιχεία που έχει δώσει και η πυροσβεστική, το 90% των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει φέτος είναι από αμέλεια. Είναι κάποιος που θα βάλει μια πισταριά, θα κάνει κάποια εργασία με τροχό που θα κάνει σπιθύρα και από αυτό θα ξεσπάσει και μια πύρινη κόλαση. Γι' αυτό το λόγο περισσότερη έμφαση είναι στην πρόληψη. Να μην βάλουμε τροχό. 2 μέρες είναι, μπορούν να γίνουν αυτές οι εργασίες.
0: Δεν είναι 2 μέρες. Ο Μιχάλη, δεν είναι 2 μέρες. Είναι όλη η αντιπυρική περίοδος. Είναι μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος. Και αν έχετε και κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, ξυγνοκόλληση ή να βάλετε τροχό, πηγαίνετε τις λίγο πίσω. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Σε καλημερίζω.

0: Πάμε εμείς με τον παραδοσιακό τρόπο να προς το τέλος του Διόρ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να φτάσουμε μέχρι και ακριβώς. Αν και ο Απόστολος Βαξεβανέλης είναι πολύ λόγας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, με έδωσες έτσι.
0: Εντάξει,
1: θα βγαίνω λοιπόν τηλεγραφικά.
0: Όχι καθόλου, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο η κουβέντα περί των αθλητικών, ειδικά άμα γίνεται σε ένα υγιές περιβάλλον, είναι ωραία. Είναι, ταιριάζει με το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Είμαστε της γενιάς που ήμασταν στην παραλία με την αθλητική εφημερίδα και προσπαθούσαμε να την κουλαντρήσουμε με τον αέρα να φυσάει, να μπορέσουμε να γυρίσουμε τη σελίδα.
1: Μία ήταν η εφημερίδα που προσπαθούσαμε, ήταν το Φως των Σπορ.
0: Εσύ την προσπαθούσες, Απόστολε, το Φως των Σπορ.
1: Το μιλάω σας.
0: Το Ευαγγέλιο που λέγατε.
1: Η αθλητική
0: ηχό δεν την έχω πάρει, δεν τη θυμάμαι. Όχι, τη θυμάμαι η αλήθεια, τη θυμάμαι μεγάλο μέγεθος.
1: Το Φως των Σπορ ήταν η εφημερίδα που γελάγαμε όλη την παραλία, γιατί...
0: Έρχεται ο Ζε Ελίας. Όχι, ο Ζε Ελίας ήρθε. Ποιος ήταν ο Ζε Ρομπέρτο.
1: Έρχεται ο Ζε Ρομπέρτο, ναι. Καλά, κοίταξε. Τότε που δεν υπήρχαν τα μέσα δικτύωσης, να ξέρεις τι γίνεται ανά δευτερόλεπτο και περίμενες να έρθει το ρεπορτάζ από το ξένο ειδησιογραφικό πρακτορείο, το τι παπάτζες γραφόρισαν στα πρωτοσέλιδα, δηλαδή, και κυρίως τα φιλικά. Αυτά τα φιλικά που πηγαίνανε και παίζανε στο εξωτερικό τη δεκαετία του...
0: Μάγεψε η ομάδα.
1: 11-0.
0: Ναι. Με την τοπική μπειραρία.
1: Ναι. Αυτό δεν αναφερόταν. Πετάει ο Νίκος Αναστόπουλος και ο Δημήτρης Αραβάκος.
0: Καλά, αυτοί πετούσαν. Όντως πετούσαν, αλλά ναι.
1: Το λέμε για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι και πούμε κανένα όνομα. Λέμε τα πρωτοκλασσάτα.
0: Πάντως και τώρα, παρότι υπάρχει πληθώρα πηγών ενημέρωσης.
1: Άλλη υπάρχει.
0: Η παπάντζα είναι άθλημα του καλοκαιριού.
1: Ναι, αλλά είναι, ξέρεις, αυτό το λανσάρουν και οι μάνατζερ.
0: Καλά, οι μάνατζερ κάνουν τη δουλειά.
1: Λέει η μάνατζερ ότι εγώ τον παίχτη τον έχω προτείνει σε καμιά πενταριά ομάδες. Εντάξει, κάπου θα είναι και ελληνικές, γιατί χρησιμοποιούνται. Τα έχουμε πει ότι για να ανεβαίνουν τα ποσά παίρνουμε τον καλύτερο και καλά ενδιαφέρεται για εμάς, για να τον πουλήσουμε σε μια ομάδα πιο μεσαία αλλά με μεγαλύτερο ποσό σε άλλο κράτος. Αυτό πλέον κατά κόρον, έτσι, δεν το συζητάμε. Βέβαια μπήκαμε σε μια εβδομάδα κρίσιμη, και λέω κρίσιμη για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
0: Κάτσε εδώ, μας θυμίζει ο Ζαφύρης Πεντρόπουλος, Χάτζη και Στόιτσκοφ. Χάτζη και Στόιτσκοφ, ειδικά ο Χάτζη, Νταβόρ Σούκερ μετά το Χάτζη, ο Χάτζη ήταν πιο πριν.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και κάποιος άλλος ήταν για τον Ολυμπιακό που γραφόταν κάθε καλοκαίρι, δηλαδή εκτός από τον Ζε Ρομπέρτο.
1: Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, πολλοί έχουν γραφτεί γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός των Ιωνίων, δηλαδή και στο τάβλι να παίξουν, με πράσινα φυσικά και κόκκινα πουλιά θα παίξουν.
0: Εννοείται.
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό. Και εκεί θα γίνει ότι το πουλί ήταν στραβό και το χτύπησες πολύ.
0: Τα αζάρια, τα τσίμπησες.
1: Ναι.
0: Για πες, μπαίνουμε σε πολύ κρίσιμη εβδομάδα.
1: Ναι, είναι κρίσιμη ευρωπαϊκή.
0: Για τις αθλητικές υποχρεώσεις, λες τώρα εσύ. Για τους αγώνες.
1: Πάμε στο ποδόσφαιρο, ναι. Εγώ θα το κυκλώσω, κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Γιατί οι άλλοι έχουν κανονάκια. Δηλαδή δεν μπήκες εκεί, θα πας την από κάτω. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο, πρέπει να πάει στη Σόφια.
0: Και το έχει δυσκολέψει το πράγμα.
1: Το έχει δυσκολέψει, ναι. Αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι προσεκτικός και τις φάσεις που θα δημιουργήσει, όχι τις πολλές, αλλά μετατρέψει σε ένα ή δύο γκολ, θα την πάρει την πρόκριση.
0: Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βγάζει μία ανασφάλεια στην άμυνά του. Οπότε δεν λες με σιγουριά ότι θα κρατήσει το 0 πίσω. Από εκεί και μετά σκοράρει στους αγώνες.
1: Σίγουρα, Γιάννη, αλλά από εβδομάδα σε εβδομάδα στην προετοιμασία οι ομάδες βελτιώνονται.
0: Ναι,
1: δηλαδή, το έχουμε δει κάθε φορά.
0: Και μπαίνουν και επιπλέον παίκτες.
1: Οπότε τέλει, ας πούμε, ναι, επανήλθε από τη λιμώδη μονοπυρήνωση.
0: Δεν νομίζω να τον ξεκινήσει.
1: Έκανε ατομικό, αλλά δεν νομίζω να τον ξεκινήσει. Σίγουρα δεν θα τον ξεκινήσει. Θα είναι στην αποστολή που θα πετάξει για τη Σόφια μετά και τη σημερινή προπόνηση, την πρωινή που θα τελειώσει και μετά θα αναχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά η οριστική απόφαση θα πάρθει σήμερα, δηλαδή μετά την προπόνηση, αν θα είναι στην αποστολή.
0: Ναι, ούτως ή άλλως επιθετικά ούτως ή άλλως έχει λύσεις. Δηλαδή μπαίνει και ο Ντέσσερτς, μπαίνει και ο Γκαρσία, μπορεί να παίξει
1: δεύτερος επιθετικός.
0: Το πρόβλημα είναι πίσω. Και όταν έχεις δεξί μπακ, κατά πάσα πιθανότητα ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που δεν ξέρει και την θέση, δεν είναι η θέση του τέλος πάντων. Αυτή ακριβώς εκεί δημιουργούνται χωρίς να υπάρχει ένα πληρωματικός. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
1: Κοίταξε, όλες οι ομάδες πηγαίνουν για τον Κάτρι, δεν λες.
0: Για τον Κάτρι, λέω, ναι.
1: Ναι, εντάξει. Κάποιες φορές όμως, Γιάννη, όταν δοθεί ευκαιρία στα νεαρά παιδιά την Αρπάνα
0: Παπαλιά. Ναι, μακάρι, μακάρι το παιδί. Μακάρι. Απλώς μην πέσει πάνω το ανάθεμα αν γίνει καμία στραβή.
1: Όχι, ναι. Βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Στον Ολυμπιακό, ο οποίος αναχωρεί και εκείνος για την Ολλανδία, για τη ρεβάνς με την Νάιμέγγεν το 0-0, 1-1 ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε, ναι, τα σκορ του των πρώτων αγώνων. Στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ είναι και ο Ζοέσε και φυσικά και ο Στέφαν Ορτέγκα, ο τερματοφύλακας που πήρε τη θέση του Ορτέγκα, που πήρε μεταγραφή και έφυγε στη River Plate.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα στις 7 η προπόνηση στο γήπεδο της Νάιμέγγεν, ενώ νωρίτερα θα έχουμε την συνέντευξη τύπου του Μεντιλίμπαρ, που θα έχει πλάι του τον Αγίου Μπελκαμπή. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, στον Ολυμπιακό κυρίως επικεντρώνονται, γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια έτσι πολύ πιο έντονη κίνηση. Έχει μια κινητικότητα παρά το παιχνίδι. Το αυριανό, ο Κρίστιαν Κάθερες της Τουλούζο, 26χρονος αρχηγός εθνικής Βενεζουέλας, είναι, λέει το ρεπορτάζ, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τη Φρόλευκη, ότι ο ποδοσφαιριστής απέρριψε πρόταση της γαλλικής ομάδας να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Λύγει το συμβόλαιό του τον ΙΝ σε ένα χρόνο, οπότε αυτό δείχνει κάποιες εξελίξεις και θα δούμε.
0: Ο Ολυμπιακός καίγεται για δύο μεταγραφές, λέω εγώ, τουλάχιστον στο κέντρο.
1: Βάλε τρεις συν μία.
0: Βάζω τρεις, ναι. Τρεις συν μία, λες.
1: Τρεις συν μία. Θέλει επιθετικό.
0: Όχι για το κέντρο, λέω.
1: Δύο θα κάνεις στο κέντρο. Θέλει ένα επιθετικό και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η συν μία, συνήθως ο Ολυμπιακός τι κάνει, περιμένει προς το τέλος. Κάποιο από τα ονόματα, βέβαια δεν πετυχαίνει πάντα. Έτσι.
0: Καλά, ποτέ. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά κάποιες φορές περιμένεις ίσως κάποιο λαχείο που θα σου εμφανιστεί. Όμως λαχεία νομίζω ότι για Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, Καρέτσας και Τζόλτ έβγαλαν μάτια. Δηλαδή την κολάρα που βάζει ο Καρέτσας στο φιλικό τη Ντόρτμουντ με την Άρσεναλ στο Emirates, 3-2 κέρδισαν οι Γερμανοί. Αλλά είναι εκπληκτικό το γκολ. Παίρνει την μπάλα στο κέντρο. Αποφεύγει 2-3, έξω την περιοχή, την πετάει απέναντι στο δεξί παραθυράκι. Δηλαδή το παιδί αυτό μακάρι να συνεχίζει και θα συνεχίζει, γιατί και η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα.
0: Είναι πολύ καλό περιβάλλον για νεαρούς.
1: Για την Arsenal, ναι. Είναι πολύ καλό το περιβάλλον και νομίζω ότι θα τους χαρούμε και εμείς βλέποντάς τους στην δική μας ομάδα.
0: Μια assist και ένα κερδισμένο πέναλτι ο Τζόλις.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ναι. Είναι οι δύο διακριθέντες και από τις δύο ομάδες ήταν οι δύο Έλληνες. Στο μπάσκετ το Serial World Cup συνεχίζεται. Ναι, μεν η Ντουμπάι αποσύρθηκε διότι δεν ανεβαίνει πάνω από το 1 εκατομμύριο. Και φυσικά ο World Cup αναμένεται στην έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο σίγουρο γιατί δεσμεύεται με συμβόλαιο. Από εκεί και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ δύσκολο και στη διαχείριση και στο κλίμα της ομάδας το να έχει ένα δυσαρεστημένο παίκτη μέσα στο.
1: Είναι σίγουρο, ρόστερ. Αλλά ο τρόπος που ο ίδιος διαχειρίστηκε το προσωπικό του θέμα.
0: Ναι, με τη δημοσιοποίηση. Τη δημόσια δήλωση. Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή να πεις ότι εγώ δεν με σέβονται. Δεν μπορεί να λες ότι σε σέβεται μια ομάδα που σε έχει με συμβόλαια, που σε έχει αναδείξει. Γιατί στον Ολυμπιακό αναδείχθηκε το όνομα Γουόκαπ, εκεί ακούστηκε το όνομα Γουόκαπ. Και μάλιστα τη στιγμή που κιόλας ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να σου κάνει προσφορά και να σου ανανεώσει το συμβόλαιο, και το ξέρεις, γιατί ακουγόταν ότι έρχεται. Τους έπαιρνε με σειρά ο Ολυμπιακός η διοίκηση και ανανέωνε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έκατσε πρώτα να ακούσει την πρόταση. Πιθανώς να έχει δίκιο στο ότι θεωρεί τον εαυτό του ρηγμένο όταν έρχονται δύο μεταγραφές με πολύ περισσότερα χρήματα από ότι δίνουν σε εκείνον που συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού.
1: Έχεις ήδη συμβόλαιο που
0: τρέχει. Ναι.
1: Είσαι 34 και οι άλλοι μπορούν να είναι 22 και κάνουν ένα νέο συμβόλαιο. Άρα, εν αναμονή συζητήσεων με τη διοίκησή σου, πρώτα θα ακούσεις.
0: Περίμενε.
1: Και αν σου πούνε από το 1,1 σου δίνουμε 1,2, κάντα τότε κούγγι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δικαίως. Ναι. Αλλά εάν σου πούνε από το 1 σου δίνουμε ένα 600 ή ένα 700, είναι μια πολύ μεγάλη. Δεν το συγκρίνεις με την Ντουμπάι ποτέ. Με τα δεδομένα των ομάδων της Ευρώπης και τις αυξήσεις που δίνουν. Γιατί στο Ντουμπάι μπορεί να τρελαθώ, που δώσουν και 5
0: χρόνο.
1: Αλλά δεν μπορεί να παίρνεις αυτό σαν κριτήριο.
0: Εντάξει, η αγορά καθορίζει πολλές φορές τα ύψη των συμβολέων, αλλά να υπάρχει και μια λογική.
1: Και η κάθε ομάδα όμως έχει τα εσωτερικά της
0: που δεν θέλουν να.
1: Και
0: να διαταραχθούν οι ισορροπίες. Ναι, σωστά.
1: Ακριβώς, γιατί αν ξαφνικά σου ανεβάσουν διπλασιάσου, θα σου πει και ο Πιτσιρίκος, θα σου πει ένα άλλο, θα σου πει ο Λαρετζάκης. Και εγώ, γιατί. Δηλαδή, και εγώ έχω συμβόλαιο μεν, Αλλά και εμένα, ανεβάστε μου. Μπορεί να μην παίζω όσο έπαιζα, αλλά εγώ πιστεύω.
0: Αλλά Ρατζάκης παρεμπιπτόντως, μάλλον ο ΑΕΚ πηγαίνει.
1: Η ΑΕΚ τον θέλει και τον έχει από κοντά. Θα δούμε. Νομίζω ότι και εκείνος θέλει να παίζει και είναι δίκαια θέλει να παίζει. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα έχουμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, γιατί είπαμε ο αθλητισμός.
0: Έχουμε στίβο, Απόστολε, έχουμε στίβο που έχει περάσει λίγο στον ντούκο ότι στο κάτω των 20 ετών το παγκόσμιο, όχι πανευρωπαϊκό, το παγκόσμιο κάτω των 20, έχουμε τρία μετάλλια. Σίγουρα τρία, δεν θυμάμαι να έχω.
1: Αν
0: έχει ξεφύγει κάποιο. Δύο ασημένια, ένα χάλκινο σίγουρα.
1: Και ένα χρυσό είχαμε.
0: Είχαμε και χρυσό, δεν το έχω πάρει. Χαμπάρι, γιατί είδα ότι ήταν η Εύελιν Μητροπούλου στο μήκος πρώτα που πήρε το ασημένιο, η Ιουλιάνα Ιρούσου ασημένιο στα 800 και το. Το χάλκινο νομίζω, η κόρη του Περικλή Ιακωβάκη, η Ελένη, 28 χρόνια μετά την πρωτιά του πατέρα της στην ίδια διοργάνωση. Δεν ξέρω αν κάνω εκεί λάθος και είναι χρυσό και όχι χάλκινο, αλλά νομίζω ότι είδα χάλκινο. Αλλά μπαίνουν και οι μεγάλοι τώρα.
1: Αλλά μπαίνουν οι μεγάλοι πλέον, γιατί έχουμε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, το οποίο γίνεται στο Μπέρμιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας, και φυσικά καταλαβαίνεις ότι εκεί Μίλτος Τεντόγλου είναι το όνομα το οποίο.
0: Είναι τεράστιο φαβορί με βάση τις επιδόσεις του στα προηγούμενα meeting και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έτσι. Εννοείς. Όχι απλά η κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, με διαφορά και σε τρομερή κατάσταση.
1: Θα έχουμε αρχή με σφαιροβολία στις 12:35 με αθλήτριες Μαρία Ραφαηλίδου, Μαρία Μαγκούλια. Και από εκεί και πέρα ο Χρήστος Φαρδεσκάκης θα δώσει το δικό του αγώνα στο πρώτο γκρουπ της Φύρας στις 2:20 και φυσικά καταλαβαίνεις ότι στη 1:30 είναι η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου.
0: Προκριματικός,
1: είναι ο προκριματικός με όριο τα 8:15 και φυσικά εφόσον προκριθεί, που δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο θέμα, μόνο χτύπα ξύλο, μόνο πιθανό με τραυματισμό δεν πρόκειται να περάσει, είναι αύριο τελικός. Και νομίζω ότι θα δούμε και εκεί. Θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Έχουμε φυσικά.
0: Είναι φοβερό πάντως ότι φτάσαμε στο 2026 και πηγαίνουμε με την πολυπληθέστερη αποστολή σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όταν περάσει εποχές που είχαμε πολύ πλουσιότερο ταλέντο, αν μπορώ, χωρίς να θέλω να δικήσω τους τωρινούς.
1: Νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά στο στίβο και βλέπεις ότι από αυτό που είπες πριν για το παγκόσμιο K20, ότι έρχονται αθλητές, ναι, γεννιούνται αθλητές, γιατί έχουν και τα ίνδαλματα. Αν δεν έχεις το ίνδαλμα, δεν κεντρίζεσαι. Αυτή τη στιγμή που υπάρχουν επιτυχίες, από πίσω έρχονται παιδιά που πάνε στο στίβο, πάνε στην κολύμβηση, πάνε στο μπάσκετ, πάνε σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησε και πριν από λίγη ώρα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Έτσι που γίνεται στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Σεντενή, στην πισίνα που φιλοξενήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξεκινήσαμε πριν από λίγη ώρα με τα 400 μεικτή ατομική των αγώνων, με Παπαστάμο, τέταρτη θέση, Γιουρτσίδη, έκτο. Περιμένουν να δουν, κυρίως ο Παπαστάμος, ο Γιουρτσίδης δεν προκρίνεται. Αλλά περιμένει να δει να ολοκληρωθούν οι σειρές για να δει αν θα έχουν προκριθεί στον τελικό. Είναι αυτό που λέμε ότι βάλε τηλεοράσεις να βλέπεις, γιατί σε λίγο θα αρχίσει και ο στίβος, θα έχουμε την κολύμβηση, θα έχουμε αύριο τα παιχνίδια, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, έρχεται και το μπάσκετ σιγά η εθνική.
0: Και σκέψου ότι δεν έχει φέτος μεγάλη διοργάνωση στο μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Παράθυρα είναι μόνο, ναι.
1: Τα παράθυρα είναι. Mm. Αλλά φαντάσου. Α, και φυσικά για να μην ξεχάσουμε το αγαπημένο μας θέμα Γιάννη Φαντίνο, προς το παρόν.
0: Όλα είναι μία σκευωρία, πώς το λέω.
1: Όλα είναι μία σκευωρία. Ό,τι έχει κάνει στη UEFA είναι ως μη γενόμενα. Εσύ υπάρχουν κάποιοι να ψάχνουν. Τέλος πάντων.
0: Ξέρεις τι δεν σχολιάσαμε. Δεν πειράζει όμως καλύτερα.
1: Πες το.
0: Τη συνέντευξη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Your Insider.
1: Ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά να σου πω κάτι. Κάποιες φορές δίνεις μια συνέντευξη και επαναφέρεις. Δηλαδή, το να λες ότι στον Ολυμπιακό πριν 10 χρόνια δεν ήξεραν ότι η μπάλα είναι πορτοκαλί και φωνάζαν offside. Εντάξει, τώρα δεν λέει. Δηλαδή,
0: ναι, είναι απαξιωτικό. Είναι απαξιωτικό την ώρα εντωμεταξύ που λες ότι κάνεις κινήσεις προσέγγισης προς την.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να λες, πρόσεξε, δεν μπορεί να λες τότε. Εγώ τους έστανα λουλούδια και τα βγάζανε για μικρόφωνο όταν τις ίδιες χρονιές έβαζες βρακάκια και γάβρους στα καθίσματα. Ναι. Γι' αυτό δεν ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά νομίζω ότι ήδη.
0: Το μόνο
1: ήδη
0: για πες,
1: που έχει δώσει.
0: Ναι, γιατί και εγώ εκεί αυτό. Για την πενταετία, λες.
1: Μπράβο. Ναι. Με το 1,5 πόδι θα είμαι μέσα, με το μισό έξω. Άρα, όσο θα πλησιάζουμε στην πενταετία, θα φεύγει το ένα πόδι. Άρα, υπάρχει πλάνο, νομίζω, ότι ο Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, ίσως έχει βρει κάποιους αγοραστές, κάποια μεγάλα φαν, κάποια μεγάλη εταιρεία. ότι σε 5 χρόνια θα παραδώσει. Θα δούμε, θα δούμε. Να.
0: Ορίστε, τα κατάφερες. Τα κατάφερες. Πήγε 11 αυτές η ώρα. Πήγε η Λυπομήτρου. Τώρα, άμα δεις το ύφος της, είναι θα σας καριδώσω και τους δύο.
1: Φεύγουμε.
0: Φύγαμε. Λοιπόν, Απόστολο Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε καλημερίζω, κυρίες και κύριοι. Καλημερίζουμε και όλες και όλους εσάς. Δίνουμε μικρόφωνο στη Βάνα Λυκομήτρου για το δελτίο των ειδήσεων. Και στη συνέχεια, για 2 ώρες κοντά σας, θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 9, θα τα ξαναπούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον Κουβαράτικη στις 8 το πρωί, από νωρίς εκενώθηκε ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού, ενώ προηγήθηκαν μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχίζουν πάντως τις επιχειρήσεις τους υπό τον φόβο αναζωπήρωσης, ενώ συνδράμουν δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, κάει και ένα πυμνιοστάσιο στην περιοχή. Στο σημείο μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε από τους πυροσβέστες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Για λόγους ασφαλείας, η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για το κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα, πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και τα νότια της χώρας. Ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς θα επικρατήσουν ισχυρά μελτέμια έως 8 μποφόρ σε συνδυασμό με παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες που κατά τόπους θα φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Λόγω των προβλέψεων για ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, αυξάνονται οι περιπολίες εν αέρειας επιτήρησης, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην Ήπεθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου. Τρεις θανατηλουόμενων χθες σε Ρόδο, Πορτοράφτη και Σκάλα Εκατερίνης. Πιο συγκεκριμένα, χωρίς τις αισθήσεις τους, ανασύρθηκαν ένας 72χρονος Σουηδός και δύο Ελληνίδες 66 και 74 ετών αντιστοίχως. Την συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό στο Breitbart News αναδημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρεται εκτενώς στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας και στην αλλαγή στάσης που, όπως υποστηρίζει, έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση αφορά εκείνες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής ή της ενδιάμεσης εκταμίευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας ή της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ. Από κόσκινο, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα περνούν προσεχώς οι ενστάσεις για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα AI, προκειμένου να καλύψει τον αυξημένο όγκο των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και να επιταγχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων, με την τελική κρίση πάντως να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, μεταξύ άλλων θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ όπως επιδόματα μητρότητας, ενώ από σήμερα έως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί η πληρωμή νέων ΕΦΑΠΑΞ σε 500 δικαιούχους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στον κινηματογράφο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατό του από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Διεθνή επικαιρότητα, 5 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, 12 νεκροί σε ουκρανική επίθεση στο Ταταρτσάν της κεντρικής Ρωσίας. Συνελήφθη στην Ταϊλάνδη ο οπλισμένος άνδρας, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην βουλευτής και σήμερα άνοιξε πυρ σε γραφείο των τοπικών αρχών στα περίχωρα της πρωτεύουσας Μπανγκόκ, λίγες μόλις μέρες μετά τη φωνική επίθεση από έφηβο σε σχολείο στην ίδια περιοχή. Σύμφωνα με τον διοικητή της επαρχιακής αστυνομίας, ο ύποπτος ένοπλος επιτέθηκε εναντίον υψηλόβαθμου επαρχιακού αξιωματούχου και του οδηγού του. Και να πάμε στον καιρό, έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.
4: Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα 984, στη μέση του καλοκαιριού. Μια μέρα στην Αθήνα. Ο Βαγγελής Δημακόπουλος αυτό πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου. Χρυσοσκόκκινος παρέα διαλέγουμε μελωδίες. Η Λίλια Ξύλου στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική μας υποστήριξη. Ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς. 10 λεπτά μετά τις 11 είναι ο Αθήνα 984. Είναι η μέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα Αγίου Ήρωνος, Αγίου Λαυρεντίου και οι πολίτη των μαρτύρων ευχές ως εορτάζουν το καινούριο πρωινό. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό μας κέντρο για την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, τις δικές σας σκέψεις για όσα γίνονται γύρω μας. Είδω και το Viber 6948-984-984, βιβλίο της ημέρας, προϊόντα πολιτισμού, οι σελίδες της λογοτεχνίας, ο χορευτής του Ελαιώνα από τις εκδόσεις Πατάκη, νέα έκδοση, ο χορευτής του Ελαιώνα που τυπογράφει ο πολύ γνωστός και αγαπητός Θεοδωρός Γρηγοριάδης. Βίβλια, αντίβαρο στην τρέχουσα ειδησιογραφία. Με τους άδειους δρόμους στην Αθήνα χθες και γεμάτη δρόμη για όσους φεύγουν μακράν της πόλης, η κορύφωση της εξόδου, κορύφωση του καλοκαιριού, οι παραλίες γεμάτες, με κόσμος στην Αττική, με λεωφορείο και τα ημερήσια μπανάκια του λαού, με το τραμ στην παραλιακή μέχρι την Γλυφάδα. Ομπρέλες, ξαπλώστρες, πετσέτα, φραπεδάκι, συγγνώμη, εσπρέσο, φρέντο στο χέρι πλέον. Έχουν αλλάξει καιροί. Στην καρδιά της Αθήνας πατήσια Γάλλιο Περιστέρι, Ημιτός, Δάφνη και σε πόλια το σούπερ μάρκετ Χιδονιά να έχει ανοίξει, κάποιοι εργαζόμενοι βεβαίως μέσω καλό καιρό να συνεχίζουν, οι άλλοι μισοί φεύγουν. Τα ρόλα στο συνεργείο έχουν ανοίξει, άντε μερικές μέρες ακόμα, και ο φούρνος της γειτονιάς και αυτός ή το μίνι μάρκετ όσον ούπου ενδεχομένως να κλείσουν. Τα αθερινά σινεμά, η δροσιά, οι βουκαμβίλιες και μπράβο στους δήμους που τα στηρίζουν. Και βέβαια η ειδησιογραφία στρέφεται φυσικά, δυστυχώς το φυσικά, σε πολλά εισαγωγικά άλλη μια φορά σε φωτιές. Μια εκένωση στον Άγιο Στυλιανό, η περιοχή του Κουβαρά, πόσο έχει ταλανιστεί αυτή η περιοχή. Σαρονίδα, Κουβαράς, Καλύβια, Λαύριο, Σούνιο, κάθε χρόνο οι προβολές πέφτουν εκεί, όπως και στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάντρα, Δελβενοχώρια, Πόρτο Γερμενό που μετρούν την επόμενη μέρα. Παράλληλες πραγματικότητες, ελληνικό καλοκαίρι με εκδηλώσεις, γιορτές, φεστιβάλ και πανηγύρια, με εξέδες και ζουμπούλια.

0: Μεν Εξέδες και Ζουμπούλια, μια θαυμάσια ερμηνεία. Η ερμηνεύτρια που μας κάνει τη χαρά λέγεται Ερίνη, είναι η κυρία Ερίνη Τορνεσάκη, στη Σάμο βρίσκεται. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε για την καλημέρα. Οι παράλληλες πραγματικότητες σε μια Ελλάδα που έχει αγωνίζει για να τα φέρει βόλτα. Ένα κομμάτι της πολιτείας που τρέχει να σβήσει φωτιές, ένα κομμάτι της πολιτείας στην Άνδρο, στην Αίγινα, στα νησιά του Αιγαίου, από την Κέρκυρα μέχρι τη Σάμο, με εκδηλώσεις και φεστιβάλ. Ένα αντίβαρο στην ειδησιογραφία όλου του χρόνου και ένα φεστιβάλ νέων δημιουργών στην Σάμο, κυρία Ερίνη.
1: Ναι, σωστά. Εδώ βρίσκομαι στη Σάμο. Είναι το Young Artists Festival του Schwartz Foundation. Είναι η 16η χρονιά που γίνεται. Εγώ πρώτη φορά έρχομαι μετά από πρόσκληση του καταπληκτικού νέου τσελίστα Τιμόθεου Πέτριν Γαβριλίδη.
0: Και βέβαια έχει τη σημασία του αυτό σε όλους τους τόπους της πατρίδος, το καλοκαίρι, η εξωστρέφεια, οι μελωδίες, όχι μόνο για τους επισκέπτες και για τους κατοίκους στον κάθε τόπο, κυρία Τορνεσάκη, κυρία Ερίνη.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφο αυτό που γίνεται εδώ. Είμαστε μια εβδομάδα καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και φυσικά το κοινό είναι διεθνές. Είναι οι ντόπιοι, χαμιώτες, είναι οι γειτονές μας από την Τουρκία και είναι και άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Η κυρία Ερίνη, κυρίες και κύριοι, που μας κάνει τη χαρά και την τιμή, ερμηνεύτρια, μια νέα κυρία που έχει ήδη κάνει το γύρο του κόσμου, με λίγα λόγια, από τις ρίζες στην Κρήτη, να μεταφέρετε τα ριζίτικα και τα τραγούδια της Μικράς Ασίας, όχι μόνο στη Σάμο, σε γειτονίες του κόσμου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Αρκετά χρόνια ζω στο εξωτερικό. Σπουδάσα στην Αγγλία, τώρα ζω στη Νέα Υόρκη και όπως είπατε στην ουσία τραγουδάω και παραδοσιακά τραγούδια από την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, αλλά και νέες συνθέσεις που είναι εμπνευσμένες από αυτές τις παραδόσεις σε συνδυασμό με σύγχρονη μουσική, jazz και κλασική μουσική.
0: Και από τα ψηλά βουνά της Κρήτης να μετατρέπετε την παράδοση σε μελωδίες και λέξεις, κυρία Ερίνη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι.
0: Πόσο, σε ένα κοινό στη Νέα Υόρκη, σε ένα κοινό στο εξωτερικό, μέχρι και στην Κίνα έχετε βρεθεί, τι απήχηση, πώς εισπράττουν αυτές τις μελωδίες με ρίζες από τη Μικρά Ασία ή από την κρητική μουσική?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αρχικά υπάρχει ένα μεγάλο κοινό στο εξωτερικό και στην Αμερική κυρίως, που ενδιαφέρεται για αυτό που λέμε μουσικές του κόσμου. Δηλαδή και παραδοσιακές μουσικές από όλο τον κόσμο, αλλά και νέες μουσικές που έχουν τη ρίζα τους σε άλλες μουσικές. Άρα ο Αμερικάνος θεατής, ακροατής, θέλει να ακούσει και γλώσσες διαφορετικές από τη δική του και ηχοχρώματα. Και έτσι τους ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η ιστορία των μικρασιατών, που είναι κάτι που δεν το γνωρίζουν πολύ στο εξωτερικό. Οπότε κάθε φορά που τραγουδάω μικρασιατικά τραγούδια τους λέω και την ιστορία της μικρασιατικής καταστροφής και προσωπικά έχω και την καταγωγή λόγω των προπαπούδων μου που είναι από εκεί. Και φυσικά μετά τους λέω και για τα ριζίτικα που είναι ένα μουσικό είδος από την Κρήτη που κυρίως τραγουδιέται από άντρες, αλλά πλέον φυσικά τραγουδάνε όλοι. Ό,τι μπορώ έτσι μεταφέρω και εγώ από τις γνώσεις μου.
0: Σαν την παραδοσιακή κουζίνα.
1: Ναι, εντάξει, η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Τώρα η ελληνική μουσική θα έλεγα ότι μόνο ένα μικρό κομμάτι της είναι γνωστό στον κόσμο, αλλά έχουμε τόσα είδη μουσικής που από όλες τις περιοχές της Ελλάδας που αξίζει πάρα πολύ να ταξιδέψουν.
0: Το σημειώσατε προηγουμένως, κύριε Ερίνη, το γεγονός ότι μέσα από τη μουσική ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει ανοίξει αυτορά του κοινού στο εξωτερικό μπορεί να μεταφέρει και πράγματα από την ιστορία του τόπου, διότι ναι, ένας ξένος ακροατής δεν γνωρίζει, ακούει ένα τραγούδι, του αρέσει ενδεχομένως η μελωδία, ουδόλως καταλαβαίνει τους στίχους, μπορεί να του συνεπάρει η ερμηνεία καλή ώρα, αλλά μετά με κάποιο τρόπο μαθαίνει ότι αυτό έχει ρίζες από τη Μικρά Ασία και ότι τραγουδούσαν οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε, νομίζω ότι τελικά εκεί το να μοιραστείς την ιστορία του κάθε τραγουδιού, βλέπω ότι έχει πάρα πολύ, έχει ένα αποτέλεσμα, πώς να το πω, δημιουργεί μια σύνδεση, και είναι μια στιγμή που ο ακροατής θα τη θυμάται για πάντα και μαθαίνει κάτι μέσα από αυτό που το κρατάει.
0: Και υποψηφιότητα στα Grammy, παρακαλώ.
1: Πέρυσι δεν πήραμε υποψηφιότητα με το σε ψηλό βουνό, αλλά ήμασταν στην προκριματική φάση. Όμως έχω συμμετάσχει σε δύο δίσκους που έχουν πάρει υποψηφιότητα στο παρελθόν. Είναι ο ένας του πιανίστα Ντανίλο Πέρες και ο άλλος της drummer Terry Lynn Carrington.
0: Κύριε Αρίνη, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Ωραίες μελωδίες στο φεστιβάλ της Άμμου. Ωραίες μελωδίες σε γειτονιές του κόσμου. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Μελωδίες είναι οι ποικίλες όψεις του ελληνικού καλοκαιριού. Το φεστιβάλ στη Σάμο και στην Αίγινα και στην Άνδρο. Η Βαρκαρόλα στην Κέρκυρα απόψε, αύριο 11 του μηνός, το θάμα του Ασπυρίδωνα, λένε οι Κερκυροί, και τιμούμε πολλές εκδηλώσεις και όλες τις φιλαρμονικές. Το ελληνικό καλοκαίρι με την πολιτική Ραστόνη, οι δηλώσεις στην Θαλασσινή Άβρα, τα κάστρα στην Άμμο και οι βουτιές στις δημοσκοπήσεις, τα πολιτικά ρεπορτάζ, τι μέλη γενέστε και τι θα υποθεί στις ΔΕΘ. Επί του παρόντος, η έγνοια των περισσότερων είναι οι διακοπές, τα χαμόγελα και τα πανηγύρια, όχι όμως μόνο αυτά. Η έγνοια ως κομματιού της πολιτείας είναι οι κατεστραμμένες περιοχές, οι περιοχές που έχουν τρωθεί για άλλη μια χρονιά, ένα κομμάτι της πατρίδος, στην Κρήτη, στη Βιωτία, στην Αττική, Δυτική Αττική, Μάντρα, Πορτογερμενό, Μέγαρα, να έχουν υποστεί μεγάλα πλήγματα με τόσες περιουσίες κατεστραμμένες, και την ίδια στιγμή τώρα σε εξέλιξη φωτιά στον Κουβαρά. Και φυσικά πρωτίστως οι 5 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ημέρες, 2 στην Κρήτη, ένα στην Λακωνία και άλλοι 2 στο ελικόπτερο που είχε επιχειρήσει για εκεί στην Ψάθα. Και η μάχη συνεχίζεται, φεύγουν οι προβολείς, οι πυροσβέστες είναι εκεί, ο κύριος Γιώργος Τζελέπης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, και πάλι καλημέρα κύριε Τζελέπη.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε σε κάποιο μέτωπο, σε κάποια περιοχή σήμερα?
1: Όχι, μόλις το πρωί σχόλασα.
0: Πόσες ώρες δουλεύει ένας συνάδελφός σας, εσείς κύριε Τζελέπη?
1: Όταν υπάρχουν φωτιές δεν κοιτάμε το ρολόι, δεν έχουμε ώρες, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Πάντα οι ώρες ξεπερνάνε κατά πολύ το 24ωρο, γιατί όταν είσαι στα μέτωπα διασκορπισμένες οι δυνάμεις, μέχρι να φτάσουν και οι αλλαγές από οπουδήποτε έρχονται, να αλλάχτεί το προσωπικό μέσα στο μέτωπο, χρειάζεται κάποιος χρόνος.
0: Και βέβαια φαντάζεται κανείς, μόνο να φανταστεί μπορεί, όταν κάποιος επιχειρεί σε ένα μέτωπο φωτιάς και έρχονται τα μαντάτα για συναδέλφους που σε κάποια γωνιά άλλοι χάθηκαν.
1: Αυτό είναι το ό,τι χειρότερο μπορεί να ακούσει κάποιος τη στιγμή που επιχειρεί. Δυστυχώς είναι και το θέμα ότι σου κόβονται τα χέρια, να μου επιτραπεί η έκφραση, και δεν μπορείς να αποδώσεις όσο θα έπρεπε να αποδώσεις όταν ακούς τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις.
0: Και βέβαια όλες αυτές τις μέρες πόσος ο λόγος και πόσο μελάνη για τα αίτια της φωτιάς, πώς δεν αντιμετωπίστηκε, πώς συνεχίστηκε, πώς κατέστρεψε για άλλη μια φορά κομμάτι της πατρίδος. Άλλοι μιλούν για την καυσιμήλη, άλλοι μιλούν για το συντονισμό, άλλοι λένε για τα καλώδια του ΔΕΔΙΕ στην Βιωτία ή στην Κρήτη. Τα αίτια μπορεί να είναι πολλά. Εσείς μεταξύ σας, οι πυροσβέστες, κύριε Τζελέπη, τι ακούτε, τι λέτε, τι σκέπτεστε?
1: Καταρχάς, οι άνεμοι που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες ήταν θυελώδεις. Δεν επέτρεπαν στα εναέρια να επιχειρήσουν, κάτι το οποίο μας βοηθά πάρα πολύ ώστε να ανακόψει το μέτωπο και να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας στο έδαφος. Και βέβαια, εμείς αυτό που επιμένουμε συνεχώς και λέμε είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι βασικός παράγοντας. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ενέργειες που γίνονται και τα περισσότερα χρήματα που δαπανώνται είναι προς την καταστολή. Θα πρέπει αυτό να αντιστραφεί.
0: Ξέρετε, διαβάζει κανείς και προσπαθεί να βγάλει και μια άκρη και για τα νεαρία μέσα, γιατί όλοι τα νεαρία μέσα περιμένουν και ελπίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο φέτος. Και βλέπει κανείς ένα πλέγμα ελικόπτερα που έχουν νοικιαστεί εταιρείες, παραεταιρείες, χειριστές. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το τοπίο. Ποιοι πετούν, πώς πετούν, η διαδικασία ποια είναι?
1: Υπάρχουν εναέρια όπως είναι τα Canadair, τα οποία ανήκουν στην ελληνική πολιτεία, και υπάρχουν και ελικόπτερα τα οποία εκμισθώνει η ελληνική πολιτεία και έρχονται με ξένους χειριστές.
0: Και εκεί υπάρχει και ο μεταφραστής, ο διερμηνέας.
1: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ο ενδιάμεσος που λέμε ο διερμηνέας, ο οποίος μεταφράζει και δίνει οδηγίες στον πιλότο από τους αξιωματικούς οι οποίοι δίνουν εντολές το που θα κάνουν τις ρήψεις τα εναέρια μέσα.
0: Και κάποια αεροσκάφη τα οποία ήρθαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Και κάποια, λέω, αεροσκάφη τα οποία ήρθαν αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν είχαν προλάβει να γίνει εκπαίδευση.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτά.
0: Υπάρχουν
1: Υπήρξαν και αυτά. Δυστυχώς.
0: Και έτσι λέει αυτό που ακούμε κατά καιρούς. Εσείς επί τοπίως πηγαίνετε με τους πινθύρες, τα καλώδια, δεν είναι μόνο φετινό. Πάρα πολλά χρόνια αυτό συζητείτε. Πώς μπορεί αυτό να δρομολογηθεί, να αποφευχθεί? Μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις, δεν μπορεί να τις επιτηρεί κανείς όλες, όλα αυτά τα απέραντα χιλιόμετρα. Προσωπικό δεν υπάρχει, ο εργολάβος τον υπεργολάβω και πάει λέγοντας.
1: Έτσι, έτσι είναι. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές που οφείλονται στο δίκτυο του ΔΕΤΙΕ. Δεν ξέρω και δεν είμαι αρμόδιος να πω εγώ ότι αν μας φτάνουν τα χρήματα να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου ή όχι. Αν γινόταν βέβαια θα βοηθούσε και θα μείωνε πολύ τις ενάρξεις που προκαλούνται από φθαρμένα καλώδια. Τώρα από εκεί και πέρα γι' αυτό επιμένουμε στην πρόληψη, γιατί όπως και να έχει το καλοκαίρι πάντα θα έχουμε πυρκαγιές. Για μένα το θέμα είναι να βρίσκει η πυρκαγιά λιγότερη κάψιμη ύλη ώστε να μπορέσουμε να την κατασβήσουμε πιο γρήγορα και πιο σύντομα.
0: Κύριε Τζελέπη, ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.
1: Έγινε. Γεια σας, γεια σας.
0: Καλημέρα και εσάς, κυρίες και κύριοι. Οι σκέψεις για αύριο με τα δεδομένα τα χτεσινά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Χωρίς ενεργό μέτωπο με καπνογόνες εστίες η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαράτικη. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγίου Στυλιανού. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία κάει και ένα πνιοστάσιο. Επιτόπου ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα φωτιά σε δύσβατη δασική έκταση στη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Red Code για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σήμερα σε πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Την συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό στο Breitbart News αναδημοσίευσε ο Donald Trump στο Truth Social. Ο υπουργός αναφέρεται εκτενώς στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας και στην αλλαγή στάσης που υποστηρίζει πως έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Παράταση ως 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Συνέλυθη πρώην βουλευτής στην Ταϊλάνδη, ο οποίος άνοιξε πυρ σε γραφείο τοπικών αρχών, τραυματίζοντας 2 άτομα. Με μεγάλη ελληνική επιτυχία ξεκίνησε στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Η χώρα μας εξασφάλισε διπλή παρουσία στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων, μεικτή ατομική ανδρών με τους Απόστολο Παπαστάμο και Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο ξανά στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Η ώρα 11.30 και η Αθήνα 984. Καλημέρα σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Στην κυρία Βρότου, στην κυρία Ζαρογιάννη, στον κύριο Κλίτσα, στην κυρία Ρίγλη, στον κύριο Αμολοχίρη, στον κύριο Κάζαγλη. Πολύ καλημέρα στην κυρία Κλεαρέτη. 2-13-09-09-100. Για την καλημέρα και τα μηνύματά σας και το βιβλίο της ημέρας από τις εκδόσεις Πατάκη, «Ο χορευτής του Ελαιώνα», του Θόδωρου Γρηγοριάδη. Βιβλία, προϊόντα, πολιτισμού. Viber 6948-984-984, 10 Αυγούστου, Σολέι.

0: Ήλιο σε υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη σε άλλες γειτονιές, με λιντέμια και αεράκια μου, ότι αυτό συνεπάγεται. Ελληνικό καλοκαίρι και η βουτιά στη θάλασσα. Το παιχνίδι στην άμμο, τα κουβαδάκια για μικρούς και μεγάλους παρέα, αλικτίζουν παλάτια στην άμμο και αλεγναντεύουν τον ορίζοντα. Οι βουτιές, οι καταδύσεις, η θάλασσα, οι χαρές του καλοκαιριού. Βεβαίως, βεβαίως, και με εκεί κατεβεμένο ελικόπτερο, παρκάρουν, προσγειώνονται πάνω στα βράχια στην όμορφη Μήλο και κάνουν τη βουτιά τους. Το μόνο που μένει να βγουν κάποιοι άλλοι με υποβρύχιο, να κάνουν μια βόλτα στην Αιγιάλη και να ξανασυνεχίσουν το ταξίδι τους. Το ελληνικό καλοκαίρι και η ασφάλεια που είναι αναγκαία και φεύγει όπως κάθε χρόνο, δυστυχώς με τους αριθμούς να είναι τραγική. Το πόσοι συνάνθρωποι μας έχουν κινήσει για να κάνουν ένα μπανάκι μια μέρα και δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους. Safe Water Sport, φίλη της εκπομπής, η κυρία Ελίζα Καραμπετιάν Νικοτιάν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά για τη φιλοξενία.
0: Και όχι χαράματα σήμερα.
1: Και όχι χαράματα, αν και το περίμενα. Το είπατε κι εσείς, το καλοκαίρι πραγματικά, επειδή είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ο περισσότερος κόσμος έχει φύγει, μπορεί και να φεύγουν αυτή τη βδομάδα, να ετοιμάζονται, να πάνε για τις διακοπές τους. Το καλοκαίρι είναι χαρά, ξεγνιαστά, πραγματικά όμορφες στιγμές, οι στιγμές μας δίπλα στη θάλασσα, αλλά πραγματικά χρειάζεται για να τις απολαμβάνουμε, να τηρούμε κι εμείς κανόνες ασφαλείας και δυστυχώς. Και τις τελευταίες μέρες μάλιστα κιόλας διαβάζουμε για τραγικά περιστατικά, για πνιγμούς που σημειώνονται και στη θάλασσα, καταγράφονται και στις πισίνες, γιατί και εκεί έχουμε αρκετά περιστατικά.
0: Μη συζητάτε τραγικά τελευταία περιστατικά και μικρά παιδάκια.
1: Πραγματικά έχει συχθεί η καρδιά μας από τότε που διαβάσαμε και το τελευταίο περιστατικό με το τετράχρονο στην Πάρο, στην πισίνα, πολλές οι ευθύνες.
0: Ξέρετε, εδώ, κύριε Καραμπετιάν, τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί και από το Υπουργείο αρχές Ιουνίου λέγανε ότι σε κάθε χρόνο περίπου 370 άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες χάνονται. Είναι απίστευτο ο αριθμός. Το πόσοι πολλοί συνάνθρωποι μας και συμπατριώτες μας, οι περισσότεροι, να χάνουν τη ζωή τους.
1: Είναι τεράστιο το νούμερο. Τεράστιο για μια χώρα όπως η δική μας, που είμαστε συνδεδεμένοι με το υγρό στοιχείο. Έχουμε 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμή. Στην περσινή χρονιά, το 2025, καταγράψαμε 378 πνιγμούς σε θάλασσες και εσωτερικά ύδατα, εννοώντας λίμνες, ποτάμια και πισίνες. Το φετινό καλοκαίρι, αυτό που διανύουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε ήδη καταγράψει 168 πνιγμούς. Μεγάλο νούμερο, πάρα πολύ υψηλό. Βέβαια, αν το συντρίνουμε με την περσινή χρονιά στα χρονικά της συγκεκριμένης καλοκαιρινής περίοδου, υπάρχει μια τεράστια μείωση 50 ανθρώπων. Πολύ σημαντικό, όμως δεν πάβει να παρατηρούμε και να καταγράφεται ένας τόσο μεγάλος αριθμός. Τι γίνεται λάθος, γιατί δεν τηρούμε κι εμείς οι ίδιοι ενδεχομένως τους κανόνες ασφαλείας, δεν έχουμε την κατάλληλη κολυμβητική παιδεία, γιατί δυστυχώς που το λέω, επειδή έχουμε επικοινωνία και με γονείς και που συζητάμε και με παιδιά και ό,τι ακούμε και από φίλους γενικότερα, νομίζω, πραγματικά σας το λέω, ότι δεν έχουμε αναπτύξει την κολυμβητική παιδεία και την κουλτούρα όπως έχουν αναπτύξει ενδεχομένως άλλες χώρες του εξωτερικού.
0: Που δεν έχουν και θάλασσες.
1: Ακριβώς αυτό, που σκεφτείτε ότι άλλες χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, έχουν εισάγει το μάθημα της κολύμβησης από πάρα πολύ μικρή ηλικία, πριν καν τα παιδιά τους πάνε στο νηπιαγωγείο. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το Υπουργείο Παιδείας. Σκεφτείτε ότι το 25-26 για τη σχολική χρονιά, 52.000 μαθητές κατάφεραν και υλοποίησαν το μάθημα της κολύμβησης. Τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα, δηλαδή, τις 10 ώρες διαθέσιμες που τους δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας στην Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού και υλοποίησαν το μάθημα το συγκεκριμένο.
0: Αν τα πιάσουμε, κύριε Καραμπετιάν, από την αρχή είναι διάφορα πράγματα. Καταρχήν, βλέπουμε ως πιστοποίηση ότι πάρα πολλές ακτές διαθέτουν σήμερα ναυαγοσώστες. Οι Δήμοι έχουν κινητοποιηθεί, είναι υπό τη σκέπη των Δήμων και έχουν πολλές περιπτώσεις. Όσοι μιλούσαν, μια κοπέλα στη Θάσο έσωσε τρεις ένα πρωινό, μια άλλη κυρία στην Κεφαλονιά, νομίζω, άλλους τρεις-τέσσερις ένα πρωινό, που παρά τις προειδοποιήσεις, κόκκινες σημαίες, φωνές κτλ., κάποιοι ξανοίγονται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κάποιοι ξανοίγονται λανθασμένα. Εγώ θυμάμαι περιστατικά την περσινή χρονιά και από νέους που πηγαίνανε, κολυμπούσανε με πάρα πολύ μεγάλα κύματα. Εμείς το φωνάζουμε. Δεν είναι δυνατόν να ρυψοκινδυνεύουμε την υγεία μας. Ξέρετε κάτι, έτσι πολύ απλά θα σας το πω. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, σε αυτή τη χώρα. Θα συμβεί. Δεν είναι κάτι σοβαρό, ότι είμαστε εξοικειωμένοι, ότι έχουμε την ικανότητα. Πιστέψτε με, όλοι λέμε ότι μπορούμε να κολυμπήσουμε, ότι γνωρίζουμε κολύμβηση. Όμως, τι πραγματικά γνωρίζουμε μέσα στο νερό, ξέρουμε να προστατευτούμε?
0: Και αλλιώς κολυμπούσαμε στα 20, αλλιώς στα 60.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο κιόλας οι περισσότεροι που πνίγονται στη χώρα μας είναι τα άτομα άνω των 60 και κυρίως μάλιστα άνω των 70.
0: Και κυρίως πρωινές ώρες που δεν υπάρχει ακόμα ναυαγός όστης.
1: Βέβαια, μπράβο που το τονίζετε.
0: Εσείς το είχατε πει πέρσι.
1: Τα θυμάστε και ευχαριστώ, και θα το λέω και θα το ξαναλέω. Οι μεγαλύτερες ηλικίες το καταλαβαίνω ότι θέλουν να πηγαίνουν αρκετά πρωινές ώρες που δεν υπάρχει έτσι πάρα πολλοί κόσμος, δεν υπάρχει πάρα πολύ ζέστη, όμως είναι και η ώρα που δεν υπάρχει στις περισσότερες παραλίες ναυαγοσώσεις, γιατί τοποθετείται από τις 10 έως τις 6. Βέβαια υπάρχουν πολλοί δήμοι που τοποθετούν πλέον ναυαγοσώστη αρκετά νωρίς, όμως κάνουμε πολλά λάθη. Ενδεχομένως οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν και αυτή την υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους, πιστεύουν ότι έχουν την εμπειρία. Πολλές φορές λανθασμένα πηγαίνουν μόνοι τους. Εμείς τονίζουμε, δεν πηγαίνουμε ποτέ μόνοι μας για μπάνιο. Οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, πάντα μαζί με τα παιδιά τους. Δεν τα αφήνουμε χωρίς επιτήρηση ποτέ.
0: Και βέβαια, κανείς που βρίσκεται σε μια παραλία, στο πέρασμα του χρόνου και φέτος και πέρυσι και του χρόνου, θα έχει δει περιστατικά οικογένειες, κάποιοι άνθρωποι που τσιμπάνε το σαντουιτσάκι τους και σε μισή ώρα πάνε και βουτάνε.
1: Αυτό συνέχεια το βλέπω. Συνέχεια το βλέπω. Και πρόσφατα, δηλαδή, αν πάω σε μια παραλία, το τι συναντάω που δεν τηρούν κανόνες ασφαλείας απαραίτητος από τη στιγμή που θα φάμε, έστω και κάτι ελαφρύ. Οι γονείς, θερμή παράκληση αυτή την ώρα που μας ακούνε, ακόμα και αν φάνε τόστ, σαλάτα, φρούτα, θα πρέπει να περιμένουμε 2 με 3 ώρες προκειμένου να μπούμε, να κολυμπήσουμε ή να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Δυστυχώς όμως δεν τα τηρούμε και είναι βασικοί κανόνες.
0: Και βλέπουν τα παιδιά να τσιμπολογάνε στην αμμουδιά, τοστάκια, φρουτάκια και μετά να βουτάνε.
1: Γι' αυτό και καταγράφουμε όμως τόσους αρκετά περιστατικά και για αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν φάει, έχουν μπει είτε στη θάλασσα είτε στην πισίνα και δυστυχώς έχουμε την κατάληξη αυτή. Είναι πολλά πράγματα αν τα σκεφτείτε, και τα θαλάσσια σπόρ ενδεχομένως, και εκεί έχουμε πολλούς τραυματισμούς, κανόνες που δεν ακολουθεί ο κόσμος. Το jet ski, θα το λέω και θα το λέω κάθε καλοκαίρι, για να κάνουμε jet ski πρέπει να έχουμε άδεια ταχυπλό από το λιμενικό σώμα. Πώς γίνεται να πάω να νοικιάσω ένα jet ski? Είναι σαν να παίρνω ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψει κάποιο ατύχημα, και οι επιχειρήσεις λανθασμένα που το δίνουν. Αν τυχόν δείτε κάτι συγκεκριμένο, όπως το συγκεκριμένο που αναφέραμε, να μας το καταγγείλετε. Ξέρετε, λαμβάνουμε πάρα πολλές καταγγελίες, επειδή έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με το Λιμενικό Σώμα και με το Υπουργείο Ναυτιλίας, και μέσα από την εφαρμογή που μπορεί ο κόσμος να την κατεβάσει στο Save Water Sports, στο application, μπορείτε να καταγγείλετε και να μην διστάσετε, γιατί μόνο έτσι μπορούμε κάπως να σώσουμε καταστάσεις και να προλάβουμε περιστατικά. Δεν χρειάζεται να συμβεί το δυστύχημα για να ξεκινήσει η πρόληψη στη χώρα.
0: Πρόληψη. Κύριε Καραμπετιάν, θα τα ξαναπούμε. Σας καλημερίζουμε, σας ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Με ασφαλές καλοκαίρι.
0: Καλές βουτιές ανέφερες. Καλημέρα στην κυρία Ρόμπου, στον κύριο Ριζόπουλο, σε παλιούς και νέους φίλους. Ξεκινάει μια ψαροπούλα.

0: Και φτάσαμε 12 παρατέταρτο με την Ψαροπούλα, την Αθηνανία 84, η ζωή στο κουκάκι στα Πατήσια, στην Κηφισιά και στην Παραλιακή, τα μπανάκια του λαού, η μάχη με τις φωτιές στον Κουβαρά σήμερα, εκεί στα Καλύβια, η ευρύτερη περιοχή, τα Λανηθίσα και αυτή πολλές φορές. Ελληνικό καλοκαίρι, η πόλη αδειάζει και η πόλη γεμίζει ξένοι επισκέπτες και το σουκού σε δρόμους της Αθήνας, κυρίως επισκέπτες έβλεπες να περιδιαβαίνουν στην άδεια αθηναϊκή πραγματικότητα. Από τη μία, από την άλλη, από νωρίς το πρωί, κυρίως νωρίς το πρωί, ψηλά στο βράχο στην Ακρόπολη και γκρουπ επισκεπτών να περιοδεύουν και παράλληλα με τις τουριστικές οπτικές να κάνουν και μια διαδρομή στην ιστορία ή γνώση ενός τόπου, οι πτυχές που είναι οι εμφανείς και οι αφανείς και βεβαίως πεζευτές στην ουσία της Ελλάδος και του πολιτισμού, οι ξεναγοί, οι κύριοι και κυρίες, σωματείο διπλωματούχων, φίλοι της εκπομπής, η κυρία Τζέμα Οικονομοπούλου, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ και χαίρομαι για άλλη μια φορά που είμαι κοντά σας και τους ακροατές σας.
0: Και εμείς και δεν είναι και ξημερώματα, γιατί ευχαριστούμε για τα πρωινά ξυπνήματα, κύριε Οικονομοπούλου. Το καλοκαιράκι είναι full time job, σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες, οι ξεναγοί τρέχουν και δεν φτάνουμε, λίγα λόγια.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια και τα πρωινά που έχουμε, ξεκινάει καλά η μέρα με την εκπομπή σας. Απ' την άλλη, εμείς βρισκόμαστε στο δρόμο, είμαστε μέσα στην τουριστική σεζόν. Από την άλλη, είναι μια σεζόν η οποία ξεκίνησε πολύ επιφυλακτικά. Ελπίζουμε να έρθει μια ισορροπία το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είναι το δεύτερο κομμάτι δηλαδή που εμείς λέμε.
0: Το επιφυλακτικά που είπατε, τι εννοείτε?
1: Επιφυλακτικά, γιατί υπήρχε, πώς να σας το πω, ειδικά από κάποιες αγορές στην Αμερικάνικη αγορά, λόγω των συνθήκων στο εσωτερικό της χώρας, λόγω του πολέμου, ο κόσμος ήρθε, αλλά ήταν πολύ κρατημένος. Και από την Ευρώπη ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι κάθε χώρα έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα. Με αποτέλεσμα λοιπόν να ξεκινήσει η σεζόν γύρω στο Μάρτιο, τέλη Μαρτίου με Απρίλιο, αλλά όλοι ήμασταν πολύ συγκρατημένοι. Υπήρξαν ακυρώσεις, δηλαδή πολλοί συνάδελφοι σε διάφορες γλώσσες και ειδικά με τα πολυήμερα είχαν ακυρώσεις. Η πόλη κρατάει ένα κομμάτι του τουρισμού, αλλά είναι κυρίως μέσα από την κρουαζιέρα. Και για να σας πω και την αλήθεια, επειδή βρίσκομαι στο δρόμο λόγω πολυημέρων και πέρα από την Αθήνα μας δηλαδή και άλλες περιοχές, ο κόσμος δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος. Ακόμα και σε περιοχές που παραδοσιακά είναι ισχυρές τουριστικά.
0: Τι λέτε δεν ικανοποιημένος?
1: Για τουλάχιστον οι προβλέψεις ήταν περισσότερο αισιόδοξες. Κόσμος ήρθε, αλλά όχι στα αναμενόμενα μεγέθη. Έχουμε βέβαια, από τη μία έχουμε τα νούμερα που μας μιλάνε για τις αφήξεις στο Ελευθέριος Βενιζέλους. Από την άλλη όμως ο κόσμος δεν έχει έρθει στις δυνατότητες που θα μπορούσε ή τουλάχιστον που εμείς αναμέναμε.
0: Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
1: Ναι, όχι, πείτε μου.
0: Η μία έκφανση είναι οι εκδρομές, οι επισκέψεις, η καλή ώρα ξεναγός, εσείς ο ξεναγός Σούσα, στο Δίον ή στην αρχαία Ολυμπία, στους Δελφούς ή στην Δοδόνη ή οπουδήποτε στην Ελλάδα. Και άλλη οπτική είναι στην Αθήνα, η οποία Αθήνα προσπαθεί και με τα πολλά ξενοδοχεία που έχουν ανοίξει να επεκτείνει λίγο την περίοδο και να επεκτείνει και λίγο τις ημέρες διαμονής. Έτσι δεν είναι, κύριε Οικονομοπούλου?
1: Σωστά, πολύ σωστά. Και είναι λίγο παρεξηγημένο. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η τουριστική περίοδος ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Δεν είναι έτσι. Για την Αθήνα μας, τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια δυναμική και το χειμώνα. Όχι όμως όσο έχουν άλλες μεσογειακές πρωτεύουσες, δηλαδή η Ρώμη και η Μαδρίτη. Θα βάλω και τη Βαρκελόνη, παρόλο που δεν είναι η επίσημη, αλλά στην Καταλόνια είναι. Η Βαρκελόνη λοιπόν έχει μια δυναμική. Η Μαδρίτη έχει μια δυναμική και η Ρώμη το ίδιο σε όλο το χρόνο. Τα μεγέθη λοιπόν στην Αθήνα είναι αρκετά υψηλά το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τον Μάρτιο μέχρι και τον Νοέμβριο. Και μετά έχουμε κάποιους επισκέπτες, αλλά όχι το ίδιο όπως στις άλλες.
0: Και βέβαια το πικ είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Και φυσικά η ίδια η Ακρόπολης, σε κάθε μέρα χιλιάδες επισκέπτες και βεβαίως με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με νερό, πράγματα, θάματα. Εσείς τους συνοδεύετε, κύριε Οικονομοπούλου. Τι σας λένε, τι εκφράζουν, υπάρχουν οι αναβαθμίσεις που έχει ανακοινώσει η πολιτεία, το εισιτήριο των 30 ευρώ. Τι εισπράτετε εσείς από τους επισκέπτες μας?
1: Ο επισκέπτης είτε έρχεται πρώτη φορά στην Αθήνα είτε έχει έρθει κάποιες φορές, σίγουρα θα επισκεφτεί τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Είναι ο χώρος μνημείο, ας μην γελιόμαστε. Και φυσικά μετά έρχεται το Μουσείο της Ακρόπολης, έρχεται το Εθνικό Αρχαιολογικό, το οποίο βέβαια γνωρίζουμε ότι από του χρόνου θα είναι κλειστό, τουλάχιστον στην ενημέρωση που έχουμε. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψει η κυρία Αποστολίδη να τονίσω ότι με την αύξηση των εισόδων, στους αρχαιολογικούς χώρους και με την κατάργηση του ενιαίου εισιτηρίου, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πτώση στην επισκεψιμότητα. Είναι λίγο παράδοξο. Ενώ υπάρχει μια αύξηση στα έσοδα, ακριβώς γιατί έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια, δεν έχουμε όμως την αναμενόμενη αύξηση στους επισκέπτες. Και ειδικά στην Αθήνα μας, όταν υπήρχε το ενιαίο, ο επισκέπτης θα έμπαινε και στην αρχαία αγορά και στη ρωμαϊκή αγορά και στη βιβλιοθήκη του Αδριανού και στο Ολυμπείο. Αυτή τη στιγμή οι χώροι περιφερειακοί έχουν το δικό τους εισιτήριο της τάξης των 20 ευρώ. Ο ναός του Ολυμπίου Διός βρίσκεται σε εργασίες αναστήλωσης που φυσικά και πρέπει να γίνουν, αλλά καταλαβαίνετε, ο άλλος δεν θα διαθέσει 20 ευρώ για να μπει μέσα στο χώρο τη στιγμή που βλέπει το μνημείο και απ' έξω. Και το ίδιο ισχύει και για τους άλλους περιφερειακούς χώρους. Έτσι λοιπόν, από τη μία έχουμε δηλαδή έναν κόσμο που μένει στην Αθήνα περισσότερο από 2 μέρες. Αλλά απ' την άλλη, στον περίπατο που κάνουν, τα βλέπουν τα μνημεία, τους χώρους δηλαδή, απ' έξω.
0: Και βέβαια, ίσως στην ξενάγηση να περιμένουν και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής που έχει σημεία αναφοράς, που και εκεί πάντα δεν είναι πάντα εύκολο.
1: Όχι, αυτό είναι μια αλήθεια. Η Αττική έχει εξαιρετικούς αρχαιολογικούς χώρους και αρχαιολογικούς τόπους, αλλά πέρα από τον χώρο του Σουνίου, κάποιοι άλλοι χώροι δεν είναι τόσο γνωστοί. Η Βραβρώνα, ο Μαραθώνας, οι προσπάθειες πάντοτε γίνονται.
0: Και
1: αυτό είναι ανάλογα με την εθνικότητα, και την εθνικότητα του επισκέπτη και τα ενδιαφέροντα του επισκέπτη. Αλλά ας μην γελιόμαστε, περισσότερο ας πούμε στην Αττική είναι το Σούνιο, είναι ο χώρος του Σουνίου.
0: Κύριε Οικονομοπούλου, καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας. Ευχαριστούμε για την κουβεντούλα, τις εικόνες που μοιραστήκατε μαζί μας και τις είδε τι άλλο θα σημειώνουν για τα υπέρ και τα κατά της Αθήνας οι επισκέπτες.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και η πόλη μας είναι όμορφη όλο το χρόνο. Βέβαια τώρα τον Αύγουστο είναι ακόμα πιο όμορφη για μας που μένουμε πίσω και την απολαμβάνουμε σε μια άλλη διάσταση.
0: Και σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος φεύγει, έχει τη γεύση που ήρθε στην Αθήνα, έχει τη γεύση την Ακρόπολη. Καλημέρα, κύριε Οικονομοπούλου.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολίδη. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Ακρόπολη, αντιέ, μοιραγματιέ.

Και φτάσαμε στο παρατρία, σε λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα Νέα 84 και μετά παρέα πάλι μια μέχρι τη μία. Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, συνετεύξεις, ειδησιογραφία, μελωδίες, το ραδιόφωνο μεταξύ άλλων. Ίσως και πάνω απ' όλα είναι συντροφιά, μη λεμπάτσι.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενεργούν σε καπνογόνα σημεία υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από άγνωστη αιτία λίγα λεπτά μετά τις 8 σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα χρειάστηκε εκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού. Είχαν προηγηθεί 2 μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους, αρχικώς να είναι σε ετοιμότητα και ακολούθως να μετακινηθούν προς τα καλύβια. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών αλλά και υδροφόρες από το Δήμο Σαρονικού. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, κάει και ένα πνημιοστάσιο στην περιοχή. Στο σημείο μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε από τους πυροσβέστες. Νέα φωτιά εντός δασικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωνίνων κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς η Αττική και πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Από σήμερα ξεκινάει διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές σε Αττικό Βιωτή αλλά και σε Αιγιαλία και Ρέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία, είπε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ενώ μεταξύ το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Τη συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανού Πλεύρη για το μεταναστευτικό να δημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρεται εκτενώς στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας και στην αλλαγή στάσης που όπως υποστηρίζει έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Έως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους από σήμερα η πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις όλο τον αφημί. Από κόσκινο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα περνούν προσεχώς οι ενστάσεις για πρόστιμα που αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί δύο νέα ειδικά γραφεία διοικητικών ελέγχων, αλλά για πρώτη φορά και ένα νέο σύστημα AI προκειμένου να καλύψει τον αυξημένο όγκο των διασταυρωτικών ελέγχων, αλλά και να επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών των ενστάσεων με την τελική κρίση ωστόσο να παραμένει στα αρμόδια όργανα. Αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου εξαιτίας της αβεβαιότητας για επικείμενη συμφωνία για τα στενά του ορμού στο 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μεταξύ άλλων θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ όπως επιδόματα μητρότητας ενώ από σήμερα στην Παρασκευή έχει προγραμματιστεί πληρωμή νέων εφάπαξ σε 500 δικαιούχους. Με κατάγματα, αλλά εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο πέσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Διερευνών διακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό. Διπλή παρουσία εξασφάλισαν στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Σεν-Ντενί στο Παρίσι, που εκκίνησε σήμερα. Στο Μπέρμπιχαμ και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στη 1:30 ξεκινά ο προκριματικός του μήκους «Ελπίδες για μετάλλιο» από τον Μίλτο Τεντόγλου. Με την ευκαιρία της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, την Παρασκευή το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί στις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σελινόφως του νυχτερινού Αττικού ουρανού. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στον κινηματογράφο μπροστά και πίσω από τις κάμερες, την ποιήση και το τραγούδι. Οι ρόλοι στους οποίους έδωσε επνοή χάρη στο πηγαίο ταλέντο του παραμένουν άμεσα αναγνωρίσιμοι και σήμερα, είπε στο συλληπιτήριο μήνυμα της Ελίνα Μενδώνη. Συλληπιτήρια μηνύματα από Πασόκ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 31 σε αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12:30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.

12 και 5 και πάλι παρέα, κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας εκ νέου ημέρα. Καλό μεσημέρι πλέον. Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος παρέα μουσικές μελωδίες, η Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίτου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη στο κοντρόλ. Ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Να κάνουμε και την κλήρωσή μας για να μην περιμένετε. Θα ήθελα έναν αριθμό μέχρι το 18, Ευάγγελε.

Λοιπόν, από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Θεοδώρα Νικολάου. Καλοδιάβασε το βιβλίο σας, είναι από τις εκδόσεις Πατάκη, Ακαδημίας 65, του Θοδωρού Γρηγοριάδη, ο χορευτής του Ελαιώνα, σε νέα έκδοση. Καλημέρα στην κυρία Θονέου, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Κατσίμπα, στην κυρία Λουκά, στον κύριο Αργυρού, σε παλιούς και νέους φίλους. Καλοκαιράκι, από τη μια οι φλόγες, στο κουβαρά οι προβολής, στο Πορτογερμενό που μετρούν τις πληγές, το ελληνικό καλοκαίρι, η έξοδος των συγκατοίκων από την πρωτεύουσα, το καλοκαίρι και οι βουτιές στα νησιά μετά προσοχής, οι παράλληλες πραγματικότητες, Αύγουστος 2026.

0: 12 και 10, καλημέρα, καλημέρα, αν είστε καθοδόν, η ζωή στην πόλη, ελληνικό καλοκαίρι και βεβαίως οι περισσότεροι αφήνουν ή προσπαθούν να αφήσουμε τις έγνοιες πίσω, αν και εφόσον οι φωτιές το επιτρέπουν. Την ίδια στιγμή πράγματα που γίνονται γύρω μας στην ευρύτερη γειτονιά και φεύγουν, πολλοί εκφράζουν φόβους για την επόμενη μέρα. Η διεθνής εικόνα. Στις στέπες της Ουκρανίας, οι μάχες που συνεχίζονται, οι πόλεμοι των ντρόνς, ντρόν που ταξιδεύουν, βρίσκονται καμιά φορά στην Πολωνία. Η Σόφια διαμαρτύρεται στο Κίεβο για κάτι ξέφυγε, συγγνώμη λέει το Κίεβο. Μια επίθεση από το Κίεβο προς το Ιράν στην Κασπία θάλασσα, να μην ξαναγίνει λέει η Τεχεράνη, τα στενά του Ορμούζ, ένα σύνθετος κόσμος, η συμμαχία Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, λίγο καιρό νωρίτερα, λίγες μέρες νωρίτερα, με τις ΗΠΑ συζητούνται μεταφορά τεχνογνωσίας για απεμπλουτισμό ουρανίου στο Ριάν, στη Σαουδική Αραβία, μετά λέει ο Τραμπ, ναι, αλλά να αναγνωρίσετε και το Ισραήλ. Δεν μας το είχατε πει, λέει το Ριάντε. Ένας πολύ σύνθετος κόσμος, ευμετάβλητος. Άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη Γάζα. Η καθημερινότητα είναι αυτή που είναι, δυστυχώς. Μια καλημέρα, καθηγητής σε Παντιού Πανεπιστήμιο, Διεθνείς Σχέσεις και βεβαίως βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Αποστολή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ξέρετε κύριε Συρίγο, ελληνικό καλοκαίρι, η έγνοια είναι στην έξοδο, η έγνοια είναι στις φωτιές όπου λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή σε γειτονιές της πολιτείας και την ίδια στιγμή, έστω και αν είναι μισό καλόκαιρο, οι διεθνείς εξελίξεις και οι άνεμοι δεν είναι ούριοι. Τι λέτε?
1: Είναι γνώση ότι γύρω από μια σειρά από κρίσεις που εξελίσσονται, έχουμε μία σειρά από παράλληλες κινήσεις. Παραδείγματι, είχαμε για μένα το πιο σημαντικό των τελευταίων 5 ημερών, είναι αυτή η συμφωνία που έγινε μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, με την οποία εμφανίζονται ότι συνέπηξαν ένα κοινό μέτωπο, ένα αμυντικό σύμφωνο, στο οποίο υποτίθεται ότι λειτουργεί η λογική του ΝΑΤΟ, δηλαδή επίθεση κατά ενός σημαίνει επίθεση κατά όλων και θα βοηθηθεί στην άμυνά του αυτό το κράτος. Είναι βέβαια ορισμένα πράγματα, πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε γύρω από αυτή τη συμφωνία, δηλαδή στην πράξη πώς αυτό λειτουργεί, ποια είναι τα όργανα τα οποία θα συνεδριάζουν για κάτι τέτοιο, διότι υπάρχουν και μια σειρά από ερωτηματικά. Παραδείγματι, η Σαουδική Αραβία έχει δεχτεί τον τελευταίο καιρό επιθέσεις συστηματικές από το Ιράν. Η Τουρκία, αντιθέτως, έχει δεχτεί στην πρώτη φάση του πολέμου 4 πυράβλους από το Ιράν, που η ίδια επέλεξε να κατεβάσει τους τόνους. Αντιθέτως, το Πακιστάν δεν έχει δεχτεί κανένα πύραυλο, δεν έχει δεχτεί καμία επίθεση και εμφανίζεται ως τώρα ότι είναι ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στην Αμερική. Είναι περίεργο λοιπόν πως το Πακιστάν αναλαμβάνει μια υποχρέωση να πάει να στηρίξει τη Σαουδική Αραβία την ώρα που έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Επιπλέον, εάν το Πακιστάν δεχθεί επίθεση από την Ινδία, αυτό σημαίνει ότι αυτομάτως Σαουδική Αραβία και Τουρκία θα είναι στο πλευρό του Πακιστάν? Είναι μια σειρά από ερωτήματα πολλά που υπάρχουν γύρω από αυτή τη συμφωνία.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και το κυριότερο είναι πώς εφαρμόζεται στην πράξη.
0: Έχουμε τον δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, η Τουρκία είναι ο δεύτερος ισχύς στρατός του ΝΑΤΟ. Η Σαουδική Αραβία αντιπροσωπεύει τον αραβικό κόσμο στη μεγαλύτερη έκφανση ισχύως και το Πακιστάν είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα που έχει πυρηνική δύναμη. Ένα εκρηκτικό μείγμα

0: και μια πρώτη ανάγνωση ήταν ένα τόξο σουνιτών σε αντίβαρο με το σιητικό Ιράν, αλλά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς και την οξύτατη αντιπαράθεση που υπάρχει λεκτικά μεταξύ Άγκυρας και Τελαβίβ.
1: Βεβαίως. Παρεπιπτόντως, να διευκρινίσουμε. Η Τουρκία είναι ο δεύτερος σε αριθμό στρατιωτών στρατός του ΝΑΤΟ. Δεν είναι ο δεύτερος ισχυρότερος.
0: Σωστά.
1: Δεύτερος ισχυρότερος είναι η Γαλλία και τρίτος ισχυρότερος είναι η Βρετανία. Δεν έχουν τον ίδιο αριθμό στρατιωτών, αλλά είναι πολύ πιο ισχυροί, έχουν εξάλλου και πυρηνικά όπλα. Τώρα, από εκεί πέρα, πάω στο ερώτημά σας. Υπάρχει το εξής ζήτημα με την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Εδώ και αρκετό καιρό προσπαθεί να ηγηθεί του μουσουλμανικού κόσμου στις επιθέσεις, στις λεκτικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ. Όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται τώρα με τη Συμφωνία των Τριών Χωρών, στην οποία παρεμπιπτόντως κανονικά ήταν να συμμετάσχει και η Αίγυπτος, η οποία Αίγυπτος άγνωστο για ποιο λόγο μέχρι στιγμής δεν συμμετέχει, να το σημειώσουμε για αυτό το πράγμα, σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τα γεγονότα γύρω από το Ιράν, αλλά από πίσω υπάρχει ως σκιά αυτό που συμβαίνει με το Ισραήλ και την λωρίδα της Γάζας και τους πολέμους στο Λίβανο και όλη αυτή την αναταραχή που υπάρχει γύρω από το Ισραήλ. Τα μουσουλμανικά κράτη εκφράζουν εδώ και αρκετό καιρό την ενόχλησή τους για όλη αυτή την ιστορία.
0: Και την ίδια στιγμή βλέπουμε την προσπάθεια που κάνει η Αμερική του Τραμπ για να υπάρξει συμφωνία. Το Νετανιάχου λέει όχι, το απορρίπτουμε τα 15 σημεία. Βλέπουμε ότι η Χαμάς και το Ισραήλ αν θα φύγουν οι μεν πρώτοι, αν θα αποκλειστούν οι δε πρώτοι, τι μέλη για να είστε. Αλλά βλέπουμε σαν υπάρχει μια διεθνής αναταραχή, κύριε Συρίγο, αν βάλεις και την Ουκρανία μέσα, που απλώς δεν έχει πάρει το όνομα ενός μεγάλου πολέμου. Βλέπουμε τα τυχαία περιστατικά στα αεροδρόμια της Γερμανίας που είναι μια προβοκάτσια, από ποια πλευρά άλλαγε. Βλέπουμε να φεύγουν διάφορα πράγματα στη Βουλγαρία, στο Ιράν, στην Λευκάδα. Μια πολύ επικίνδυνη ευρύτερη γειτονιά.
1: Έχετε δίκιο. Να κρατήσω λίγο το σχόλιο που κάνατε για την προβοκάτσια. Ας θυμηθούμε πως η Γερμανία με τη Ρωσία είχαν αυτούς τους περίφημους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 που μετέφεραν φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία. Ο ένας από αυτούς δύο αυτούς αγωγούς τεινάχτηκε στον αέρα. Όλοι τότε σκέφτονταν ότι μπορεί να το έχει κάνει η Ρωσία για να αποδειχθεί στην πορεία ότι μάλλον ήταν ο ουκρανικός δάκτυλος. Επομένως πολλά πράγματα που νομίζουμε ότι είναι έτσι μπορεί να μην είναι έτσι.
0: Έχετε δει και η γερμανική δικαιοσύνη και έχει καταλήξει και κάνει έρευνες.
1: Ναι. Τώρα, πάμε τώρα στο θέμα της λωρίδας της Γάζας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κίνηση του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι δεν δέχεται την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για επίλυση, να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός μάλλον στην ευρύτερη περιοχή. Και ταυτοχρόνως του διαμηνύει ότι θα απορρίψει το αμερικανικό σχέδιο. Αυτό που έγινε προχθές την Κυριακή ήταν μη αναμενόμενο. Δηλαδή ο Νετανιάχου ως τώρα άφηνε από διάφορες πλευρές να ανακοινώσουν ότι δεν δέχεται το Α ή το Β. Εδώ πέρα όμως διαστόματός του άμεσα και έντονα απέρριψε την πρόταση Τραμπ. Και μάλιστα είπε, ξέρουμε πώς να υπερασπιστούμε τη θέση μας απέναντι στους εχθρούς μας, ακόμη και όταν δεν έχουμε μαζί μας τους καλύτερους φίλους μας. Δηλαδή υπενόησε ότι με την Αμερική διαφωνεί ριζικά, ξέρει αυτός ποια είναι η σωστή λύση και θα προχωρήσει ακόμα και αν η Αμερική διαφωνήσει.
0: Με λίγα λόγια, κύριε Συρίγο, αν κανείς το αποκωδικοποιήσει υπό μία οπτική, η Αμερική του Τραμπ βλέπει την οικονομία ως πρώτη στο μέλημα και τα στενά του Ορμούζου έχουν υποχρεώσει όλες αυτές τις διαδικασίες, καθώς έχουν έρθει τα πάνω κάτω στην οικονομία, και από την πλευρά του το Ισραήλ λέει: α, ωραία, μπορείς, κύριε Τραμπ, να λες ό,τι θέλεις, αλλά εμείς έχουμε τη δική μας ατζέντα και θα την κάνουμε, θα τη φέρουμε εις πέρας όπως νομίζουμε.
1: Ενδιαφέρον είναι η αντίδραση Τραμπ. Ο Τραμπ δεν αντέδρασε. Ενώ υπό άλλες συνθήκες θα είχε βγει και δεν είχε καταχαιριάσει, δεν είπε τίποτα. Υποτίθεται ότι αυτό είναι στο πλαίσιο της αντιλήψεως του Τραμπ, που όπως λέει ο Τραμπ, America first, πρώτα η Αμερική, έτσι αποδέχεται ότι και το Ισραήλ μπορεί να λέει Israel first. πρώτα το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα όμως έχουν εκλογές σε 12 εβδομάδες
0: 27 Οκτωβρίου, ναι.
1: Ναι, στην Αμερική.
0: Στο Ισραήλ.
1: Συγγνώμη, στο Ισραήλ. Και αμέσως μετά έχουν το Νοέμβριο, έχουν στην Αμερική. Είναι οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει απεγνωσμένα να πετύχει μια συμφωνία με το Ιράν που θα ανοίγει τα στενά του ορμούς, προκειμένου να ρίξει τις τιμές στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Διότι όλοι του λένε ότι το πιο κρίσιμο στοιχείο για τις εσωτερικές εκλογές είναι να μην πας με ακριβή την τιμή στο γαλόνι. Το γαλόνι είναι 4 λίτρα. Να μην πας με τόσο ακριβή την τιμή στο γαλόνι όσο είναι τώρα στη βενζίνη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Τραμπ δεν αντέδρασε. Δείχνει λοιπόν διατεθειμένος να μην τραβήξει τα πράγματα στα άκρα με το Ισραήλ, ενώ παράλληλα αναζητεί συμφωνία με το Ιράν, δηλαδή προσπαθεί να βρει μια λύση. Το Ιράν είναι ευτυχισμένο από την όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν στρατιωτικά έχει ιτηθεί κατά κράτος και κατορθώνει διπλωματικά να βγαίνει κερδισμένος όλη αυτή την ιστορία.
0: Είναι σαφές. Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστούμε θερμά. Η προσπάθεια να κατανοήσει κανείς ένα παζλ, μια κινούμενη άμμο, και σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα πρέπει να προσέχει να είναι μακριά από όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
0: Τρεις φορές βεβαίως.
1: Το θέμα είναι το εξής, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα σου πολλές φορές. Οπότε εκεί πρέπει να δεις τι θα κάνεις για να παραμείνεις ως δύναμη σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Αυτό είναι το βασικό μας χαρτί. Είμαστε τα τελευταία όρια της ζώνης της ειρήνης και απέναντί μας αρχίζει η ζώνη του πολέμου. Ελλάδα και Κύπρος είναι τα ακραία όρια της ζώνης ειρήνης.
0: Και να αποφύγουμε τις κακοτοπιές, κύριε Συρίγο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή
0: συνέχεια. Είναι 12 και 20, κυρίες και κύριοι. Η κεντρική δημοσιογραφία, η έγνοια του καλοκαιριού και άλλα πράγματα που γίνονται γύρω μας, όπως στην ευρύτερη περιοχή και άμεσα ή έμεσα, θέλοντας και εμείς, είτε μας επηρεάζουν, είτε μας απασχολούν, είτε έχουν κάποιες επιπτώσεις άμεσες ή ευρύτερες και στη δική μας πραγματικότητα, πολιτική ή, αν μη τι άλλο, οικονομική. Η διεθνής πραγματικότης και η ελληνική πραγματικότης. Δήμος Σαρονικού, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γιάννης Εφρεμιάδης. Λίγο νωρίτερα λέγαμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα, να δούμε πώς προχωρούν. Κύριε Εφρεμιάδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και πάλι, τι κάνετε?
0: Πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή σας?
2: Η πυρκαγιά είναι υπό μερικό έλεγχο, θα έλεγα. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, υπάρχουν αρκετές δυνάμεις, περισσότερες εστίες έχουν πιαστεί. Θεωρώ πως σε λίγη ώρα θα υπάρχει και καλύτερη εικόνα. Οι πολλές εστίες έχουν αντιμετωπιστεί και είναι κάποιες μικρές ακόμα στο βουνό, αλλά θεωρώ ότι όλα είναι προς καλό δρόμο.
0: Κύριε Εφρεμιάδη, περιοχή Κουβαρά, Δήμο Σαρονικού και Σαρονίδα και ευρύτερη περιοχή, κάθε χρόνο και αυτή βρίσκεται σε μια ίδια κατάσταση, σε μια ανάλογη κατάσταση, πολλά χρόνια τώρα.
2: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Εντάξει. Κοιτάμε για το καλύτερο. Ο αέρας είναι μεγάλο πρόβλημα. Συνεχώς αλλάζει κατευθύνσεις. Όπως καταλαβαίνετε, κάνει το έργο όλο και πιο δύσκολο.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Ευχαριστούμε. Κόκκινη κλωστή δεμένη.

0: 12:25, καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο, λέει κάθε χρόνο τα ίδια, καμιά πρόληψη. Ναι, έλα τι ήταν. Καλημέρα στην κυρία Δημητρίου, σε παλαιούς και νέους φίλους, τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Ελληνικό καλοκαίρι, τα ρεπορτάζ για την έξοδο, τα ρεπορτάζ για τις τιμές των προϊόντων, τα παπόρια και η βενζίνη. Και η πραγματικότητα που βιώνουν πολλοί συγκάτοικοι κάθε μέρα όταν αναζητούν υποστήριξη στην υγεία τους σε κάποια νοσοκομιακή δομή. Και καμιά φορά πέφτουν οι ίδιοι εργαζόμενοι θύματα. Ερυθρός Σταυρός Νοσοκομείων, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, η Παλαιή Ομοσπονδία. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους αγρότες.
0: Πολλά περιστατικά, χειμώνα καλοκαίρι, αν μου επιτρέπετε. Χειμώνα καλό.
1: Συγγνώμη.
0: Χειμώνα καλοκαίρι έχουμε κάθε τόσο περιστατικά. Από την Κόρινθο στον Ερυθρό για το Σισμανόγλιο, ποιος ξέρει σε ποια γειτονιά, ασθενείς ή όσοι προστρέχουν στο νοσοκομείο να επιτίθενται σε γιατρούς. Χτεσινό περιστατικό στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι, προχθές Σάββατο στον Ερυθρό Σταυρό, μία νοσηλεύτρια από μία μεθυσμένη γυναίκα η οποία. Η οποία ζήτησε ιατρική βοήθεια στα επίγοντα, στο εφημερεύον νοσοκομείο, σηκώθηκε από το φορείο γιατί οι γιατροί αποφάσισαν στη διαλογή ότι έπρεπε να εξεταστούν νωρίτερα από την ίδια δύο ασθενείς που κινδύνευε η ζωή της. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε τράπεζα να εξυπηρετεί ασθενείς με σειρά προτεραιότητας. Προηγείται αυτός ο οποίος έχει μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας. Και κρίνουν οι γιατροί ότι κινδυνεύει η ζωή του. Αυτό συνέβη στον Ερυθρό, σηκώθηκε, στοχοποίησε την νοσηλεύτρια, τη τράβηξε δύο φορές, πάρα πολλές φορές τη έβρε, τη ξερίζωσε τα μαλλιά, την χτύπησε. Αποτύχε, θα έλεγα, ζει η συνάδελφος. Και εδώ το ζήτημα είναι, και αποδεικνύει ότι υπάρχει ένα κενό στα νοσοκομεία, ότι δίπλα υπήρχαν δύο φύλακες, οι οποίοι έλεγαν ότι δεν μπορούν να επέμβουν, γιατί απαγορεύεται η σωματική επαφή. Και γι' αυτό ζητάμε.
0: Συγγνώμη,
1: υπάρχει
0: η φύλαξη, η security στα νοσοκομεία, που είναι ακριβώς για να προστατεύουν, υποτίθεται, τις διαδικασίες. Αλλά απαγορεύεται να αγγίξουν τον ασθενή.
1: Αυτό και να ειδοποιούν την αστυνομία. Η αστυνομία έρχεται, αλλά έρχεται και από την ιορτή. Αν μας σκοτώσουν εμάς, μετά τι να το κάνουμε.
0: Την αστυνομία την ειδοποιεί και ένας άλλος ασθενής, είναι νοσηλευτής, την ειδοποιεί και το τηλεφωνικό κέντρο. Γιατί να έχει security άμα δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει να ενεργοποιηθεί αυτό το ειδικό σώμα το προσωπικό ασφάλειας μέσω της ελληνικής αστυνομίας που είχαμε στο παρελθόν, τους οποίους πάλι πληρώνουν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων, αλλά τουλάχιστον αυτοί είναι εκπαιδευμένοι από την ελληνική αστυνομία και έχουν το δικαίωμα αυτοάμυνας, έχουν το δικαίωμα επέμβασης σε μια κρίση. Γιατί τώρα ουσιαστικά τα νοσοκομεία έχουν το δικαίωμα να έρθουν να μας υποστηρίξουν. Οι εταιρείες, η φύλαξη που υπάρχει, οι σικιουριτάδες στα νοσοκομεία. Και το δεύτερο που υπάρχει και συνεχώς το αναδεικνύομαι είναι ότι έχει αλλάξει ο ποινικό κώδικα, το άρθρο 168 με το 2024. Και όποιος κάνει φασαρία στο νοσοκομείο συλλαμβάνει τα αυτεπάγια του και πάει φυλακή για ένα ή δύο χρόνια, ανάλογα δηλαδή το γεγονός που έκανε. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυστοκία από την ελληνική αστυνομία. Περιμένουν να κάνουμε εμείς μηνύσεις. Εδώ στον Ερυθρό έγιναν μηνύσεις. Αλλά μπορούν οι συνάδελφοι να κάνουν μηνύσεις, να στοχοποιηθούν από αυτά τα άτομα που εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά και οι ίδιοι αλλά και οι οικογένειές τους.
0: Και βέβαια δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Είναι πολλά περιστατικά ανά την Ελλάδα. Σε κάποιες περιοχές είναι πιο συχνά, αλλά έχουμε και μπόλικα ετησίως με πολλές ακραίες εκφάνσεις.
1: Έχουμε γίνει σάκος του Box. Για ασθενείς και συνοδείς που δεν σέβονται το πρωτόκολλο λειτουργίας των εφημερευόντων νοσοκομείων. Δεν μας φτάνει το χάλι δηλαδή που γίνεται χαμός εκεί από κόσμο που προσπαθούμε να προσφέρουμε ασφαλείς υπηρεσίες. Έχουμε και αυτά. Και εξάλλου δεν είμαστε και τα δακτυλουργοί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα 100 ασθενείς. Να έχουν υπομονή και ούτε για τις ελλείψεις προσωπικού φταίμε εμείς.
0: Και καμιά φορά μαζεύονται 10, 20, 30 συγγενείς και ξεσπάνε στο γιατρό.
1: Έρχονται δηλαδή. Σε άλλα νοσοκομεία πηγαίνουν ομάδες ονομά, τα κάνουν λαμπόγιαλο, σπάνε ιατρικά μηχανήματα, τζάμια, χτυπάνε το προσωπικό. Αποτύχει σήμερα, μέχρι δεν έχουμε θρυνήσει θύματα. αλλά έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς όμως.
0: Κύριε Γιαννάκο, θα σας παρακαλέσω την ανοχή σας 30 δευτερόλεπτα, τίτλοι ειδήσεων και μετά να αλλάξουμε σελίδα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ.

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στο μικρόφωνο η Βάνα Λυκομήτρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο με καπνογόνες εστίες, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Εκενώθηκε ο οικισμός Αγίου Στυλιανού. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, κάει και ένα μνημειοστάσιο. Σε εξέλιξη φωτιά σε δυσβατηδαστική έκταση στη θέση κλέφτη στην Κόντσα Ιωαννίνων. Red Code για τον κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Από σήμερα η κατάθεση αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές σε Αττική, Βιωτία, Αιγαλία και Ρέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονται στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια νέας, είπε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Την συνέντευξη του Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό στο Breitbart News αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Ο υπουργός αναφέρεται εκτενώς στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας και στην αλλαγή στάσης που υποστηρίζει πως έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Εκτός κινδύνου με κατάγματα νοσηλεύεται αγοράκι 2,5 ετών το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Σώθηκε από δέντρο που φρέναρε την πτώση του. Διερευνώνται οι ακριβές συνθήκες του ατυχήματος. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο στο Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Τιτλιδίσαμε τη Βαναλίκο Μήτρου, 12:32. Επιστροφή μας κάνει τη χαρά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος. Λίγο νωρίτερα συζητούσαμε για τις επιθέσεις που δέχονται κατά καιρούς και προχθές εργαζόμενοι, ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, σε διάφορα νοσοκομεία και την ίδια στιγμή σε γειτονιές της πατρίδος, σε ελληνικό καλοκαίρι, κάποια κέντρα υγείας και νοσοκομεία έχουν ένα πολλαπλό φόρτο εξαιτίας κάποιων ιδιαίτερων γεγονότων και χαρακτηριστικών, όπως τη Ζάκυνθο, έτσι κύριε Γιαννάκο.
4: Ναι κύριε Αποστολίδη, εμείς θέλαμε να καταδείξουμε με την ανακοίνωσή μας στη Ζάκυνθο την πίεση που δέχονται οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Η Ζάκυνθος είναι ένα νοσοκομείο 150 πτηνών με λιγότερο από 50 γιατρούς. Δεν αντιμετωπίζει ελλείψεις σοβαρές προσωπικού, ειδικά στο χειρουργικό τομέα. Όμως, αυτή τη στιγμή καλείται, λόγω των τουριστών, να λειτουργήσει με όρους Ευαγγελισμού και Αττικού Νοσοκομείου, που έχουν πάνω από 500 γιατρούς, που είναι νοσοκομεία 700 κλινών.
3: Και αυτό λόγω του τουρισμού ή κάποιες ιδιαίτερες έκφανσης του τουρισμού, κύριε Γιαννάκο.
4: Ναι, δηλαδή εκεί δέχονται 200 περιστατικά την ημέρα και εφημερεύονται κάθε μέρα. Και ο Ευαγγελισμός ή το Αττικό δέχεται 800 περιστατικά ή 1,000 κάθε 4 μέρες. Άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το νοσοκομείο εκεί την αφόρητη πίεση που δέχονται οι συνάδελφοί μας. Και μπράβο δηλαδή που καταφέρουν και ανταπεξέρχονται.
3: Μεθυσμένη τροχία και πολλές συμπλοκές.
4: Εκεί λοιπόν έχουμε μια περιοχή του Λαγανά που υπάρχει μια ανομία, θα έλεγα, παραβατικότητα και κατ' επέκταση μετά αντιμετωπίζεται στο νοσοκομείο. Με αρκετούς οι οποίοι είναι με οξία δηλητηρίαση από μέθη, με ποτά νοφευμένα ημί, σοβαρούς τραυματισμούς. Έχουμε και 8 γυναίκες οι οποίες από 15 Ιουνίου και μετά ανέφεραν ότι έχουν βιαστεί. Αλλά δυστυχώς όμως σε πολλές των περιπτώσεων δεν έγιναν μηνυτήριες αναφορές από τις ίδιες, γιατί δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν ή δεν θυμόνταν στην κατάσταση που ήταν τους δράστες.
3: Μια άλλη πραγματικότητα στο καλοκαίρι των ελληνικών και για τους γιατρούς στη Ζάκυνθο και για άλλες περιοχές πατρίδας, δεν είναι μόνο η Ζάκυνθος.
4: Βάλτε να πούμε τώρα την Τίνο. Η Τίνος είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο είχε ελλείψεις και το χειμώνα σε γιατρούς. Και τώρα, το 15 Αύγουστο, θα κατακτηστεί από κόσμο. Πώς μπορεί να αντέξει αυτή η υγειονομική μονάδα σε όλο αυτόν τον κόσμο?
3: Και σε κάποια μικρονήσια ένας άνθρωπος για όλο τον πληθυσμό είναι τους επισκέπτες.
4: Και ακούστε με, τώρα προσπαθούν να καλύψουν τα κενά με κάποιες μετακινήσεις προσωπικού. Αυτές είναι πρόσκαιρες πτήσεις και δεν λύνουν το πρόβλημα. Σημασία γιατί το χειμώνα έχουμε και μόνιμος κατοίκους. που έχουν δικαίωμα στην περίθαλψη. Και τα νοσοκομεία εκεί λειτουργούν με μεγάλη επισφάλεια. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να δούμε το ζήτημα των μισθών. Όταν δεν φτάνουν οι μισθοί για τον νίκη του σπιτιού, δεν πρόκειται να προσελκύσουμε νοσηλευτές ή γιατρούς ή και άλλες ειδικότητες στις υγειονομικές μονάδες της υπαίθρου.
3: Διορθώστε μου αν κάνω λάθος, αλλά και το Υπουργείο τελευταία χρόνια δίνει και οικονομικά κίνητρα για τις περιοχές της πρόσθεσης. Υπάρχουν και, και τα χρήματα που έχει δώσει και ο κ. Χατζηγιάννου στα μικρονήσια, 1.500 ευρώ.
4: Το ζήτημα είναι όμως δεν είναι σε όλα τα νησιά αυτό. Στη Λίμνο που πήγα εγώ πρόσφατα δεν υπάρχει κανένα κίνητρο. Δεν υπάρχουν δηλαδή. Δεν τους δίδει ο Δήμος κάτι ή η περιφέρεια ή κάποιος εφοπλιστής.
3: Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.

0: Ωραίες μελωδίες, η ζωή στην πόλη και το όνειρο των διακοπών, το ταξίδι το νοερό. Βρίσκεται κανείς στη βεράντα του, στο θυσίο ή στο χαλάνδρι, στην Δάφνη ή στο Χαϊδάρι και ταξιδεύει νοερά. Κάποιοι συμπολίτες έχουν πάρει το καραβάκι της γραμμής και βρίσκονται σε ένα ωραίο ελληνικό νησί. Εμείς μέσω των Ριατζιανών θα πάμε και θα ρίξουμε άγκυρα στα Κατάπολα ή στην Ιγιάλη που προτιμάτε. Εύκολο είναι, μέσω τηλεφώνου. Μας περιμένει στη χώρα ψηλά, αν δεν απατώμε, ο Δήμαρχος της Αμοργού, ο κ. Λευτέρης Καραΐσκος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, πως είναι στο πέλαγος ο καιρός, έχει καλοσύνη σήμερα, έχει μελτέμια.
1: Ο καιρός είναι φρέσκος, είναι εντάξει, έχουμε λίγο αεράκι, αλλά όχι πολλά πράγματα. Αρκετή ζέστη έχουμε σήμερα.
0: Και καράβια
1: της φυλακή εδώ πέρα.
0: Και καράβια της γραμμής που φέρουν κόσμο.
1: Και καράβια της γραμμής που φέρνουν και παίρνουν κόσμο και ναι, είναι αρκετή η κίνηση φέτος.
0: Φαντάζεται κανείς, πολλοί επισκέπτες, αρχές του Αυγούστου, 15 Αυγούστος, ετοιμάστε για πανηγύρια κτλ.
1: Ακριβώς, τώρα είμαστε στην καρδιά τώρα του Αυγούστου, σιγά σιγά είναι η κορύφωση του καλοκαιριού, είναι και τα πανηγύρια εδώ, τα παραδοσιακά της Παναγίας και στην περιοχή της Αιγιάλης που γίνεται το μεγάλο πανηγύρι στην Πανοχωριανή και στα Κατάπολα την ανήμερα της Παναγίας που γίνεται μια εκδήλωση εκεί, τα παιδιά είναι νεολαία.
0: Τα πανηγύρια που προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο και νέους ανθρώπους τα τελευταία χρόνια, κύριε Καραΐσκο.
1: Τα πανηγύρια συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο, ειδικά αυτά τα οποία έχουν και προετοιμασία, γιατί εδώ, εντάξει, ειδικά τα σχετικά πανηγύρια, συμμετέχει ο κόσμος, παρασκευάζει έτσι τοπικά εδέσματα όπως το πατατάτο, το ξυδάτο, το κοφτό, και αυτά φέρνουν και περισσότερο κόσμο. Εκεί είναι και άλλα πανηγύρια που είναι καθαρά τις μουσικές εκδηλώσεις.
0: Έχει παράδοση, έχει μουσική παράδοση. Η Αμοργός έχει μεγάλη μουσική παράδοση.
1: Μεγάλη μουσική παράδοση. Την κρατάμε ζωντανή. Η νεολαία του νησιού συμμετέχει με κάθε τρόπο και σαν μουσική και σαν χορευτές.
0: Από το φρέσκο ψαράκι, πώς πάτε?
1: Ψαράκι έχουμε. Έχουν εδώ τους ψαράδες, είναι δυνατός ο σύλλογος, κάνουν αρκετές δράσεις. Θα γνωρίζετε και τα Αμοργό, αλλά με την προσπάθεια που κάνουν να ενισχύσουν το κομμάτι αυτό της αλληλείας.
0: Και κάθονται κάθε άνοιξη, θέματα... λένε δεν θα ψαλέψουμε για να μπορέσει να λειτουργήσει η διαδικασία της φύσης και ο γόνος και αντί να ψαλέπουν ψάρια μαζεύουν τα πλαστικά και τα σκουπίδια της παραλίας.
1: Ακριβώς. Κάνουν δράσεις καθαρισμού σε παραλίες, στο Βυθό, τον Απρίλιο και τον Μάιο που απαγορεύεται συνολικά η αλληλεία στο νησί μας, στο 1,5 μίλι. Και υπάρχουν και κάποιες περιοχές που για 5 χρόνια δεν θα ψαρεύονται γενικά.
0: Και αν κανείς έρθει στην Αμοργό...
1: Οι δράσεις τώρα κλείνουμε τον πρώτο χρόνο. Παράλληλα είναι και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο εδώ να ελέγχει την κατάσταση, να βλέπουμε τι αποτελέσματα υπάρχουν. Όλα τα χρόνια θα υπάρχει έλεγχος, γιατί αντιλαμβάνεσαι να παίρνεις μέτρα χωρίς να ελέγχεις ακριβώς το αποτέλεσμα. Δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα.
0: Η Αμοργός, πέρα από τις γεύσεις και τη μουσική, από τα μπανάκια και την... οπτική του Αιγαίου, έχει την δική της ιστορία και είναι πολλά αξιοσημεία τα σημεία τα οποία μπορεί ή πρέπει κανείς να επισκεφθεί, κύριε Καραΐσκο, από την αρχαία Μινώα και την Αρκεσίνη μέχρι...
1: Υπάρχουν πάρα πολλά το πόσημα και τις σημαντικά σημεία ιστορίας και πολιτισμού. Εντάξει, το πιο δυνατό, το πιο γνωστό είναι το μοναστήρι μας, Παναγία Χοζοβιέτσα, έτσι ένα βυζαντινό μνημείο. Το οποίο έλκει πάρα πολύ κόσμο, είναι μια ιδιαίτερη μονή, έχει διατηρηθεί έτσι μέσα στην κοινωνία με τη συμμετοχή των ανθρώπων, ανοιχτή, είναι από τα μοναστήρια που θα επισκεφτεί κανείς και θα δει και καλογύρους, γιατί δυστυχώς επισκεπτόμαστε μοναστήρια από την Ελλάδα και δεν βιώνουμε αυτό το αίσθημα της μοναστικής ζωής.
0: Κρεμασμένο στο βράχο η Χοζοβιώτσα.
1: Κρεμασμένο στο βράχο. Ναι,
0: εντυχισμένη στο βράχο.
1: Έντονα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα είναι αυτά που είπατε, τα αρχαιολογικά, τα μνημεία, τα οποία και αυτά είναι αρκετά, και διάφορα άλλα σημεία τα οποία προσπαθούμε να αναδείξουμε. Πρόσφατα κάναμε κάποια γένεια εδώ σε ενετικά κτίσματα που βρίσκονται στον παραδοσιακό οικισμό της χώρας.
0: Στο
1: ένα
0: κάστρο.
1: Υδραυλικείο στο κάστρο της χώρας. Κάστρο λεγόταν όλη η περιοχή της χώρας παλιότερα. Λόγω του κάστρου βέβαια που είχαν οχυρώσει οι ενετοί στο νησί μας. Ένα ειδικό υδραγωγείο το οποίο από την επόμενη εβδομάδα θα είναι επισκέψιμο στον κόσμο, ένα εξαιρετικό μνημείο της ιστορίας και της αρχιτεκτονικής στο νησί μας. Ένα άλλο κτίριο το οποίο χρησιμοποιούταν σαν μεσοδεψίο, ήταν αρχική του χρήση, το οποίο και αυτό διασώθηκε από την καταστροφή και έχει γίνει ένας χώρος πολιτισμού που και αυτό σύντομα θα είναι επισκέψιμο. Και πάρα πολλά. Υπάρχουν μουσεία να επισκεφτεί κανείς και εκκλησιαστικά και αρχαιολογικά, λαογραφικά. Έχει αρκετά πράγματα στο κομμάτι αυτού του πολιτισμού κανείς να επισκεφτεί στο νησί μας. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη που φτιάξαμε εγκαινιάστηκε πρόσφατα. Η Αρχαϊκή Συλλογή, η οποία εμπλουτίζεται και πρόσφατα μας κάνανε και μια μεγάλη δωρεά από χειρόγραφα σημαντικά από τον 18ο αιώνα, σημαντικά για την ιστορία του τόπου.
0: Ποιος τα δώρησε?
1: Τα δώρησε ιδιώτης, ο οποίος είναι Αμοριανός, τα είχε διασώσει ο παππούς του στο Μεσοπόλεμο και μετά από σχεδόν 100 χρόνια ήρθαν στο Δήμο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ώστε να μπορούν και οι ερευνητές και το κοινό να τα...
0: Κύριε Καραέσκο, πριν σας ευχαριστήσουμε, καλοκαίρι στην Αμοργό, από η πλευρά υγείας, κέντρο υγείας, τι κάνετε, πώς είστε γιατροί, υπάρχουν νοσηλευτές?
1: Το κέντρο υγείας ολοκληρώσαμε πρόσφατα το έργο της επέκτασης. Είναι σε λειτουργία πλέον το καινούργιο κέντρο υγείας. Υπάρχει ιατρικό προσωπικό, υπάρχουν και δύο μόνιμοι γιατροί, εκτός από τους 4 αγροτικούς γιατρούς. Υπάρχουν ακόμα 2 γιατροί. Μια ειδικότητα που συμμετέχουν το καλοκαίρι. Υπάρχουν 2 θέσεις οι οποίες προκηρύχθηκαν για μόνιμους γιατρούς και έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, οπότε σύντομα θα έχουμε και εκεί εξελίξεις. Εντάξει, στο νοσηλευτικό προσωπικό έχουμε κάποιες αδυναμίες, περιμένουμε κάποιες προκηρύξεις να γίνουν. Το καλοκαίρι υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση, δίνονται και κάποια κίνητρα και πάντα υπάρχει καλύτερη στελέχωση. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καμιά φάση, σε καλή φάση να λύσουμε και τα θέματα μόνιμη στελέχωση.
0: Κύριε Καραέσκο,
1: μιλάμε για μόνιμο προσωπικό και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για το
1: βοηθάει
0: χειμώνα.
1: Και ο Δήμος, βοηθάνε και τα κίνητρα και η δωρεά του Χατζιάνου ήταν πάρα πολύ σημαντική. Σημαντικό κίνητρο για να έρθουν οι γιατροί στα νησιά.
0: 1500 ευρώ έξτρα.
1: Ναι, 1500 ευρώ και άλλα τόσα και πιο πολλά δίνει και ο Δήμος στους γιατρούς που είναι εδώ. Και τους επικουρικούς και τους μόνιμους. Και βοηθάμε και το νοσηλευτικό προσωπικό και όλο το βοηθητικό προσωπικό που είναι στο κέντρο υγείας. Γιατί δεν είναι μόνο γιατροί και νοσηλευτές, είναι και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες που
0: χρειάζεται. Και ο τραυματιοφορέας και ο οδηγός και ο ακτινολόγος και χίλια πράγματα.
1: Και ο ακτινολόγος και ο παρασκευαστής να μπορούν να γίνονται αναλύσεις εδώ στο νησί μας, να γίνονται ακτινογραφίες. Ξέρετε πόσο σημαντικό ήταν ότι πρωτοβουλία που αναλάβουμε πριν από 5 χρόνια λειτουργήσε ακτινολογικό εδώ στο νησί μας. Φανταστείτε ότι πριν για μια απλή ακτινογραφία, μια πτώση από ένα χτύπημα, έπρεπε να πάει στην Άξο. Ξέρετε πόσες διακομιδές έχουμε κλειτώσει από αυτή την ιστορία ότι υπάρχει ακτινολογικό στο νησί.
0: Το ακτινολογικό, λοιπόν. γιατί πράγματι το να κάνει κανείς ακόμη μια μικροβιολογική εξέταση, μια ακτινογραφία σε ένα χτύπημα, σε ένα σπάσιμο, ήθελε ταξίδι ολόκληρο που σημαίνει διανυκτέρευση, ξενοδοχεία, κόστη. Ακριβώς. Και ταλαιπωρίες, είτε να πας στον Πειραιά.
1: Ένας καλός σχεδιασμός και παρεμβάσεις συνεχείς και συστηματικές προκειμένου οι μονάδες αυτές που υπάρχουν στα νησιά να λειτουργούν. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Προσπαθούμε τώρα να διαδοτήσουμε ένα νέο ολικοδρόμιο, μεγαλύτερο, να μπορούν τη νύχτα να έρχονται περισσότερα πτυτικά μέσα. Γιατί αυτή τη στιγμή το βράδυ μόνο ο στρατός έρχεται. Με συγκεκριμένα ελικόπτερα τα οποία είναι μικρών διαστάσεων. Αυτό ισχύει για όλα τα Κυκλαδονήσια, όχι μόνο για την Αμοργό. Γιατί τα ελικοδρόμια είναι τα ίδια. Λοιπόν, φανταστείτε ότι ένα μεγαλύτερο ελικοδρόμιο θα μπορούν να έρχονται και με μεγαλύτερα ελικόπτερα. Και εκεί που δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέσα τη νύχτα για να καλύψουν τις ανάγκες, θα υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα μέσα.
0: Εσείς πάλι και οι καλές στην Αμοργό.
1: Παρεμβάσεις στοχευμένες για να λύσει τα θέματα της υγείας. Δεν τα λύνεις με ένα μαγικό ραβδί.
0: Όχι.
1: Είναι θέματα που πρέπει να κάνεις ένα σχεδιασμό σε συνεργασία με όλους τους φορείς, κατ' εξοχή με το Υπουργείο Υγείας και με την Περιφέρεια, να μπορέσεις να πάρεις σηματοδοτήσεις, να τα λύσεις οργανωμένα με συνεργασία.
0: Κύριε Καραέσκο, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα αυτή. Θα ξαναμιλήσουμε και για σε άλλες εποχές, όταν φύγουν τα φώτα και το χειμώνα, όπως ξέρετε. Ελικόπτερο που να προσγειώθηκε σε καμιά παραλία και να κάνουν βουτιά οι επιβάτες δεν έχετε. Εσείς μόνο στη Μήλο για την ώρα.
1: Εδώ είναι λίγες οι παραλίες, ξέρετε, είναι ένα από τα θέματα που έχουμε. Ναι, δεν έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε.
1: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς, ελληνικό καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και ταξιδεύουμε στην ειδησιογραφία στο φεστιβάλ της Άμμου με την Ερήνη. στη φωτιά στον Κουβαρά, στην Ποαιδή και την κατάσταση στους γιατρούς που περνούν συμπληγιάδες από νοσηλευόμενους ή από συγγενείς, μας λέει ο κύριος Γιαννάκος, ή η Μέση Ανατολή και το σύμφωνο Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, η δισιογραφία που έχει πολλά πράγματα παράλληλες πραγματικότητες σε ελληνικό καλοκαίρι. Ξεφυλίζουμε τις σελίδες των ημερών και μαζί με οτιδήποτε άλλο την ειδησιογραφία, ένα βιβλίο παρέα να μας συντροφεύει στην παραλία, το βραδάκι στη βεράντα, στην δική μας γειτονιά ή φίλοι το χειμώνα, σύντοφι το καλοκαίρι. Και τα βιβλία με τις δικές τους δυναμικές, με το χαρτί και το άρωμα που καμιά φορά το εισπράττει κανείς και είναι και αυτό ένα αποτύπωμα που φέρνει στη σκέψη άλλες εικόνες. Φίλες της εκπομπής, συγγραφεύς, βρίσκεται στην όμορφη την Πάρο, κύριος Μάκης Τσίτας. Πολύ καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα.
0: Πώς είστε και στην όμορφη Πάρο, πήγατε μετά τις φωτιές, δεν τις είδατε, δεν τις βιώσατε?
2: Ναι, μετά τις φωτιές ή κάτι συζητούν ακόμα για αυτές, αλλά δεν τις βίωσα. Μένω στην άλλη πλευρά του νησιού, στις Λεύκες. Φέτος είναι η 22η συνεχής χρονιά που έρχομαι στο νησί της Πάρου. Είναι ένα νησί που αγαπάω ιδιαίτερα. Παρόλο που δεν έχω κάποια σχέση, δεν κατάγομαι από εδώ.
0: Είναι και τόπος έμπνευσης,
2: Είναι τόπος έμπνευσης και τώρα τι γίνεται στην δική μου περίπτωση, ενώ και είναι πράγματα που πεθάνουν, δηλαδή είναι η περίοδος της ξενιασιάς, είναι αυτή η περίοδος του ενός μήνα μέσα στη χρονιά που αυτό που σκέφτεται κανείς είναι σε ποια παραλία θα πάει, τι θα φάει, πού θα γίνει η βόλτα, η βραδινή. Εγώ τα έχω όλα αυτά, αλλά έχω επίσης και κάτι άλλο. Είναι το μέρος όπου γράφω. Επειδή η καθημερινότητά μου είναι φορτωμένη με διάφορα πράγματα που κάνω, το διάστοχο.gr, η arts.pr, και δουλεύω πάρα πολύ. Ο μήνας αυτός που έρχομαι και στην Πάρο και αυτό το διάστημα το τηρώ με θρησκευτική ευλάβεια, είναι το διάστημα που γράφω, κύριε Αποστολή. Δηλαδή ξυπνάω κάθε μέρα και συναντάω τους ήρωες που τους άφησα την προηγούμενη και γράφω για αρκετές ώρες και ύστερα σκέφτομαι αυτό που είπα πριν, σε ποια παραλία θα πάω και τι θα φάω.
0: Καλοκαιράκι και κύριε Τσίτα, θα συνηγορήσετε πόσο σημασία έχει, τι εφαλτήριο είναι σαν μαγικό χαλί ένα βιβλίο να παίρνει κανείς, ίσως ένα ίδιο που έχει στη βιβλιοθήκη το έχει ξεχάσει, να διώξει τη σκόνη και να δει μήπως αυτή τη φορά το καταφέρει, μήπως αυτή τη φορά το τελειώσει, μήπως το διαβάσει με μια άλλη οπτική.
2: Βέβαια. Το διάβασμα είναι κάτι μαγικό. Πραγματικά, εγώ γράφω και για παιδιά, γράφω και όπως ξέρετε και για μεγάλους. Και αυτό που λέω πάντα στους γονείς, ότι αν θέλουν να προσφέρουν κάτι στα παιδιά, είναι να τα κάνουν αναγνώστες, να τα μάθουν, να διαβάζουν από νωρίς. Και αυτό, όπως έχουν δείξει και είναι πολλές μελέτες, θα γίνουν να αναγνώστες και αυτό θα τους ακολουθήσει όλη τους τη ζωή. Το βιβλίο λοιπόν που είναι ίσως η πιο ευχάριστη και δημιουργική παρέα και που έχει τεράστια ωφέλη, μας συντροφεύει πάντα και οι διακοπές είναι ένα πολύ καλό διάστημα, γιατί είμαστε, το μυαλό αδειάζει, είμαστε συγκεντρωμένοι, δεν υπάρχει καθημερινότητα να μας αποσπά την προσοχή. Και είναι ευκαιρία να βουτήξουμε μέσα στο βιβλίο. Και αυτό που είπατε είναι σημαντικό, δηλαδή ότι δεν είναι μόνο τα καινούργια βιβλία που καλό είναι να πάμε στο βιβλιοπωλείο και να τα διαλέξουμε, να δούμε τι κυκλοφορεί, αλλά να πάρουμε από τη βιβλιοθήκη και κάτι άλλο, κάτι που μπορεί να είναι λίγο, ας πούμε, πιο δύσκολο, πιο στριφνό, γιατί δείτε, παρόλα αυτά όμως ευχάριστο ή εξαιρετικό, και να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Εγώ μαζί μου φέτος, ας πούμε, πήρα και καινούργια βιβλία κάποιων φίλων, αλλά και παλιότερα βιβλία που τα είχα ξαναδιαβάσει και είπα είναι ευκαιρία πάλι, τώρα που θα είμαι χαλαρός, να τα ξαναδώ.
0: 32 βιβλία έχετε, το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο 12 γλώσσες, ο κύριος Μάκης Τσίτας, και θα συνηγορήσετε ότι πολλές φορές Έχουμε ένα βιβλίο κοντά μας και όταν το ξανανοίγουμε, το βλέπουμε ένα εντελώς διαφορετικό μάτι, κύριε Τζίτα. Το βλέπουμε μια άλλη διαδρομή. Αλλιώς το διαβάζει στα 20, 40, στα 80.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, γιατί εξελισσόμαστε, μεγαλώνουμε, οι εμπειρίες αυξάνονται και το μυαλό μεστώνει και σίγουρα κάθε φορά είναι, και αν μιλάμε για ένα βιβλίο καλό, προσφέρει τη δυνατότητα για πολλαπλές αναγνώσεις και αυτό το διάστημα, δηλαδή το διαβάζουμε στα 20 και μετά στα 40, πάντα βλέπουμε τι μας είχε ξεφύγει, τι έχει προσθεθεί, γιατί πια λειτουργούμε και με βάση τις εμπειρίες μας και τη σοφία που έχουμε αποκτήσει.
0: Τη σοφία που έχω αποκτήσει, ίσως κάνει φορά την έχουμε χάσει, παράλληλα στην εποχή της AI που λείπει κοινή λογική και ίσως συνηγορείς ότι όχι μόνο τα παιδιά που οι γονείς έχουν την αναγκαιότητα, την επιθυμία, το καθήκον να, αλλά και εμείς οι ενήλικες που έχουμε εθιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό ως κοινωνία, στο να κάνουμε scroll, να μην δίνουμε χρόνο, να μην επικεντρώνει την προσοχή μας σε ένα θέμα, σε μια ανάγνωση, να μην έχουμε υπομονή, να θέλουμε να δούμε τον επόμενο τίτλο, να καταναλώσουμε την επόμενη είδηση.
2: Ναι, τώρα φύγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, όταν πήγαινα στα σχολεία για να επισκεφτώ τους μικρούς μου αναγνώστες, μου έλεγαν οι γονείς, οι δάσκαλοι, ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά μας που δεν συγκεντρώνονται, είναι τα τάμπλετ, είναι τα κινητά, το μυαλό τους είναι εκεί, δεν μπορούν να διαβάσουν ή δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στα σχολεία να παρακολουθήσουν μάθημα. Τώρα πια αυτό δεν αφορά μόνο τους μικρούς, αλλά δυστυχώς και τους μεγάλους, που όλοι έχουμε μάθει αυτό που είπατε, να σκρολάρουμε. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί το μυαλό. Ξέρετε, ο κόσμος πια δεν διαβάζει μεγάλα μυθιστορήματα από όλη σέλιδα, γιατί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Αυτό εμένα μου φαίνεται αδιανόητο, όμως συμβαίνει. Και επίσης, σε μια ημερίδα που παρακολούθησα, κάτι που δεν το ήξερα, παρακολούθησα για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και τα πνευματικά δικαιώματα, καθηγητές πανεπιστημίου ανέφεραν πως καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια και επιβραβεύουν τους φοιτητές όταν μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο, να τελειώσουν ένα κείμενο ή να παρακολουθήσουν το μάθημα ολόκληρο. Αυτό μου φάνηκε αδιανόητο. Και όμως είναι κάτι που συμβαίνει και μάλιστα οι άνθρωποι έλεγαν πως προσπαθούν να το διαχειριστούν όλο αυτό, γιατί είναι μια νέα πραγματικότητα. Το AI επίσης έχει φέρει τεράστιες αλλαγές και ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα. Σκεφτείτε τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ σκεπτικός με αυτό, πολύ προβληματισμένος, αλλά οι εξελίξεις έρχονται και κάθε φορά πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Η προσαρμοστικότητα άλλωστε είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων και της ανθρώπινης ευφυΐας. Τέλος πάντων, κάπως θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό.
0: Κύριε Τσίτα, σας ευχαριστούμε. Σας καλημερίζουμε. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι σας μέσα από τα βιβλία «Η σκέψη των ανθρώπων». Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ και εύχομαι και σας καλό καλοκαίρι και έτσι να κρατάτε πάντα ωραία συντροφιά στους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Να είστε καλά. Φτάσαμε στο παρατρία, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο η Ντάμες Ελεονόρα Ορφανίδου, Ελευθερία Κουμάντου θα είναι κοντά σας αφού προηγηθεί το Δελτίο Ειδήσεων το Θηλανέα 84. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Χρυσός Κόκκινος και παρέα. Για τις μουσικές, η Λίλιαν Ξύλο και η Κάλλη Βασιλανίδη, καλές συνάδελφοι, στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Αντρά του τον Μπένε, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αυξημένη παραμένει η κινητοποίηση των αρχών περιμετρικά της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από άγνωστη αιτία στις 8 το πρωί στον Κουβαρά Αττικής, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενεργούν σε καπνογόνα σημεία υπό το φόβο αναζωπήρωσης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα χρειάστηκε η εκένωση του οικισμού του Αγίου Στυλιανού. Είχαν προηγηθεί δύο μηνύματα του 112 προς τους κατοίκους, αρχικώς να είναι σε ετοιμότητα και ακολούθως να μετακινηθούν προς τα καλύβια. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία, κάει και ένα απομνημονιοστάσιο στην περιοχή. Στο σημείο μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε από τους πυροσβέστες. Σε εξέλιξη φωτιά εντός δασικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, επιχειρούν 10 πυροσβέστες ως ομάδα πεζοπόρων της 5ης Εμοδένου για την αεροπυρόσβεση, έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική και πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτή αλλά και σε Γιαλία και Ρέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία, είπε στον Σκάι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Εν τω μεταξύ, το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ ζήσει η Δυτική Ευρώπη λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικος. Παράλληλα, στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη σημειώθηκαν τον Ιούλιο επίπεδα ζέστης άνευ προηγουμένου. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί. Αστάθεια στη τιμή του πετρελαίου εξαιτίας της αβεβαιότητας για επικείμενη συμφωνία για τα στενά του ορμού στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Εβδομάδα πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μεταξύ άλλων θα καταβληθούν στις 14 Αυγούστου παροχές του πρώην ΟΑΕ όπως επιδόματα αμητρότητας, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί πληρωμή νέων ΕΦΑΠΑΚ σε 500 δικαιοχούς. Στη σύλληψη ενός 73χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Ρόδο προχώρησαν το Σάββατο αστυνομικοί μετά τον εντοπισμό ανηλίκων που φέρονται να είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Από τη Ρόδο και επόμενη είδηση, δύο γυναίκες ηλικίας 42 και 45 ετών συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο του νησιού καθώς στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν συνολικά 3.928 πακέτα τσιγάρων χωρίς την προβλεπόμενη ταινία φόρου. Σε βάρος των δύο γυναικών σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία ενώ τα κατασχεθέντα τσιγάρα παραδόθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται σε μισή ώρα στον προκριματικό του μήκους ανδρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμπιχαμ που ξεκίνησε σήμερα. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδο ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22-93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριθεί στον απογευματινό ημιτελικό. Διπλή παρουσία εξασφάλισαν στον απογευματινό τελικό των 300 μέτρων μεικτή ατομική αδρών ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Φλαχογιαννάκος. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τον πολυβραβευμένο ηθοποιό, θεατρικό συγγραφέα, ποιητή και μουσικό Νίκο Καλογερόπουλο αποχαιρετά με ανάρτησή του το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε την τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια, είπε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά της Σιλίνα Μενδώνη. Συλληπιτήρια μηνύματα από ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική σήμερα, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
2: Αθήνα 984.
3: Ντάμες Σπαθί. Με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε κι εσείς ή αν είσαστε όλοι πολύ νεότεροι μου, αλλά υπήρξε στα αλήθεια εποχή που ο Αύγουστος ήταν μόνο διακοπές και θερινή ραστόνη, ακόμη και για αυτούς που έμεναν στην πόλη για δουλειά. Υπήρξε επίσης στα αλήθεια εποχή που η πόλη άδειαζε τον Αύγουστο και μπορούσες να δεις την Πανεπιστημίου χωρίς ούτε ένα αυτοκίνητο ένα πρωινό αυγουστιάτικης Κυριακής. Υπήρξε στα αλήθεια εποχή που όλοι κάναμε διακοπές, ακόμη κι αν ήταν η επιστροφή στο χωριό ή στο νησί μας. Τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει σήμερα και οι δύο τελευταίες πραγματικές γενναίες, η Generation Z και η Α, νομίζουν ότι λέμε παραμύθια ή παρελθοντολογούμε και ωραιοποιούμε τη δική μας νεότητα. Όσον αφορά την διαμορφούμενη τώρα νέα ολοκληρωμένη γενιά, την Β, αυτή μεταξύ των ετών 25 και 39, η πρόβλεψη λέει ότι θα μάθουν γενικά τι ήταν ο Αύγουστος με τη διαμεσολάβηση της κλιματικής κρίσης και της τεχνητής νοημοσύνης. Επιστρέφοντας σε αυτό τον Αύγουστο που διανύουμε είτε εντός είτε εκτός της πόλης, η επικαιρότητα που τον διατρέχει είναι τόσο σοβαρή που ακουμπάει στα μύχια της θεσμικής θωράκισης της ελληνικής πολιτείας, που ακουμπάει στα μύχια της προάσπισης των ατομικών δικαιωμάτων και τέλος στο υγειονομικό υπόβαθρο της χώρας, καθώς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που όχι πολύ παλιά, σε πιο σοβαρό βέβαια βαθμό, εξελίχθηκαν σε βιοπολιτικό έλεγχο. Κάπως έτσι επέστρεψα στην πόλη από τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Δεν εύχομαι το ίδιο Δήμας με ύψιλον. Μακάρι να είναι μακρύ το καλοκαίρι για όλους, όλες και όλα. Είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή. Πήρα τη σκυτάλη από την Ελευθερία Κουμάντου και ελπίζω να περάσετε καλά την επόμενη ώρα. Στο μικρόφωνο λοιπόν μέχρι τις 2 η Ελεονόρα Ορφανίδου. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Μουσικές επιλέγει ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Καλλιόπη Ασλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου. Αν καλέσετε το 213-09-09-100 θα απαντήσει ο Σταύρος Αμάραντος. Μπορείτε όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας και εδώ στο στούντιο μέσω mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 984onair@gmail.com και να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6948 984.

θα πάρετε μαζί σας τις διακοπές είτε όχι, γιατί η πόλη έχει πολύ ωραίες γωνιές και πολύ ωραίες στιγμές και μέσα στον Αύγουστο για ενδιαφέρουσες αναγνώσεις και πάμε!

Επιβεβαίωνοντας τα εισαγωγικά της εκπομπής περί της θερινής δραστόνης όχι του Αυγούστου, ανταποδίδω τους χαιρετισμούς του Αλέξανδρου, του Ανδρέα, της Ελένης, του Άρη, της Χρύσας, της Μαρίας, της Χριστίνας, του Νίκου, του Τάσου και του άλλου Νίκου. Είμαστε πολλοί και πολλές στην Αθήνα και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε πως οι έρευνες δείχνουν πως μόνο το 50% των Ελλήνων θα κάνουν διακοπές φέτος. Άρα πως όχι. Αυτό είναι ένα θέμα που και θα βρούμε μπροστά μας και ως εκπομπή και θα ασχοληθούμε, γιατί

0: έχει ένα διαφορετικό υπόβαθρο πίσω. Οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές δεν μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό που αφήσαμε φεύγοντας τον Ιούλιο και το βρήκαμε σε ακόμη χειρότερη κατάσταση, δηλαδή αυτό το μείζον ζήτημα του πώς θωρακίζουμε ή δεν θωρακίζουμε θεσμικά την δημοκρατία. Θα πάμε δηλαδή στην υπόθεση των υποκλοπών για να δούμε άλλο ένα επεισόδιο δυστυχώς από αυτά που δείχνουν πως πραγματικά δεν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση, υπό την έννοια του ότι για άλλη μια φορά δόθηκε παράταση σε αυτή την αρχιοθέτηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι, όπως όλοι ξέρουμε, και ο κύριος Σαμαρά ζήτησε διερεύνηση, όπως όλοι ξέρουμε και ο δικηγόρος Θανάσης Κουκάκη ζήτησε νέα διερεύνηση, ξέρουμε την απόφαση του κατώτερου δικαστήριου, του μονομιλίου πλημμυροδικείου, αλλά μάλλον τα ξέρουμε μόνο εμείς. Και για να μην φανώ και προδιαθετημένη αρνητικά απέναντι στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, έχω μπροστά μου και την ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, και έτσι θα ξεκινήσω με τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, τον δικηγόρο του Θανάση Κουκάκη, και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεσέ, που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ξέρω ότι έχετε τοποθετηθεί ήδη. Αλλά ήρθε και αυτή η ανακοίνωση, γιατί δεν είχαμε μόνο λοιπόν την ανακοίνωση της Ένωσης των Εισαγγελέων, έχουμε τώρα και τους ποινικολόγους και τους μαχόμενους δικηγόρους που είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά η ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων εκθέτει τους ίδιους μόνο. Μιλήσατε πριν για Ραστόνη, εδώ η Ραστόνη της Εισαγγελίας του Αριουπάγου διαρκεί 4 χρόνια. Δεν φταίμε εμείς που δείχνουμε και φύγουμε τα κακοσκήμενα. Φταίνουν αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Να θυμίσω ότι εδώ και 4 χρόνια βρίσκεται η δικογραφία στα χέρια της Εισαγγελίας του Αριουπάγου, στο ανώτατο πεδίο της δικαιοσύνης της Εισαγγελίας. Και παρότι υποτίθεται είναι στα χέρια κάποιων ανθρώπων που θέλουν και καλά να κάνουν τη δουλειά τους, ακόμα και τώρα δεν ξέρουμε ποιοι δώσαν την εντολή για τις υποκλοπές, πού βρίσκεται αυτό το υλικό, τι έχει γίνει με τις κινητές συσκευές, ποιο είναι η έκταση των απολεσθέντων προσωπικών και υπηρεσιακών δεδομένων. Αυτά δεν τα ξέρουμε μέχρι και τώρα. Άρα θα πρέπει να συνηθίσουν στην κριτική, ιδίως όταν είναι όχι μόνο εύλογοι, αλλά είναι απόλυτα δικαιολογημένοι. Γιατί αν χρειαζόμουν τώρα, αν μου ζητούσατε να σας απαριθμίσω τις πλημέλειες στην έρευνα της Εισαγγελίας του Αριουπάγου και τα λάθη και τα σφάλματα και τις παραλήψεις που έχει κάνει η κυρία Δηλίνη, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μπακέλας, θα θέλαμε μια εκπομπή.
0: Και να πούμε εδώ πέρα, με αφορμή το γεγονός ότι αναφέρετε τα ονόματα, ότι η κριτική δεν ασκείται πάνω στην δικαιοσύνη με την ευρεία φιλοσοφική έννοια του όρου, δεν έχουμε πρόσωπα. Λειτουργούς, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Η αναφορά είναι προς αυτούς, φυσικά.
1: Η δικαιοσύνη είναι πρόσωπα. Όταν τα πρόσωπα δεν κάνουν τη δουλειά τους, θα πρέπει αυτό να το αναδεικνύουμε και να το θίγουμε. Όπως πολύ σωστά επιβραβεύουμε κάποιες εξαιρετικές αποφάσεις που βγαίνουν ή όταν παράγεται εξαίρετο δικαστικό έργο, με την ίδια αναλογία θα πρέπει όταν κάτι δεν γίνεται σωστά να το φύγουμε. Έτσι είναι η διαδικασία, έτσι είναι η δικαιοσύνη. Δυστυχώς όμως, για να γυρίσω στο πρώτο, ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά του και ο κύριος Μπακέλα, το μόνο το οποίο επιτυχάνει είναι να υποβαθμίσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του κόσμου στο θεσμό της δικαιοσύνης. Δεν είμαι εγώ κακός όταν λέω ότι η υπόθεση των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της ελληνικής δημοκρατίας. Δεν είμαι εγώ κάποιος ο οποίος λέω κάτι πρωτόγνωρο όταν λέω ότι ιδίως για αυτή την υπόθεση θα έπρεπε η εισαγγελία του Αριουπάγου από την πρώτη στιγμή να δείξει ταχύτητα, πληρότητα και να εξαντλήσει όλα τα ελεκτρονικά μέσα. Όλα τα πάντα. Ανταυτού σας θυμίζω το εξής. Και για να φτάσω στο προκείμενο, ο κύριος Μπακέλας, ξέρετε τι είπε την Παρασκευή? Εγώ δεν κάνω καμία έρευνα. Και όχι μόνο είπε ότι δεν κάνω καμία έρευνα, επιχείρησε αυτή του την αδιανόητη απόφαση να τη δύσει με μια νομική επιχειρηματολογία που θα επιτρέψετε να πω ότι βρήθη νομικής κενότητας. Δεν μπορεί δικηγόρος να πάρει αυτή τη διάταξη και να μην γελάσει. Να το πω απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Έχει αξία. Εμείς τη ζητάμε εδώ και 3 μήνες. Λέμε το εκτής. Υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Tal Dillian, που σε όποιο μέσο βγει λέει ότι δεν έκανε αυτός τις υποκλοπές, αλλά το Predator το πούλησε σε ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Τι ζητάμε εμείς? Δεν λέμε ότι ο Dillian είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος. Λέμε κύριε εισαγγελέα του αεροπάγου, εξετάστε το, ερευνήστε τον, καλέστε τον, αυτό που λέει να το αποδείξει. Για να καταλάβουμε όλοι αν είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος και να μπει ένα τέλος. Και τι σας λέει ο κύριος Μπακέλας? Ο κύριος Μπακέλας σας λέει αυτό που είπε και η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Δεν τον καλώ. Δεν κάνω καμία έρευνα. Και κάνει ένα βήμα παραπέρα και λέει: δεν τον καλώ γιατί είναι ήδη κατηγορούμενος. Και βάζει και μια διάταξη του ποινικού κώδικα. Αν σας διαβάσω τη διάταξη του κώδικα ποινικής δικονομίας, θα δείτε ότι δεν επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή το ένοχος ένοχου ποιή που λέγαμε
1: ένοχος
0: παλιά.
1: Κάπως έτσι, αλλά προσέξτε να δείτε. Λέει η διάταξη που επικαλείται ότι δεν μπορεί να είναι μέσα στη δικογραφία μαρτυρική κατάθεση ανθρώπου που είναι κατηγορούμενος. Δεν λέει πουθενά ο νόμος όμως ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να εισφέρει αποδεικτικό στοιχείο. Δηλαδή, να το πω απλά, δεν χρειάζεται να κληθεί ο κύριος Δίλια να καταθέσει. Χρειάζεται να κληθεί να προσκομίσει τη σύμβαση. Και αυτό δεν τον εμποδίζει κανένας κώδικας ποινικής δικονομίας τον κύριο Μπακέλα, κανένα νομικό κείμενο.
0: Να συνεισφέρει δηλαδή με στοιχεία, λέτε, και όχι
1: ακριβώς,
0: με τη μαρτυρία
1: ακριβώς,
0: του.
1: Ακριβώς. Μα δεν μιλάμε για μαρτυρία. Δεν ζητάμε να έρθει ο κύριος Δίλια να πει το πούλησα στον κύριο Κοντολέοντα που ήταν στην ΕΕΠ. Θα έπρεπε ο κύριος Μπακέλας να κάνει το προφανές, να τον καλέσει και να του πει: φέρε μου την απόδειξη. Να σας το πω αλλιώς. Αν έχουμε τη σύμβαση μεταξύ Ιντελέξα ΕΕΠ, έχει καμία σημασία αν την προσκομίσει ο κύριος Δίλιαν, εγώ, ένα θύμα του Predator ή ένας δημοσιογράφος. Όλο αυτό λοιπόν προσπαθεί ο κύριος Μπακέλας να το θεωρητικοποιήσει, να το κανονικοποιήσει και να βάλει ένα νομικό μανδύα για να μην καταλάβει ο κόσμος. Όχι. Η διάταξή του είναι τροπή για την ελληνική δικαιοσύνη. Και το λέω και θα το λέω όσο και να φύγεται και η Ένωση Δικαστών, η Ένωση Εισαγγελέων. Είναι τροπή. Δεν μπορεί να έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας ο κύριος Δημητριάδης και ο κύριος Κοντολέων ενώ τους έχει γίνει μήνυση και να μην έχουν κληθεί να καταθέσουν τα πέντε στελέχη της Ιντελέξα που δεν έχουν καταθέσει μέχρι τώρα γιατί και λέει ο κύριος Μπακέλας αν καταθέσουν μπορεί να καταστούν κατηγορούμενοι. Μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις. Mm-hmm. Και αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω και την αδιανόητη ενέργεια μεταχείριση που έχει ο κύριος Πύρδης. Αν αυτό προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε κάπου, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ενεργοποιηθούν άλλα τα ανακλαστικά. Ο κύριος Πύρδης εμφανίστηκε στο Μονομελές και έδωσε το κινητό τηλέφωνο και είπε: κοιτάξτε, είχα μηνύματα όταν ήμουν υπουργός, τα οποία ήταν απόρριτα και έχουν διαρρεύσει. Αυτός που με παγίδευσε τα έχει στα χέρια του. Ψάξτε το. Πήρε αυτά τα μηνύματα το Μονομελές, πλημμυροδικείο Αθηνών, που τελείωσε στις 26 Φλεβάρι, 26 τώρα. Τα διαβίβασε στον κύριο Τζαβέλα και του είπε: ψάξε εδώ την κατασκοπία, γιατί έχουν διαρρεύσει απόρριτα έγγραφα από έναν πρώην υπουργό. Ξέρετε τι είπε ο κύριο Τζαβέλα? Δεν πιστεύω το κύριο Σπίρτζη ότι ήταν στο κινητό του τηλέφωνο και δεν έκανε έρευνα. Επανήλθε ο κύριο Σπίρτζη τον Ιούνι, το Μάη, και έφερε αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ήταν μέσα στο κινητό του τηλέφωνο. Ξέρετε τι είπε ο κύριο Μπακέλα την Παρασκευή? Είστε έτοιμοι να τα ακούσετε? Είπε: δεν το ψάχνω, γιατί αυτά τα ψάξε το δικαστήριο, το Μονομελές. Και αυτό έχει αποτυπωθεί σε έγγραφο της Αγγελίας του Αερίου Πάγου. Γιατί συζητάμε τώρα?
0: Ναι, είχε να πει διάφορα για όλες τις περιπτώσεις και για την υπόθεση του Αντώνη Σαμαρά, που εκεί, ξέρετε, θίγεται πολύ εύλογα. Νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε όλοι ότι θίγονται και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Όταν έχει παρακολουθηθεί ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι μόνο ότι έχει παρακολουθεί ένας πρώην πρωθυπουργός. Ένας πρώην πρωθυπουργός πηγαίνει τον Ιούνιο του 2026 στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και λέει με τη βαρύτητα που έχει ένας πρώην πρωθυπουργός όπως ο κύριος Σαμαράς και λέει: σας παρακαλώ, ψάξτε την περίπτωσή μου, γιατί μέχρι τώρα δεν την έχετε ψάξει και δεν την έχετε ψάξει γιατί δεν με έχετε καλέσει να καταθέσω. Δεν έχει καταθέσει ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Δεν έχετε τσεκάρει την κινητή μου συσκευή. Καμία υπηρεσία δεν έχει ζητήσει να ελέγξει την κινητή συσκευή του κυρίου Σαμαρά που έχει λάβει κατασκοπευτικό λογισμικό. Καμία υπηρεσία, κανένας εισαγγελέας του Ρουπάγου δεν έχει ελέγξει τη διαρροή των υπηρεσιακών απορρίτων του κυρίου Σαμαρά. Κανείς δεν έχει ψάξει από την εισαγγελέα του Ρουπάγου πού βρισκόταν ο κύριος Σαμαράς όταν δυστυχώς γι' αυτόν μετατράπηκε και αυτό σε κινητό κοριό. Αυτά είπε ο κύριος Σαμαράς. Και ξέρετε τι είπε ο κύριος Μπακέλας? Είπε ο κύριος Μπακέλας: δεν μπορώ να ψάξω κάτι γιατί δεν μου φέρνεις κανένα στοιχείο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μεταχειρίστηκε ο κύριος Μπακέλας έναν πρώην πρωθυπουργό είναι κάτι το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω είναι όχι, δεν αφήνει μόνο μια παρακαταθήκη αρνητική για τον ίδιο. Θα τον θυμόμαστε για πάντα για αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Μπακέλας. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα που θίγει την ίδια, το ίδιο το κράτος δικαίου.
0: Κύριε Κεσέ, όμως πέσατε από τα σύννεφα με τη διαχείριση αυτή, γιατί ο νυν εισαγγελέας του Αερυπάγου έχει ένα παρελθόν με την ίδια, με την ίδια υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Ο κύριος Μπακέλας, 27... Τις 24 Απριλίου του 27 με υποδέχτηκε στον Αεροπάγο κατά εντολή του κ. Τζαβέλα. Υποτίθεται δεν ήξερε κάτι για την υπόθεση και ενημερώθηκε από μένα προσωπικά για τα στοιχεία τα οποία είχαμε στα χέρια μας. Ενώ μου υποσχέθηκε ότι και του γνωστοποιήθηκαν στοιχεία και μου υποσχέθηκε ότι άμεσα θα ενημερώσει τον κ. Τζαβέλα, μετά από λίγες ώρες ο κ. Τζαβέλα, αν θυμάστε, 27 Απριλίου του 26 εξέδωσε τη διάταξή του με την οποία
0: γι' αυτό έκανα την αναφορά.
1: Ο κ. Μπακέλας επίσης, για να μην πέφτουν άλλοι από τα σύννεφα, ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων που έβγαλε τη διάταξη την Παρασκευή. Αυτά που θα ήθελε να πει ο κ. Μπακέλας, τα είπε η Ένωση Εισαγγελέων το απόγευμα. Εγώ αναρωτιέμαι, έκανε κάτι άλλο, έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ο κ. Μπακέλας? Για ποιο λόγο, ενώ είχε τις αιτήσεις εδώ και τρεις μήνες, έβγαλε τη διάταξή του με διαρροή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά τις 2 το μεσημέρι την Παρασκευή για να το διαχειριστεί επικοινωνιακά, ενώ σήμερα το πρωί είναι στο γραφείο του? Τι τον εμπόδισε, τι τον έκανε να το βγάλει απόγευμα, γιατί τον ενδιέφερε το κυριακάτικα, τα κυριακάτικα φύλλα?
0: Είναι...
1: θα αποτυπώσουν τη διάταξή του.
0: Κύριε Κεσέ, είναι η τρίτη φορά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που απορρίπτεται η διενέργεια περαιτέρω έρευνας, έτσι, της υπόθεσης των υποκλοπών.
1: Σωστά.
0: Ναι. Εσείς τώρα ως δικηγόρος που εμπλέκεσαι σε αυτή την υπόθεση, θέλω να πω εκ του ρόλου σας, ποια περιθώρια έχετε, τι υπάρχει περαιτέρω, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ας πούμε, τι ακριβώς σκέφτεστε, ποια είναι η τακτική μπορεί να ακολουθήσει ο Θανάσης Κουκάκης από εδώ και μπρος, για να μιλήσουμε για τον Θανάση?
1: Δεν είναι μόνο ο κύριος Κουκάκης.
0: Δεν είναι μόνο, το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζω. Απλά ο Θανάσης είναι και ο άνθρωπος που χάρη σε αυτόν.
1: Έχει μια ειδική βαρύτητα λόγω της ιδιότητάς του ως δημοσιογράφου.
0: Ναι, και άνοιξε και αυτός όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Εγώ θα πω το εξής. Επειδή ακριβώς έχουν περάσει 4 χρόνια και ακόμα δεν ξέρουμε ούτε τα μισά από αυτά που θα έπρεπε να ξέρουμε για αυτή την υπόθεση, θα συνεχίζει να παράγεται αποτέλεσμα. Θα συνεχίζουν να βγαίνουν στοιχεία. Και όσο η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά τους και προσπαθεί να στεγανοποιήσει μια δικογραφία που δεν στεγανοποιείται, θα είμαστε στο ίδιο σημείο. Θα νομίζουν κάποιοι εισαγγελείς ότι έχουν παράσχει υπηρεσίες κάπου, ότι έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους ενώ δεν την έχουν κάνει, ενώ η υπόθεση θα συνεχίζει να είναι στην επικαιρότητα. Το βλέπετε κι εσείς. Πού είμαστε? Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν όταν ο κύριος Τζαβέλας νόμιζε ότι έκλεισε την υπόθεση. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν όταν ο κύριος Ζήσης πίστευε με το αναντίλεκτο πόρισμά του ότι δεν υπάρχει τίποτα παραπέρα. Είμαστε στο ίδιο σημείο που ήμασταν όταν η κυρία Δηλίνη αφαίρεσε την δικογραφία από τους εισαγγελείς. Είμαστε στο ίδιο σημείο. Αλλά η υπόθεση δεν κλείνει και δεν θα κλείσει, γιατί υπάρχουν αναρρύθμιτα στοιχεία και τέτοια δεδομένα που συνέχεια θα τροφοδοτούν την υπόθεση. Τώρα, ως προς το τι θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι μέσα στον Αύγουστο θα γίνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για τις πράξεις και κυρίως τις παραλήψεις της εισαγγελίας του Αερυπάγου Πάου και συγκεκριμένα του κυρίου Τζαβέλα και του κυρίου Μπακέλα. Περαιτέρω, το Σεπτέμβρη, ο κύριος Μπακέλας θα έρθει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, διότι πάλι θα κληθεί να αποφανθεί επί αιτήσεων ανάθεσης της υπόθεσης με νέα στοιχεία. Αν δεν θέλει να κάνει αυτό στην έρευνα, αν δεν θέλει να ψάξει για να μην βρει τα στοιχεία, θα του τα πάμε εμείς έτοιμα.
0: Μάλιστα, υπάρχουν νέα στοιχεία, μου λέτε, στα χέρια σας.
1: Ακριβώς, και όπως επειδή αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ούτε περιμέναμε ότι ο κύριος Μπακέλας θα κάνει κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο έκανε. Αυτή ήταν η εκτίμησή μου. Όλοι ευχόμαστε να διαψευστούμε. Προφανώς δεν έχουμε δώσει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Τώρα να μπω στον πειρασμό να ρωτήσω. Ποια είναι αυτά τα νέα στοιχεία? Ξέρω πως δεν θα έχω μεγάλη τύχη, αλλά θα την κάνω την ερώτηση δημοσιογραφικά. Δεν μπορώ, είναι μονόδρομος.
1: Υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη μεθόδευση και τη συγκάλυψη στην υπόθεση.
0: Μάλιστα.
1: Κρατήστε το αυτό, διότι πλέον θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι στην υπόθεση των υποκλοπών το μεγαλύτερο σκάνδαλο δεν είναι οι παγιδεύσεις αυτές καθεαυτές. Είναι η συγκάλυψη, ο μαραθώνιος και η σκυταλοδρομία συγκάλυψης που έχει ακολουθήσει από το 2022 έως το 2026 έχει μεταξελιχθεί σε θεσμικό τραύμα και έχει αδρανοποιήσει από ανεξάρτητες αρχές με στελέχη της αστυνομίας και τα υψηλότερα κλιμάκια της ελληνικής δικαιοσύνης και μιλάω συγκεκριμένα την εισαγγελία Θεωρίου Πάγου, κάτι που αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο έχουν ασκήσει τα καθήκοντά τους η κυρία Βιλίνη, ο κύριος Ζήσης, ο κύριος Τζαβέλας και ο κύριος Μακέλας. Όλοι έχουν ένα κοινό παροσωμαστεί. Και οι τρεις διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και οι τρεις δεν έχουν κάνει τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Είστε καλά.
0: Μικρόφωνο Ζέδα Καρφίδου για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Οι ισχυροί άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην Αττική κρατούν σε αυξημένη ετοιμότητα τις πυροσβεστικές δυνάμεις των Κουβαρά για τον κίνδυνο αναζωπήρωσης περιμετρικά της φωτιάς που εκδηλώθηκε στις 8 το πρωί από άγνωστη αιτία. Σε εξέλιξη, η φωτιά εντός δασικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, κόκκινο συνεγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση στο Σαρακίνικο πήραν σύμφωνα με πληροφορίες ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Με κατάγματα λεκτός κινδύνου νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην περιοχή της παραλίας Πατρών. Διερευνώνται ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Με σχεδόν 4.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα συνελήφθησαν δύο λοδαπές στη Ρόδο. Τα κατασχεμένα θα αποσταλούν στην αρμόδια τελωνιακή αρχή προς υπολογισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών. Με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, ο Μίλτος Στεντόγλου αγωνίζεται αυτή την ώρα στον προκριματικό μήκους ανδρών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμπιχαμ. Και ο καιρός στην Αττική αύριο έθριο, σύμφωνα με την ΕΜΗ, άνεμη βόρειο, βόρειο-ανατολική τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στο Καζί. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 2 με το μεσημβρινό μαγκαζίνο, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή. Η Ελευθερία είναι ήδη στην Κρήτη και κάνει διακοπές. Επιστροφή για μένα. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Ελεονόρα Ορφανίδου. Και προσθέτω σε αυτή τη μεγάλη παρέα που είναι ακόμη στην Αθήνα και που ακούει 984, τον Νίκο, τη Βίκη, τη Νίκη, τον Χρήστο, την Ελένη, τον Αριστίδη, τη Χρυσούλα, τη Μαρία και τον Στάθη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνακρόαση, κυρίως αυτό που λέω πάντα, για τη συναντήληψη των πραγμάτων, γιατί πολλά και σοβαρά συμβαίνουν στη χώρα μας, στη δημόσια σφαίρα, από αυτά που δεν καθορίζουν μόνο την καθημερινότητά μας, αλλά καθορίζουν και τα μύχια της δημοκρατίας μας. Ακουμπάει και σε αυτό το τελευταίο, το θέμα με το οποίο θα συνεχίσουμε. Φέρεται εμπλεκόμενη στην υπόθεση της Μαφίν, κατά τον συνήγορό της όχι για πρώτη φορά. Βρίσκεται στην Ελλάδα, θα απολογηθεί αύριο μια γυναίκα, 46 ετών, ζει στο Λονδίνο, έχει ένα παιδί 5 ετών. Και ο Κώστας Παπαδάκης είναι μαζί μας, είναι ένα από τα τρία πρόσωπα που φέρονται να εμπλεκόμενα στην υπόθεση Μαφίν, για να συζητήσουμε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει, το πώς ακόμη και η ίδια αντιμετωπίζει το γεγονός ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτές τις κατηγορίες, το τι σημαίνει ταυτοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω ότι αυτά έχουν ήδη τεθεί και υποθεί. Και αυτό το περίεργο, το ότι είχε εξεταστεί και παλιότερα το συγκεκριμένο πρόσωπο για την ίδια ιστορία το 2022 και δεν προέκυψε κάτι, και τώρα γιατί να προκύπτει. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας κυρία Ορφανίδου, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ξέρω ότι λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε μέχρι την αυριανή μέρα, ωστόσο έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο, ίσως το τελευταίο με το οποίο ξεκίνησα, με το γεγονός δηλαδή ότι το πρόσωπο για το οποίο συζητάμε, η γυναίκα για την οποία συζητάμε, να φέρεται εμπλεκόμενη σε αυτή την υπόθεση, είχε ξανααντιμετωπίσει ανάλογες κατηγορίες.
1: Λοιπόν, για να ακριβολογώ, mm-hmm. η γυναίκα δεν είχε εξεταστεί η ίδια, ούτε γνώριζε το τι είχε συμβεί mm-hmm. το 2022. Τώρα, λαμβάνοντας για πρώτη φορά την όλη δικογραφία της υπόθεσης Μαρφίν, διαπιστώνουμε ότι το 2022 οι ίδιες φωτογραφίες της είχαν συγκριθεί με τις φωτογραφίες της Μαρφίν mm-hmm. και η αστυνομία, η ίδια Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, το Τμήμα Ψηφιακών Πιστηρίων και μάλιστα η μία από τις δύο υπογράφουσες είναι η ίδια που υπογράφει και τη σημερινή έκθεση, είχαν καταλήξει ότι δεν υπάρχει ομοιότητα. Όχι, δεν υπάρχει ταυτοποίηση, δεν υπάρχει καν ομοιότητα.
0: Mm-hmm. Τι άλλαξε ξαφνικά? Τώρα θα οικοτολογήσουμε όλοι, αλλά...
1: Τίποτα δεν άλλαξε. Εκείνο το οποίο προστέθηκε και αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάσυρση της υπόθεσης είναι μια ανώνυμη ηλεκτρονική επιστολή. Θα μου πείτε για την αστυνομία, είναι παλιά μου τεχνικό σκηνό τα ανώνυμα τηλεφωνήματα και ανώνυμες ηλεκτρονικές επιστολές. Άλλωστε σε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα είχε στηριχθεί και η διερεύνηση που έγινε το 2022 και κατέληξε στο αρχείο. Λοιπόν, αυτό για μένα θεμελιώνει μια πολύ σοβαρή ένσταση απαραδέκτου της ποινικής δίωξης, διότι προσκρούει στο λεγόμενο Ιωνίδε δικασμένο της διάταξης αρχιοθέτησης του εισαγγελέα πρωτοδικών που εγκρίθηκε για τον εισαγγελέα εφετών το 2022. Λοιπόν, και για να καταλάβετε το μέγεθος της αυθαιρεσίας, την ίδια νομική αναλογία έχει η υπόθεση των υποκλοπών, όπου ζήτησαν προημερών ο συνήγορος του Θανάση Κουκάκη, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Πίρτζης mm-hmm. και άλλοι, να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών με βάση πολύ σοβαρά στοιχεία που καλύψαν από την τελευταία δικαστική απόφαση του Ντίρλιαν, τις συνεντεύξεις του κτλ. Mm-hmm.
0: Αλλά εκεί υπήρξε άρνηση.
1: Mm-hmm. Με τόσο σοβαρά στοιχεία, αν πήγαινε κάποιος από αυτούς, ο Σπύρης ή ο Σαμαράς ή οποιοδήποτε, ένα ανώνυμο email και έλεγε, ξέρετε, τις υποκλοπές τις έκανε αυτός και αυτός και αυτός, θα ανασύραν την υπόθεση? Προφανώς όχι. Εδώ λοιπόν με ένα τίποτε, γιατί αυτό το email, εκτός το ότι είναι ανώνυμο και εκτός το ότι δεν έχουν κάνει καμία ενέργεια για να διαπιστώσουν την ταυτότητα
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, και αυτό το ανώνυμο στη σημερινή εποχή δεν είναι και πολύ απλή ιστορία, υπό την έννοια το ότι πρέπει να διερευνηθεί και υπάρχει δυνατότητα διερεύνησης, έτσι δεν
1: υπάρχει
0: είναι.
1: Υπάρχει δυνατότητα διερεύνησης και μάλιστα η δικονομία προβλέπει ότι κατά κανόνα οι ανώνυμες καταγγελίες τίθενται στο αρχείο εκτός αν ο εισαγγελέας διαπιστώνει την ύπαρξη σοβαρών λόγων που επιβάλλουν τη διερεύνησή της. Τέτοια αιτιολογία δεν υπάρχει εδώ πέρα σε αυτή την υπόθεση. Να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη εισαγγελική διάταξη που να λέει ότι παρά το ότι έχουν γίνει δύο βουλεύματα και μία δίκη και άλλη μία απαλλακτική διάταξη για την υπόθεση αυτή, πρέπει να επανεξεταστεί, διότι κάποιος έστειλε ένα mail και λέει ότι το κάναν 10 άνθρωποι χωρίς να λέει πού το ξέρει, χωρίς να λέει τι έκανε ο καθένας, χωρίς να λέει από πού το είδε, χωρίς να λέει τίποτε. Και χωρίς από την πρώτη στιγμή η αστυνομία και ο εισαγγελέας να έχουν ζητήσει να ρωτηθεί ποιος είναι ο συντάκτης του mail αυτού.
0: Μάλιστα. Πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι φέρεται να συνδέεται με, εντάξει, είναι μια τρομερή ιστορία, μια μαύρη σελίδα, έτσι, για την Ελλάδα, η τραγωδία της Μαφίν. Πώς νιώθει η εντολέα σας?
1: Η εντολέα μου, επειδή γνωρίζει πλέον τη δικογραφία και γνωρίζει ότι και η τελευταία έκθεση ταυτοποίησης, παρά τις αυθαιρεσίες που προανέφερε, αποδίδει περιορισμένη στήριξη ομοιότητας, δηλαδή σε μία κλίμακα 11 βαθμίδων που μόνο η κορυφαία θέση της σημαίνει identification, δηλαδή ταυτοποίηση και αποτελεί απόδειξη. Εμείς είμαστε στην 5η βαθμίδα, δηλαδή μετά την ταυτοποίηση υπάρχει η πολύ ισχυρή στήριξη ομοιότητας, αμέσως μετά η ισχυρή στήριξη ομοιότητας, αμέσως μετά η μέτρια στήριξη ομοιότητας και αμέσως μετά η περιορισμένη στήριξη ομοιότητας. Εδώ δηλαδή συζητάμε για μια κατάσταση που αυτό που έλεγε η αστυνομία από την πρώτη μέρα και οι θελημένα ή άθελα έχουν να παράγει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είναι ψέματα. Δεν ταυτοποιήθηκε καμία γυναίκα.
0: Και ξέρουμε και την αυστηρότητα της δικονομίας.
1: Είναι ένα φοβερό κλίμα και η κοπέλα νιώθει εύλογα ότι αντιπαλεύουμε, ότι αύριο αντιπαλεύουμε τα νομικά κριτήρια με τα οποία είναι αδιανόητο οποιαδήποτε προφυλάκησή της, με τις πολιτικές σκοπιμότητες οι οποίες δυστυχώς πιέζουν προς τα εκεί.
0: Εκτιμάτε δηλαδή ότι θα προφυλακιστεί?
1: Δίνω τον αγώνα για να το αποτρέψω. Εκτιμώ με νομικά κριτήρια ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση προφυλάκησης. Αλλά σας είπα ότι υπάρχει και υπερηραίουσα ατμόσφαιρα.
0: Εξάλλου αυτό το είδαμε λίγο και με όλη τη διαδικασία της έκδοσης. Μάλλον η γυναίκα ήθελε από την αρχή να έρθει να δει την ιστορία από κοντά.
1: Η γυναίκα είχε πληρώσει εισιτήριο για να έρθει από το Λονδίνο και το έχουμε αντίγραφο να το καταθέσουμε στη δικογραφία αύριο. Μόλις πληροφορήθηκε ότι εκδόθηκε ένταλμα, είπε: εγώ δεν έχω σχέση με αυτά τα πράγματα, έρχομαι να παραδοθώ, να ξεκαθαρίσει. Την είχαν 25 μέρες και 25 μέρες ούτε μία φορά δεν της επιτρέψαν να δει την πεντάχρονη κόρη της, με την οποία μένει κάθε μέρα. Και ξέρετε, της απαντήσανε: γιατί σε μένα είστε τόσο αυστηροί ενώ σε άλλες κρατούμενες επιτρέπετε? Της απάντησαν άνωθεν εντολές. Λοιπόν, και έμεινε 25 μέρες κρατούμενη, άγνωστο για ποιο λόγο, ενώ είχε συνενέσει από την πρώτη στιγμή να έρθει στην Ελλάδα και τελικά ήρθε στις 6 Αυγούστου.
0: Παραδέχεται ότι ήταν στη διαδήλωση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, υπάρχει αυτή η παραδοχή. Βεβαίως η μισή Ελλάδα ήταν σε αυτή τη διαδήλωση, το θυμόμαστε όλοι.
1: Σε αυτή τη διαδήλωση. Και αν προσπαθήσετε, εάν ήσασταν κι εσείς, να θυμηθείτε.
0: Ήμουν κι εγώ στη διαδήλωση, ναι.
1: Με ποιον ήσασταν, τι ώρα ήσασταν, πότε περάσατε από τη Μαρφίν, με ποιο μπλοκ, πώς συνεχίσατε, αμφιβάλλω αν 16 χρόνια μετά θα το καταφέρετε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν στη διαδήλωση, αλλά δεν ήταν στη Μαρφίν και εν πάση περιπτώσει δεν επιδοκιμάζει και αυτές τις πράξεις που έγιναν.
0: Ανέφερα το γεγονός αυτό της παραδοχής, γιατί τώρα να θυμίσουμε εδώ ότι οι εισαγγελικές αρχές και το δικαστήριο θα κληθεί να αποδείξει ότι πέρα από αυτό υπήρχε και κάτι άλλο. Υπάρχουν στοιχεία στη μέσα στη δικογραφία που να συντείνουν προς αυτό? Δηλαδή ότι πέρα από την ομοιότητα υπάρχει κάτι που να λέει ότι ήταν εκείνη την ώρα εκεί σε αυτό το σημείο και τίποτε αυτό την εμπλέκει.
1: Τίποτε απολύτως. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κόσμο που μας ακούει ότι ακόμα και αν ταυτιζόταν με το άτομο Γ, όπως λέει η αστυνομία κωδικά το πρόσωπο που έχει φωτογραφηθεί και συγκρίνεται, το άτομο Γ δεν έχει, σύμφωνα με τους μάρτυρες, κάποια συγκεκριμένη συμμετοχή σε ό,τι έγινε στην τράπεζα. Φέρεται να είναι κοντά με τους άλλους, αλλά αυτό σε μια διαδήλωση πολυπρόσωπη και πυκνή μπορεί να είναι και συμπτωματικό. Mm-hmm. Λοιπόν, και ακόμα από τα χαρακτηριστικά τα οποία φαίνονται, ούτε καν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για γυναίκα και όχι για άντρα. Μιλάνε για μια κοτσίδα, η κοτσίδα μπορεί να είναι και extension, να είναι ψεύτικη. Εν πάση περιπτώσει, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε η αστυνομία, δεν υπάρχει παρά μόνο περιορισμένη στήριξη ομοιότητας, ούτε μέτρια, ούτε ισχυρή, ούτε πολύ ισχυρή, ούτε ταυτοποίηση. Άρα τι συζητάμε?
0: Ναι, να το ρωτήσω αυτό και έτσι να κλείσουμε. Τι συζητάμε ακριβώς, κύριε Παπαδάκη, γιατί και για τα άλλα τα δύο πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση επικρατεί μια αντίστοιχη αοριστία. Έχουμε ξαναδεί την υπόθεση της Μαρφίν να βγαίνει στην επιφάνεια πάλι με μια αντίστοιχη πρακτική και να καταραίει.
1: Κοιτάξτε, κυρία Ορφανίδου, το ερώτημά σας το μεθερμινεύω στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και δίνω την απάντησή μου, ότι αυτά όλα συμβαίνουν διότι τον Απρίλιο, στις αρχές Απριλίου του 2026, που φέρεται ότι συντάχθηκε αυτό το mail, έχουμε μια κυβέρνηση στριμωγμένη άγρια από την κατακραυγή του κόσμου, με μια δίκη των τεμπών που αδυνατεί να ξεκινήσει εξαιτίας τούτου η αίθουσα των 1,8 εκατομμυρίων είναι ακατάλληλη, με τις παραπομπές ο ΠΚΠ, αλλά και Τριαντόπουλου Καραμαλή για τα Τέμπη, με το σκάνδαλο του Μακάριου Λαζαρίδη, με την οικονομική πολιτική και την ακρίβεια που δεν μπορεί να τη θασευτεί, και με την απόφαση τότε της κυβέρνησης να πάει σε πρόεδρες εκλογές τον Οκτώβριο και την ανάγκη να έχει μια επιτυχία. Αυτό λοιπόν είναι ο πυροδότης, κατά τη γνώμη μου, των εξελίξεων αυτών τον Απρίλιο και τον Ιούνιο. Έχουμε τα εξής πρόσθετα περιστατικά, τον Ιούλιο μάλλον. Έχουμε τα δυστυχή περιστατικά της Θεσσαλονίκης, τα οποία επαυξάνουν την κατασταλτική διάθεση της κυβέρνησης και την ανάγκη να φανεί ότι νικάει τον εχθρό που λέγεται τρομοκρατία, και τον αντιπερισπασμό για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος στις 9 Ιουλίου. 10 Ιουλίου είναι η μέρα που εκδίδονται τα εντάλματα σύλληψης για τους τρεις κατηγορουμένους τώρα της Μαρφίν.
0: Mm-hmm. Και μόνο ξέρετε που υπάρχουν τέτοιες ερμηνείες, δεν είσαι ο μόνος που έχει κάνει αυτή την ερμηνεία. Ανοίγει ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο θέμα, φυσικά, αυτό που λέγαμε νωρίτερα της θεσμικής οράκησης της ελληνικής δημοκρατίας.
1: Το θέμα είναι ότι η δικαστική
0: για αντιπερισπασμοί δηλαδή, αν είναι δυνατόν.
1: Αποστολή, και δεν επιτρέπεται να υπηρετεί πολιτικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: τελευταία στοιχεία που έχω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά εδώ καταγεγραμμένα, όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί αυτή είναι η συνέχεια της εκπομπής, ήταν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, 65 επί συνόλο, και επίσης έχουμε και 6 θανάτους σε ασθενείς με λίμωξη από τον ιό ηλικίας άνω των 65 ετών. Οι αριθμοί οι συγκεκριμένοι, νομίζω ότι σε κάποιον μη ειδικό όπως είμαστε εμείς, μπορεί να μην είναι ενισχυτική κάποιου συμπεράσματος το οποίο να νοηματοδοτείται από την επιστημονική πραγματικότητα. Τι είναι 65, είναι πολλά, είναι λίγα. Τα θύματα είναι όντως σχετίζονται με την ηλικία. Για όλα αυτά λοιπόν έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, αναπληρωτή καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, για να μας βάλει τα επιδημιολογικά στοιχεία επί του πραγματικού, το τι σημαίνει δηλαδή, και αν όντως αυτοί οι τίτλοι που βλέπουμε και στα site και στις εφημερίδες, ότι χτυπάει κόκκινο ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, είναι επί του πραγματικού ή είναι και λίγο δημοσιογραφική αδεία. Κύριε Μαγιορκίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι αυτή η αριθμή ανησυχητική που ανέφερα και πιθανόν να έχουν αυξηθεί, έτσι? Τώρα αυτό είναι στοιχεία του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου εμφανίζεται στην Ελλάδα αρκετά χρόνια. Την πρώτη μεγάλη καταγεγραμμένη έξαρση την είχαμε το 2010. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνανε ότι πιθανότατα υπήρχε στην Ελλάδα και πριν από το 2010. Να πούμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων που αναφέρεται δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι εκτός αυτού που βλέπουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο λοιπόν καλοκαίρι, από τέλη Ιουνίου περίπου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, έχουμε αρκετά κρούσματα, και όταν αναφέρω αρκετά κρούσματα, αυτά που καταγράφονται είναι οι εγκεφαλίτιδες, δηλαδή οι περιπτώσεις όπου ο ιός έχει προσβάλει τον εγκέφαλο, το κεντρικό νευρικό σύστημα, και οι ασθενείς χρειάστηκε να μπουν στο νοσοκομείο. Λιγότερο από 1 στα 100, δηλαδή γύρω στα 1 στα 140 από τους ανθρώπους που θα μολυνθούν θα χρειαστούν να μπουν στο νοσοκομείο. Πρόκειται λοιπόν για την εξαίρεση στον κανόνα. Ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια. Τα κουνούπια αυτά όμως για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα φτηνά. Δεν μεταδίδεται ο ιός από μολυσμένο άνθρωπο σε κουνούπι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αφορά περιοχές κυρίως που βρίσκονται στο όριο, να το πούμε έτσι με τη φύση, γιατί συνήθως τα φτηνά που είναι μολυσμένα και κουβαλάνε αυτόν τον ιό είναι τα κορακοειδή, δηλαδή κοράκια, καρακάξες, κίσες. Φέτος έχουμε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν το είχαμε άλλες χρονιές, ότι η δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στην Αττική. Δηλαδή, τις προηγούμενες χρονιές βλέπαμε Θεσσαλία, κεντρική Ελλάδα κυρίως. Φέτος η Αττική έχει το μερίδιο του λέοντος και κυρίως η Ανατολική Αττική.
0: Αυτό εξηγείται, ερμηνεύεται?
1: Να πούμε ότι είναι κυρίως στις περιοχές Μαρκόπουλο και Σπάτα. Uh-huh. Έχουμε βέβαια και σε άλλες περιοχές, αλλά εκεί φαίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα. Δεν μπορούμε να πούμε 100% τι έχει συμβεί. Ωστόσο, επειδή από το 2023 και μετά είδαμε μια σταδιακή μετατόπιση, άρχισαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα στην Αττική. Και επειδή ο ιός ήταν, όπως σας είπα, τα φτηνά που ήταν μολυσμένα, φαίνεται ότι ήταν κυρίως στη Θεσσαλία, το 2023 είχαμε την κακοκαιρία Ντάνιελ, και αυτή πιθανότατα να οδήγησε σε κάποια μετατόπιση πληθυσμών φτηνών και σε άλλες περιοχές, και ξαφνικά άρχισαν να μολύνονται και φτηνά εντός της Αττικής. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε 100%, αλλά είναι μια υπόθεση και αυτό.
0: Κάποιος πότε ανησυχεί, πότε δηλαδή, θυμάμαι από προηγούμενα ρεπορτάζ ότι έχει ένα μεγάλο χρονικό κενό επόασης η ασθένεια. Πότε όμως κάποιος πρέπει να πάει στο νοσοκομείο?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα, οι περισσότεροι δεν θα το καταλάβουν καν, να το περάσουν στο πόδι, και πολύ πιθανό πολλοί από εμάς να το έχουν περάσει ήδη και να το έχουν καταλάβει. Τώρα, εάν κάποιος εμφανίσει συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, τα οποία είναι λειθαργικότητα, υπνηλία, πονοκέφαλος, υψηλός πυρετός, φωτοφοβία, σύγχυση, συμπτώματα δηλαδή που δείχνουν μια βαριά εικόνα, σε αυτή την περίπτωση κάποιος πρέπει να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο για να γίνει διερεύνηση. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε εάν και εφόσον νομίζουμε ότι έχουμε κολλήσει. Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία ιδιαίτερη.
0: Δηλαδή και στο νοσοκομείο αυτό... κάποιος που θα πάει δεν θα θεραπευτεί. Δεν αντιμετωπίζεται η νόσος.
1: Θα αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα, θα υποστηριχθεί ο άνθρωπος μέχρι να, να τον αντιμετωπίσει το νοσοποιητικό του σύστημα. Να κάνει τον κύκλο του δηλαδή. Αυτό λοιπόν που λένε ωστόσο είναι ότι καλό είναι για όσους βρίσκονται στην, στις ομάδες κινδύνου, δηλαδή οι μεγάλοι ηλικοί κάποια από τα χρόνια νοσήματα, να προσέχουν ιδιαίτερα να μην τους τσιμπάνε κουνούπια. Δηλαδή κλασικές οδηγίες που έχουμε είναι αντικουνουπικά, εγκεκριμένα, σίτες στα παράθυρα, να μην έχουμε στάσιμα νερά στα μπαλκόνια, στους κήπους κτλ. Γιατί εκεί πηγαίνουν και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια. Και επίσης αν υπάρχει ανάγκη να μπούμε σε ένα χώρο που έχει αρκετά κουνούπια, καλό είναι να χρησιμοποιούμε μακριμάνικα και παντελόνια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαγιορκίνη. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Οι πρώτες ντάμες παθή της εβδομάδας, οι πρώτες μετά τις δικές μου καλοκαιρινές διακοπές, λαμβάνουν τέλος τώρα. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, ο Νίκος Λιμπερόπουλος, η Καλλιόπη Ασλανίδου, η Λίλιαν Ξύλου, ο Σταύρος Αμάραντος και η Ελεονόρα Ορφανίδου ήταν μαζί σας από τη μία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα και θα παραχωρήσουμε την αίθουσα, το στούντιο και τα μικρόφωνα στην Κατερίνα Παπαβασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ευχές για μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, η μία ώρες διάρκειας από σήμερα. Είμαι η Καταρίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σελανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα, 10 Αυγούστου, καταγράφεται ως εξής. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στον Κουβαρά Αττικής παραμένουν επίγειες και αέριες δυνάμεις που επιχειρούν σε καπνογόνα σημεία υπό το φόβο αναζωπήρωσης, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι. Προηγήθηκε 112 και εκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός από την Αττική και πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και νότια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά εντός δασικής έκθεσης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων επιτόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικό, Βιωτία και στο Ρέθυμνο. Προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση στο Σαρακίνικο Μήλου έλαβαν ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πάρο, στην πισίνα του οποίου πνίγηκε χθες ένα τετράχρονο παιδί. Το κακό για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με αφορμή δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα. Η αμυντική συμφωνία της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας δείχνει μεταβολή της αντίληψης στην περιοχή απέναντι στις ΗΠΑ, σχολιάζει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Παράταση έως στις 30 Νοεμβρίου παίρνει το πρόγραμμα Εξοικόνομο Επιχειρώ για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και από την είδηση θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Υπηρέτησε την τέχνη με αφοσίωση, ήθος και ανιδιοτέλεια, δηλώνει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική, τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα πολλές περιφέρειες στα ανατολικά και ανώτια της χώρας λόγω της ξηρασίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, με την πυροσβεστική υπηρεσία να επιχειρεί από το πρωί στον Κουβαρά Αττικής θέτοντας υπό έλεγχο ευτυχώς την φωτιά. Επιτόπου παραμένουν υπό το φόβο αναζωπηρώσεων δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο πυρήνο μέτωπο εξάλλου βρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και σε αυξημένη επιφυλακή και πλήρη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η σημερινή μέρα για μεγάλο μέρος της χώρας για τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς και εξάπλωση πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που επικρατούν σε πολλές περιοχές δημιουργούν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την ταχύ εξάπλωση μιας πυρκαγιάς και όταν αυτή εκδηλωθεί σε μικρή εστία. Για σήμερα, Δευτέρα, σε καθεστώς Red Code έχει τεθεί μια μεγάλη γεωγραφική ζώνη της χώρας, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Στο υψηλότερο επιχειρησιακό επίπεδο βρίσκεται η Αττική, συμπεριλαμβάνουν και των Κυθύρων, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Κρήτη, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, η Εύβοια και η Σκύρος. Όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε εδώ, Κατερίνα,
0: εξού και η μεγάλη και γρήγορη αντίδραση από πλευράς της πυροσβεστικής όταν το πρωί εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, διότι ότι οι συνθήκες είναι απαγορευτικές και πάρα πολύ δύσκολες. Μπορούν δηλαδή πολύ εύκολα να καταστήσουν μια φωτιά ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα να παρέμβουν άμεσα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, εναέριες και επίγειες μιχάλη, έτσι ώστε να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο την φωτιά, προκειμένου αυτή να μην επεκταθεί. Ευτυχώς τα νεότερα από το πύρινο μέτωπο στον Κουβαρά Αττικής είναι θετικά, διότι αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχουν μόνο μερικές εστίες διάσπαρτες, τις οποίες επιβλέπουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Για σήμερα μόνο να πούμε ότι μετά τις τελευταίες συνεδριάσεις που έκαναν στο Υπουργείο Πολιτικής Κρίσης και Κλιματικής Κρίσης, σήμερα στην Αττικοβιωτία και στην Εύβοια, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 και 7 μποφόρ, ενώ οι ρηπές τοπικά μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι θα παραμείνουν στη χώρα μας τόσο και αύριο όσο και Τετάρτη, γι' αυτό και ο κρατικός μηχανισμός είναι στο κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, σήμερα το πρωί είχαμε την πυρκαγιά στον Κουβαρά, άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και μετά από 2 με 2,5 ώρες κατάφεραν και περιόρισαν την πυρκαγιά και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν μόνο κάποια μικρά σημεία καπνογόνα, τα γνωστά καντιλάκια που γνωρίζουμε στον όρο της πυροσβεστικής. Να πούμε ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει άλλο πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη να ανησυχεί την πυροσβεστική. Απλά, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, αυτή η ώρα είναι η πιο κρίσιμη. Ναι. Μετά τις 1, ο αέρας αυξάνεται και η υγρασία πέφτει, άρα η εξάπλωση πυρκαγιάς θα είναι ακόμα πιο εύκολη.
0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έχει ξεκινήσει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις έχουν ξεκινήσει ήδη. Μόνο να πούμε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί εκεί κόκκινες και θα πρέπει να καταφυστούν. Με το κράτος να προβλέπει σε αυτή την περίπτωση την 100% επιδότηση για τη νέα κατοικία. Στόχος των αρχών, σύμφωνα και με τον κύριο Κατσαφάδο, είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να προχωρήσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα τόσο αποζημιώσει όσο και ανακοδόμηση των κτηρίων που έχουν χαθεί. Κλείνοντας, Κατερίνα,
0: να υπενθυμίσω εδώ εγώ, Μιχάλη, στο μεταξύ, 600 ευρώ είναι κάποια πρώτα χρήματα για την κάλυψη άμεσων αναγκών, 6.000 ευρώ για την αναπλήρωση της οικοσκευής και 500 ευρώ το ποσό που δίδεται για το ενίκιο.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Είναι μέτρα στήριξη της κυβέρνησης προς ανθρώπους που έχουν χάσει την περιουσία τους για να προσπαθήσουν να έχουν τα πρώτα έξοδα αυτά που έχουν χάσει την περιουσία τους. Κλείνοντας, Κατερίνα, να αναφέρουμε ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει τα μέτρα του λόγω των ισχυρών ανέμων. Είναι κλειστός ο λόφος Φινοπούλου από χτες τα μεσάνυχτα, ενώ ισχυρές μονάδες του τομέα καθαριότητας και δημοτικής αστυνομίας επιτηρούν τους λόφους της Αθήνας.
0: Σε ευχαριστώ, Μιχαλή. Για να ακούσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο.
2: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο, όπου ορίζει τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση την οποία θα πάρουν από το κράτος ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για σπίτια μέχρι 150 τετραγωνικά. 79 σπίτια έχουμε στο Πόρτο Γερμενό, 56 κίτρινα και 57 πράσινα. Πλέον μέσα από μία αυτοψία μπορούν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην ταλαιπωρούνται περαιτέρω οι πολίτες.
0: Να βγούμε τώρα εκτός συνόρων, να περάσουμε σε αυτή την σημαντική είδηση που μας έρχεται από το διεθνή χώρο. Στον απόϊχο της πρόσφατης, σας θυμίζω, αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, η οποία προφανέστατα

0: είναι να ξεχωρίζει τις βεβαιότητες από τις εκτιμήσεις. Mm-hmm. Επιβεβαιώνεται ότι στις 7 Αυγούστου η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν στρατιωτική αμυντική συμφωνία στη Μέκα της Σαουδικής Αραβίας, προβλέποντας ότι ένοπλη επίθεση εναντίον ενός από τα 3 κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των άλλων 3 κρατών. Πακιστάν και Τουρκία υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για αμυντική συμφωνία, η οποία δεν στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου κράτους και δεν αντικαθιστά υφιστάμενες συμφωνίες ασφαλείας. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα. Επιβεβαιώνεται επίσης ότι το Ιράν, το θεοκρατικό σιητικό καθεστώς της Τεχεράνης, τουλάχιστον σε επίπεδο επίσημης τοποθέτησης, δεν θεωρεί τη συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν ως άμεση απειλή για το Ιράν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγάη, μίλησε για μεταβολή της αντίληψης των χωρών της περιοχής σχετικά με την ασφάλεια. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε.
1: Αφήνοντας εχμές για την στάση των ΗΠΑ, Χρήστο, ότι εξαιτίας της στάσης του αμερικανικού παράγοντα δημιουργείται ένα καθεστώς ανασφάλειας. Δεν είναι δηλαδή ικανές πλέον οι ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ιράν, να εγγυηθούν την ασφάλεια στην περιοχή, και ως εκ τούτου οι χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής αναλαμβάνουν τις δικές τους πρωτοβουλίες.
0: Έτσι ακριβώς, αυτή είναι, θα έλεγα, και η κεντρική ιδέα των όσων λέμε μέχρι τώρα. Και η πρώτη εκτίμηση βεβαίως είναι, Κατερίνα, και με βάση αυτά, ότι μια νέα στρατηγική πραγματικότητα διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Στη Μέκα, η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας. Θα λέγαμε, δεν είναι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα ότι είναι το ΝΑΤΟ της Ανατολής.
1: Mm-hmm.
0: Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό βήμα. Είναι κάτι παραπάνω από μια απλή διπλωματική διακήρυξη. Το νέο περιφερειακό σχήμα στρατηγικής αυτοπροστασίας, με το Πακιστάν ως πυρηνική δύναμη, την Τουρκία ως μεγάλη στρατηγική δύναμη και μέλος του ΝΑΤΟ, και τη Σαουδική Αραβία ως οικονομικό και γεωπολιτικό πυλώνα του κόλπου, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και οικονομική συμμαχία. Και η συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε συγκρουσιακό κλίμα, χωρίς οριστική συμφωνία για τον πόλεμο και το στενό του Ορμούζ, και η γεωενεργειακή ανασφάλεια εκτινάσει τις τιμές παγκοσμίως των ενεργειακών προϊόντων. Το μήνυμα είναι σαφές.
1: Mm-hmm.
0: Η Μέση Ανατολή δεν περιμένει πλέον αποκλειστικά από την Ουάσιγκτον να εγγυηθεί την ασφάλειά της. Δημιουργεί δικές της ισορροπίες ισχύως. Η Τεχεράνη διαβάζει μια αλλαγή στην αντίληψη της περιφερειακής ασφάλειας. Και μια πρώτη προσέγγιση είναι ότι οι μουσουλμανικές δυνάμεις διεκδικούν μεγαλύτερο λόγο και ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας μιας περιοχής με ιδιαίτερη γεωστρατηγική και γεωενεργειακή αξία. Και εδώ βρίσκεται το ελληνικό ενδιαφέρον. Η ελληνική συστοιχία του αντιραποϊκού συστήματος Patriot, που έχει ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά στη Σαουδική Αραβία και ήδη έχει αναγετήσει ιρανικούς πυράβλους,
1: mm-hmm.
0: βρίσκεται εκεί βάσει διμερούς Έλληνο-Σαουδαραβικής στρατιωτικής συμφωνίας. Το έτοιμα πλέον είναι πώς θα συνυπάρξει η ελληνο-σαουδαραβική αμυντική σχέση με ένα νέο σχήμα στο οποίο συμμετέχει η Τουρκία, ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία εξακολουθούν να έχουν σοβαρές διαφορές ασφάλειας και κυριαρχίας.
1: Yeah.
0: Επιπροσθέτως, η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στενή στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, η Τουρκία είναι συμβαλόμενο μέρος της Συμφωνίας της Μέκας και το Πακιστάν έχει παραδοσιακά υιοθετήσει φιλοτουρκική θέση στο Κυπριακό, κάτι που προσθέτει μία ακόμα αξιοσημείωτη διάσταση για την ελληνική ανάγνωση. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν σαφές ενδείξεις ότι διαμορφώνεται ένα στρατηγικό τρίγωνο Ελλάδα-Ισραήλ-Κυπριακή Δημοκρατία, μια τριμερή συμφωνία από τη μια πλευρά απέναντι σε ένα αντίπαλο περιφερειακό σχήμα Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ασφαλώς ισχυρές διμερείς και τριμερείς αμυντικές συνεργασίες, διαφορετικές στρατηγικές επιλογές και μια νέα περιφερειακή πραγματικότητα που δημιουργεί ερωτήματα. Και το σημαντικότερο, δεν υπάρχουν ακόμα απαντήσεις ούτε καθασυχαστικές ούτε ανησυχητικές. Γι' αυτό και η σοβαρή γεωπολιτική ανάλυση, Κατερίνα, οφείλει να είναι ψύχρεμη, να καταγράφει τα δεδομένα, να αναγνωρίζει τις μεταβολές και να περιμένει τις στρατηγικές επιλογές των κρατών. Γιατί στη γεωπολιτική, όπως και στη ζωή, πολλές φορές αυτό που δεν έχει ακόμα συμβεί είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που

0: Έχει ήδη συμβεί.
1: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μπορεί να έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για το 15 Αυγούστου και η πολιτική επικαιρότητα να έχει κοπάσει. Δεν λείπουν ωστόσο οι αιχμηρές δηλώσεις με το βλέμμα στραμμένο στο Σεπτέμβριο και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά ήταν η φράση του Αλέξη Τσίπρα: δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, που προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η συγκεκριμένη φράση του κ. Τσίπρα ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα, δεν τα εξυπηρέτησε, αντίθετα συγκρούστηκε με αυτά, ήταν αυτή που έκανε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να χαρακτηρίσει νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Τσίπρας στο NGR, και εκεί αναφέρθηκε στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν διαβάσαμε τον τίτλο συνοδευόμενο τη φωτογραφία του κ. Τσίπρα, αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, είπε ο κ. Μαρινάκης, και όσο και αν ακούγεται απίστευτο, συνέχισε ο ίδιος, η φράση αυτή, όπως και πολλές αντίστοιχες, υπόθηκαν πράγματι από τον πρώην Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης παρέθεσε ταυτόχρονα μια σειρά ερωτημάτων προς τον κύριο Τσίπρα, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να απαντήσει γιατί κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων, ή γιατί λειτουργήσε στο Μαξίμου ένα άτιμο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, αλλά και ποιος χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε ότι μέχρι να απαντήσει σε όλα τα παραπάνω ο Πρωθυπουργός και στα συγκεκριμένα ερωτήματα, που όλο αυτό το διάστημα τα αποφεύγει, μπορεί να συνεχίσει να δίνει συνεντεύξεις σε προστατευόμενα περιβάλλοντα με ένα και μόνο στόχο να ξαναγράψει την ιστορία. Ωστόσο, καταλήγει ο κ. Μαρινάκης ότι το κακό για τον κ. Τσίπρα είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι ο κ. Τσίπρα στη συγκεκριμένη συνέντευξη, πέρα από την αναφορά που προκάλεσε την αντίδραση του κ. Μαρινάκη, έκανε λόγο για έλλειψη αξιοπιστία στην πολιτική, τοποθέτησε τη διαφθορά δίπλα στην ακρίβεια στα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Αν το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο είναι η ακρίβεια, είπε χαρακτηριστικά, η διαφθορά είναι επίσης το δεύτερο κρίσιμο μέγεθος που αφορά την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, σημείωσε ότι μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται ακριβώς σε αυτή τη διαφθορά, αφού κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο, όπως είπε, πηγαίνει σε μίζες και σε απευθείας αναθέσεις. Ενώ σημείωσε επίσης ότι η αύξηση του μέσου μισθού είναι πολύ κάτω από την αύξηση του κόστους ζωής. Και τέλος, ανέφερε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα είναι, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά της, το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή.
1: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η βολική αντιπολίτευση μπορούν να λύσουν τα προβλήματα του λαού, δήλωσε από την Αταλάντη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συμμετείχε σε πολιτιστική εκδήλωση της κομματικής οργάνωσης Αταλάντη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για να τον ακούσουμε.
3: Αυτές τις μέρες παίρνουμε μια ανάσα για να συνεχίσουμε τον αγώνα με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του λαού μας. Αυτές οι ανάγκες δεν μπορεί να τις λύσουν ούτε το επιτελικά αδύναμο και ανίκανο αστικό κράτος, ούτε τα διάφορα προγράμματα τα κοστολογημένα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ βρίσκεται μπροστά ακριβώς γιατί έχει στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, το σύστημα της εκμετάλλευσης, των κερδών, των πολέμων.
1: Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, με το λιμάνι του Πειραιά να έχει την τιμητική του, αυξημένες αφήξεις και από το εξωτερικό, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται στην τρίτη θέση των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών για τους Ευρωπαίους τουρίστες. Πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Έντονη είναι η κίνηση από το πρωί και τα τρία λιμάνια της Αττικής. Παρότι Δευτέρα σήμερα, οι αγδιούχοι του Αυγούστου εξακολουθούν να φεύγουν με κατακύματα, εγκαταλείποντας πίσω τους την Αθήνα και το Λεκανοπέδιο. Από το πρωί έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, τουλάχιστον και από τα τρία λιμάνια, πάνω από 85 δρομολόγια, τα οποία εκτελούνται με πολύ μεγάλη συχνότητα και τα οποία αποκλαίουν με πληρότητες που ξεπερνούν το 95%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λιμενικό από το πρωί βρίσκεται σε συναγερμό, διευκολύνοντας τους εκδρομής, ενώ αναμένεται από τις 3 η ώρα και έπειτα να αυξηθεί αυτή η κίνηση, καθώς υπολογίζουν ότι τα περισσότερα δρομολόγια πρόκειται να γίνουν μετά τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τώρα, αναφερόμενοι στο θέμα των επισκεπτών από το εξωτερικό, είναι χαρακτηριστική μια έρευνα που έχει γίνει από τον ΕΟΤ. Είναι μια έρευνα κυλιόμενη, έγινε σε 10 ευρωπαϊκές αγορές, δηλαδή Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία σχετικά με το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων τουριστών και στις μεσογειακούς προορισμούς. Η χώρα μας λοιπόν ήρθε στη τρίτη θέση, καθώς φαίνεται ότι το 30% των ερωτηθέντων, είναι χιλιάδες, 18-64 χρόνων είναι οι ερωτώμενοι, θα προτιμούσαν να έρθουν στην χώρα μας μέχρι και τον Μάιο του 27. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το 35% των ερωτηθέντων θέλει να κάνει ένα ταξίδι στη χώρα μας από Σεπτέμβριο έως και Νοέμβριο, κάτι που σημαίνει ότι επιμικρύνεται και η τουριστική περίοδος. Πάντως, από αυτούς οι οποίοι έχουν απαντήσει, το 58% έχει ξανάρθει άλλη μια φορά στη χώρα μας, ενώ το υπόλοιπο 42% θα είναι για πρώτη φορά η επίσκεψη που γραμματίζει να κάνει.
1: Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Υποτονική κίνηση στην αγορά εν μέσω φθερινής αλλά και εκπτωτικής περίοδου. Έχουμε περισσότερους τουρίστες οι οποίοι κάνουν αγορές. Λίγοι Αθηναίοι που έχουν ή απομείνει στην πρωτεύουσα ή έχουν επιστρέψει μόλις από τις διακοπές τους. Για να ακούσουμε λοιπόν τι κατέγραψε ο Σπύρος Χαλικιάς, ο οποίος βρέθηκε στην Ερμού.
0: Υποτονικά. Κόσμος μπορεί να κυκλοφορεί, αλλά δεν αγοράζει. Προφανώς δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
5: Δεν
6: είναι
5: καλές, ειδικά εδώ.
6: Ίδια,
5: με πέρσι.
6: Πώς είναι οι τιμές?
7: Το θέμα είναι ότι δεν αγόρασα. Δεν έχω πάρει κάτι εγώ. Εγώ έχω να ψωνίσω 3 μήνες.
6: Εσείς, παιδιά?
8: Δεν βλέπουμε εκπτώσεις. Ποιες εκπτώσεις? Άμα υπήρχαν εκπτώσεις, θα είχαμε με τσάντες στα χέρια.
6: Εννοείς ότι είναι ακριβά, έτσι?
8: Ναι. Για κάποιους είναι, κάποιους δεν είναι. Για εμάς είναι κάπου στη μέση. Ανάλογα. Άμα θέλει κάποιος πάει για διακοπές για να ψωνίσει, θα είναι ακριβά.
6: Βλέπω, κοιτάτε εσείς. Πόσες βλέπετε με το μάτι σας τις εκπτώσεις?
5: Αν δεν έχεις λεφτά, δεν.
6: Φαίνονται ακριβές, παρά το 50% που λένε δηλαδή.
5: Ναι, έτσι νομίζω.
6: Βλέπω έχετε κάνει ψώνια λίγα. Πήγατε μετρημένα, στοχευμένα?
7: Όχι, δεν πήγαμε στοχευμένα, απλά έτσι είδαμε και ό,τι μας άρεσε κυρίως.
6: Αυτά είναι δικά του ψώνια, αλλά πήγαμε στο μαγαζί, είδαν τα παιδιά ότι τους άρεσε, είδε και οικονομικό το μαγαζί, δεν ήταν ακριβό. Πώς ήταν οι τιμές, σαν εκπτώσεις?
7: 50% έκπτωση. Είναι μερικά τσόγω που έχουν 20, άλλα έχουν 30, άλλα έχουν 50.
6: Και αν επιτρέπετε, σε τι στοχεύσατε αγορές?
7: Μια απλή μπλουζίτσα.
6: Καθημερινά ρούχα κυρίως, αυτά.
1: Ο Σπύρος Χαλκιάς στην τηλεφωνική γραμμή μας μεταφέρει την εικόνα. Σπύρο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν, Κατερίνα. Βρισκόμαστε στην καρδιά ουσιαστικά της θερινής περίοδου με έκπτωση ως και 50%. Ακούσαμε μια φωνή που είναι χαρακτηριστική, ότι το μαγαζί ήταν φθηνό. Είναι αλήθεια αυτό, ότι όσο προχωράς προς την Ερμού και όσο πιο μεσημέρι είναι, όσο πας προς το Μοναστηράκι, εκεί αυξάνονται και οι καταναλωτές στα καταστήματα. Γιατί οι τιμές διαφοροποιούνται ανάμεσα στα αρχικά καταστήματα στην Ερμού και όσο πάμε προς το Μοναστηράκι. Είναι για όλα τα βαλάντια. Ακούσαμε ότι κάποιοι, ειδικά και νέοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι για τις εκπτώσεις. Το 50% θεωρούν ότι δεν είναι 50%, και μάλιστα ήταν παιδιά νέα που ήταν ψαγμένοι από την Επιτροπή Έκφραση σαν πολίτες στην έρευνα αγοράς. Έχουν αγοράσει και αυτοί, όπως μου είπαν, από μεγάλες αλυσίδες. Αλλά κατέβηκαν για να πάρουν κάτι πιο φτηνό σε μαγαζί που ήξεραν ότι είναι φτηνό. Πάντως να πούμε ότι η αγορά κινείται όπως λέγανε, όπως ήθελαν και οι έμποροι, Κατερίνα. Είναι με τους τουρίστες, πάρα πολλοί τουρίστες αυτή τη φορά, όχι όμως πάρα πολλά ψώνια, αρκετή κίνηση, δηλαδή είσοδος και το ψάξιμο των καταστημάτων, αλλά η αποχώρηση είναι με 1-2 σακούλες στο πουλί. Είναι στοχευμένες σε καταστήματα με ρουχισμό και υπόδηση. Και βέβαια αυτό που λέμε πάντα, ότι πολύ μεγάλη κίνηση έχει και το σώζουν και γυναίκες, δηλαδή αυτό. Έχουν τα καταστήματα με καλλιτικά, τα καλλιτικά ειδικά
1: σταθερή
9: τα καλοκαιρινά.
1: Σταθερή αξία, ας μου επιτραπεί και εμένα η έκφραση. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με αυτό, Σπύρο. Ναι.
9: Ότι τα ποσοστά των 40 και των 50% των εκπτώσεων, ναι, μεν είναι δελεαστικά, αλλά όπως είπα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και αυτό ακόμα το θεωρούν πολύ ακριβό για το δικό του το βαλάντιο λόγω άλλων υποχρεώσεων καθημερινών στην οικογένεια.
1: Ο Σπύρος Χαλικιάς, να τον ευχαριστήσω πολύ. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου για να αποβιβάσει επιβάτες που ήθελαν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση του εισαγγελέα, χειριστής και ιδιοκτήτης εντωμεταξύ έχουν λάβει προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Ο Αναστάσιος Βενιζέλος, διευθυντής της ενημερωτικής ιστοσελίδας Μιλέικα Νέα, μίλησε στον Αθηναίο 84 και τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Γνωρίζουμε όλοι τι συνέβη πάνω κάτω. Έχει γίνει viral το βίντεο του επιχειρηματία Μιχάλη Κυρίτση που κάλυψε αυτό το γεγονός. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι επενέβη ο εισαγγελέας. Έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό για να δούμε ποιος ήταν ο ρόλος της αρχής πολιτικής αεροπορίας, ποιος ήταν ο ρόλος της ΣΥΠΑ, ποια ακριβώς εντολή δόθηκε από τον πύργο ελέγχου της Μήλου. Η άδεια που είχε ο πιλότος που αναφέρει ότι είχε άδεια έλεγε ότι έχει άδεια να προσγειωθεί στις αλικές της Μήλου. Είναι το υλικοδρόμιο. Ανταυτού έγινε προσγείωση στο Σαρακίνικο. Προφανώς ήθελε να έχει μία άδεια για Μήλο, τη Αλικές, τη Σαρακίνικο. Μιλάμε για απόσταση αρκετών χιλιόμετρων. Δεν μπερδεύτηκε. Αύριο τι θα γίνει, θα προσγειωθεί ένα ελικόπτερο στην Ακρόπολη, ας πούμε.
1: Σωστό το ερώτημα. Τώρα, στην Χριστιανά Κούσκου θα πάμε τώρα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι, γιατί έχουμε μια παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ που αφορά επιχειρήσεις. Σε ακούμε.
11: Και συγκεκριμένα αφορά 400 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τις ενεργειακές τους παρεμβάσεις. Η παράταση θα είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Προκειμένου να, καθότι τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους ώστε να συνεχιστούν τα πλέον όρημα έργα και μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, η παράταση αφορά επιχειρήσεις που βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στάδιο της τελικής διάμεσης εκταμείευσης, της επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή, του ελέγχου νομιμότητας και της ολοκλήρωσης της επένδυσης. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί περισσότερα από 54 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 1.600 μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Στην Ενότητα του Πολιτισμού έχουμε δυσάρεστα νέα από εκεί, δυστυχώς, καθώς έχουμε δύο σημαντικές απώλειες για το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Η Βάσια Μπακετέα μας ενημερώνει. Βάσια, σε ακούμε.
12: Έγινε πριν από λίγο γνωστό ότι πέθανε ο συγγραφέας και στοχαστής Τέλειος Ράμφος, ηλικία 87 ετών. Πρόκειται για έναν από τους πλέον επιδραστικούς Έλληνες στοχαστές και συγγραφείς, ο οποίος σφράγισε τη σύγχρονη ελληνική σκέψη με τις συνεχείς αναζητήσεις του. Ήταν γεννημένος στην Αθήνα το 1939, σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι. Εκεί μάλιστα δίδαξε και από το 1969 και έπειτα, μέχρι που επέστρεψε στην Ελλάδα. Η ιδεολογική και η φιλοσοφική του εξέλιξη υπήρξε. Στα νεανικά του χρόνια σπάστηκε τον μαρξισμό, αλλά κατά την παραμονή του στο Παρίσι γνώρισε και επηρεάστηκε βαθιά από τον Κορνήλιο Καστοριάδη και με την επιστροφή του στην Ελλάδα αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή του ρεύματος της νεοορθοδοξίας. Από το 1990 και έπειτα όμως η στάση του πάλι μεταβλήθηκε καθώς υιοθέτησε ξεκάθαρα εξυγχρονιστικές θέσεις. Πέραν από την ακαδημαϊκή του δράση, ο Στέλιος Ράμφος είχε και έντονη δημόσια πολιτική παρουσία. Η πολυσχηδής αυτή διαδρομή του αποτυπώνεται απόλυτα στο συγγραφικό του απολογισμό, ο οποίος παριθμεί περισσότερα από 30 βιβλία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα έργα του συγκαταλέγονται τίτλοι όπως Ο Καημός του Ενός, Το Μυστικό του Ιησού, πολλά εκ των οποίων μάλιστα μεταφράστηκαν και στα αγγλικά και στα ιταλικά. Όμως παράλληλα είχαμε μία ακόμη πολύ σημαντική απώλεια από το χώρο των τεχνών, ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός, ο άνθρωπος που ενσάρκωσε όσο κανείς άλλος την έννοια του αντιστάρ στο ελληνικό θέαμα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας. Ήταν γεννημένος το 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας, σπούδασε στην δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη και έκανε τα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση το 1975 στη θρυλική σειρά Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Ωστόσο, η μεγάλη οθόνη είναι εκείνη που τον καθιερώνει, το συγκλονιστικό ρεμπέτικο του Κώστα Φέρι το 1983, αλλά και η συμμετοχή του στις ταινίες Άρπα Κόλλα και Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη είναι που τον καθιερώνουν στη συνείδηση του κοινού ως μια από τις πιο ιδιόρυθμες αλλά ταυτόχρονα καθαρές παρουσίες. Παρά τη ερωτική του αυτή επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα, υπήρξε πολύ ανήσυχος, έγραφε ποιήση, συνέθετε μουσική. Είχε μάλιστα σκηνοθετήσει, γράψει το σενάριο τη μουσική και είχε πρωταγωνιστήσει το 2011 στην ταινία Η Ποιήση της Πύλου. Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει και ζούσε μόνιμα στη γενέτειρά του. Η πολιτική καλλιτεχνική ηγεσία της χώρας με συλληπιτήρια μηνύματα τον αποχαιρετά ως ένα γνήσιο, ασυμβίβαστο και ανιδιοτελή εργάτη του πολιτισμού που έφυγε αθόρυβα, αφήνοντας όμως πίσω του ένα έργο εκοφαντικά αυθεντικό.
1: Βάσια, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και τον Απόστολο Βαξεβανέλη για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Στίβο και κολύμβηση καθώς διεξάγονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Στίβου που γίνεται στο Μπέρμιγχαμ, πέρασε με άνεση ο Μίλτος Τζαντόγλου με το δεύτερο του άλμα στα 8-26. Πέρασε τώρα τον 8-15 και θα είναι στο ραντεβού στο μεγάλο τελικό την Τρίτη το βράδυ. Στην κολύμβηση με επιτυχίες ξεκίνησε στο Παρίσι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε διπλή παρουσία στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών στις 8 παρατέταρτο. Ο Στέργιος Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα στις 7.30 θα κολυμπήσει στον ημιτελικό με στόχο το μεγάλο τελικό. Η Άρτεμις Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο που θα γίνει αύριο το βράδυ στις 9 παρά 7 λεπτά. Ενώ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο αναχωρούν για Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα για τις επαναληπτικές αναμετρήσεις τους με Ναϊμέγγεν και ΤΣΚΑ Σόφια 1948.
1: Απόστολε, σε ευχαριστώ. Και λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς, η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς 2-10-64-57.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα στην άνοδο. Λίγη κίνηση έχει στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους. Στη Φιδιππίδου άνοδο και κάθοδο. Στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος Μεταμόρφωσης άνοδο και κάθοδο. Καθώς και στην Αττική Οδό στο ύψος Μεταμόρφωσης. Και τέλος, λίγη κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισίας στη Συμβολή με Κατεχάκη άνοδο και κάθοδο. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο Ταξί Ελλάς για τις μετακινήσεις σας.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον σταθμό της πόλης στις 3.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Βανό. Σε εξέλιξη φωτιά εντός δαστικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαράτικη. Ολοσχερός καταστράφηκε κτηνοτροφική μονάδα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα και αύριο σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Από σήμερα ξεκινάει η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτή αλλά και σε Αιγιαλία και Ερέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία, είπε στο Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ως νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στην ιστοσελίδα in.gr με αφορμή τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο. Στα αποσπάσματα της συνέντευξης που μοιράστηκε ο κύριος Τσίπρας στα social media εστιάζει στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί παρεμβάσεις στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και όχι προσωρινά μέτρα στήριξης. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει τις επόμενες ημέρες ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στη βασίγνωστη παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος είχε άδεια να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Μήλου, στην περιοχή Αλικές και όχι στο Σαρακίνικο. Τη συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη για το μεταναστευτικό στο Breitbart News αναδημοσίευσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο True Social. Ο Έλληνας Υπουργός αναφέρεται εκτενώς στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας και στην αλλαγή στάσης που, όπως υποστηρίζει, έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για τον δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, τονίσει το Πασόκ. Ως τις 21 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από σήμερα η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί. Έλαφρα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω νέων απαιτήσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ για το άνοιγμα του Ορμούς. Στα 84,71 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,42 το ελαφρό αργό. Στην αθλητική ενημέρωση, μετά από μια κακή πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,26 μέτρα και εξασφάλισε με τη δεύτερη την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος της Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρουσιού πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22,93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριθεί στον απογευματινό ημιτελικό. Διπλή παρουσία εξασφάλισαν στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών, Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
2: Αθήνα 984.

0: Έλα, πάμε! Έλα!
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, όνομα Α, επίθετο Α και ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στα τηλεφωνικά κέντρα, στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, δεν έχουμε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, τα καταργήσαμε, τα κάναμε ένα, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 νούμερο, γιατί υπάρχουν και άλλα νούμερα εκτός από εμάς, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης μας Σταύρος Αμάραντος. Ο οποίος είναι της θεωρίας των ήρεμων νερών και εμφιαλωμένων, ανά απ' όλα. Εκτός από πολυθεσίτες που είχε πολλούς αυτή η Ελλάδα, εκτός από πολυθεσίτες τώρα θα έχει και λασίτες. Λέμε, α, ωραίο, έτσι. Και πολυθεσίτες και λασίτες. Είχαμε το νέο κόμμα, μάθαμε επιτέλους το νέο όνομα. Τώρα γίνεται εκεί με τα ακρονίμια ένα γενικότερο παιχνίδι και όχι μόνο στο διαδίκτυο, δηλαδή που θα κάτσει τελεία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς έχουμε μια πρόταση, πάντα έχουμε προτάσεις και σε λίγο θα τις διανθίσουμε και με μουσικές, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε από χθες. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι δεν ξέρουμε. Ειλικρινέστατος ο λόγος. Οπότε πάμε παρακάτω. Όσο λιγότερα ξέρεις αυτή τη χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Άρα τι κάνεις? Πανηγυρίζεις. Αν προσθεθεί στο ΕΛΑΣ, δηλαδή στα ακρονίμια, και το μαρξιστικό πλωρεταριακό, τότε το ΕΛΑΣ γίνεται μπελάς και πάμε και συνεχίζουμε με αυτά και όπου μας βγει.
1: Ή μπορεί και δικιά μου πρόταση να βάλει ένα γάμα γερμανικό-ελληνικό, ας πούμε, να τιμήσουμε και τον κύριο Σόιμπλε.
0: Σόιμπλε που τον είχαμε και στο βιβλίο.
1: Go back, Madame Merkel.
0: Και να γίνει γελάς.
1: Ναι. Γιατί...
0: Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, γιατί αυτόν περιμέναμε εμείς για να μπορέσουμε να συνταχθούμε, και είπε ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο, λέει, Πολάκη. Μάλιστα. Φαντάζομαι να ήξερε και πότε ήταν το ΕΑΜ.
1: Στο 7ο συνέδριο υγεία μου.gr.
0: Ναι.
1: Το είπε αυτό.
0: Αφού φτάσαμε στο ΕΑΜ, γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν ο Λαμπράκης κάποτε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, η νεολαία τώρα. Λέμε να μην παρασυρθούν κάποιοι και πούνε ότι το κόμμα το είπαμε Ελλάς να βάλουμε τη λεωνία πάνω μου χάρη επών.
1: Ναι,
0: να την κάνουμε κάτι πιο ευρωπαϊκό, ντεπών, ή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές που εμείς ακολουθούμε και θα τρίζουν τα κόκκαλα των Ελλασιτών, αλλά εμείς ακολουθούμε, μπορεί να το κάνουμε ζαμπον. Ζαμπον, να είναι και γαλλικό, να είναι και έτσι, να παραπέμπει κάπου στην Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει γιορτές πανηγύρια, έχουμε ξεκινήσει τραγούδια, οπότε καταλαβαίνετε. Θα γλεντήσουμε και θα πάμε απευθείας στην εξιστόρηση των γεγονότων. Θα γλεντήσουμε και θα πάμε απευθείας στην εξιστόρηση των γεγονότων.

0: Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να γίνεται τις δημοσκόπησεις και αυτό είναι που μας αρέσει. Θα έχουμε κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Εγώ θα έλεγα να έχουμε και δημοσκοπήσεις ανά. Ξέρω κι εγώ.
1: Ανά διήμερο.
0: Κοίταξε. Όχι, ρε.
1: Τι. Όχι. Πολύ είπα.
0: Όχι, όχι, όχι. Πολύ είπε. Λίγο είπε. Θεωρώ ότι μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τρεις την ημέρα.
0: Τρεις την ημέρα, ρε παιδάκι μου. Τρεις την ημέρα. Να έχουμε κανονικά. Και μετά. Άντε πάλι, δηλαδή να ξεκινάμε. Ποια ξεκινάει η πρώτη, Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε μια άλλη, Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Πρώτη και μετά πάλι.
1: Πάλι, Δευτέρα ναι. Ή.
0: Καινούργια
1: πάλι,
0: εβδομάδα, ναι. Καινούργια δημοσκόπηση. Ναι. Και όλο, άντε, δώστο, και ποιο πλησιάζει.
1: Ναι, νομίζω και ότι οι εταιρείες που υπάρχουν πλέον είναι και αρκετές για να το κάνουν αυτό.
0: Είναι και αρκετές οι εταιρείες ναι, και από την άλλη μεριά μπορούμε να χώσουμε και ακόμα περισσότερες στην αγορά, αν χρειαστεί.
1: Ναι, και είμαστε και ανθρώπους. Και έχουμε και ανθρώπους στο αντικείμενο που είναι αυθεντία. Ναι. Ο κ. Δημιώτης.
0: Ναι.
1: Να βάλουμε, ας πούμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν του συζητάμε τώρα, μην πάμε τώρα κατευθείαν.
1: Να είναι η μέρα, ας πούμε, η Τρίτη. Η μέρα των δημοσκοπήσεων Δρυμνιώτη.
0: Προσέξτε να δεις, το κόμμα λέγεται Ελλάς από χθες. Σήμερα είναι Ελλαδίου.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ιωάννου του Ρώσου. Πιο γνωστού στην πιάτσα ως Ραντεβουδιάρη.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Ρώσος ο Ραντεβουδιάρης. Λοιπόν, Ελλαδίου. Έτσι. Για να είμαστε κοντά. Βγαίνουμε, λαπόμε, βγαίνουν ο καθένας προσπαθεί να σπρώξει, σπρώχνεται. Οι δημοσκοπήσεις πλέον θυμίζουν σύνταγμα Ακαδημίας Πανεπιστημίου, ώρες αιχμής όταν έρχεται το λεωφορείο. Σπρώξτε κάποιοι, θα μπούμε μέσα. Οκ, okay. Και σαν να μην συμβαίνει. Την ίδια ώρα ο κόσμος φυσικά, η γη γυρίζει. Έχουμε αμερικανικά χτυπήματα, ξαναγυρίσαμε δηλαδή σε ιρανικούς στόχους, στα θανάτορμους. Παρέλαση με Καλάζνικοφ από Ιρανές στην Τεχεράνη και.
1: Και διάφορα άλλα
0: και διάφορα άλλα εξαιρετικά. Έχουμε μια είδηση. Έχουμε μια είδηση από...
1: Πριν να πάμε στις άλλες ειδήσεις, να διαβάσω την τοποθέτηση του Νίκου Μπίστη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Του κύριου Μπίστη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μπίστης τώρα πήγε με τον.
1: Εμείς που δεν προκάμαμε τον Ελλάς, προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της Ελλάς.
0: Γιατί αν τον προέκαμε, βρε Μπίστη, τι θα κάνεις. Θα πήγαινε στον Ελλάς.
1: Όπου το
0: σαν
1: αλφα...
0: με πατατάκια να σκάσει, θα φωνάξει την αστυνομία.
1: Όπου το Α είναι αριστερά προς απογοήτευση όσων δεν είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελήσει τη λέξη.
0: Πανάγια.
1: Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε

0: Αφήστε μας ήσυχους, έχουμε δουλειά από σήμερα.
1: Υποπιστής.
0: Ναι.
1: Μπράβο ρε πιστή. Μπράβο ρε πιστή.
0: Βεβαίως.
1: Τους έκανες κοιμά. Μπράβο.
2: Εμείς είδαμε εδώ σήμερα, βλέπαμε με τον Σάβα μια είδηση για τις καταγγελίες αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην... Πού ήταν εσύ? Το είχαν υψηλά, τώρα το κατεβάσαν.
3: Πιθανόν, πιθανόν. Πιθανόν.
2: Στο 24-7 το βλέπαμε.
3: Νομίζω ναι.
2: Ναι. Με τις, μέλος του στόλου στη Γάζα, ναι, μιλάει στο News 24-7 για τα βασανιστήρια στα χέρια του,
3: στα χέρια του Ισραήλ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρασε τα ψηλά γενικότερα αυτό. Όχι ναι, για κανένα άλλο λόγο, γιατί οι άνθρωποι μας προμηθεύουν.
3: Ναι.
1: Πρέντατο.
3: Βεβαίως.
1: Έχουμε μια καλή συνεργασία μαζί του.
3: Μην τη χαλάσουμε. Έχουμε και διάφορα. Να φαντάσου, δηλαδή αυτά ήταν τώρα, έπαιξε τόσο λίγο, πέρασε τόσο τα ψηλά. Που ήταν Έλληνες πολίτες.
2: Έλληνες πολίτες.
3: Όταν συμβαίνει.
1: Έλληνες πολίτες, αλλά ήταν και λίγο.
3: Ναι, ήταν. Ναι,
1: ζωηρή και αντίθεση βεβαίως.
3: Αντίθεση σαν τα προβατάκια της
1: κυρίας. Δεν ήταν δικά μας πράγματα, αλλιώς θα τα διαορίζαμε. Και δεν τρέχανε εκεί τα παιδιά.
3: Ναι, βεβαίως. Φαντάσου όμως όταν γίνεται αυτό καθημερινό, στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων, πόσο στα ψηλά περνάει όλο αυτό.
1: Καλά, αυτό έχει περάσει ήδη στα ψηλά.
3: Αυτό.
1: Στο Λίσκος Γάζα, μια που έγινε αναφορά το News 24-7, πάμε να ακούσουμε και κάποιους από αυτούς τι είπαν κατά την επιστροφή τους.
4: Ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα επιστρέφουν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των απάνθρωπων εικόνων που τους έδειχναν γονατιστούς και δεμένους πιθάγκωνα στο Ισραήλ. Μετά την απέλασή τους, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έφτασαν αεροπορικό στην Κωνσταντινούπολη, όπου έδειξαν τραύματα στα σώματά τους. Καταγγέλουν ότι κατά την κράτησή τους έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για βιασμούς από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Η Ιταλία και η Ισπανία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις σε βάρος του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπενγκβίρ, ο οποίος χλέβασε τους ακτιβιστές. Το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κατηγορείται ότι θέτει υποκράτηση όχι μόνο τους ακτιβιστές, αλλά και πολλούς Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς να τους απαγγελθούν συγκεκριμένες κατηγορίες και χωρίς να προηγηθεί καταδίκη.
5: Οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Στο αεροδρόμιο επικρατεί ένταση. Οι άνθρωποι που κρατήθηκαν αυθαίρετα καταγγέλουν τη βίαιη μεταχείριση από τις Ισραηλινές αρχές. Οι μαρτυρίες τους προκαλούν ανατριχύλα.
6: Μπήκαμε σε ένα πλωτό μέρος με κοντέινερ φυλακές. Βασανιστήκαμε όλα τα άτομα εξαιρέτως σε διαφορετικό βαθμό. Πάρα πολλοί σύντροφοι χτυπήθηκαν σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε άτομα τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν.
7: Μας δέρνανε καθημερινά, δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο. Η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο, το να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός, το να μην σου δίνουν νερό.
8: Η αντιμετώπιση που επιφύλαξε το Ισραήλ μετά την απαγωγή σε διεθνή χωρικά ύδατα ήταν πιο σκληρή. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματισμών και χρήση πλαστικών σφαιρών. Ασκήθηκε και βία και με άλλους τρόπους.
5: Στο αεροδρόμιο βρίσκονταν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν όσους κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και λάβαν τις πρώτες βοήθειες.
9: Και μου σπάσαν τα πλευρά. Μας είχαν ώρες με τα γόνατα, δεν νιώθαμε τα πόδια μας, με ώρες μέσα στον ήλιο. Βγαίναν κάποιοι θαραλέοι, ζητάγαν νερό. Κάποιους τους είχαν πλαστικές σφαίρες.
2: Βασανιστήρια, πλαστικές σφαίρες, ηλεκτροσόκ, από όλα είχε το κράτος του Ισραήλ, για κανένα άλλο λόγο, γιατί εμείς δείχνουμε το πόσο δημοκράτες είμαστε. Εκεί είχαμε και αυτόν τον φασισταρά που έχουν εκεί, τον Μπενγκβίρ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και δεν έχουμε και καμία τύψη. Αλλά που και που θυμόμαστε ότι κάποιοι συνεργάστηκαν με ακροδεξιούς, ενώ εμείς σε επίπεδο τουλάχιστον εσωτερικό τους έχουμε μόνο για μόστρα, και σε επίπεδο διεθνές απλά συνεργαζόμαστε για
1: κάποιους τους οποίους ενδεχομένως να τους έχει πιάσει πρεμούρα τι γίνεται με την υγεία τους και να έχουν αφυπνιστεί με το νέο συνέδριο υγεία μου.gr, να ξέρετε το ότι δεν αφορά αυτούς, γιατί θα ήταν υγεία μας. Είναι υγεία μου για αυτόν που το κάνουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουν πληθύνει τα συνέδρια τον τελευταίο καιρό. Απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς μας, να βγάζουν και αυτοί κάτι.
3: Τους οργανωτές.
1: Μπράβο, τους οργανωτές. Θα τους έχουμε τις επόμενες εκπομπές όλους κατάλογο για να δείτε και ποιοι παίρνουν τις δουλίτσες. Για να μπορούμε να οργανωνόμαστε εν ώψη εκλογών. Για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα, όπως την περίφημη ρίση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με 700 εκατομμύρια σε 7 χρόνια, λες εσύ νοσοκομείες τώρα, τις δαπάνες για φάρμακα.
10: Ναι.
1: Α, μπράβο. Ναι. Έχει βοηθήσει και για τα απόβλητα με τη φαρμακοβιομηχανία. Τα έχουμε παίξει αυτά. Και μια που μιλούσαμε για κυβέρνηση, πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στον κύριο Τατσόπουλο, συγγραφέα μεταξύ άλλων. Ο κύριος Τατσόπουλος το 2015 για τα ρουσφέτια και τι έλεγε μετά. Δεν τους πιάνεις ούτε με βαλέ. Πάμε.
11: Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια.
12: Η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια.
11: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
13: Σας μιλάω από καρδιάς. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης.
11: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
13: Φτάνει πια με τους υποκριτές.
1: Φτάνει με τους υποκριτές. Λοιπόν,
3: συμφωνώ. Είναι το, μόνο, εγώ, είναι το μόνο που συμφωνώ.
1: Όταν περνά όμως άλλη πίστα και πηγαίνει, τέλος πάντων πρέπει να τα κάνει όλα. Έτσι.
3: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, είναι βρωμοδουλειά, αλλά κάποιο πρέπει και να την κάνει. Παλιά, Τζο Τζακ Λέμον, στο δίκαιο του πρώτου μου καπτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάνε τα χρόνια, οι μήνες γυρνάνε. Θα αρκεί η φωτιά στη φωτιά, να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη, να μείνουμε πάντα. Λαλαλαλαλαλαλα. Πάμε παρακάτω.
3: Η οικογένειά του δεν το αρνήθηκε όμως ότι έχει κάνει έτσι.
1: Ναι, η οικογένεια έχει κάνει.
3: Ναι.
1: Σιγά σιγά θα μας έλεγε ότι δεν είναι και μέλος της οικογένειας. Ναι. Ένας απλός παραστικός που άκουσε το Άκης, φωνάζανε Μητσοτάκης, αυτός άκουσε το Άκης και λέει ενδεχομένως να λύνει για μένα. Δεν μπήκε μέσα ο μικρός ο Άκης. Πάμε τώρα μια που λέγαμε Άκης, ο κύριος Θεογαράκης. Ο κύριος Θεογαράκης είναι
3: ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ, μέλος του ΜΕΡΑ25.
1: Ναι, καλεσμένος τον κύριο Ζαχαρό, πέταξε μια καρφάρα στον κύριο Ζαχαρό.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά μάλλον ο κύριος Ζαχαρός έκανε πως δεν την άκουσε.
3: Συζητούσανε για τα ντοκιμαντέρ αυτά τα πολύ όμορφα που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό.
1: Τον τελευταίο καιρό.
3: Για τα μνημόνια και
1: για τα μνημόνια.
3: Ναι. Ναι, να μας πούνε τι δηλαδή ζήσαμε στο πετσί μας.
1: Στο παραπέντε, πώς το λέγανε αυτό το.
3: Στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό, ναι. Το παραπέντε έγινε Σύρια. Ναι, το χιλιοστό εφιλοδοξή. Λοιπόν, και αναφερόταν δημιουργούς αυτού του
3: ντοκιμαντέρ,
1: το ντοκιμαντέρ, αλλά πέταξε την καρφάρα του η οποία πέρασε ξυστά από τον κύριο Ζαχάρο.
14: Είναι σαν να κάνει κάποιος ένα ντοκιμαντέρ για το Άσβιτς και να βγει ο Χίμλερ και ο Όμπερστουρμπανφύρερ του στρατοπέδου και να πει τι αντικειμενικό που είναι, τι καλό, ζερ γκουτ, βούντερ παρακαλώ.
15: Πρέπει να μιλάνε και αυτοί στα ντοκιμαντέρ.
14: Τι, αυτοί πρέπει να μιλάνε, αλλά ρώτα και κανέναν Εβραίο, ρώτα και κανέναν κομμουνιστή, ρώτα και κανέναν κρατούμενο. Δεν μπήκανε ποτέ στον κόπο να κάνουν τις διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις που λέγανε είναι οι διασταυρώσεις των δρόμων των Βρυξελών. Διότι πώς ήταν στο Ιράκ που είχαν τους λεγόμενους embedded journalists, δηλαδή τους δημοσιογράφους που τους είχαν μέσα στρατό και τους δίνανε τα δελτία τύπου του Αμερικανικού στρατού και μετά βγαίνουν αυτοί και λέγανε ό,τι θέλουν. Και έλεγε κάποτε ο Άπτον Σίνκλερ ότι μην περιμένεις κάποιον να καταλάβει κάτι αν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε δύο δημοσιογράφες οι οποίες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με όλο το τροϊκανό κύκλωμα των Βρυξελών. Γι' αυτό βγήκε ο φοβερός και θλιβερός Ντάισενμπλουμ και έλεγε πόσο αντικειμενικό είναι.
1: Και βεβαίως είναι αντικειμενικό. Τι λογική κάνει αυτό που θα έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, αναφερόταν στο ντοκιμαντέρ το χιλιοστό της κυρίας Ελένη Δουαρβιτσιώτου και της κυρίας Βικτωρίας Δενδρινού. Δικά μας παιδιά, για να ξέρουμε γιατί κάνουμε. Έτσι, και αναφέρθηκε στους έριξε την καρφάρα. Αυτό που θέλει να καταλάβει είναι αυτό ο οποίο πληρώνεται και δεν μπορεί να καταλάβει. Σωστό. Και για του embedded journalists.
3: Βεβαίω.
1: Εμεί αυτού είναι από το εμπεδώνω. Γι' αυτό του λέμε embedded journalists. Το έχουμε εμπεδώσει δηλαδή ότι είναι περολατζίδε. Και πάμε παρακάτω. Εσύ, άμα ακού.
3: Δεν έχουμε σύστημα. Δεν με ακούει, δεν με ακούει.
1: Δεν έχουμε. Έχουμε κανένα σύστημα που αυτού να του καταλαβαίνει κατευθείαν.
3: Έχουμε έξυπνο.
1: Τίποτα πανέξυπνο. Πανέξυπνες κάμερες ή πανέξυπνα computers ή πανέξυπνα πληκτρολόγια, τα οποία καταλαβαίνουν αμέσως ότι αυτός είναι ταϊζόμενος. Για να πάμε παρακάτω. Όχι, αλλά είχαμε πανέξυπνες κάμερες. Γιατί είχαμε πανέξυπνες κάμερες? Γιατί ρε παιδιά, στράφη, τις βάλαμε τις κάμερες και τελικά μας κάνανε ζημιά. Τεράστια ζημιά. Οι πανέξυπνες κάμερες. Και τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα τις τραβήξουμε πίσω, να βάλουμε άλλες. Ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Κάζο! Την πατήσαμε, ρίξε.
10: Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε ένα παράδοξο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες αυτές δεν είναι ακριβείς, για να το πω συγκεκριμένα. Αμφισβητούνται και απορρίπτονται, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Με τρόμαξε ο αριθμός που είπες, σε ποσοστό 95%.
16: Ακριβώς, Κατερίνα, λόγω μιας υπερευαισθησίας και σειράς προβλημάτων στο σύστημα με τις έξυπνες κάμερες, ναι, που παράγουν υπερεκατονταπλάσιες κλήσεις, υπερεκατονταπλάσιες παραβάσεις από την τροχέα σε ένα χρονικό διάστημα, δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους αστυνομικούς που καλούνται να από μόνοι τους πρώτα να φιλτράρουν, να ελέγξουν το σχετικό οπτικό υλικό και απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό αυτές τις παραβάσεις που εντοπίζει η κάμερα. Και θα δούμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Mm-hmm. 40.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες εντόπισαν μόνο οι 6 κάμερες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η τροχιά εντοπίζει 60-70.000 ετησίως στην Αττική. Ο τρόχον όμως επιτρέπει κάμερες, όχι. Τι εννοούμε? Ότι οι κάμερες εντοπίζουν και λένε ότι παραβίασε το κόκκινο, ενώ στο σημείο εκείνο υπάρχουν τροχονόμοι που επιτρέπουν την κυκλοφορία, επιτρέπουν την παραβίαση του κόκκινου για κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας, κόβουν κλίση για υπερβολική ταχύτητα με μέσο όρο. Τι σημαίνει? Ότι μία κάμερα, πώς κόβονται οι κλίσεις, δεν είναι με τα ραντάρ, πέρασε με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ είναι 50 χιλιόμετρα το όριο. Λένε πέρασε 6 και 18 από την τάδε κάμερα, 6 και 19 από την άλλη κάμερα που είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Δηλαδή μετά από ένα λεπτό, άρα έτρεχες με 60 χιλιόμετρα, το όρο είναι 50. Όλες αυτές οι κλήσεις είναι χαρακτηριστικό ότι μια αστυνομική υπηρεσία έκοψε 3.500 κλήσεις. Όλες ανεξαιρέτως απερίφθησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν προβλέπεται στον ΚΟΚ προσδιορισμός υπερβολικής ταχύτητας με το χρήση του μέσου όρου. Εντοπίζουν μη χρήση ζώνης λόγω ρουχισμού. Εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μαύρη μπλούζα, ότι έχει ένα πέτο, ένα κασκόλ και φαίνεται ότι δεν φορά ζώνη. Και είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα, είναι σχετικό ανέκδοτο στις τάξεις των αστυνομικών, ότι έξυπνη κάμερα εντόπισε και οδήγησε ότι πρέπει να κοπεί κλίση σε κάποιον γιατί ο συνοδηγός του δεν φορούσε ζώνη ενώ δεν υπήρχε συνοδηγός. Και χρήση τέλος κινητού, εδώ είναι με τα προβλήματα με τα κινητά. Φαίνεται ότι μία ύποπτη κίνηση θεωρείται ότι μιλά στο κινητό τηλέφωνο. Έχει διαπιστωθεί η χρήση κινητού όταν οδηγεί, διαπιστώθηκε ότι εκτονιστέρων ότι έξυπναν το κεφάλι του ή είχαν μηχανή ατμίσματος, το ατμίζον τσιγάρο.
1: Το τσιγάρο τι έγινε?
3: Μην φοράτε μαύρα, μην καπνίζετε, μην ξύνετε το κεφάλι σας.
1: Γενικότερα μην βγαίνετε και θα πάρετε κλίση. Και όχι τίποτα άλλο, έχουν τρελαθεί και αστυνομικοί γιατί σου λέει δεν το βάλαμε για καλύτερα.
3: Και τώρα έχουμε δουλειά.
1: Κάνουμε τσεκ και έχουμε περισσότερη δουλειά. Βέβαια αυτό γίνεται με τα μηχανήματα όταν δεν υπηρετούν τον άνθρωπο. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα υπό έλεγχο, η φωτιά στον Κουβαρατική. Πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά και αύριο σε πολλέ περιοχέ τη χώρα, συμπεριλαμβανομένη τη Αττική. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεση αιτήσεων για τι αποζημιώσει των πυρόπληκτων σε Αττική, Βιωτία, Γιαλία και Ρέθυμνο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέα και φιλόσοφο Τέλειο Ράμφο. Έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτε. Στην αναστολή των πτήσεων προς το αεροδρόμιο της Κατάνια έως τις 5 τοπική ώρα προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές μετά από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας που εκτείναξε τέφρα χιλιομέτρων. Στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου, θα διεκδικήσει αύριο το βράδυ το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και ο καιρός αίθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορειοανατολική ως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μπαμ, και σε αυτό το ρυθμό μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο ο πλοίων τραγαρμέτρων, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος μέρους Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, Αβέλκης Σάββος Παναγιωτήτης, κάθε μέρα εδώ 3 με 4 στον Αθήνα 984. Μαζούλα, ο προπονητής των Boston Celtics, προπονητής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άλλο, να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε κάποια συνέχεια για σκάνδαλο, αλλά μιλάμε. Βαρέθηκα δηλαδή, ρε αδελφάκι. Πω, κουράστηκα. Πού να πάμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα πάμε ο ΠΚΠ. Πάμε ο ΠΚΠ Σρόιτερ, ρεπορτάζ. Τι λεγόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, πίσω από τα τηλέφωνα που δεν ήταν κλειστά και αυτά που παρακολουθούσαμε.
2: Ακούσαμε, okay, ναι, τα μύρια όσα.
0: Ακούσαμε τα μύρια όσα και μια κομπόστα. Τώρα καταλαβαίνετε, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, τι ζητούσαν τα παιδιά τα δικά μας. Και δεν προλαβαίναμε να τους εξυπηρετήσουμε κιόλας. Δηλαδή αυτό ήταν ουσιαστικά το παραπονάκι μας. Και κατά τα άλλα μας θέλει η Ευρωπαία εισαγγελέα. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος ο κ. Ανδρουλάκης κοπέδω του κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση, και λέει δεν με φοβίζει η μήνυση σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Ένα λεπτό ρε Άδων. Έτσι κριτική, καταγγελία. Γιατί αυτός παίρνει τα νίκια, τα βουτάει. Αυτό δεν είναι κριτική. Αν το κάνανε σε σένα, θα λέγες και θα έπρεπε σβάνα τα κανάλια, και δεν θα μας έφτανε μεσάνυχτα που να μην εμφανίζονσουν κάπου. Το κεντρικό δελτίο θα έπαιρνε στην ΕΡΤ. Πλάκα μας κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
3: Τώρα πέρα από τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονταν καθημερινά οι κατά καιρούς πρόεδροι του ΟΠΚΠ για κάθε είδους ζουσφέτια, είχαμε και τις κατηδίαν συναντήσεις όπως θα δείτε. Αλέξης Κουβέλη μίλησε με πρώην πρόεδρο, σου περιέγραψε λοιπόν τις επισκέψεις που δέχονταν στο γραφείο του. Έτσι, με τρελά πολλές φορές και παράλογα αιτήματα.
4: Και παράλογα αιτήματα, έκλειναν οι πόρτες και τι συζητούσατε, του λέω, που λέει κατά 80%. Ήταν, να το πω, ρουσφέτια, να το πω, αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Παράλογα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν περιέχονται μέσα στη δικογραφία. Έχουμε μόνο τις νόμιμες επισυνδέσεις και είχε αξία να μάθουμε τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες.
5: Δηλαδή τον έχει πάρει ο Πιαρακάκης, να τον πάρει και ο μεγάλος για να μπορέσω εγώ τη Δευτέρα να πάω στο γραφείο του να του το πω.
4: Μου είπε λοιπόν ότι όσοι έρχονταν επίσκεψη στον ΟΠΚΠΕ, τις λεγόμενες εθιμοτυπικές επισκέψεις για ενημέρωση όπως τις ανέφεραν στα δελτία τύπου τους, έρχονταν με μπιλετάκια. Όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών αλλά ακόμα και υπουργών, με λογικά και παράλογα αιτήματα. Είπαμε, η αναλογία που έδωσε ήταν 80-20. Ναι. Και για παραγωγούς πραγματικά αδικημένους και για απίστευτες περιπτώσεις.
5: Ο Κεφαλογιάννης, μωρέ, εγώ έχω πάει 3 φορές. 3 του ζήτησα ο πέρυσι στο γραφείο του.
4: Υπήρξε αγρότης που παρότι καλλιεργούσε καλαμπόκι στην κεντρική Μακεδονία, επέμενε να πάρει τη συνδεδεμένη επιδότηση, τάχα ότι καλλιεργούσε τέφλα. Να πάρει δηλαδή αυξημένη επιδότηση. Ξεκίνησε το 2020 και συνεχίστηκε για 2-3 χρόνια αυτό. 3 βουλευτές ενδιαφέρθηκαν για αυτόν και με τηλέφωνα και με εθιμοτυπικές, όπως τις έλεγαν, και ό,τι θες. Δεν πληρώθηκε ποτέ. Και δείτε τώρα εδώ τι συνέβαινε. Το πιο παράλογο ήταν από Νότια Ελλάδα. Όταν ανέλαβα όμως, ήξεραν πως δεν εξυπηρετώ, έφυγε με πολύ επεισοδιακό τρόπο από τον ΟΠΚΠ ο συγκεκριμένος. Και πήγαιναν στον αντιπρόεδρο. Από την έρευνα θα δείτε πως θα προκύψουν πολύ χειρότεροι διάλογοι, εννοεί μετά το 2021. Λέγανε πως αναβαθμίζουν τον ΟΠΚΠ και το μετέτρεπαν σε ΚΕΠ για τους ψηφοφόρους τους. Τα λόγια ήταν εποπτευόμενος. Στην πράξη, χειραγωγούμενος είναι κάτι που έχει κατατεθεί, νομίζω, και στις αρμόδιες αρχές.
0: Εντάξει, και το ΚΕΠ το ίδιο πράγμα είναι. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Από το κάνει πολιτών. Πολιτών είμαστε όλοι. Πελάτες όμως, εντάξει. Και ως γνωστόν, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Εμένα μου άρεσε αυτός από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος από καλαμπόκι ήθελε να το κάνει τέφλα.
2: Ναι, ήθελε τέφλα. Ναι.
0: Εντάξει,
2: καλύτερο.
0: Πάλι καλά που δεν το έκανε τέσλα. Ότι καλλιεργεί, να πάρει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, εμείς την κάνουμε την ελληνική την Τέσλα. Γιατί να μας δώσετε κάποια, και ξεκινήσει και με τον Άιλον Μάσκα να μπλέξουμε όλοι μαζί. Κατά τα άλλα, μας θέλει η Ρουμάνα.
2: Προφανώς,
0: η Ρουμάνα αυτή.
2: Προφανώς.
0: Που να μην προλάβει. Ναι. Και πάνω απ' όλα, τη διαφθορά εμείς τη βλέπουμε κάπου και συγκεκριμένα. Στο Πασό.
2: Στο παρελθόν. Ναι,
0: ναι, στο Πασό. Ναι. Αυτό το διεφθαρμένο Πασό. Και τώρα δύο τι να συμβαίνουν. Ή προσπαθούμε να το μιμηθούμε, ή αυτό κολλάει. Κολλάει. και με το πολύ ταλαβαίνει με το Πασόκ.
2: Κολλήσαμε λίγο.
0: Κολλήσαμε. Ναι. Η κυρία Βούλτεψη είναι με τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Είχαν ένα καυγαδάκι για το διεφθαρμένο Πασόκ. Και προφανώς ξέχασε κάτι και του το θυμίσει ο κύριο Τσόγκα. Πάμε.
1: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα. Το Πασόκ είναι αυτό που έφτιαξε
6: από πού προκύπτει.
7: Έχεις πάρει τον Λοβέρντο και τον Χρυσοχοίδη, κορυφαίους υπουργούς του Πασόκ, και μιλάς τώρα για διεφθαρμένο Πασόκ. Έχεις τον Στέρτσο, τον Πιερακάκη και τον Φλωρίδη και μιλάς για διεφθαρμένο Πασόκ. Ή μπήκανε στην κολυμβήθρα της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά. Ντροπή λίγο.
1: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα.
6: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Μόρφη?
7: Θα τη ρωτήσει για τον κύριο Λοβέρντο που είναι υποψηφιός της. Αν είναι διεφθαρμένος.
1: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιος είναι υποψήφιος. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
7: Για τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
7: Ήταν διεφθαρμένος.
1: Έχει ανανύψει.
7: Ο κύριος Περακάκης έχει ανανύψει. Έχει ανανύψει ο κύριος Περακάκης. Ο κύριος Φλωρίδης ανέλυψε κι αυτός.
6: Βεβαίως, κύριε Τσόγκα.
0: Αυτό είναι όταν μιλάμε για πρωτοκλασσάτα στελέχη.
2: Έχει ανανύψει.
0: Πρώτη προβολή και πρώτη γραμμή. Έχει ανανύψει. Και ο άλλος τι είχε κάνει? Έκανε δήλωση μετάνοια. Δήλωση μετανία λέει. Έχουν κάνει λέει και ο Κίδας. Φλωρίδες αυτοί που περνούσαν εκεί από το μαξί μου, του λέγανε καρέκλα, καρέκλα.
2: Τραπέζια, μπαμπού,
0: καφές, καφές και τα λοιπά. Απεταξάμιν, απεταξάμιν, απεταξάμιν. Μπες αγόρι μου στο μηχανισμό και πάμε. Αυτό εννοεί η κυρία Βούλτεψη. Μιλάμε για. Εντάξει. Εκτός από πολιτικός πρώτης γραμμής, θα μπορούσε να ήταν μια εξαιρετική πολιτική αναλύτρια. Δεν θα αδειάσαμε να διαβάζουμε τις πολιτικές της αναλύσεις.
2: Γιατί έχει πει και. Θα στο θυμίσω κιόλας, γιατί είχε πει: εγώ είμαι δημοσιογράφος και παρόλο που είμαι βουλευτής, δεν σταματάω ποτέ τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει, λέει. Εγώ λέει: μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς, εσύ τα ακούς και γενικότερα εσύ τα εισπράττεις. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρή Ελευθεριάδη. Έχει χάσει τη μητέρα του.
2: Ναι, στα Τέμπη.
0: Στα Τέμπη. Να δηλώνει ο ίδιος γιατί καθυστερεί η δίκη, η οποία ξεκινάει σήμερα. Κάναμε καινούριες κατόψεις. Τελικά η αίθουσα δεν ήταν η μεγαλύτερη στον πλανήτη, στον κόσμο, στη στρατόσφαιρα, στην πυρόσφαιρα και σε όλα τα άλλα. Μας βγήκε κάτι μικρούλι και σε αυτό πέσαμε μέσα. Κανένας δεν μιλάει για την αξιοπιστία. Έτσι. Δεν ήταν κανένα να πάρει να βγάλει τις δηλώσεις του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε τέτοια αίθουσα. Και την έλεγε με μια ίση, με μια έπαρση. Με μια σιγουριά ότι δεν το αμφισβητείς κανένας, ότι πια να το αμφισβητείς όλους γύρω εδώ τους έχουμε. Λοιπόν, ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Τι έκανες τώρα, ρε Φλωρίδη, να σε ρωτήσω κάτι? Έκανες τη μεγαλύτερη της μεγαλύτερης. Σιγά μην γίνει του χρόνου και ξανά η Ευρωλίγκα. Θα μας τρελάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ελευθεριάδης.
8: Θέλετε να μάθετε τα τελευταία νέα για την υπόθεση των Τεμπών? Εδώ θα τα πούμε όλα. Με ψυχραιμία και χωρίς υπερβολές. Πρώτο ερώτημα. Γιατί καθυστερεί η δίκη? Πάντως όχι, γιατί οι συγγενείς φέρνουμε εμπόδια, όπως λέει το αφήγημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και κανένας δεν θέλει να καθυστερούμε. Κι όμως, είχαμε 2 εβδομάδες κενό το Πάσχα και τώρα θα φάμε άλλον 1 μήνα καθυστέρηση με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Δεν με νοιάζει να ανοίξω πολιτική συζήτηση. Τα αντικειμενικά δεδομένα σας λέω. Αυτή που υποτίθεται ήταν η καλύτερη και η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, τελικά δεν είναι. Και θέλουν 1 μήνα να την γκρεμίσουν και να την ξαναχτίσουν. Το δικαστήριο δεν έχει καμία ευθύνη. Είπε: δώστε μας μια αίθουσα και θα ξεκινήσουμε να δικάζουμε. Για την καθυστέρηση δεν φταίει κανένας άλλος πέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό είχε την ευθύνη της προετοιμασίας, αυτό έχει και την ευθύνη των εργασιών. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε 1 μήνα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε. Στο μεταξύ όμως έχουμε κι άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που κάποιοι προσπαθούν να περάσει στα ψηλά. Είναι η υπερασφάλεια των βαγονιών των τρένων. Ένα θέμα που οι τεχνικοί μας σύμβουλοι έχουν αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Και επί 3 χρόνια παλεύουν για να αποκτήσουν και την επίσημη βούλα πιστοποιημένων φορέων. Πλέον είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Μετά την εξώδικη καταγγελία του δικηγόρου μου, Αντώνη Ψαρόπουλου, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέμπεψε το ζήτημα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Και η έρευνα είναι σε εκκρεμότητα. Ο φάκελος περιλαμβάνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, αλλά και το πόρισμα της δράσης. Πορίσματα που διαπιστώνουν σοβαρές παραβάσεις. Και να σας το πω με πολύ απλά λόγια. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ διαπίστωσε ότι κάποια από τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών αντιμετώπιζαν σοβαρότατα ζητήματα πυρασφάλειας. Και αυτό δεν είναι θεωρία, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 από τα θύματα κάηκαν από τη φωτιά, που θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν φτάσει σε αυτούς. Η ανάκριση έκλεισε πολύ βιαστικά και αυτό το στοιχείο έμεινε έξω. Όμως, έστω και εκ των υστέρων, οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία στα δικαστήρια και θα περιμένουν να αξιολογηθούν. Όμως, υπάρχει και άλλο θέμα. Γιατί η ΡΑΣ διαπίστωσε σοβαρό ζήτημα και με τα βαγόνια που κυκλοφορούν σήμερα. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα βαγόνια δεν διαθέτουν κανένα απολύτως πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Κανένα. Και δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Η ΡΑΣ είπε, ακόμα και εκπρόθεσμα, αν έχετε πιστοποιητικά, φέρτε τα. Πιστοποιητικά όμως δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι στοιχεία που δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση. Η δικαιοσύνη εξετάζει το θέμα. Και αργά ή γρήγορα θα καταλήξει. Στο μεταξύ όμως, τα τρένα κυκλοφορούν κανονικά. Και αναρωτιέμαι, το Υπουργείο θα κάνει κάτι? Γιατί το ευχέλαιο δεν θεωρείται προληπτικό μέτρο. Ούτε και η στατιστική ανάλυση κινδύνου λέει τίποτα. Αν πιάσει φωτιά, ας πούμε, από ένα βραχυκύκλωμα ή από ένα τσιγάρο και η φωτιά ξεσπάσει μέσα σε τούνελ. Μην πείτε τότε στους συγγενείς των θυμάτων ότι είχατε κάνει ρίσκ ανάλυσης και ότι το ρίσκο ήταν χαμηλό. Πείτε καλύτερα την αλήθεια, ότι το ξέρατε, αλλά καθυστερούσατε. Μέχρι να περάσει ο καιρός, μέχρι να έρθουν τα καινούργια τρένα. Εμείς πάντως σας το είπαμε. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Αυτά άκουσατε για την καθυστερή δίκη, την οποία την καθυστερούν φυσικά οι συγγενείς, γιατί δεν θέλουν να γίνει.
2: Ναι.
0: Άρη.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Φανταστικά.
0: Α, μπράβο, τι ήρθε.
2: Ποιος?
0: Ο
2: Νίσκο. Ναι, ήρθε ο καινούργιος.
0: Ο καινούργιος. Τρεις μήνες στην δουλειά. Το μόνο που δεν έχω δει στον Πανιακό είναι απολύεται προπονητής με βατραχοπέδιλα. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Να το δούμε γι' αυτό.
2: Να το δούμε και στο Άρη μπορεί να το δούμε αυτό, ναι.
0: Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα πάμε περίφημα. Μπορεί με τα τέμπη να μην τα έχουμε πάει για τόσο καλά. Έτσι, να έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε και πώς θα το οργανώσουμε και με τους δικούς μας. Αλλά ενώ ανεβαίνει ο πληθωρισμός, είμαστε στη χώρα η οποία τα πάει περίφημα. Έχει ξεκινήσει και ένα τώρα άλλο αφήγημα. Εξαιρετικό, πρέπει να το πούμε. Πάρτε την κυρία Γαλάτια Κατζατζάκη Καρακατσάνη για να την έχουμε μαζί μας. Είναι μαζί μας. Μας ακούει.
9: Σας ακούω, ναι, γεια σας.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστούμε μαζί σου. Το άλλο εξαιρετικό αφήγημα. Ότι εντάξει, είμαστε ακριβοί, αλλά τα ίδια γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Και ρωτάμε εμείς.
9: Είναι γνωστό αυτό, ναι.
0: Αφού γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί οι νέοι είναι τόσο μαζοχιστές και προτιμάνε να πάνε στην Ευρώπη την υπόλοιπη και δεν μένουν εδώ στην Ελλάδα που λένε.
9: Έχει ξεσηκωθεί με αυτά που λένε.
0: Και το σκύλι. Το ακούμε το σκύλι. Σαν τα μούτρα σου έχει κάνει. Ναι, για λέγε.
9: Είναι ανεξήγητα αυτά τα θέματα.
0: Ανεξήγητα. Μπορεί να μας εξηγήσεις κάτι άλλο?
9: Ναι.
0: Πώς ενώ είναι ακριβά και ότι στο σούπερ μάρκετ ο καθένας μπαίνει με βηματοδότη πλέον γιατί δεν ξέρει πώς θα βγει, πάμε εξαιρετικά σαν χώρα.
9: Είμαστε μια χώρα με ποιότητα ζωής, δεν τα έχουμε πει αυτά?
0: Περίμενε.
9: Με εξαιρετική ποιότητα
0: μη
9: ζωής.
0: Μη βγάζεις να βγάλεις συμπεράσματα. Ρίχτω λίγο Λουλού να το ακούσει.
10: Εδώ, αφού δεν έχουμε προβλήματα, να έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπεις, ακουμαχάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σας είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει φορά. Τι να κάνουμε, είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα, είναι αλήθεια.

0: Όπως κατάλαβες, η ζωή είναι βίος, αλλά πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά εσύ, εμείς τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
1: Πώς τα λύσατε?
0: Έχουμε λεφτά.
1: Α, εντάξει, τότε.
0: Τι, δεν κατάλαβα. Μα, δεν φτάνει που σου συμπεραστήκατε ανηφόρα, ο άνθρωπος.
1: Ναι, αυτή η ανηφόρα έχει κάποια κορυφή κάποια στιγμή για να πάρουμε μια ανάσα, να κατηφορήσουμε και λίγο. Γιατί
0: όχι, αλλά έχει μετά κατηφόρα και απότομη να πας να τρουγκοτουβαλιάζει, να ησυχάσουμε.
1: Αχ, τέτοια κατηφόρα θα είναι. Δεν θα είναι κατηφόρα ανάσας.
0: Όχι. Ναι, ποτά σας θα είναι. Καυστικής.
1: Οι συνταξιούχοι σήμερα είχαν συγκέντρωση με το σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω πώς φαντάζεσαι κάποιους, αλλά αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα ότι η σύνταξη τελειώνει σε 10 μέρες.
0: Οι αχάριστοι αυτοί γέροντες. Οι αχάριστοι. Οι οποίοι ένα συντριπτικό νούμερο από αυτούς.
1: Να διασκεδάσουν και τις εντυπώσεις μέχρι με οξυγόνα είχαν κατέβει για να διαδηλώσουν.
0: Λαϊκίστε. Λαϊκίστε.
1: Λαϊκίστε.
0: Οι οποίοι. Η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτόν κάνει και άλλη δουλειά. Που τι σημαίνει αυτό, Γαλάτια μου? Ότι κακώς βγήκαν σε σύνταξη. Άρα θα άντεχαν ακόμα.
1: Άντεχαν ακόμη. Αυτά να βλέπετε όσοι διαμαρτυρηθείτε αύριο μεθαύριο με τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Βέβαια.
2: Που έρχεται, καλά τα λες.
0: Κανονικά η σύνταξη.
1: Να λέγονται επιτέλους, ναι.
0: Η σύνταξη θα πρέπει να δίνεται με το κηδιόχαρτο.
1: Ναι, μιας μέρας δηλαδή.
0: Όχι, την παιδί μου. Από εκεί να αρχίσει.
1: Από εκεί να αρχίσει και να τελειώνει εκεί.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό λέω, θα είναι μιας μέρας.
0: Ναι.
1: Έτσι, τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο, εμένα, τιμή Σένεκεν, εντάξει. Λες και είσαι ο μόνος που δούλεψες. Εντάξει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Ποιος θα μας λύσει τα προβλήματα, έρχεται η Ελλάς.
2: Έρχεται η Ελλάς, βέβαια.
1: Πείτε μου τώρα πώς θα λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό.
0: Μα το έχει πει ο Παπαγός Αντώνιο. Ελλάς, Ελλάς.
1: Θα λέει κάποιος η Ελλάς και δεν θα ξέρουμε σε ποιον αναφέρεται.
2: Η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Αυτό αναφέρεται στην αστυνομία, αναφέρεται στο...
0: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι διαδόσεις. Γιατί πιστεύω ότι οι διαδόσεις, αν στο λέει, θα κλείνει για κανένα ματάκι. Ναι, αν είναι οι άλλοι. Τώρα στις επικοινωνίες της... Τις σκοτεινές, τέτοιο ναι, θα έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ λέω μήπως γίνει μια άλλη γκάφα τώρα.
1: Τι?
0: Το φοβάμαι πολύ.
1: Καλά, για πες.
0: Πρέπει να το δούμε αυτό. Επειδή τους παρακολουθούμε όλους, θα πούμε τον άλλο παρακολούθα την Ελλάς. Ποιο παρακολουθεί? Τι παρακολουθεί το? Ποια?
1: Αυτό θα δημιουργηθούν πολλές απορίες. Αυτό σου λέω. Δεν
0: ή πάμε στη λύση παρακολούθα και τους δύο και πάμε παρακάτω.
2: Λογικά σε αυτό. Λογικά σε
1: αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται. Ναι.
2: Λογικά σε αυτό. Λογικά σε αυτό θα πάμε.
0: Ναι. Πάντως οι δημοσκοπήσεις ξεκινήσαν.
1: Οι δημοσκοπήσεις ξεκίνησαν.
2: Έτοιμες ήταν έτσι.
1: Στο πρώταγκον.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, καλά τα λες. Από τη Real Polls για το πρώτο. Ναι.
1: Που δείχνει δεύτερο τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να κρατιέται, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: κρατιέται.
1: Το πούμε και αυτό.
0: Καλά, πρώτα γόνη για να μην κρατιέται τώρα.
2: Να βαστάει, να βαστάει.
1: Να βαστάει. Τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερος.
0: Να εκτοξεύεται.
2: Να είναι δεύτερος στην πρώτη μέρα ύπαρξής του.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι. Όλοι λέγανε από το πολύ παρκάνω 8 κανένα.
1: Θα σου πω κάτι, μια υποσημείωση σε αυτό, ναι, στο κλείσιμο.
0: Παρακαλώ.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πόσο με 16%?
2: Ναι.
0: 16,1.
1: Και την τρίτη, τη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Με τι ποσοστό, Σάβα?
2: Γύρω στο 11, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Γύρω στο 12, ναι, νομίζω, ναι, ναι, ναι, ναι, 13, αυτή τη δημοσκόπηση, στην εκτίμηση,
2: ναι,
1: ψήφου, έτσι, όχι στην πρόθεση.
2: Ναι, στην εκτίμηση είναι γύρω στο, ναι, 13, στην πρόθεση είναι γύρω στο 11.
1: Πού είναι το Πασόκ, πού είναι το Πασόκ?
0: Στις Μπαχάμες.
1: Στις Μπαχάμες,
0: με την Ιβάνκα.
1: Τέταρτη θέση, κατρακυλά, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ελένη, η δημοσκοπήση.
1: Νομίζω ότι θα έχουμε να δούμε αρκετές τέτοιες σφιγμομετρήσεις, όπου το Πασόκ θα ασθμένει για τη δεύτερη, εδώ ασθμένει και για την τρίτη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι που δεν
0: κάτσε να δούμε, γιατί.
1: Αναμενόμενο σύμφωνα με τους δημοσκόπους, ναι.
0: Ναι.
1: Κάτσε να δούμε σίγουρα. Έχει πολύ μάκρος ακόμα.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρουμε και πότε είναι η εκλογή.
1: Δεν
0: μας έχει πει ο Αντώνης.
1: Να βάλουμε στοίχημα. Εγώ λέω άνοιξη.
0: Άνοιξη λες.
1: Πιστεύω ότι θα το εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Λες, θα το εξαντλήσει.
1: Δεν ξέρω, έτσι νομίζω ότι θα, για να δείξει θεσμικότητα ως προς αυτό και να τηρήσει τη δέσμευση ότι όταν λέμε ότι εξαντλούμε τις τετραετίες, τις εξαντλούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και να μην δείξει αφαιρέγγυος ως προς αυτό.
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Θα θέλεις να, ναι, θα θέλεις να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα. Mm. Λέω τώρα. Κρίνοντας ορθολογικά, δεν είναι ότι ξέρω κάτι, ότι μεταφέρω κάποια διαρροή.
0: Όχι, αλλά δεν είπαμε κάτι τέτοιο.
1: Κάποιο ρεπορτάζ, κάποιο παράδειγμα.
0: Ούτε και έχει σηκώσει κανένα τηλέφωνο και άκουγε.
2: Και όσοι αυτό έκριναν ορθολογικά, συγκεκριμένη κυβέρνηση και γενικότερα δεν πέσαν και πολύ μέσα καλά.
0: Όχι, αλλά εντάξει, μπορεί τώρα και εσύ τώρα.
2: Τις ορθολογικές, ναι, τις ορθολογικές κρίσεις. Ναι, δεν πιάνουν και πολύ εδώ.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα. Επιτυχία θα είναι να είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Επιτυχία δηλαδή, δεν είναι γενικά.
1: Υπάρχει ικανοποίηση με αυτά τα ποσοστά.
2: Επιτυχία είναι που επιστρέφει στις ζωές μας.
1: Είναι ένα ερώτημα προς το νέο κόμμα. Έτσι.
0: Αρχικά. Εγώ θεωρώ ότι αυτός είναι ο πρώτος του στόχος.
1: Προφανώς, για έναν πρώην πρωθυπουργό που φτιάχνει ένα νέο πολιτικό φορέα για να ξαναπάρει την εξουσία, να ρίξει το σύστημα Μητσοτάκη, όπως λένε όλη η αντιπολίτευση, αυτό το στόχο έχει.
0: Ναι.
1: Είναι επιτυχία αυτό, δηλαδή αν κινηθεί εκεί στα ποσοστά του 15% ως δεύτερο κόμμα θα θεωρείται επιτυχία.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το πρώτο.
1: Πρέπει να μας απαντήσουν.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα κινηθεί το πρώτο.
2: Ανάλογα με.
1: Αν θα είναι πρώτο και ο ίδιος δεύτερος, εγώ θα ήθελα να έχω μια ξεκάθαρη απάντηση αν αυτό θα θεωρηθεί πολιτική επιτυχία.
2: Αν είναι ο πρώτος και ο
0: δεύτερος. Κάτσε, γιατί υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει περίπτωση να ετηθούν όλοι.
2: Ναι, πρώτον.
1: Ναι, πολύ πιθανό.
2: Δεύτερον, άμα είναι ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος με 2-3 μονάδες διαφορά.
1: Ο πρώτος θα είναι πρώτος όμως, έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Τι να κάνω.
1: Κάποιος πρέπει να είναι πρώτος. Εάν έχεις ήδη κυβερνήσει, ποια είναι η στόχευσή σου? Ήσουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτόν τον πρωθυπουργό.
0: Ωραία.
1: Το έχω φτάσει να ξαναείσαι πάλι με αυτόν τον πρωθυπουργό τον ίδιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Τα υπόλοιπα αύριο.
1: Νωρίς.
0: Να είσαι καλά, Λίλη Φωτοπούλου, στον Νίκο, Νίκο Τιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές, ο Σάββας Παναγιωτής εδώ μαζί μας και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, η Πέμπη Παναγόπουλου και επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου στα Ταρή Σταύρου Σαμάροντος. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επαναστατικό βράδυ. Τα λέμε αύριο, πάντα εδώ την ίδια ώρα, στον Αθήνα 984. Γεια σας.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανό. Σε εξέλιξη η φωτιά εντός δασικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρατική, ολοσχερός καταστράφηκε κτηνοτροφική μονάδα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα και αύριο σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία αλλά και σε Γελία και Ρέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία, είπε στο Sky Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ως νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στην ιστοσελίδα in.gr με αφορμή τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολιάζει και το ΠΑΣΟΚ. Στα αποσπάσματα της συνέντευξης που μοιράστηκε ο κύριος Τσίπρας στα social media, εστιάζει στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί παρεμβάσεις στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και όχι προσωρινά μέτρα στήριξης. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσουν τις επόμενες ημέρες ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην πασίγνωστη παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πιλότος είχε άδεια να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο που είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Μήλου, στην περιοχή Αλικές και όχι στο Σαρακίνικο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμήρες παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ως τις 21 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους από σήμερα πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί. Ελαφρά άνοδο στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω νέων απαιτήσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ για το άνοιγμα του Ορμούς στα 84,75 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,33 το ελαφρό αργό. Οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες κακιστές, δήλωσε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι. Σε μια νέα έξαρση έντονης δραστηριότητας βρίσκεται η Έτνα με τις εκρήξεις στον κρατήρα Βοράτζινε να συνοδεύονται από εκπομπές ηφαιστιακής τέφρας, η οποία κινείται στην ατμόσφαιρα προς την περιοχή του αεροδρόμιου της Κατάνιας, αναστολίων των αφήξεων έως τις 5 τοπική ώρα. Στην αθλητική ενημέρωση, μετά από μια κακή πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,26 μέτρα και εξασφάλισε με τη δεύτερη την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος σεισμίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Είμαι καλά τώρα. Στον προκριματικό δεν χρειαζόταν να το δείξω αυτό. Θα με δείτε στον τελικό, δήλωσε στο Air News ο Έλληνας πρωταθλητής. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22,93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριθεί στον απογευματινό ημιτελικό στις 7.30. Διπλή παρουσία εξασφάλισε στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών στις 8 παρατέταρτο ο Απόστολος Παπαστάμος και ο Παναγιώτης Βλαχογιάννακος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανέμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Κωστάκο.
2: Αθήνα 984.
3: Δημήτρη!
4: Πώς κύριε!
3: Με πίεστε σου! Πώς! Ακολουθεί πώς! Με την αφοσίωσή του! Όταν εσείς σχολάτε και πάτε κινηματογράφο, περίπατο, ψυχαγωγία!
4: Δεν πάμε!
3: Γιατί?
4: Δεν φάνε τα μισθά!
0: Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας.

Φίλες, φίλοι, φίλτατα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 4 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, στην καρδιά του καλοκαιριού, και ακούτε την έκτακτη εκπομπή «Υπόθεση εργασίας». Στη ρύθμιση του ήχου η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Καλλιόπιας Λανίδου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κωστάκος. Τηλεφωνική επικοινωνία στο 213-09-09-100, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Πέμη Πανογοπούλου, ηλεκτρονική επικοινωνία 984-ONER at το γνωστό παπάκι gmail.com και μέσω Viber στο 6948-984-984.

Εν μέσω θέρους, πυρκαγιώνουν τις τραγικές συνέπειες τους παραδεταμένης προεκλογικής περίοδου και σταθερού καύσωνα τιμών. Τι έρχεται στο μυαλό κάθε λογικού ανθρώπου? Όχι πάντως η ποίηση. Με αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε. Μήπως έχετε διαπιστώσει προσφάτως ότι περισσεύει λογική? Ποίηση είναι το ομούχρωμα του Διληνού, ένα ερωτευμένο ζευγάρι στην ακρογιαλιά, ένα θερινό σινεμά στην καρδιά της πόλης ή ένα παιδί που κρατάει εκστασιασμένο στα χεράκια του το παγωτό. Κανονικό παγωτό. Όχι αυτό το χωρίς ζάχαρη, χωρίς λακτόζη, χωρίς λιπαρά, χωρίς κανένα λόγο να το φας. Όμως η ποίηση έχει σχέση και με την πολιτική. Μη μου λιγάτε τώρα, σας στέλνουμε μαζί μας αυτό το υπέροχο ταξίδι. Πολιτική ίσως, όπως έχουν πει, να είναι η τέχνη του εφικτού. Όμως η ποίηση μπορεί να γίνει πολιτική πράξη, ακόμη και αν περιγράφει αυτό που οι πλειοψηφίες θεωρούν ανέφικτο. Και αν για πολλούς οι δύο αυτές γραμμές, ποίηση και πολιτική, είναι μονίμως παράλληλες, για άλλους υποδορίως μπορούν να συναντηθούν. Η πολιτική δεν παράγει ποίηση, αλλά πολλές φορές δίνει την αφορμή στους ποιητές, οι οποίοι παράγουν πολιτική στάση, ή στους πολιτικούς, προκειμένου να αιτιολογήσουν τη στάση και τις αποφάσεις τους.

Ανδρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Καραμαλής, οι δύο εμβληματικοί πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης, στις ομιλίες τους, αλλά και στην ευρύτερη πολιτική τους διαδρομή, χρησιμοποίησαν ή εμπνεύστηκαν από στίχους μεγάλων ποιητών για να δώσουν όραμα και να υπογραμμίσουν τις πολιτικές τους θέσεις. Με το γράμμα ή στο πνεύμα των Κωστή Παλαμά, Γιάννη Ρίτσου, Οδυσσέα Ελίτη και Γιώργου Σεφέρη. Σε κάποιο γύρισμα του χρόνου, στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο Σωτήρης Κουβέλλας, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος, βουλευτής Θεσσαλονίκης και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, με δηλώσεις του προσπάθησε να αντιπαραβάλει την ανθεκτικότητά του ως πολιτικού με την οκνηρία και την αδυναμία των ποιητών, λέγοντας «Αν ήμουν κανένας λαπάς, θα γινόμουν ποιητής», προκαλώντας φυσικά αντιδράσεις.

Ας μεταφερθούμε όμως πιο κοντά χρονικά. Ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της Βουλής, την περίοδο που το πολιτικό ειδήλιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ οδηγήθηκε σε σκληρό χωρισμό, απάντησε στις κατηγορίες του Πάνου Καμένου με τους στίχους του Κωνσταντίνου Καβάφη. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις, δεν θα βρεις άλλες θάλασσες, η πόλη θα σ' ακολουθεί. Ο Πάνος Καμένος είχε σηκώσει το γάντι απαντώντας με το ποίημα του Γεωργίου Στρατήγη. Αν ζητιάνοι σαν και με δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν και σε δεν θα φορούσαν στέμα.

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, υπεραμεινόμενος της τάσης του κόμματός του, χρησιμοποίησε τους στίχους του Γιάννη Ρίτσου. «Σε τούτα δω τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει», ενώ αναφερόμενος όχι στον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά στον πολιτικό σουρεαλισμό που επικρατούσε στη Βουλή, ανέσυρε ένα ποίημα των μαθητικών του χρόνων. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.

με στίχους σε ελεύθερη απόδοση από το ποίημα του βραβευμένου με Νόμπελ λογοτεχνίας, Βρετανού συγγραφέα Ράντιαρντ Κίπλινγκ, είχε κλείσει την ομιλία του στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ας εμπιστευτούμε τον εαυτό μας όταν ο κόσμος δεν μας πιστεύει και ας ονειρευτούμε χωρίς να γίνουμε σκλάβοι των ονείρων μας.

Και κάπου στο βάθος του δωματίου ο Βάρναλης να μας υπενθυμίζει: 40 σβέρκι βοδινοί με λαδωμένες μπούκλες, σκεμπέδες, σταυροθόλωτοι και βρώμιας ποδαρούκλες, ξετσίποτοι ακαμάτιδες τσιμπούρια και κορέοι, ντυμένοι στα μαλάματα και επίσημοι και ωραίοι.

Ο ίδιος εξάλλου είχε διαγνώσει ότι δειλή, μοιραία και άβουλη αντάμα προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Ο Γιώργος Σουρής πριν από 100 και πλέον χρόνια αποτύπωνε στο χαρτί ποιος είδε κράτος λιγοστό σε όλη τη γη μοναδικό, 100 να εξοδεύει και 50 να μαζεύει, να έχει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο Καβάφης προστάζει. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον. Όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις.

είχαν ονείρατα, ελπίδες και σκοπή. Οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν. Δεν ξέρουμε τι λέγεται.

0: γαϊδάρους βγάζεις τώρα.
1: Συνεχίζουμε με καλλιτεχνική διάθεση, δημοσιογραφική αδεία κατά το ποιητική αδεία.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε προέρχεται από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του 1968, με τον Γιάννη Βόγλη στο ρόλο του Βοσκού να κυνηγά στα χωράφια την πανέμορφη Αγγλίδα τουρίστρια Άναμπελ, φωνάζοντας το ανυπέρβλητο «Στάσου, μην τρέχεις, μη γαλά». Ας κάνουμε στο σημείο αυτό λοιπόν μια υπόθεση εργασίας. Γιάννης Βόγλης, κρατάμε τα γένια, είναι και της μόδας. Αφαιρούμε τη χαρακτηριστική φορεσιά του Βοσκού, την οποία αντικαθιστούμε με χαλαρό κάργο παντελόνι και λινό πουκάμισο. Την Άναμπελ την κρατάμε ως έχει και στα χέρια της προσθέτουμε ένα δίσκο σερβιρίσματος. Το τρέξιμο στα χωράφια το κρατάμε κανονικά. Η νεαρή κοπέλα τρέχει και κάθε τόσο κοιτάζει ανήσυχη πάνω από τον ώμο της. Και η γνωστή ατάκα αντικαθίσταται μερικώς από το «Στάσου, μην τρέχεις», ένσημα.

Και κάπως έτσι αποτυπώνεται ο τουρισμός και η εστίαση στη χώρα μας. Ή μήπως είμαστε υπερβολικοί? Θα μας το πει σε λίγο ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισητισμό, Γιώργος Χότζογλου, αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων με την Ελισάβετ Κουτίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Μένεται η δασική πυρκαγιά στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Πριν από λίγο φωτιές ξέσπασαν στα Κοτέικα και στη Γαστούν Ηλίας. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο κείνος πιστεύει, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων για τη λειτουργία των θεσμών. Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς, ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής, υπογραμμίζει χαριλά ο Τρικούπη. Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται, είναι όλα τα στελέχη του που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους την θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική, σχολιάζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, απαντώντας στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας για απευθείας συμβάσεις 9 εκατομμυρίων ευρώ της οικογενειακής εταιρείας με το δημόσιο από το 2019. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία. Η δόνηση έγινε αισθητή μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Στο τελικό του μήκους, με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, πέταξε ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα διεκδικήσει αύριο το βράδυ το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί ως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρα, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι. Επιστροφή στο Δημήτρη Κωστάκο.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν σταθερά εδώ στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης, και μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό, Γιώργο Χόντζογλου. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας τέτοιες μέρες που είναι ιδιαίτερες για εσάς και επαγγελματικά και συνδικαλιστικά. Εξάλλου λένε ότι η ματέωση των ραντεβού, οι πιο επώδυνες, είναι των συναισθηματικών, των ραδιοφωνικών και για τους πολιτικούς το ραντεβού με την ιστορία. Οπότε, οπότε εμείς είμαστε εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Όπου και αν κυκλοφορήσουμε, όπου και αν βρεθούμε όλες αυτές τις μέρες, εδώ και πάρα πολύ καιρό, βλέπουμε παντού εργαζόμενους, κυρίως νέους, στον τουρισμό και τον επισιτισμό. Πόσους εργαζόμενους καλύπτει αυτός ο κλάδος? Είναι ή δεν είναι ο μεγαλύτερος στη χώρα, αν εξαιρέσουμε το εμπόριο, το οποίο δεν έχει τον εποχικό χαρακτήρα?
1: Το ξεπεράσαμε. Τους εμποροϋπαλλήλους ξεπεράσαμε. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το ελληνικό δημόσιο. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση είναι περίπου 400.000 και στα ξενοδοχεία είναι 140, συνολικά 540.000. Αναλογιστείτε ότι έχουμε και 80.000 κενά.
0: Είναι τόσα.
1: Ξεπερνάμε τις 600. Ναι, ναι.
0: Παρά τις μετακλήσεις, παρά το γεγονός της εισόδου, της οργανωμένης εισόδου πάντα, αλλοδαπών εργαζομένων, τα κενά παραμένουν, δεν μπορούν να καλυφθούν.
1: Πρώτον, κανείς δεν ξέρει πόσες είναι οι μετακλήσεις. Δεν έχουμε επίσημα στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας, δεν μας τα δίνουν, παρόλο που τα έχουμε ζητήσει εγγράφως. Κάνουν λόγο για 29.000 μετακλήσεις σε όλη τη χώρα. Εμείς το νούμερο αυτό το βρίσκουμε πολύ μικρό, σύμφωνα με αυτά που έχουμε συναντήσει στους χώρους δουλειάς, ειδικά σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Όχι, δεν καλύπτουν τα κενά, γιατί ξέρετε, δεν μας λείπουν ανειδικευτοί εργάτες, δεν μας λείπουν οι λατζέιδες, με όλο το σεβασμό στους συναδέλφους στη Λάτζα. Δεν μας λείπουν εργάτες γενικών καθηκόντων, μας λείπουν άκρως εξειδικευμένο προσωπικό, το προσωπικό κουζίνας, μάγειρες, σεφ, τα front desk, reception, guest relationships, σερβιτόροι, καμαριέρες. Δεν μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ειδικότητες από τους συνανθρώπους μας από τις τρίτες χώρες, και γι' αυτό το πρόβλημα παραμένει και γι' αυτό δεν παρέχουν και καλές υπηρεσίες για τρίτη χρονιά.
0: Τι εικόνα έχετε παράλληλα για τις αφίξεις επισκεπτών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Γιατί μου λέτε ότι υπάρχουν κενά που εξαιτίας των κενών δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες. Έχουμε περισσότερους επισκέπτες φέτος? Είναι μειωμένη κίνηση? Τι εικόνα έχετε αποκομίσει, τι εικόνα έχετε σχηματίσει?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Και εδώ είναι το οξύμορο. Η χώρα μας αντίθεται στις διαλυτικές επιπτώσεις που υπάρχουν σε άλλους κλάδους. Είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των τουριστών. Αποδεικνύονται και τα στοιχεία που έχει δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος στη δημοσιότητα για το πρώτο πεντάμινο, που κάνει λόγο για στην εισπραξιμότητα πάνω από 700 εκατομμύρια πάνω σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής, χωρίς να μετράμε ακόμα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι αφίξεις πάνε πάρα πολύ καλά. Το πρόβλημα το αντιμετωπίζει κυρίως η εστίαση όσον αφορά τους τζίρους της. Και αυτό έχει βέβαια εξήγηση. Φαίνονται πλέον είναι ορατές και με γυμνό μάτι οι επιπτώσεις από το καρκίνωμα που λέγεται Airbnb.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Τι προβλήματα δημιουργεί? Ποια είναι τα πρώτα δηλαδή προβλήματα που σίγουρα με τα οποία βρίσκεστε αντιμέτωποι?
1: Πέρα από τον υπερτουρισμό που έχει δημιουργήσει σε ορισμένες περιοχές της χώρας, αντιμετωπίζουν η μόνιμη κατοικία πρόβλημα πλέον. Δεν υπάρχει στέγαση για τους εποχικά εργαζόμενους, όχι μόνο θα έλεγα. Δείτε τι τραβάει ένας νεοδιοριζόμενος δάσκαλος, γιατρός, αστυνομικός, πυροσβέστης.
0: Ναι, έχει επεκταθεί πια, ναι, έχει επεκταθεί σε όλους τους κλάδους αυτό το πρόβλημα.
1: Τύπες που τους πετάνε έξω τα σπίτια που νοικιάζουν Απρίλιο-Μάιο για να τα κάνουν Airbnb. Η εστίαση όμως πλέον το μάρμαρο, γιατί έχει αλλάξει η κουλτούρα του τουρισμού. Ναι, τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, οι παροχές στα ξενοδοχεία, ειδικά τα all inclusive, είναι αυτές που ήταν πάντα. Η εστίαση όμως μετράει 1 με 1,5 δείπνο χαμένο την ημέρα, γιατί αυτός που έχει νοικιάσει το κατάλημα θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ένα πακέτο μακαρόνια, μία κέτσαπ και τυρί και θα κάτσει να φάει στο κατάλημά του. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι βλέπουμε τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, οι επιχειρήσεις που βλέπουν αύξηση στο τζίρο τους τους καλοκαιρινούς μήνες κατά 30% είναι τα σούπερ μάρκετ.
0: Και κάτι ακόμα θέλω να ρωτήσω. Η κατάσταση, με αυτά τα δεδομένα στα οποία αναφέρεστε, η κατάσταση στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας, Ποιες είναι? Προσφάτως βρεθήκαμε, αν δεν κάνω λάθος, πάλι αντιμέτωποι με ένα περιστατικό σέρβις μέσω θαλάσσης.
1: Ναι.
0: Είχαμε και στην αρχή της σεζόν τις απεργιακές σας κινητοποιήσεις. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη βιομηχανία του τουρισμού ως προς τα εργασιακά, ή κάνω λάθος?
1: Είναι και ο κύριος λόγος που έχουμε αυτά τα κενά. Έχουμε αυτή τη μαζική πηγή των εργαζομένων, κυρίως ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες, στον τουρισμό. Αν θα πάτε με, κάνετε ένα ρεπορτάζ, Μάλτα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, προσφάτως η Αλβανία είναι γεμάτη από Έλληνες εργαζόμενους, γιατί εκεί οι συνθήκες εργασίας και οι συνθήκες διαβίωσης είναι πολύ καλύτερες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πρόσφατα, πριν 2,5 μήνες περίπου, υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική συλλογική συμβάση εργασίας της χώρας. Mm-hmm. Αυτή του επισυντισμού αφορά πάνω από 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τους κατατόπους επιθεωρήσεις εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας όλη τη χώρα, κάνουν λόγο ότι η λόγος σύμβαση εφαρμόζεται μόλις το 5% των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, στα ξενοδοχεία, στις 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες που έχουμε περίπου στη χώρα μας, εφαρμόζεται στο 10% των επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η εγκομματική παραβατικότητα ζει και βασιλεύει, σε συνδυασμό με την κατάργηση της επιθεώρησης εργασίας το καλοκαίρι του 2021 με τον νόμο Χατζηδάκη, το 4808, και τη μετατροπή της ανεξάρτητη αρχή, υπονομεύθηκε ακόμα περισσότερο. Είναι υποστελεχωμένοι, υπάρχουν ολόκληροι τουριστικοί προορισμοί που δεν έχουν καν επιθεώρηση εργασίας, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος.
0: Δεν υπάρχει καν, ένα... δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει ούτε μία, ένα μικρό κλιμάκιο.
1: Όχι, πρέπει να πας στη Σύρο.
0: Μάλιστα. Και αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις που είχαμε προσφάτως για το 13ωρο, την ημερήσια 13ωρο εργασία, την πρόσληψη μέσω κινητού τηλεφώνου, αυτές τις περιβόητες προσλήψεις εξπρές.
1: Αυτά είναι αποτελέσματα, θα το πω ακριβώς όπως είναι. Αυτά είναι αποτελέσματα συνθηκολόγησης μεταξύ Υπουργού Εργασίας και εργοδοτών στον κλάδο μας, κυρίως της εστίασης. Και γιατί το λέω αυτό? Πολύ σύντομα να σας αναφέρω ότι με το που εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, είδατε ότι εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες.
0: Ναι, αυτό επισημάνθηκε ιδιαίτερα και από το Υπουργείο Εργασίας, από την ηγεσία του Υπουργείου.
1: Ναι, πανηγυρίζανε, ενώ θα έπρεπε να κρυφτούν, γιατί έτσι αποδείχθηκε περίπου αυτά που λέμε τόσα χρόνια για τα ημέρα και για
0: τα ημέρα. Η αδήλωτη εργασία, ακριβώς. Το μέγεθος της αδήλωτης εργασίας.
1: Μαζί όμως με τις δηλωμένες υπερορίες εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, κατά πέτηση των εργοδοτών, κυρίως της εστίασης, η κυρία Κεραμέως νομοθέτησε τη 13ωρη εργασία, η οποία έχει γίνει λάστιχο βέβαια. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ωράριο στον κλάδο είναι 7 ημέρο, 15 ώρες την ημέρα. Και ένα υπερόπλο που έχουν οι εργαζόμενοι, γιατί εύλογα θα με ρωτήσετε, και καλά, αυτό δεν φαίνεται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ένα υπερόπλο λοιπόν, όπως είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, το έχουμε ευτελήσει. Δεν χτυπούν τις κάρτες οι εργαζόμενοι, τις χτυπούν οι ίδιοι εργοδότες, κυρίως στην εστίαση.
0: Έχει γίνει δηλαδή μέρος του προβλήματος, μου λέτε, αντί για μέρος της λύσης.
1: Είναι μέρος της λύσης, θα μπορούσε να ήταν μέρος της λύσης, αν δεν υπήρχε αυτή η καταστρατήγησή της. Ή βαφτίζουμε τους εργαζόμενους, τους παραχωρούμε στα λόγια 1% της επιχείρησης και τους βαφτίζουμε με τόχους, άρα δεν υποχρεούνται να χτυπούν ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ή τους βαφτίζουμε στελέχη, υπεύθυνο σάλας, υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο των υπευθύνων.
0: Διάφορα τρίκ, έτσι. Ναι, διάφορα τρίκ.
1: Ναι. Λοιπόν, την εφαρμογή τη ψηφιακή κάρτα εργασία. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Και σε όλο αυτό που σας περιγράφω, απέναντί μας έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας θεατή. Δεν αντιδρά σε τίποτα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία ενασχόληση. Εσείς ονομάσατε τον τουρισμό βιομηχανία. Εμείς διαφωνούμε με αυτόν τον όρο.
0: Ναι, όχι, χρησιμοποιώ την έκφραση που.
1: Ναι, δεν είναι δική μου. Βαριά βιομηχανία της χώρας, λένε και
0: τα λοιπά. Ακριβώς.
1: Ο τουρισμός είναι παροχή υπηρεσιών πάνω απ' όλα. Και δεν είναι βιομηχανία. Μια βιομηχανία δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές καταστάσεις ή πανδημίες ή οτιδήποτε άλλο. Ο τουρισμός είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο προϊόν. Και δυστυχώς το έχουμε αφήσει στη χώρα μας στον αυτόματο πιλότο. Δεν ασχολείται κανείς μαζί του, δεν ασχολείται κανείς με τους εργαζόμενους, αλλά εγώ θα πω και με τους επιχειρηματίες. Δεν είναι λίγα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και εκείνοι, όμως στο τέλος της ημέρας χαμένος βγαίνει ο εργαζόμενος.
0: Μάλιστα. Σκοπεύετε, και να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα, να προχωρήσετε σε νέες κινητοποιήσεις, και αν ναι, πότε αναμένετε να γίνει αυτό? Διότι έτσι όπως μου τα περιγράφετε, απλά θα βλέπουμε, θα παρακολουθούμε μια κατάσταση να κακοφορμίζει χρόνο με το χρόνο. Και στο τέλος την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια πάρα πολύ καλή ημερομηνία.
0: Ναι, ναι. Περιμένουμε λοιπόν, περιμένουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: Και υπό αυτές τις αντίξωες εργασιακές συνθήκες που μας περιέγραψε ο κύριος Χότζογλου, χτυπάει αναπόφευκτα την πόρτα των εργαζομένων ένας απρόσκλητος επισκέπτης. Η εργασιακή καταπώνηση, η οποία μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕ εμφανίζεται ως ευρύ φαινόμενο και δεν περιορίζεται σε ακραίες περιπτώσεις. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η ισχυρή πίεση χρόνου ή ο μεγάλος φόρτος εργασίας που αναφέρεται από το 60% των εργαζομένων. Για το θέμα αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εταιρικό ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή Λευτέρη Δραγάζη, προκειμένου να μας διαφωτίσει με τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία του, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Δραγάζη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Ακούσαμε προηγουμένως τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό να μας περιγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει σχετικά με την ψυχολογική επιβάρηση των εργαζομένων τα τελευταία χρόνια, ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου?
1: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που κυρίως αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι σε ένα εργασιακό περιβάλλον η τοξικότητα γενικά αποτελεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η τοξικότητα και η έλλειψη δομής. Αυτό κατ' επέκταση έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση. Mm-hmm. Θέλετε να πούμε τι αποτελεί την εργασιακή εξουθένωση?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχει τρία χαρακτηριστικά. Αφορά τη συναισθηματική εξάντληση, δηλαδή ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά έχουν στερέψει ενέργεια.
0: Το λεγόμενο burnout.
1: Το burnout.
0: Όπως το λέμε αγγλιστή είναι.
1: Ναι, ναι. Άρα έχει αυτά τρία χαρακτηριστικά. Τη συναισθηματική εξάντληση, mm-hmm. όπου έχει στερέψει ενέργεια των ανθρώπων. Το άλλο χαρακτηριστικό είναι η αποπροσωποποίηση, ή ο κινησμός. Ουσιαστικά τα άτομα βιώνουν μια ψυχική απομάκρυνση από το εργασιακό περιβάλλον. Και το τρίτο είναι ότι νιώθουν ότι δεν είναι αρκετοί, ότι δεν επιτυχάνουν πράγματα.
0: Ένας εργαζόμενος, θέλω να σας ρωτήσω τώρα το εξής που έχει να κάνει με το πώς οι ίδιοι αυτοπροσδιοριζόμαστε. Το αντιλαμβάνεται αυτό, αντιλαμβάνεται όλη αυτή την ψυχολογική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει, ή δεν είναι εμφανής ούτε στον ίδιο και κρύβεται πίσω, το κρύβεται εντός πολλών εισαγωγικών, πίσω από τη διαπίστωση είμαι κουρασμένος, δεν έχω ενέργεια, δεν έχω διάθεση, μπορεί να αντιληφθεί ότι σταδιακά μεταπίπτει σε αυτή την κατάσταση?
1: Συνήθως, από τη δικιά μου εμπειρία, κάποιος νιώθει ότι είναι προσκουρασμένος. Mm. Και όταν περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, ενδεχομένως και χρόνια, και συνειδητοποιεί ότι, γιατί ποιο είναι το αντίθετο της κούρασης, η ξεκούραση. Όταν με την ξεκούραση δεν γίνεται κάτι, δεν τα πάμε διακοπές, όταν έρθω Σαββατοκύριακο, όταν πάμε σπίτι το απόγευμα, άρα εκεί συνειδητοποιεί ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Mm-hmm. Και τότε, όταν φτάσει αυτό που λέμε κόμπο στο χτένι, τότε αποφασίζει να το δει λίγο διαφορετικά. Και τότε φτάνει να ζητήσουν κάποιο είδους βοήθεια.
0: Ωστόσο όμως υπάρχουν επιπτώσεις και στην προσωπική ζωή και στο περίγυρο και στο επαγγελματικό περιβάλλον.
1: Καταρχάς υπάρχουν επιπτώσεις στον ίδιο τον εαυτό, από θέμα αίσθημα επάρκειας, από θέμα αίσθημα αυτοεκτίμησης. Υπάρχουν επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις, γιατί οι εργοδότες νομίζουν ότι δεν είναι κάτι, αλλά αυτό κοστίζει σε άδειες, κοστίζει σε μειωμένη παραγωγικότητα, κοστίζει σε χρήματα. Επίσης κοστίζει και στο κοινωνικό μας περιβάλλον και στο οικογενειακό, γιατί κάποιος ο οποίος παθαίνει burnout, παθαίνει εργασιακή εξουθένωση, δεν την πληρώνει μόνο αυτός, μπορεί να την πληρώνει τα παιδιά του, μπορεί να την πληρώνει ο σύζυγός του, άρα δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι μόνο ατομικό. Επίσης δεν αφορά μόνο το άτομο, δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος δεν είναι ικανός ή κάποιος δεν τα καταφέρνει. Συνήθως οφείλεται αυτό που προηγουμένως στη δομή που μπορεί να υπάρχει μια επιχείρηση και κατ' επέκταση αν μπορεί να τον προστατεύσει ή όχι. Ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε μια κουλτούρα εργασιακή η οποία mm-hmm. προέρχεται από τους πατεράδες μας που ήταν λίγο πιο σκληροί άνθρωποι. Εμένα ο πατέρας μου ως εργολάβος οικοδομών δούλευε συνέχεια, 7 στα 7. Δεν υπήρχε κούραση, δεν υπήρχε ασθένεια, δεν υπήρχαν γιορτές. Άρα αυτό κάπως έχει περάσει. Άρα ένα κομμάτι οφείλεται και στις πολλές ώρες που δουλεύουμε, αλλά και στην κουλτούρα το ότι εντάξει, ξεπέρασε το προχώρα, πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να πάμε παρακάτω.
0: Είναι και κάπως Και κάπως αυτοτιμωρητικό όλο αυτό, έτσι. Ότι αν δεν κουραστείς, δεν θα πετύχεις, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Είναι αυτό που λέτε, υποδορίως έχει περάσει μια κουλτούρα που υπηρετούμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Τα όποια ζητήματα μπορεί να αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος αφορούν αυτή καθ' αυτή την εργασιακή πίεση ή συνδυάζονται με μέτρα εντατικοποίησης της εργασίας και το χαμηλό εισόδημα σε σχέση με το κόστος διαβίωσης. Δηλαδή, το να δουλεύει κάποιος πολύ, ίσως να μην τον εξαντλήσει. Το να δουλεύει πολύ χωρίς αποτέλεσμα στην οικονομία της καθημερινότητάς του, αυτό ναι, μπορεί να τον εξαντλήσει και ως σκέψη ακόμα.
1: Ναι, γιατί απογοητεύεται. Γιατί νιώθει ότι δουλεύει πάρα πολλές ώρες. Συνήθως δεν μπαίνει ικανοποίηση από το περιβάλλον, δεν μπαίνει μια ανταπόκριση. Γιατί ξέρετε, το χαρακτηριστικό της εργασιακής ικανοποίησης δεν είναι κάποιος να αντιδρεί με πολλά χρήματα. Είναι να νιώθει ότι αυτό που κάνει εκτιμάται. Συνεπώς, όταν δουλεύει πάρα πολλές ώρες και δεν ανταμείβεται, ταυτόχρονα νιώθει παραπάνω στρες, νιώθει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Πολλές φορές προσπαθεί κάπως να το εξορροπήσει, μα αποτέλεσμα να δουλεύει παραπάνω και αυτό είναι ένας άλλος κύκλος.
0: Βέβαια. Με βάση την εμπειρία σας, τι θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο καταρχάς της αυτοπαρατήρησης? Δηλαδή, ένας εργαζόμενος όταν θα πάει σπίτι, κάτω από όποιες συνθήκες ψυχολογικές μπορεί να βρίσκεται εκείνη την ώρα, θα πρέπει, όπως λέμε, όπως λέμε απλά, κάθετος απλοϊκά, να τραβήξει ένα ψυχολογικό χειρόφρενο? Και τι θα πρέπει να δει, τι να προσέξει στον εαυτό του εκεί που κάθεται πιο ήρεμος, πια πέρα, μακριά από το περιβάλλον της εργασίας?
1: Θα πρέπει να δει αν και μετά την εργασία σκέφτεσαι για τη δουλειά, αν τον απασχολεί συνέχεια η δουλειά, αν έχει άγχος για τη δουλειά, αν ακόμα και ενώ δεν εργάζεται σκέφτεται την άλλη μέρα πώς θα είναι το, πώς θα είναι η εργασία του, πώς θα είναι το project το οποίο έχει. Αυτό το οποίο
0: με πούλμαν, κάνει... με πούλμαν βλέπω να σας έρχονται. Αλλά αυτό είναι κριτήριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο μήνα, και είναι κάτι που μου κάνει και εμένα εντύπωση, παρόλο που είναι καλοκαίρι, πάρα πολλοί άνθρωποι με έχουν πάρει τηλέφωνο και αφορούν κυρίως ζητήματα εργασιακά. Και να ξέρετε, δεν είναι απαραίτητα εργαζόμενοι, είναι και οι διοκτήτες που έχουν επιχειρήσεις. Δηλαδή, το burnout, η εργασιακή εξουθένωση, δεν τη βιώνει μόνο κάποιος που εργάζεται για κάποιον άλλον. Τη βιώνει και αυτός ο οποίος εργάζεται για τον εαυτό του ή διοικεί και άλλους ανθρώπους.
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι σημαντικό. Η θέσπιση μικρών ορίων είναι το πρώτο βήμα, πέρα από την κατανόηση, που μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή να λέει μικρά όχι, για να προστατεύσει κάποιος τον εαυτό του. Αυτό είναι πραγματικά είναι το πρώτο βήμα. Και εννοείται να ζητήσει και κάποιο είδους βοήθεια. Αλλά από την εμπειρία μου, το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κάποιος να κάνει έπειτα από μερικές συναντήσεις, μερικές συνεδρίες, είναι να συνειδητοποιεί ότι πάντα κάνει παραπάνω από όσο θα ήθελε να κάνει. Και ενδεχομένως από όσο μπορεί.
0: Ναι. Οπότε εκεί κάθε τόσο είναι στην ουσία ένας μαραθώνιος που το σημείο τερματισμού του μετατίθεται. Μετατίθεται
1: Σωστά.
0: μέχρι να πλέον εξουθενωθεί τελείως ψυχολογικά ή και σωματικά ένας εργαζόμενος.
1: Σωστά. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές είναι ok να λαμβάνουμε πολλά. Γιατί ο καθένας θέλει να πετύχει στη δουλειά του, θέλει να καταφέρει πράγματα, θέλει να μεγαλώσει, να σπουδάσει τα παιδιά του, μπορεί να θέλει να πάρει ένα σπίτι. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει τα. Ή κάποιος να επιβιώσει. Αλλά δεν χρειάζεται να συμβαίνει πάντα αυτό. Στο μυαλό μας το έχουμε ότι πάντα πρέπει να λαμβάνουμε πολλά, γιατί είναι και κοινωνικό το θέμα.
0: Ναι, αυτή η κουλτούρα που είπατε προηγουμένως.
1: Πώς μας βλέπουν και οι άλλοι.
0: Ναι. Είναι αυτή η κουλτούρα στην οποία.
1: Ειδικά όταν περνιέται κιόλας στην κοινωνία ότι όλα είναι καλά, ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, και κάποιος όταν νιώθει ότι στη δικιά του τη ζωή δεν πάνε τα πράγματα καλά, τι θα κάνει? Ή θα αποσυρθεί και θα οδηγηθεί σε κατάθλιψη, ή θα πει όχι, εγώ θα δουλέψω κι άλλο. Καταλαβαίνετε, αυτό δεν βγάζει πουθενά.
0: Ναι, είναι ένας φαύλος κύκλος. Ακριβώς. Ένας ψυχολογικός φαύλος κύκλος. Κύριε Δραγάζη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια.
1: Γεια σας.

Ήταν η εκπομπή υπόθεση εργασίας στη ρύθμιση του ήχου, η Σμαράγδα στα μουλακά του, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπια Λανίδου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Λιμπερόπουλος και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κωστάκος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Να προσέχετε και αντιλιακό να πάρετε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βανού. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διέταξε η επιπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο πλαίσιο της προκαταρτικής εξέτασης, η ΔΑΕ καλείται να εξακριβώσει αν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας. Πλέον επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόνα τμήματων, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας, επί τόπου και 3 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη ως αυτήν την ώρα και η φωτιά εντός δασικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαράτη, Κύς, ολοσχερός καταστράφηκε κτηνοτροφική μονάδα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα και αύριο σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία αλλά και στην Γιαλία και το Ρέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονται στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία, είπε στο ΣΚΑΙ ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 ρίχτερ έπληξε πριν από λίγο την Κολομβία. Αυτό τις μάρτυρες στο Reuters δήλωσαν ότι ο σεισμός συγκλώνησε την πρωτεύουσα Μπογοτά, ενώ έγινε αισθητός μέχρι τα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχουν τραυματίες. Ως νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στην ιστοσελίδα in.gr με αφορμή τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα που συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Στα αποσπάσματα της συνέντευξης που μοιράστηκε ο κύριος Τσίπρας στα social media, εστιάζει στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί παρεμβάσεις στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και όχι προσωρινά μέτρα στήριξης. Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται, είναι όλα τα στελέχη που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους τη θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική, τονίζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, απαντώντας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία για απευθείας συμβάσεις 9 εκατομμυρίων ευρώ της οικογενειακής εταιρείας με το δημόσιο από το 2019. Έφυγε τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο, σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, τη σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή, ανέφερε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Για έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους στοχαστές μας, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Ελαφρά άνοδο στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω νέων απαιτήσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ για το άνοιγμα του Ορμούς. Στα 85,79 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, πάνω από τα 80 το ελαφρό αργό. Οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες κακιστές, δήλωσε στο μεταξύ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι. Στην αθλητική ενημέρωση, μετά από μια κακή πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,26 μέτρα και εξασφάλισε με τη δεύτερη την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος σεισμίκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22,93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριματιθεί στον απογευματινό ημιτελικό σε 7.30. Διπλή παρουσία εξασφάλισαν στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών στις 8 παρατέταρτο η Απόστολος Παπασταμός και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σερίφ, εδώ στον Αθήνα 984. Σήμερα έχουμε παρέα. Είναι επιλογή του το τραγούδι αυτό. Εγώ περίμενα κάτι πιο ροκ, η αλήθεια είναι, κυρία Σταρόβα. Και σήμερα.
1: Πώς θα να το πω. Δεν φαντάζεσαι πόσα πράγματα είναι ροκ που, ναι, δεν.
0: Που δεν φαίνονται.
1: Ναι.
0: Με την πρώτη. Πέρα, ο Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
1: Έλα. Δεν το δω, εδώ το δέχομαι.
0: Δεν το δέχεστε αυτό?
1: Όχι. Γενικά, συγγνώμη, δεν υπάρχει καλύτερος στη μουσική. Δεν υπάρχει κάποιος χρόνος να υπερβούμε, κάποιο μήκος να ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ υποκειμενική ιστορία.
0: Έτσι.
1: Πάντως, μπορώ να σου πω, Κατερίνα μου, με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία.
1: Yeah.
0: Ο κύριος Δημήτρης Σταρόβας στο ένα μικρόφωνο εδώ στον Αθήνα 984. Καταρίνα Πουλοπούλου στο δεύτερο. Ο Νίκος Κουτούγερας ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη τιμή που είστε εδώ σήμερα μαζί μας.
1: Γιατί μου είσαι κάτι παραπάνω από συμπαθείς.
0: Να είστε καλά. Ένας χειμώνας με θέατρο. Θα πάμε σιγά σιγά στην εργασία και χαρά που λέμε.
1: Τώρα στα γεράματα.
0: Θέατρο. Θα πάμε σιγά σιγά στην εργασία και χαρά που λέμε.
1: Τώρα στα γεράματα.

0: Διαμαντόπουλο και με το Μιχαλακόπουλο. Είμαι κουρασμένος. Κανονικά μιλάω καλύτερα.
1: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είστε από συναυλία σε συναυλία και από παράσταση σε παράσταση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκείνος και εκείνος λοιπόν με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, την Σοφία Μανολάκου και μένα σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Και προσαρμογή του κειμένου στο σήμερα. Αυτό ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι με μια καλοκαιρινή περιοδία και όλο το χειμώνα το παίζαμε στο θέατρο Αργό και τελειώσαμε προχτές στην Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν τραυματική η εμπειρία, γιατί στην πρώτη πρόβα, στην πρώτη ανάγνωση λέω του Αλέξανδρου, να σου πω πάρε κανέναν άλλο, γιατί πώς θα να το πω, μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
1: Ήταν ένας χρόνος πριν, ναι, ή ήταν αμέσως μετά έτσι.
0: Η ομιλία ήταν, ναι, χειρότερη από ό,τι είναι τώρα. Τώρα τουλάχιστον είμαι χαριτωμένος. Κάτι σαν γαλλικό ρομπότ.
1: Είστε πάντα υπέροχος.
0: Ναι, ναι, καλά. Και απελπίστηκα λοιπόν, γιατί είχε κάτι στο κείμενο, είχα και...
1: Είχατε ατάκες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και σε μεγάλες σκηνές, ας πούμε, δεν μπορούσα να... Αλλά ο Ρίγας επέμενε και τα παιδιά φυσικά, που είναι όλοι οι φίλοι, και με ένα τρίκ το προσαρμόσαμε το πρόβλημα, το εντάξαμε στο έργο. Αλλά εντάξει, γενικώς, για να το διασκεδάσουμε και λίγο χαριτολογώντας, θα πω ότι καμιά φορά δεν σου κρύβω ότι το εκμεταλλεύομαι, γιατί σε μια περίοδο που είμαι, με συμπαθούν όλοι, μου συγχωρούνται τα πάντα, ναι, αλλά εντάξει.
1: Νομίζω ότι έχετε περάσει πολλές τέτοιες περιόδους, κύριε Σταρόβα. Όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα για σας. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτές οι παρέες που είναι κοντά σας, άνθρωποι, ναι, από, ναι, το χώρο σας. Ξεκινήσατε, εννοείται, μαζί.
0: Εννοείται. Η στήριξη των δικών σου ανθρώπων σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικά, αλλά πόσο μάλλον όταν χρειάζεσαι τη βοήθεια τους, είναι πολύ σημαντικό να είναι εκεί και να το εισπράττεις αυτό.
1: Ένα χρόνο μετά από αυτές έτσι τις δεύτερες σκέψεις που είχατε να εκτεθείτε, να βγείτε στον κόσμο, να βρεθείτε σε ένα πάλκο, έχετε δημιουργήσει αυτή την μπάντα, την καταπληκτική, ναι, T-Rock. Ετοιμάζετε μια μεγάλη συναυλία, ναι, στις 5 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Ναι, στο θέατρο Βράχων. Αυτό ο κύριος ευθύνεται. Ο κύριος απέναντι.
1: Ο κύριος Στάκης Μουζάκης.
0: Πες το εσύ, γιατί δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάτε εσείς, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι μια σκέψη που είχα εδώ και χρόνια. Θα σου πω πώς έγινε. Πριν από 10 χρόνια περίπου, ήμουνα στο φανάρι, στο αυτοκίνητο σταματημένος, στο κόκκινο, και με πλησιάζει ένας τύπος με μια μηχανή και μου λέει, να σου πω, μου κάνει νόημα, κατέβαζω το παράθυρο και λέει, εντάξει ρε Σταρόβα, καλή τηλεόραση, αλλά παίξε και, ναι, καμιά, ναι, κιθάρα, ας πούμε, έχετε μείνει λίγη. Και το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, που λένε, και μέσω του Τάκη, ο οποίος με έσπρωξε, να το πούμε έτσι, το κάναμε το εγχείρημα το χειμώνα, φτιάξαμε μια μπάντα από εξαιρετικούς μουσικούς φίλους, συνεργάτες και αγρότες.

0: χρόνια την ονομάσαμε Στάροβας Μπαντ. Πάλι αυτός ευθύνεται. Εγώ ξέρεις ότι είμαι με τριόφορον χαμηλών τόνων. Αλλά ο Τάκης υποστήριζε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια δικαιούμαι κάτι τέτοιο, και είχε δίκιο τελικά. Και στήσαμε ένα rock party, ας το πούμε, με κομμάτια από το 70, 80, 90, παλιά rock που μεγαλώσαμε μαζί τους, αγαπήσαμε ξένα αλλά και ελληνικά, έτσι. Και η ιδέα ήταν να είναι διάφοροι guest, τραγουδιστές, αλλά να, όχι να πούνε τα δικά τους τραγουδία, και έτσι προέκυψε στο κοινό να είδε το Μπασκαλίδη να τραγουδάει το Hotel California, τους Pix Lux να τραγουδούν Floyd, τον Μουζουράκη να τραγουδάει Hendrix, και όλοι
1: μια πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραία ροκ κομμάτια. Να μπούμε λίγο στο κλίμα με τη ροκ, η αλήθεια είναι, να ακούσουμε. Και
0: συγγνώμη, κάναμε τρία τελικά, ενώ ήταν ένα στο κύτταρο.
1: Στο κύτταρο, Τετάρτες, γεμάτο.
0: Και θα υπάρξει συνέχεια το ροκ που δεν ξεχάσαμε, έτσι ήταν ο τίτλος. Θα υπάρξει μια summer edition στο 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, και την επόμενη στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου στις 6 Ιουνίου. Και
1: Δημήτρης Στάροβας.

0: ακούμε κομμάτια που έχει επιλέξει ο Δημήτρης Ταρόβας και είναι κομμάτια τα οποία ακούμε σε αυτά τα live και το χειμώνα και δεν θα προδώσουμε πολλά από τη συναυλία στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
1: Ούτε εμείς ξέρουμε τι. Όχι, αστείευουμε.
0: Θα έχετε guest.
1: Ναι.
0: Φίλοι, θα έρθουν.
1: Πάρα πολλούς. Αλλά επειδή στο κύτταρο δεν διαφημίσαμε.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο, όπως σου είπα και πριν, ήταν η Big Slacks, ο Μουζουράκης και γενικά ο Δάντης, ο Καζούλης, ο Σαββιδάκης, ο
0: Γιοκανής,
1: ευχαριστώ συνάδελφε και άλλοι, και δεν διαφημίσαμε κανέναν παρά μόνο το Σταρόβας Μπαντ. Πάλι ο κύριος ευθύνεται και εγώ στην αρχή κόλωσα, να το πούμε έτσι. Λέω, αφού έχουμε τόσα ονόματα, γιατί να. Και ήτανε κάτι που λένε και στο χωριό μου, secret concert.
0: Έτσι.
1: Concert. Secret concert. Κοίτα, άμα μιλάω αργά, μπορώ να πω τα πάντα. Αλλά η γλώσσα τρέχει και ο νους τρέχει μάλλον και η γλώσσα δεν προλαβαίνει.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, ναι. Όμως,
1: Ναι, αλλά μετά σκέφτομαι τον Χατζηνοικολάου και λέω, άσχημη πορεία είχε στο χώρο.
0: Που και μιλούσε αργά, ναι, γιατί το σκέφτεται και ο κύριος Χατζηνοικολάου και συνεχίζει έτσι. Κύριε Σταρόβα, δεν θα πούμε τους guest που θα είναι πολύ σπουδαίοι, φίλοι, αγαπημένοι, μπορεί...
1: Όχι, επειδή είμαι προληπτικός,
0: ναι.
1: Ψυχάκιας, το κράταμε και,
0: σωστό.
1: Και ο Θεός βοηθός. Πάντως είναι όχι μόνο τραγουδιστές και ηθοποιοί, ας πούμε, να σου δώσω ένα τύπο.
0: Καταλαβαίνω, σαν τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, ας πούμε, κάτι θα κάνει.
1: Σίγουρα δεν θα τραγουδήσει. Ηθοποιεί με πραγματικά καλή φωνή.
0: Όχι άγαμη.
1: Συνεργάτες.
0: Συνεργάτες.
1: Ναι.
0: Ωραία, ωραία. Μα σιγά σιγά καταλαβαίνουμε. Παρουσίαση.
1: Αυτό θα κάνει
0: αυτό
1: ο Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Επειδή θα είμαστε πολλοί, θα μας βάλει σε μια τάξη, ας πούμε.
0: Η ίδια, το ίδιο έτσι, η ίδια ομάδα θα ανέβει Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα.
1: Όχι,
0: στις
1: όχι.
0: 6.
1: Στην Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικό το κόνσεπτ.
0: Ωραία.
1: Πάλι διαμπάντα με τους μόνιμους τραγουδιστές που είναι η Αγγέλα Σιδηροπούλου και ο Βαγγέλης Κακουλάκης, το είπα. Αλλά οι καλεσμένοι θα είναι διάφοροι φίλοι, καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν
0: και είναι από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ντόπιοι.
0: Ωραία.
1: Αυτούς μπορώ να τους πω. Είναι ο Δημήτρης ο Ζευρουδάκης, ο Ηλίας Ζάικος από τους Blues Wire, που στην αρχή λεγόταν και Blues Gang, που ήμουνα ιδρυτικό μέλος, έτσι. Ο Χρήστος Μητρέμτζης από τους Άγαμους, ο Στάθης ο Παχίδης επίσης, η Δημήτρα Ζαφυρίου.
0: Άρα θα έχετε και πιο πολλά ελληνικά
1: γένεια,
0: νομίζω.
1: Ο Γιώργος Πεζίκης.
0: Ωραία.
1: Που είμαστε γνωστός πιανίσαυς, που είμαστε ζήτο στην Ταχεία Θεσσαλονίκης με τον Παπάζογλου και στο Θέατρο Κήπου. Θέλω να πω ότι που παίζουμε 6 Ιουνίου, εκεί έπαιξα πρώτη φορά.
0: Αλήθεια.
1: Το 84 με τον Νίκο Παπαζόγλου 43 χρόνια πριν. Μπορούμε να τελειώσουμε την εκπομπή, να πάω να κλάψω.
0: Κι εγώ. Είναι ο Δημήτρης Σταρόβας μαζί μας. Μιλάμε με αφορμή έτσι τις δύο συναυλίες που έρχονται άμεσα. Η μία είναι στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων εδώ στην Αθήνα. Την επόμενη μέρα φεύγει, πάει η Θεσσαλονίκη για το Θέατρο Κήπου, όπου βρισκόμαστε. Νομίζω ότι μπορούμε είτε προς τα νότια είτε προς τα βόρεια να έρθουμε να παρακολουθήσουμε, να τραγουδήσουμε με όλα αυτά τα ροκ που σημάδευσαν γενιές και γενιές και συνεχίζουν. Με ένα τέτοιο τραγούδι θα συνεχίσουμε και θα επιστρέψουμε από Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος μπαίνουν όλα τα αεολικά πάρκα με εισαγγελική παραγγελία με αφορμή την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Κόνιτσα Ιωαννίνων, Κοτέικα και στη Γαστούν Ήλιας. Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων για τη λειτουργία των θεσμών. Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς, ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής, υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε αυτά από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα τη χώρα. Στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά προκρίθηκε ο Μίλτος Σεντόγλου. Αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρα, από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τώρα εδώ έπρεπε να ακούμε εσάς να παίζετε, κύριε Σταρόβα.
1: Είναι λίγο καλύτερος ο κλαπ.
0: Όχι.
1: Πιο παλιός.
0: Είναι πιο παλιός, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω, αυτό ήταν κομμάτι κλειδί. Τι εννοώ. Στην εφηβεία είχαμε διάφορα γκρουπ της εποχής. Η κάθε γειτονιά είχε γκρουπάκια συγγνώμη, και διάλεγαμε κομμάτια κλειδιά όπως αυτό. Επειδή δεν ξέραμε τους στίχους, λέγαμε ό,τι να είναι. Κοκέιν. Και σου λέει ο άλλος, ο θεατής, το ξέρουνε. Αυτό είναι. Ή το άλλο, το suspicious baby. Απατεώνες.
0: Απατεώνες, ναι, από, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και εδώ τα ίδια γίνονταν.
0: Να πάμε λίγο σε εκείνα τα χρόνια. Πότε πιάνετε κιθάρα στα χέρια σας? Πότε λέτε εγώ θα γίνω μουσικός?
1: Η πρώτη φορά που έπαιξα κιθάρα ήταν τυχαία. Είχαμε μανία με την γυμναστική, όπως και τώρα. Εδώ γελάμε. Και ένας γείτονας, ο Σοκράτης, μου λέει, είχα ένα γυμναστικό όργανο πολύ γράντε της εποχής, Bull Worker, κάπως έτσι.
0: Α, αυτό που είναι για τα...
1: Ναι. Εσύ θα λες, δεν τα πρόλαβα αυτά.
0: Σωστά.
1: Δεν είχα γεννηθεί. Και μου λέει, δώσ' μου το Bull Worker και θα σου δώσω μια κιθάρα για μια εβδομάδα. Λέω, τι να την κάνω. Έτσι λέγεται.
0: Απίστευτο.
1: Και έπαιζα σε μια χορδή Βαγγελιό, κύρα Βαγγελιό, Λεμονάκι Μυρωδάτο, και μάλιστα απορούσα τι δουλειά έχουν τα από πάνω σύρματα, όπως τα αποκαλούσα τότε, και μου άρεσε. Και έπεισα τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, και η καημένη μου πήρε μια κιθάρα 350 δραχμές τότε, από ένα μαγαζί που πουλάγε πλυντηρία, ψυγεία, και είχε και μια κιθάρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και συνέχισα να ασχολούμαι με την κάτω χορδή τιμή, ώσπου ήρθε ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, 10 μήνες, πιο μεγαλός από μένα, 18. Εγώ ήμουν τα τότε 14-15, και στο διάστημα αυτό που ήταν στα καράβια έμαθε κιθάρα, βασικά ακόρτα, και την κουρδίζει και παίζει μπροστά μου από την απόσταση που έχουμε εμείς τώρα, ένα λαμινόρε, και άκουσα πολυφωνία, λέω,
0: αυτό είναι.
1: Ναι. Δύο σοκ έχω παθεί στη ζωή μου. Ένα ήταν αυτό που λέμε, και το δεύτερο, τρία. Το δεύτερο, όταν οδηγήσα πρώτη φορά αμάξι, γιατί μπορώ να πάω τώρα στην Θεσσαλονίκη και να γύρισω με ένα αμάξι που θέλω να το οδηγήσω, έτσι. Έχω σταματήσει να μετράω χιλιόμετρα στα 2 εκατομμύρια, και αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια, φάντασου. Και το τρίτο, όταν επαναπατρίστηκε η θεία μου η Παναγιώτα από το Βέλγιο τέλη δεκαετίας του 60, που ήταν μετανάστες, δουλεύαν εκεί, και πήγαμε με τη μάνα μου, παιδάκι εγώ, 5-6 χρόνων. Πόντια η θεία Παναγιώτα, και λέει, πουλόπο, να σου φτιάξω πατάτες, και μου βάζει ένα μπολάκι με μαγιονέζα. Και μου λέει, βούτυξε τη πατάτα σου, και φαντάσου, και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τι είναι αυτό? Και έλεγα στη μάνα μου, θέλω μαγιότζες. Που να, δεν ξέραμε ότι υπήρχε.
0: Τι ήταν αυτό που δοκιμάσατε?
1: Αυτά
0: τα τρία σοκ της ζωής.
1: Και άλλα πολλά.
0: Όχι, τα άλλα δεν τα σκεφτόμαστε. Αυτά τα όμορφα σκεφτόμαστε. Έρχεται ο γείτονας, παίζει κιθάρα μπροστά σας. Και πώς φτάνετε στο... να βγαίνετε στη σκηνή με τον Παπάζογλου, ας πούμε, για τον οποίο μιλήσαμε πριν?
1: Ναι, έκτοτε έμαθα από το φίλο μου αυτόν τα βασικά κόρτα και παίζα έτσι σιγά σιγά να συνοδεύω τον εαυτό μου. Μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, ακούγαμε μόνο μουσική από δίσκους και κασέτες. Και ένα βράδυ πήγαμε, εγώ μεγάλωσα στην Επτάλοφο στην Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους, που ήταν μια παρακατιανή συνοικία, ας πούμε. Και πηγαίναμε όλοι οι Επτάλοφίτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου τότε είχε κάθε βράδυ, εκτός από το χειμώνα, παρές με κιθάρες στο πάρκο που είναι το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Βουκεφαλά. Και μια βραδιά ακούω το Stairway to Heaven ίδιο, και φωνή, λέω, τι είναι αυτό? Εγώ νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα παίζουν μόνο αυτοί. Και βλέπω έναν τύπο, τον Άγγελο Σκορδίλη, που δεν ζει, και μάλιστα ο Τάκης έχει κάνει τον πρώτο δίσκο του Άγγελου, φοβέρος κιθαρίστας και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, και μαγεύτηκα, και αυτός ήταν ο δάσκαλος μου, και σιγά σιγά από
0: άρχισαν όλα.
1: Και ώσπου κάναμε με έναν άλλο φίλο κάτι δικά μας τραγούδια, ηχογραφήσαμε κάτι τραγούδια στο στούντιο του Παπάζογλου, το Αγροτικό, και έναν μήνα μετά με άλλο ηχολήπτη με παίρνει ο Νίκος και μου λέει, ρε Μπαγάσα, τι ωραία παίζεις, να παίξουμε μαζί. Και έτσι και ξεκίνησα με την ταχεία Θεσσαλονίκης, όπου έμεινα 2,5 χρόνια, και στο διάστημα αυτό προέκυψε και ο δίσκος Μέσω Νεφών, που έχει το ρογμή του χρόνου, το Βραδάρι και διάφορα
0: τραγουδάρες.
1: Και μετά φτιάξαμε ένα γκρουπ με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Στάθη Παχίδη, τους Αλερετούρ. Και μετά το 90
0: έρχονται και οι Άγαμοι.
1: Στο διάστημα αυτό έπαιζα ως επαγγελματίας κιθάρας, έχω παίξει με όποιον θέλεις, το Διονυσίου, την Σακελαρίου, τον Μπουλόπουλο, την Μοσχολιού, τον Μητσιά. Είμαι καλός γενικά.
0: Δημήτρης Τάραβας.

0: Μιλάμε με τον Δημήτρη Σταρόβα που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Ακούμε τραγούδια που άκουγε και συνεχίζει να ακούει και παίζει στις συναυλίες του.
1: Αυτό, το Sultans of Swing, είναι από τον πρώτο δίσκο των Dire Straits, που ήταν μια καφετέρια στην Θεσσαλονίκη που λεγόταν Alpis. Λάμπης ήταν αυτός που την είχε γύρω στα 25, εμείς κάτω από 20, και μας μάζευε να ακούσουμε μουσική και μας βάζει αυτό το δίσκο. Μόλις είχε βγει και τον ακούσαμε 17 φορές νομίζω στη σειρά, όλο το δίσκο ήταν σοκ ο ήχος. Βέβαια πατάει πάνω στον Gigi Kale, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το ηχόχρωμα είναι μοναδικό.
0: Είναι μοναδικό, η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακούσουμε Dire Straits στη συναυλία.
1: Να έρθετε να δείτε.
0: Θέλω να μου πείτε τι ελληνικά έχετε επιλέξει. Γιατί για τα ξένα, η Σταρόβας Band με τις ροκές και όλα αυτά τα πολύ αγαπημένα. Εντάξει,
1: τέλος πάντων, επειδή είπαμε ότι μου είσαι παραπάνω από συμπαθής, αυτό που ακούσαμε μόλις θα το πει ο Μουζουράκης.
0: Wow. Και δεν θα πείτε άλλα όμως, γιατί εδώ βλέπω.
1: Όχι. Ελληνικά να πω.
0: Όχι, ποιοι θα τα πούνε. Τι είδους, τι θα ακούσουμε, ας πούμε.
1: Μαχαίριτσα, για ευνόητους λόγους. Κατσιμίχες, Σιδηρόπουλο, Σαββόπουλο, Σόκρατες.
0: Ωραίο ταξίδι, μουσικό.
1: Ευνόητους λόγους. Όχι, δεν το λέω. Το φινάλε.
0: Μην πείτε το φινάλε, όχι. Θα είναι πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες σε αυτή τη συναυλία.
1: Κατερίνα, αν μας κάτσουν αυτοί που σκεφτόμαστε για εκπλήξεις, θα είναι μαγικές στιγμές, θα ζήσουμε.
0: Στο Θέατρο Πράχων στις 5 Ιουνίου. Και την εμέσως επόμενη μέρα.
1: Ενώ άμα σκάτσουν.
0: Να βολέψει η ημερομηνία και όλα αυτά.
1: Όχι, όχι. Εκτός από τους στάνταρ, έχουμε ιδέες με τον Τάκη που δεν δύσκολα γίνονται πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την έκπληξη του πράγματος. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, να δημιουργήσουμε και λίγο μυστήριο.
0: Λίγο μυστήριο για αυτό το καλοκαιρινό πάρτι που θα μοιάζει έτσι με beach party, αλλά θα είναι στους Βράχους, στο Βύρονα.
1: Beach party στα Βράχια.
0: Beach party στα Βράχια, για να αρχίσει το καλοκαίρι όμορφα. Αμέσως επόμενη μέρα πάτε Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπων. Έρχεται ένα καλοκαίρι όπου όλου και κάπου θα σας πετύχουμε, νομίζω, κύριε Σταρόβα, με αυτή την μπάντα.
1: Θα παίξουμε Κρήτη, Σπάρτη, Ρόδο, αλλά όχι με ρυθμούς Πασόκ που κάναμε 63 συναυλίες. Καμιά φορά έτσι, δεν ξέρω, νομίζω αξίζει να το πούμε. Και θα σου πω για ποιο λόγο. Όλα αυτά τα χρόνια, Κατερίνα, πολλές φορές ένιωθω τα καλοκαίρια ότι εγκυβιάζουμε τον κόσμο. Γιατί σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα, ας πούμε, ή σαν τη Λάρισα, γίνονται 70-80 εκδηλώσεις, συναυλίες, πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις. Πόσα εικοσάρια να δώσει ο Καλαμακιανός ή ο Λαρισαίος, και το χειμώνα δεν γίνεται τίποτε. Οπότε ενδέχεται το να κάνουμε μια περιοδία
0: χειμερινή που θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα είναι πολύ ωραίο με αυτή την μπάντα.
1: έχω την αίσθηση ότι το χρωστάω, ας πούμε, στον ναι. κόσμο. Ξέρεις πόσες φορές μου έχουν πει ελάτε και το χειμώνα ναι. με το θέατρο, με το Λαβρέντι. Το κάναμε αυτό και είχε φοβερή επιτυχία και προσέλευση.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα καθημερινές, όταν παίζαμε στην Ακτή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πολυτήλες του παρελθόντος, το ναι, τρίμερο,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, πολλές φορές και δύο καθημερινές, πήγαιναμε σε επαρχιακές πόλεις.
0: Το χειμώνα η αλήθεια είναι ότι ναι. ο κόσμος και το θέλει και...
1: Όμως για να το κλείσουμε και να πούμε τα πράγματα όπως έχουνε, δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι να παίξει κανείς. Δεν συνηθίζεται, δεν ξέρω. Πάσχουμε από χώρους στην Ελλάδα. Στα... Λες και η μουσική είναι και φιλοτολισμός, ας πούμε. Κάτι που αφορά πολύ μικρό μέρος.
0: Λίγους, πολυτέλεια και... Ναι. Ναι. Που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα παίξετε με ρυθμούς εποχής Πασόκ. Πρέπει λίγο να προσέχετε κιόλας,
1: Μπα,
0: τι γίνεται.
1: Σωματικά είμαι σωματικά όπως 30 χρόνων. Όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή και επειδή προέρχομαι από το ένα τρίμερο
0: συναυλιών και θεάτρου
1: με οδήγηση από την Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έτσι ψιλοκοπιάζω, αλλά σωματικά έχω την αίσθηση ότι περπατάω, δεν καπνίζω, πράγματα που αν τα λέγανε πριν από 3-4 χρόνια θα γελούσα.
0: Ήταν
1: θα
0: εύκολο.
1: Γέλαγα μάλλον. Θα σου απαντήσω έμεσα και γενικά είναι τόση η διαφορά σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Θα σου πω μόνο ενδεικτικά ότι μετά από δεκαετίες κοιμάμαι χωρίς διακοπή. Όπως πέφτω, έτσι ξυπνάω. Ενώ παλιά κάθε 20 λεπτά πετάγομουν στον άστα. Και χαριτολογώντας λέω, επειδή η διαφορά είναι μεγάλη, λέω δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά 10 χρόνια πριν να έχουμε περιθώρια τόση. Και επίσης μεταξύ άλλων κατάλαβα μέσα από την ιστορία, πράγμα που έχω ξαναπεί αλλά δεν πειράζει, πολλές φορές σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι
0: βοηθάτε
1: αξίζει
0: πολύ κόσμο, νομίζω.
1: Γι' αυτό τον άλλαξεις τα πράγματα, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε γενικά, να αλλάξεις καταστάσεις που μας φαίνονται βουνά, όπως να κόψω το τσιγάρο, να κάνω δίαιτα, ας πούμε, τελικά είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε. Κατερίνα, ο άνθρωπος αυτό το κλίσε έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται. Τελικά ισχύει.
0: Δημήτρη Σταρόβα, Κατερίνα Πουλοπούλου, Νίκο Κουτούγερα στου ήχου μα. Θα κλείσουμε βέβαια με ακόμα ένα τραγούδι από τα ροκ που αγαπήσαμε, που μεγαλώσαμε, που ακούμε από τη Σταρόβα Band.
1: Ναι. Σα περιμένουμε Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βαράχων. Καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση με την μπάντα αυτή την καταπληκτική, με τους φίλους που θα έρθουν να σας θυμίσουν, να τους ακούσουμε, να τους απολαύσουμε.
1: Να,
0: κάπου
1: καλά.
0: Θα σας πετύχουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Εκτός Αθήνας.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Και καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Επίσης,
0: με λίγες διακοπές.
1: Α, Temple, Temple of the King. Temple.
0: Αυτό είχατε ακούσει στην παραλία. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι, όχι, το Stairway to Heaven.
0: Α, το Stairway to Heaven, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα αριστούργημα.
0: Αριστούργημα. Δημήτρη Σταρόβα, σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ, κι εγώ.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Τουλάχιστον 20 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Κτίρια κατέρευσαν στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, ενώ υπάρχουν πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους. Επίσης, η Κολομβιανή Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια Περέιρα, Μανιθάλες, Κύπτο, Αρμένια, Καρτάγκο και Μπουέναβεντούρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη. Η σεισμική έγινε αισθητική στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχών αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών, διέταξε η επιπτεύουσα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατόπιν συνεννόησης με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Στο πλαίσιο της προκαταρτικής εξέτασης, η ΔΑΕ καλείται να εξακριβώσει εάν υφίστανται και λειτουργούν ανά την επικράτεια εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Κοτέικα Ηλίας. Πλέον επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεσοπόρων τμήματων, εθελοντές και 13 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάστηση στη Γαστούνη Ηλίας, επιτόπου και 3 ελικόπτερα. Ακόμη, φωτιά ξέσπασε στις 5 παρατέταρτο σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ εκδόθηκε μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη τέλος έως αυτήν την ώρα και η φωτιά εντός δασικής έκτασης στη δυσπρόσιτη θέση κλέφτης στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Από σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Αττικό Βιωτία αλλά και σε Αιγιάλια και Ερέθυμνο. Όσοι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονταν στην κατοικία τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να πραγματοποιηθεί νέα αυτοψία, είπε στο ΣΚΑΙΦ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ως νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στην ιστοσελίδα in.gr με αφορμή τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα και δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, αλλά συγκρούστηκε με αυτά όσο κυβέρνησε τον τόπο. Αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα που συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, σχολίασε η Χάρη Λαοτρικούπη. Στα αποσπάσματα της συνέντευξης που μοιράστηκε ο κύριος Τσίπρας στα social media, εστιάζει στο ζήτημα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της κρίσης απαιτεί παρεμβάσεις στις αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και όχι προσωρινά μέτρα στήριξης. Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται. Είναι όλα τα στελέχη του που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους τη θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική. Τονίζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, απαντώντας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία για απευθείας συμβάσεις 9 εκατομμύριων ευρώ της οικογενειακής εταιρείας με το δημόσιο το 2019. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, τη σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή, ανέφερε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Για έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους στοχαστές μας, έκανε λόγο η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μεντώνη. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου εν μεσονέων απαιτήσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ για το άνοιγμα του Ορμούς. Κοντά στα 86 δολάρια αυτήν την ώρα το βαρέλι το Brent, πάνω από τα 80 το ελαφρό αργό. Οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες κακιστές, δήλωσε το μεταξύ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ισμαήλ Μπαγαΐ, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ, ότι ο πόλεμος μοιάζει με παρτίδα σκάκι. Στην αθλητική ενημέρωση, μετά από μια κακή πρώτη προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου πέταξε στα 8,26 μέτρα και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος σεισμικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού πέτυχε στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22,93 στο προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριθεί στον απογευματινό τελικό στις 7.30. Η παρουσία εξασφάλισαν στον απογευματινό τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών στις 8 παρατέταρτο η Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βραχογεννάκος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική ανεμιβόρη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλληνα Χατζιουάνου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αθήνα 984.

11 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984 σε έναν Αύγουστο που παίρνει πολλά μαζί του. Καταρχάς παίρνει εσάς από την πόλη. Αν δεν σας έχει ήδη πάρει. Δυνατός ο αέρας. Αφόρητη ζέστη. Εμείς εδώ στον Αθήνα 984. Είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζή Ιωάννου. Χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη, επιστρέφει την άλλη εβδομάδα που φεύγω εγώ. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας είναι η Σμαράγδα Σταμουλακάτου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγοπούλου. 213-09-09-100 και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, αυτός είναι ο αριθμός, αλλά θέλετε να μας στείλετε μήνυμα μέσω Viber, πληκτρολογείτε 6948-984-984, αυτός είναι ο αριθμός.

Το λέω και τις προάλλες ότι ξυπνάμε, ανοίγουμε το Facebook, ανοίγουμε τις ιστοσελίδες για να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο με αυτή τη σειρά ή την ανάποδη. Και δυστυχώς αυτό που διαβάζουμε πρώτο-πρώτο είναι οι απώλειες. Και όταν κάποιος άνθρωπος έχει φύγει και τον γνώριζαν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή χρήστες των μέσων, τότε γίνεται ένα θέμα που πλημμυρίζει το Facebook ή τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος, ενώ ο Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός, ο οποίος άφησε πολύ ισχυρό αποτύπωμα και για τη στάση ζωής του και για τις ερμηνείες του, πολύ σημαντικές ερμηνείες. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν μέσα στο σύστημα, από επιλογή ήταν εκτός. Και θυμάμαι πότε ήταν, τέλη του 80, αρχές του 90, του είχα πάρει συνέντευξη, μια μεγάλη συνέντευξη, και είχα πάει στο σπίτι του στην Κεσαριανή. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση και με είχε δυσκολέψει μετά στην απομαγνητοφώνηση είναι ότι όλη την ώρα που μιλούσαμε είχε σε ένα πομπινόφωνο μαγνητοτενία, γιατί τότε υπήρχαν οι μαγνητοτενίες, και ακούγαμε μουσική του τόπου του. Και μάλιστα ήταν μουσική φυσικά δημοτική του τόπου του, και κάπως έτσι αυτή συνόδευε τη συνομιλία μας, παλιά, πολύ παλιά. Σκέφτηκα να ακούσουμε την μουσική των τίτλων μιας τηλεοπτικής σειράς, από τις πρώτες στις οποίες έπαιξε ένα πολύ χαρακτηριστικό ρόλο, το ρόλο του Μπέ. Αυτός ήταν ο ρόλος, αυτό ήταν το όνομα, το παρατσούκλι του ανθρώπου που, ξέρετε, στα χωριά όπως αυτό ή τις μικρές πόλεις, όπως αυτό που περιγράφει Μεθυσμένη Πολιτεία του Τάσου Πατατζή, είχε έναν άνθρωπο που ξεχώριζε, ήταν λίγο διαφορετικός, και αυτός ήταν ο Μπέ, και η ερμηνεία του εκεί άφησε πολύ έτσι ισχυρό αποτύπωμα. Δηλαδή, αν θυμάστε τη Μεθυσμένη Πολιτεία, την είχατε δει και τότε που πεζόταν ή κάποιες φορές σε επανάληψη, θα θυμάστε αυτή την χαρακτηριστική φιγούρα που έπαιζε πλάι στο Γιάννη Βόγλη και τη Βέρα Κρούσκα.

ξέρω αν υπάρχουν στο YouTube κάποια επεισόδια από τη Μεθυσμένη Πολιτεία ή αν έχει σβηστεί, γιατί τότε δυσβήναν τις τηλεοπτικές σειρές. Ήταν από τις πρώτες έγχρωμες αυτή και η Αστροφυγιά. Εκεί θα δείτε το

Είχαμε και άλλη απώλεια σήμερα από το χώρο της διανόησης. Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Ράμφος. Πολλοί θα τον είχατε ακούσει ή θα τον είχατε διαβάσει. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανιζόταν πολύ τακτικά στα μέσα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στις εφημερίδες. Έδινε συνεντεύξεις ή έγραφε άρθρα. Είναι η μέρα δύσκολη, θέλει προσοχή γιατί φυσάει πάρα πολύ. Δεν παίζουμε με τη φωτιά. Ελπίζουμε να περάσει έτσι αυτό το τριήμερο, το τριήμερο που η άνεμη θα είναι πολύ δυνατή και θα το παρατηρείτε ότι εκεί που λες τώρα έπεσε ο αέρας, κάποια στιγμή έρχεται μια απίστευτα δυνατή ρηπή και την ώρα που οδηγεί κανείς, του παίρνει και το αυτοκίνητο, του παίρνει και τα μυαλά, του παίρνει και τα μαλλιά και τα μυαλά επίσης. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Αυτά μας διαχειρίζονται. Είδατε και αυτό τον σεισμό. Είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγες, από 2 ώρες. Ένας σεισμός 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Πολύ δυνατός σεισμός και με ανθρώπινες απώλειες και πολύ μεγάλες καταστροφές. Προσοχή στις πυρκαγιές στην Αθήνα, στην Αττική και στις περιοχές που φυσάει πολύ. Δεν ανάβουμε σπίρτο για κανένα λόγο. Και αφού ρίχνουμε πάντα μια ματιά στο καλεντάρι, ακούμε μουσική που έγραψε ο Per Aben, ένα από τα μοτίβα για την τηλεοπτική σειρά Berlin Alexanderplatz, τη σειρά των πολλών επεισοδίων. Βασίζεται στο βιβλίο του Alfred Devlin, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1878, ήταν ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας. Αυτό θεωρείται το σημαντικότερο έργο του, το οποίο μετέφερε στην τηλεόραση και έγινε και ταινία πολύ μικρότερης διάρκειας. Ήταν 14 επεισόδια και μισό, αν θυμάμαι καλά, από τον Rainer Werner Fassbinder, εκεί στις αρχές του 80. Ο Ντέμπλιν έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 1957. Ήταν και το soundtrack της σειράς εξαιρετικό, γραμμένο από έναν από τους συνεργάτες του Fassbinder, τον Per Aben.

Φρετ Ντέμπλιν, που έγραψε μεταξύ άλλων τον Μπερλίν Αλεξάνδερπλατς, ένας από τους συγγραφείς εκπροσώπους του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Σε κάτι εντελώς διαφορετικό, πάλι στο καλεντάρι μένουμε, και σήμερα έχει γενέθλια ο Αντώνιο Μπαντέρας, που όταν τον είχαμε πρωτοδεί στο Μαντατόρ, μια ταινία του Αλμοδόβαρ, νομίζω ότι ήμασταν τότε και πολύ νεότερες, είχαμε εντυπωσιαστεί από την ομορφιά του και το στυλ του. Μεγάλωσε και αυτός, γεννήθηκε το 60. Σκέφτηκα να ακούσουμε δύο τραγούδια από ταινίες τις οποίες έχει παίξει τουλάχιστον χαρακτηριστικό ρόλο, όχι απαραίτητα πρωταγωνιστικό. Και η μία ταινία είχε τίτλο, μ' άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, ήταν γυρισμένη, πότε ήτανε, το 2010. Ο τίτλος ήταν «Θα συναντήσεις έναν ψηλό μελαχρινό άντρα», ήταν μια ταινία του Woody Allen, και πήρε αυτό τον τίτλο, ξέρετε, από τη συνήθεια πολλών γυναικών να πηγαίνουν σε μια χαρτορίχτρα, αστρολόγο, για να τους πει τα μελούμενα, που έχουν πάντα ένα συναισθηματικό πρόσημο. Υπάρχει και ένα περιστατικό που είναι χαρακτηριστικό και παίζει ρόλο στην ταινία, γνωστή στο στυλ αυτό το Woody Allen-ικό, με πάντα πολύ ωραία μουσική από το soundtrack.

Αντώνιο Μπαντέρας είχε παίξει και έναν όχι μεγάλο αλλά πολύ χαρακτηριστικό ρόλο στην ταινία Φιλαδέλφια. Και επειδή μου αρέσει πολύ το τραγούδι, με αυτό θα πάμε ως τους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Ελισάβετ Κουτίδου και επιστρέφουμε. Μείνετε στη συχνότητά μας, θα συνομιλήσουμε με την Όλγα Λασκαράτου που βρίσκεται στην Κεφαλονιά.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την Κολομβία. 20 κτίρια κατέρευσαν εγκλωβίζοντας πολλούς ανθρώπους στα ερείπια. Εισαγγελική έρευνα σε όλη τη χώρα για τα αιωλικά πάρκα μετά τη φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις και αν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Σε εξέλιξη, πυρκαγιές σε Κόνιτσα, Ιωαννίνων, Κοτέικα και στη Γαστούν Ηλίας ήχησε το 112 στο κοκκινό χώμα Καβάλας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδερφός και ανεψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός χθες στις Σέρες. Το θύμα είχε υποβάλει καταγγελία στην αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία. Στον τελικό του μήκους με άλμα στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά προκρίθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου. Αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει το 4ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ από 25 έως 36 βαθμούς θερμοκρασία, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι, επιστροφή στην Έλληνα Χατζιωάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αν οργανώνετε τώρα τις διακοπές σας και σκέφτεστε να πάτε στην Κεφαλονιά, αν βρεθείτε στο Λιξούρι την Τρίτη 18 Αυγούστου και ή στο Αργοστόλι την Τετάρτη 19 Αυγούστου ή όπου και να βρίσκεστε, μπορείτε να πάτε αυτές τις ημερομηνίες στις αντίστοιχες πόλεις της Κεφαλονιάς και θα δείτε το ντοκιμαντέρ και θα γνωρίσετε και την Όλγα Λασκαράτου, το ντοκιμαντέρ της Όλγας Λασκαράτου, Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς. Η Όλγα βρίσκεται στο νησί που πηγαίνει τα καλοκαίρια, κάθε καλοκαίρι, και την καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, Όλγα.
1: Καλιά, τι μου κάνετε.
0: Εμείς είμαστε εδώ στην Αθήνα.
1: Το ξέρω, και είναι σαν να κάνω εικόνα πως είστε εκεί και σκεφτόμουν πως μέσα σε λίγες μέρες μπορούμε να φύγουμε και να μην φύγουμε. Δηλαδή είναι σαν να είμαι και εγώ μέσα στο στούντιο τώρα εκείνη την ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένα, για αυτή την ξανά πρόσκληση για την ντοκιμαντέρ. Που εγώ χαίρομαι και σε ευχαριστώ που το έχεις αγαπήσει και το υποστηρίζεις, όχι επειδή είμαστε μαζί στο σταθμό, αλλά το έχεις δει πολλές φορές και το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είναι ήχο?
0: Η Σμαράγδα στο Μολακάτ.
1: Το περίμενα, θα πεις Σμαράγδα. Σμαράγδα, έπρεπε να είσαι εδώ, στον τόπο σου, στον μισό, τον μισή καταγωγή, να είμαστε μαζί σε αυτή την προβολή. Σα φιλώ και τις δύο πάντως από εδώ. Έχω βρει ένα απάνγιο γιατί έχει αέρα και είμαι έξω και έχω βρει ένα απάνγιο. Ελπίζω να περνάει ο αέρας.
0: Όχι, δεν περνάει ο αέρας.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Αλλά έτσι κι αλλιώς φυσικός ήχος θα ήταν.
1: Ωραία, παρά είναι φυσικός, έχει ένα έλα, εντάξει.
0: Λοιπόν, επιτέλους ταξιδεύει ο Λασκαράτος στον γενέθλιο τόπο του, ναι, για να τον συναντήσουν και να συναντήσει και εκείνος τους κεφαλονίτες αλλά και τους επισκέπτες, γιατί είναι η καρδιά του καλοκαιριού λίγο μετά το 15 Αύγουστο που θα γίνουν αυτές οι δύο προβολές. Για πες μας λεπτομέρειες.
1: Το Φεστιβάλ Κύματα, το οποίο είναι ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ πλέον και από τα σημαντικότερα, δεν ξέρω, υπάρχει άλλο αντίστοιχο στα Επτάνησα. Και είναι μια πρωτοβουλία ενός ανθρώπου που το Μαρίνο του Σκλαβουνάκη νομίζω ότι αξίζει, και εγώ τον γνώρισα δηλαδή μέσα από αυτό που κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα σε συνεργασία με το Δήμο του παραχωρήθηκε ένας υπέροχος χώρος. Είναι από αυτά τα ωραία που κάποτε γίνονται και μετά για χι λόγους άγνωστους παραμένουν ή γίνονται ερείπια. Αυτός ο άνθρωπος με πολύ προσωπικό κόπο το έφτιαξε και το έχει κάνει ένα μοναδικό πολυχώρο. Ξεκίνησε ως πολυχώρο, θαλασσόμυλος είναι αυτός, στο Αργοστόλι, στη Λάση, σε μια υπέροχη περιοχή, μέσα στα δέντρα και τα λοιπά και τη θάλασσα, και εκεί γίνεται ένα υπαίστριο μεγάλο σινεμά. Είναι, πώς είναι το σινεμά ο παράδεισος, η ταινία αυτή. Ζούμε αυτό τα καλοκαίρια εδώ από όλο το
0: κάπου σε χάνουμε
1: κινηματογραφικό. Εδώ τώρα, πήγα λίγο πιο πέρα, τώρα εδώ.
0: Κάπως καλύτερα, διακόπτεται κάποια στιγμή.
1: Περπάτησα λίγο γιατί ήταν ένα αυτοκίνητο και λέω θα περνάει.
0: Όχι, χάνουμε κάποια φωνή από αυτά που λες.
1: Α, φωνή εντά, βγαίνω δηλαδή σε άλλη γλώσσα. Για να τα πω σύμφωνα. Πού είχαμε μείνει, να σας πω.
0: Όχι, μας είπες για αυτό το χώρο που γίνονται οι προβολές.
1: Μπράβο, και για το φεστιβάλ. Και φέρνει, ναι, είναι λέω σαν ένα υπαίθριο πάλι το αυτοκίνητο αυτό. Δεν ικανοποιείται αυτός ο άνθρωπος με το που θα το βάλει το μεταξύ. Είναι απλά γύρω. Φτάζουμε το καλοκαίρι. Και όχι μόνο. Τρελαίνεται κανείς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πρέπει να σας το μεταφέρω αυτό. Είναι πραγματικά λάνα εδώ πέρα. Που, γιατί είναι ένα μικρούλι στενάκι, τέλος πάντων, που δεν υπάρχουν πολλοί κίνηση αυτοκίνητο. Και αυτός δεν ικανοποιείται με τη θέση αυτή. Θέλει να το βάλει ακόμα πιο καλά. Τρέλα. Λοιπόν.
0: Γιατί η Κεφαλονιά φημίζεται, έτσι. Δεν
1: νομίζω ότι είναι Κεφαλονίτης. Όχι, έχει άλλες πινακίδες.
0: Όταν έρχεται εκεί όμως, ο κόσμος λίγο προσαρμόζεται.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε, αν θέλετε, γι' αυτό, αν έχουμε χρόνο μετά. Λοιπόν, εκεί γίνεται κάτι σαν ένα υπέστη. Μεγάλο σινεμά που μου θυμίζει εμένα προσωπικά το σινεμά Παράδεισο. Δηλαδή βγαίνουν οι άνθρωποι καρέκλες μέχρι το δρόμο. Είναι πολύ όμορφα και φέρνει πάρα πολλούς σπουδαίους κινηματογραφιστές από την Ευρώπη αλλά και δικούς μας. Δηλαδή ενδεικτικά νομίζω αν έχω δει μέσα στο. Καταρχάς ήταν ο Παύλος Μεθενίτης από εμάς. Θα έρθει να μιλήσει γιατί κάνει και διάφορες άλλες δράσεις το κύμα, το φεστιβάλ αυτό. Θα έρθει ο Γιάννης Κονομίδης, θα έρθει η Μαρία Κεχαγιόγλου από δικούς μας, ο Αργύρης Βαγγύρης Διασθένων και άλλοι πάρα πολλοί. Θα παρουσιαστούν ντοκιμαντέρ, έχει διαγωνιστικό και θέμα έχει τα 80's φέτος. Mm-hmm. Λοιπόν, θα έρθουν κάποιοι Πολωνοί. Είναι ένα υπέροχο φεστιβάλ. Και εύχομαι να μακροημερεύσει, γιατί είναι ό,τι καλύτερο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά. Που ναι, την αγαπάω, επειδή έκανες μια εισαγωγή πολύ, έτσι ξέρεις ότι την αγαπάω, αλλά και δεν πια την αγαπάω. Όπως δεν αγαπάω κάθε τι, το οποίο μέσα στη μανία της τουριστικοποίησης είναι αποφασισμένο να διαγράψει κάθε ίχνος ιστορίας, πολιτισμού, νέας δημιουργίας ιστορίας και νέου πολιτισμού. Και να θεωρούμε ότι ο πολιτισμός μας είναι μόνο να τρώμε, να πίνουμε και να έχουμε ένα σούπερ κατάλημα, το οποίο εμείς οι Έλληνες ή όσοι κατοικούμε εδώ, άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, δεν μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι πανάκριβα. Είμαστε, η Κεφαλονιά έχει γίνει κάτι σαν τη Μύκονο, εγώ το λέω εδώ, στους δικούς μου ανθρώπους του Ιωνίου. Ναι, είναι αυτό με τα τζετ, με τα κότερα και όλα αυτά και τα φυσκάρδα και όλα αυτά, το ψαχροχώρι κάποτε, το οποίο έτυχε να μην γκρεμιστεί από τους σεισμούς του 1953. Πολύ ωραία έχει γίνει μέσα από μια ταβέρνα, ξακουστεί. Αυτό που έχει γίνει, γιατί βοηθάει κάπου να λιμενίζονται τα σκάφη. Αλλά αυτό το
0: και
1: πράγμα.
0: Και τα τουριστικά
1: πια,
0: έρχονται εκεί. Μα αυτά τα οποία κάνουν. Τουριστικ...
1: Ναι,
0: τα που κάνουν το tour των νησιών.
1: Αυτό λέω
0: ναι.
1: Και καλά κάνουν. Η Φτέρυδε από την ώρα που βγήκε αυτό το δημοσίευμα έχει γίνει χειρότερα από το ναυάγιο. Δεν έχω πάει.
0: Γι' αυτό αλλά λοιπόν.
1: Τρελαίνομαι εγώ με αυτά, τα λέω ανοιχτά, τα λέω γιατί πρέπει να τα λέμε, γιατί πρέπει να μας προβληματίζει. Εμείς που κάνουμε τουρισμό, γιατί και εγώ τουρίστρια είμαι, αλλά αγαπάω αυτόν τον τόπο εδώ πέρα των καλοκαιριών μου και του πατέρα μου που γεννήθηκε εδώ. Δεν έχω κάποιο συμφέρον, δεν έχω κάτι, αλλά βλέπω τον τρομερό αυτό τόνο που δίνει ο τουρισμός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Έλα.
0: Μία τελεία βάζεις. Για να πω εγώ ότι μέσα από το ντοκιμαντέρ, πέρα από την ιστορία του τόπου που περνάει μέσα από την ιστορία του Λασκαράτου, ουσιαστικά παρουσιάζει στο νησί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι συναισθηματικό. Δηλαδή, όσοι έχει έντονα συναισθηματικά στοιχεία.
1: Δεν το λέω με τα λόγια αυτό. Μπορεί να βγαίνει στην εικόνα. Γιατί γίνονται αυτές οι συγκρίσεις που λες, γίνονται αυτές οι καταγραφές.
0: Και όσοι έρθουν να το δούνε, είναι και χορταστικό κιόλας, θα το απολαύσουν, γιατί ακριβώς έχει πολύ Κεφαλονιά μέσα. Έχει πολύ Κεφαλονιά και την Κεφαλονιά που χάθηκε, γιατί χάθηκε
1: με τους σεισμούς,
0: με τους σεισμούς χάθηκαν τα τεκμήρια.
1: Μα δεν έχουν οι άνθρωποι αναφορά της ιστορίας. Θα μου πεις, εμείς έχουμε στην Αθήνα που δεν έχει γκρεμιστεί. Βλέπουμε τον Παρθενώνα και είδαμε τι γίνεται με τον Παρθενώνα. Ωραία. Υπάρχουν χίλια δυο πράγματα, από τα οποία όμως, δηλαδή, η πολιτεία οφείλει να τα έχει. Να δίνει την πληροφορία και από εκεί πέρα ο κάθε άνθρωπος να κάνει τη δουλειά, να εμπνευστεί, να κάνει κάτι. Η Κεφαλονιά, όπως και όλα τα γκρεμισμένα μέρη του κόσμου, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα να την παράσχουν εύκολα. Mm-hmm. Δηλαδή, το αρχιτεκτόνημα, η αρχιτεκτονική ιστορία δεν μπορεί να είναι, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο Φυσκάρδο. Δεν είναι εύκολο. Ο Λασκαράτος, λοιπόν, για να έρθω και σε αυτό να είναι. Τότε ήταν ένας άνθρωπος διανοούμενος. Το μπορούσε, όπως όλοι οι άνθρωποι και μεγαλοαστοί της τότε λεγόμενης αριστοκρατικής τάξης, μιλάμε τώρα για τέλη 1800 και 1900, μπορούσε να μείνει παντού. Ή στην Αθήνα, ή στην Ευρώπη, όπου ήθελε, γιατί σπουδάζαν αυτοί οι άνθρωποι έξω. Ωστόσο, ήρθε και έμεινε εδώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, σαν και αυτόν. Αυτός, λοιπόν, είπε ότι εγώ θέλω μέσα από τον τόπο μου και από τους χαρακτήρες, έτσι όπως τους λέει, τους ονομάζει, τους ανθρώπους που μελετάει εδώ, να μιλήσω για όλο τον κόσμο. Γιατί αν δεν φτιάξεις τον εαυτό σου, μετά την οικογένεια, την κοινωνία, και πώς θα πας παραπέρα, τι όραμα έχεις, κάπως πρέπει να γίνει δουλειά, από κάπου πρέπει να αρχίσει. Και αυτή η σκέψη εμένα μου έρχεται, γι' αυτό και μίλησα για τους τόπους. Δηλαδή, όταν βλέπω εγώ μια μικρή κουκιδίτσα στο χάρτη, να τα δίνει όλα, ρε παιδί μου, στον τουρισμό που λέμε. Mm-hmm. Σαν μοναδικό αποκούμπι επιβίωσης και όχι ζωής, εγώ προβληματίζομαι. Αναρωτιέμαι τι θα. Ο Λασκαράτος θα ήταν έξαλλος, είναι βέβαιο. Και θα τον είχαν χιλιοφορήσει. Και αν δεν τον αφόριζε η Εκκλησία όπως τότε τον αφόρησε, γιατί έλεγε και για την Εκκλησία, θα τον και βάλανε το χέρι τους και οι πολιτικοί και τότε ο ξένος παράγοντας, οι Άγγλοι, γιατί ήταν επί Αγγλοκρατίας, θα το κάνανε αλλιώς με άλλο τρόπο οι τόπιοι, οι τωρινοί ντόπιοι παράγοντες. Είναι απλό αυτό.
0: Λοιπόν, στην αρχή ακούσαμε ένα από τα βασικά μοτίβα που έγραψες...
1: Το θέμα του Λασκαράτου.
0: Το θέμα του Λασκαράτου. Θέλω να ακούσουμε τώρα κάτι παρέα, και γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και συνδέεται με έναν τρόπο με το Λασκαράτου. 2 λεπτά θα ακούσουμε.
1: Ναι.

0: Δεν μπορούμε να ακούσουμε περισσότερο, είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο
1: έτος.
0: Ελένη Λαμπύρη.
1: Ωραία.
0: Είναι η συμφωνία σε Σι Ελάσσονα,
1: ναι,
0: του 1920-21 που την εκτέλεσε η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση Βίρονα Φιδετζή, ήταν η παγκόσμια πρώτη,
1: ναι,
0: στις 27 Μαρτίου του 18 στο Μέγαρο Μουσικής, και σκέφτηκα να την ακούσουμε, να ακούσουμε λίγο παρέα, γιατί ήταν μια
1: πολύ
0: σημαντική
1: ωραία
0: προσωπικότητα η Ελένη Λαμπύρη και συνδέεται βεβαίως με το Λασκαράτο.
1: Και η αγωνή του Λασκαράτου και είναι πολύ, συνδέεται και με αυτά που λέγαμε πριν, Έλενα, διότι αυτή η γυναίκα ήταν η κόρη, πέρα από, ότι ήταν κόρη της κόρης της πρώτης του Λασκαράτου, η κόρη και του Γεωργίου Λαμπύρη, ο οποίος ήταν μια από τις πολύ σημαντικές περιπτώσεις και ενδιαφέρουσε συνθέτη Επτανησίου, Κεφαλονίτης, έτσι, ο οποίος ήρθε μετά στην Αθήνα μετά την Ένωση των Επτανήσεων και δίδαξε πολλά σχολεία ανάμεσά τους και το Αρσάκιο, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που φύγαν από τα Επτάνησα, γι' αυτό μιλάμε για την ιστορικότητα και για τη σημασία, γιατί έχεις και άλλη αυτοπεποίθηση όταν ξέρεις κάποια πράγματα, όχι έπαρση, κάποιες βάσεις με αυτή την έννοια, ότι δηλαδή τα Επτάνησα, η Κεφαλονιά έδωσε μουσική, θέατρο, έδωσε ποιητές, έδωσε πολιτική, έχει τους ριζοσπάστες, τον ριζοσπαστισμό και όχι μόνο. Έδωσε σοβαρές πολιτικές θέσεις από όπου μετά φύγανε πολλοί αριστεροί και κάνανε στην Αθήνα πράγματα και τα λοιπά και αλλού. Λοιπόν, αυτά, ο Λαμπύρης ας πούμε, είναι μία περίπτωση από τις λίγες που έχουν ξεχαστεί τελείως. Ο Λασκαράτος κι αν έχει μείνει. Και γι' αυτό ήταν που η επιθυμία μου να τον κάνω κάτι, γιατί όταν πάει κάτι να χαθεί, λες να κάνω κάτι να μην, έτσι εγώ τουλάχιστον με μένα να είμαι εντάξει.
0: Και όλα αυτά τα οποία μας περιέγραψες υπάρχουν μέσα στην ταινία σου. Και το θέατρο υπάρχει με έναν τρόπο και κάπως έτσι ξεκινάς. Υπάρχει,
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο τόπος έτσι όπως τον ανακαλύπτεις ή τον ξανανακαλύπτεις μέσα από σπίτια τα οποία μπορεί να έχει μείνει μόνο η πόρτα, μπορεί να έχει μείνει ένας μισός τείχος, είναι κουφάρια που καταστραφήκανε στον
1: αριστουργήματα κουφάρια βέβαια, κατά τη γνώμη μου.
0: Και βεβαίως έχεις κάνει και μεγάλη έρευνα ψάχνοντας την ιστορία και του Λασκαράτου και του τόπου παράλληλα, την οποία παρουσιάζει με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, και η μουσική φυσικά δική σου
1: και της Αγγλοκρατίας που τότε ήταν πάρα πολύ σημαντική και για την ιστορία τη μετέπειτα της σύγχρονης Ελλάδας, του ελληνικού κράτους, τεράστια, διότι όταν έγινε η Ένωση των Επτανήσεων όλη η διπλωματία είχε πέσει απάνω και έγινε η έξωση στον Όθωνα και τα λοιπά. Αποφασίστηκε να έρθει ο βασιλιάς αυτός που θέλανε οι Άγγλοι, αλλά την ίδια ώρα να μπορεί, το λέει πολύ ωραία ο ιστορικός ο Πέτρος Πετράτος, εύστοχα μέσα από τα λόγια ενός ριζοσπάστη του Παναγιώτη Πανά, ότι λέει όταν έγινε αυτό με τον βασιλιά Γεώργιο μετά τον Όθωνα, το στέμα δεν είναι ότι παραχωρήθηκε μόνο τα Επτάνησα ότι ενώθηκαν με την Ελλάδα, αλλά το στέμα, η Αγγλία έβαλε πόδι σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν νομίζω ότι δηλαδή έχουμε μείνει μόνο στην Ελληνική Επανάσταση και αυτά, έχουμε χίλια δυο να μάθουμε για τα ενετοκρατούμενα νησιά, για τα φραγκοκρατούμενα νησιά, για την Αγγλοκρατία και για το την ιστορία μας. Και βλέπεις ότι αυτό...
0: Σε χάσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορείς
1: και
0: να επαναλάβεις...
1: για την Αγγλοκρατία. Λέω, βλέπουμε πώς συνδέεται όλη αυτή η ιστορία, που γιατί μιλάμε μόνο για το 21 και τα λοιπά. Βλέπουμε τα φραγκοκρατούμενα, τα ανακροτοκρατούμενα νησιά, την Αγγλοκρατία, τα οποία μας φαίνεται ότι είναι παλιά πολύ, αλλά έχουν, οι ρίζες τους βγάζουν μέχρι και τώρα εδώ πέρα ζουμί. Υπάρχει πολύ μεγάλη σύνδεση, θέλω να πω. Και, και στις λέξεις και στη γλώσσα μας υπάρχει αυτό, έτσι. Δεν λέω κάτι το... Αλλά η ιστορία των Επτανήσων που εγώ άρχισα να ανακαλύπτω πια και να μελετάω έχει πολύ μεγάλη σημασία και έχει το πετραδάκι της, το πολύ σημαντικό σε όλο αυτό το μοσαϊκό τις ιστορίες της σύγχρονης Ελλάδας.
0: Mm-hmm. Όλγα, για να το επαναλάβουμε, να πούμε λίγο και τα χρηστικά πάλι. Τρίτη στο Λιξούρι, Τρίτη 18 στο Λιξούρι, Τετάρτη 19 στο Αργοστόλι.
1: Τι ώρα? Κύματα, φεστιβάλ 9 η ώρα.
0: 9
1: η ώρα. Με είσοδο ελεύθερη, όπως το κάνει το φεστιβάλ. Mm-hmm. Φεστιβάλ Κύματα 18 και 19 Αυγούστου.
0: Και θα, φυσικά θα είσαι εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα την ποια μέρα τώρα το έχω μπερδευτεί, 19 του Αυγούστου, θα μας κάνει και την τιμή να μιλήσει ένας πολύ αγαπητός καταρχάς Κεφαλονίτης, αλλά νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που παγκόσμια, πώς να πω, διαπρέπει στον τομέα του. Είναι ο Θανάσης Φωκάς, αυτός ο υπέροχος επιστήμονας, ο μαθηματικός, ο οποίος θα προλογίσει την ταινία αυτή, αλλά αυτό θα γίνει μόνο στο Θαλασσόμηλο.
0: Ο οποίος είναι, σε ποια από τις δύο πόλεις?
1: Στο Αργοστόλι.
0: Στο Αργοστόλι. Άρα
1: στο
0: είναι στις 19.
1: Στο Θανάσης Φωκάς, ναι. Ορίστε.
0: Στις 19 του μηνός.
1: Ναι, 19 του μηνός.
0: Το λέω για όσοι θα ταξιδέψουν, όσοι δεν κατάφεραν να δουν την ταινία σου τις ημέρες που προβλήθηκε στην Αθήνα. Ναι. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ξαναπροβληθεί από το φθινόπωρο, όταν επιστρέψεις με το καλό. Τελικά, έτσι, επειδή σε συνδέουν και με το όνομα και με το Λασκαράτο, βρέθηκε η συγγένεια?
1: Δεν μπορώ να πω. Έχω πνευματική και συναισθηματική συγγένεια με τον ποιητή. Εγκυνηγημένο. Μέχρι εκεί αυτό θα πω. Και τον χιλιοαφορισμένο. Να σας χαιρετήσω από την Κεφαλονιά. Θέλετε να σας δώσω καμιά εικόνα, κάτι?
0: Αφού έτσι έτοιμη είσαι, ναι, για πες.
1: Δεν έχω, δεν είμαι έτοιμη. Ό,τι θέλετε, απλά να πω.
0: Κάνε μας μια ξενάγηση στον τόπο σου. Καταρχάς έχει κόσμο πολύ. Που είναι
1: τίγκα,
0: και
1: είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, και όλα τα καράβια που μου λένε που έρχεται κόσμο και αυτά. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια είναι μεγάλο νησί και έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, διασκορπίζονται. Έχει βέβαια παντού και στη θάλασσα, είναι σαν μια από τα πλεούμενα. Αυτό που σας έλεγα πριν, όλα τα πάντα γίνεται, έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, είναι όμορφη, μωρέ, ό,τι και να λέω εγώ πάντα που ξεκίνησε έτσι με την τρομερή τουριστικοποίηση. 2-3 γωνιές βλέπεις και εντάξει, χαίρεσαι και εύχομαι να παραμείνουν αυτές. Βέβαια βλέπω ότι κάθε χρόνο ακόμα και μια παραλία ρίχνεται και αυτή τα τραπεζό, πώς το λένε, ομπρέλες και τα μπιτσόμπαρα και αυτά. Όλο και παραπάνω τσιμέντο πέφτει. Εντάξει, όλο και παραπάνω καμονόμαστε ότι περνάμε όλοι πάρα πολύ ωραία με αυτές τις ανέσεις. Αλλά όταν βγαίνεις αυτό το πράσινο, το μοναδικό που έχει, τη σύστη μοναδική που έχει Κεφαλονιά, και καταλαβαίνεις τι σου προσφέρει, αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Και το λέω γιατί και εδώ είχε φωτιές και περάσαμε μεγάλες λαχτάρες και στεναχώρητες και πίκρες με όλα αυτά, με τις φωτιές, και να μην έρθουν άλλες. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το κάλος, το φυσικό που έχει, δεν είναι τυχαίο ότι έχει τόσα σκάφη. Τα λέω πλεούμενα εγώ. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Και αυτό που βλέπεις από την βάρκα, όταν βλέπεις τον Ένο, το μεγαλύτερο βουνό των Επτανήσων, όταν βλέπεις αυτό το σπάνιο έλατο, όταν βλέπεις την Τόση, αυτό θες να δεις. Δεν θες να δεις ούτε τις βιλάρες και τα ξενοδοχεία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και ό,τι μπορεί να αντέξει ένας τόπος. Δηλαδή, κάπως πρέπει να το δούμε αυτό.
0: Μην ξεχνάμε ότι οι διακοπές δεν τελειώνουν για πολλούς στο τέλος Αυγούστου και συνεχίζονται, και έχει ενδιαφέρον σε τόπους που αγαπάμε ή θέλουμε να γνωρίσουμε, να καταφέρνουμε να πηγαίνουμε τότε που σβήνει η υψηλή σεζόν και είναι όλα πιο...
1: Έρχονται, αυτό εξαρτάται από το σύγχρονο τρόπο ζωής όμως, έτσι, που θέλουν όλοι να δουλεύουμε τον ίδιο καιρό, να μην δουλεύουμε άσο από πού να το πιάσουμε. Τι να σας πω, εγώ τώρα άμα κάνω ένα έτσι, κοίτα από το πάγιο, ακούγεται πολύς αέρας και βλέπω μια μοναδική θάλασσα που βγάζει απέναντι στο Λιξούρι. Αυτό μπορώ να σας πω, έχει φοβερές θάλασσες η Κεφαλονιά. Με αυτά τα νερά, τα λεγόμενα τα πισινέ.
0: Είναι πολύ ωραία τα νερά. Βέβαια με αυτά που λες θα έρθει κι άλλος κόσμος, οπότε αυτό που δεν σου αρέσει, ξέρεις, δίνεις...
1: μπορούμε να... Μα είναι ωραίο να χαιρόμαστε όλοι, αλλά να σεβόμαστε τον τόπο, τον κάθε τόπο. Να σεβόμαστε, εγώ δεν λέω να μην αλίμονο, είναι να χαιρόμαστε τη φύση, και είναι το θέμα, αλλά τη φύση. Να χαιρόμαστε τη φύση και να την προσέχουμε. Και ακούγεται πια γελίο έτσι όπως το λέμε, αλλά πρέπει να το λέμε, πρέπει να προσέχουμε τη φύση, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό με τις παραλίες, τα τσιγάρα κάτω εκεί που η Κεφαλονιά φημιζότανε, Κεφαλονιά, θα σου πω μόνο αυτό. Δεν ήθελε ποτέ, δηλαδή τους θυμάμαι τους Κεφαλονέτες από παιδί τα καλοκαίρια που στραβομουτσουνιάζανε, πήγες να φας κάτι και μόνο που δουλειά σου λέγανε φύγε από εδώ. Λοιπόν, είχαν το δικό τους τρόπο, τον ιδιαίτερο, τον ιδιόρυθμο που λένε. Δεν θέλανε τον τουρισμό, ξέρανε. Σου λένε δεν θέλουμε να, αλλά μετά τον αποφασίσανε. Και ήταν γι' αυτό το λόγο πεντακάθαρο. Μιλάμε για πεντακάθαρο, να ντρέπεσαι να... Πώς να πω, πεντακάθαρο νησί, παντού. Μέσα στο Αργοστόλι, παντού. Αυτό το πράγμα στις παραλίες και αυτά, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προσέχουμε. Όσους ανθρώπους και να έχουν και αυτοί, ακόμα και στα μπιτσόμπαρα που τα θέλει ο κόσμος, πρέπει να προσέχουμε, πώς να πω. Λοιπόν. Το κάλος, το φυσικό. Τι, τώρα βγήκα εγώ τώρα από την επηρεασμένη και σας είπα πράγματα που μπορεί να. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, τελειώνει ο χρόνος.
1: Θέλω να το πω.
0: Όλγα, είναι και 56 και έχουμε και ένθετο.
1: Φτάσαμε και 56.
0: Φτάσαμε και 56. Λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Τρίτη 18 Αυγούστου στο Λιξούρι, Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Αργοστόλι. Ανδρέας Λασκαράτος και τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, το ντοκιμαντέρ της Όλγας Λασκαράτου, που το έκανα με πολύ αγάπη πρέπει να σας πω, και θα το δείτε και θα
1: και
0: νιώσετε και εσείς το ίδιο.
1: Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή, πρέπει να το πούμε, ναι. Γι' αυτό. Ναι. Mm-hmm.
0: Γι' αυτό. Γιατί και το έχεις κάνει έτσι όπως θέλει, όπως ήθελες.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Και η μουσική δική της φυσικά, γιατί είναι εξαιρετική μουσικός, το λέω συχνά.
1: Ναι, μόνο. Ναι. Κάνει και ντρέπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας γλυκοφιλώ εκεί, Άντε και καλή μας αντάμωση, όπως λένε εδώ.
0: Καλή
1: με το καλό να τα πούμε. Βέβαια, αυτοί το λένε για την Κεφαλονιά όταν λένε. Α, καλή μας αντάμωση εδώ. Εγώ το λέω για την Αθήνα.
0: Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Φιλό.
0: Γεια σου, Όλγα. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, γεια σου. Επίσης, γεια.
0: Ήταν η Όλγα Λασκαράτου, βλέπετε. Ήθελα να τα πει όλα για το νησί της. Γελάει και η Σμαράγδα Σταμουλακάτου που έχει επίσης ρίζες από την Κεφαλονιά. Και έχω και εγώ από τον παππού μου, τον οποίο όμως δεν πρόλαβα να γνωρίσω. Το όνομά του Λαμπύρης, καλή ώρα, το έχω ξαναπεί. Οι ρίζες είναι από την Κεφαλονιά. Ο παππούς ωστόσο έζησε στην Αθήνα και έφυγε από καρδιά το 1939, φυσικά δεν τον είχα γνωρίσει. Λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε, ακούγοντας την Όλγα Λασκαράτου στο πιάνο. 2 λεπτά πριν από τις 7, ακολουθεί το ένθετο πολιτισμού Ανάσης Ιστορίας, κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνσης Αγγελοπούλου, και μας μετά το δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Κανταρτζή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1988. Ο Ρόναλντ Ρίγκαν υπογράφει το νόμο περί πολιτικών ελευθεριών του 1988, μια ιστορική νομοθετική πράξη με την οποία η Αμερικανική κυβέρνηση αναγνωρίζει την αδικία που υπέστησαν χιλιάδες Ιαπωνοαμερικάνοι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την επίθεση του Pearl Harbor το 1941, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι ιαπωνικής καταγωγής που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρθηκαν αναγκαστικά σε κέντρα κράτησης και στρατόπεδα εγκλισμού, παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ήταν Αμερικανοί πολίτες και δεν είχαν κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα. Ο νόμος του 1988 περιλάμβανε επίσημη απολογία εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και προέβλεπε αποζημίωση ύψους 20.000 δολαρίων για κάθε επιζώντα που είχε υποστεί τον αναγκαστικό εγκλισμό ή τη μετακίνηση. Ο νόμος βασίστηκε στα συμπεράσματα της Ειδικής Επιτροπής Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilian, η οποία το 1983 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο εγκλισμός δεν υπαγορεύτηκε από στρατιωτική αναγκαιότητα, αλλά από φυλετικές προκαταλήψεις και ιστερία πολέμου. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια ηθική δικαίωση για τις γενιές των Ιαπωνοαμερικανών που υπέστησαν την αδικία, υπογραμμίζοντας ότι η δημοκρατία έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει τα λάθη του παρελθόντος της.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Τουλάχιστον 20 νεκροί, δεκάδες τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι σε ρήπη από την ισχυρή σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την Κολομβία, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν. Διεκόπη λειτουργία των αεροδρομίων στις πόλεις Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμντο, Αρμένια, Καρτάγο και Μπουένα Βεντούρα. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 το πρωί τοπική ώρα. Είχε επίκεντρο την επαρχία Τσόκο, εστιακό βάθος περίπου 100 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση, αλλά και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωση πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Ιδιαίτερο σκέλος της προκαταρκτικής εξέτασης αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωση φωτιάς ή πυρκαγιάς. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά πάρκα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη Καβάλας. Οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένες είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν αργά το μεσημέρι στη Γαστούνη και στα Κοτέικα Ηλίας. Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Νωρίτερα σήμερα εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη φορώντας μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, ενώ με σύνθημα «Οι φωτιές δεν είναι εποχικές» ζητούν μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού έχει επιβληθεί σε σχεδόν το 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ως νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση, χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην ιστοσελίδα in.gr. Με αφορμή τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, αλλά ότι συγκρούστηκε με αυτά κατά τη διάρκεια της θητείας του. Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κυρίου Τσίπρα πως συγκρούεται με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται, είναι όλα τα στελέχη του που κάνουν την παράταξη μη βολική για όσους τη θέλουν μικρή, διαχειρίσιμη και συμπληρωματική, υπογραμμίζει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης σε ανακοίνωσή του απαντώντας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία για απευθείας συμβάσει σε 9 εκατομμυρίων ευρώ της οικογενειακής εταιρείας με το δημόσιο από το 2019. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρετητή, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το ΠΑΣΟΚ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με άλμα 8 μέτρα και 26 εκατοστά, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του άλματος σεισμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Πανελλήνιο ρεκόρ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού στα 50 μέτρα πεταλούδα από τον Στέργιο Μπίλα. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε με χρόνο 22-93 στον προκριματικό για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και να προκριθεί στον ημιτελικό που ξεκινά σε λίγη ώρα. Διπλή παρουσία στον τελικό των 400 μέτρων μεικτή ατομική ανδρών στις 8 παρατέταρτο εξασφάλισαν οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιάννακος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.
2: Αθήνα 984.

Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρεις, θα τιμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω.

χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνεται.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με την Άνση Αγγελοπούλου. Τουλάχιστον 47 είναι νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Κολομβία, σύμφωνα με το Associated Press. Δεκάδες οι τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρευσαν. Ζημιές έχουν υποστεί 6 αεροδρόμια, η λειτουργία των οποίων διεκόπη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η έρευνα διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Επιτακτική χαρακτηρίζει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης την ανάγκη λήψης αυξημένων μέτρων πυρασφάλειας και πρόληψης από τους ιδιοκτήτες, φορείς εκμετάλλευσης και διαχειριστές στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισημένοντας την ιδιαίτερη έμφαση στα φωτοβολταϊκά πάρκα και τα αεολικά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη Καβάλας νωρίτερα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Νωρίτερα σήμερα οι εποχικοί πυροσβέστες της Πελοποννήσου πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην Τρίπολη, φορώντας μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη των νεκρών συναδέλφων τους, ενώ με σύνθημα ότι οι φωτιές δεν είναι εποχικές, ζητούν μεταξύ άλλων ίση μεταχείριση, 12 μήνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις, καθώς και να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους όλη τη διάρκεια του έτους. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού έχουν επιβληθεί σε σχεδόν το 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Διακοπή ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Εντός συνόρων και πάλι θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το Πασόκ. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με άλμα 8,26 μέτρα ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του άλματος σεισμίκος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Ο Στέργιος Μπίλας τερμάτισε στην ένατη θέση και παρά το πανελλήνιο ρεκόρ στα 50 μέτρα πεταλούδα, δεν προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κόλυμβησης του Παρισιού. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Αθήνα 984.

Κάθε διαδρομή έχει το δικό της soundtrack. Είτε ταξιδεύεις μακριά, είτε επιστρέφεις σπίτι, η μουσική δείχνει πάντα το δρόμο. Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Στους 69 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί την Κολομβία σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Δεκάδες οι τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Σε εξέλιξη έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη Καβάλλας. Νωρίτερα οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Στη Ρωσία τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Νίζνεκαμσκ του Τατάρσταν της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Η Μόσχα αναφέρει ότι επλήγησαν πολιτικοί και βιομηχανικοί χώροι. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέργιους Ραμφού, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Και αυτό το καλοκαίρι σας κρατάμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια.

Η μουσική έχει ένα μοναδικό τρόπο να σταματά τον χρόνο. Για λίγα λεπτά όλα βρίσκουν τη θέση τους. Αθήνα 984, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Τουλάχιστον 77 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, εκατοντάδες τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι σε ερείπια από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Κολομβία. Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε νωρίς το πρωί τοπική ώρα και έγινε αισθητό στον Ισημερινό και τον Παναμά, εντοπίζεται στο Σαν Χωσέ ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσόκο και είχε εστιακό βάθος 115 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 12 κτίρια και 20 κατοικίες καταστράφηκαν μερικώς ή ολοσχερώς στην πόλη Μανιθάλες, ενώ ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια 6 πόλεων, η λειτουργία των οποίων διεκόπη. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο Ντελα Εσπριέλα, δήλωσε νωρίτερα ότι κατευθύνεται στην Μπογκοτά προκειμένου να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη. Προς τους Κολομβιανούς που περνούν δύσκολες στιγμές σήμερα, θέλω να πω δεν είστε μόνοι, πρόσθεσε. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το μεγάλο σεισμό και είναι έτοιμη να υποστηρίξει το λαό της Κολομβίας, έγραψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο X. Βοήθεια προς την Μπογκοτά προσέφεραν το Μεξικό, Ισημερινός και το Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Truth Social πως αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί μεταξύ άλλων στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια. Επίσης ενημέρωσε πως έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέσουν την αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν πρόκειται να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζεως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τους όρους του, καθώς οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες κακιστές, διαμηνεί η Τεχεράνη. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε όλη τη χώρα για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα και την Ελευθερούπολη Καβάλας. Νωρίτερα οι κάτοικοι κλήθηκαν μέσω του 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε μια μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού επιβλήθηκαν περίπου στο 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα το 71,3% της Αγγλίας βρίσκεται σε κατάσταση ξηρασίας σύμφωνα με τη Βρετανική κυβέρνηση μετά τον πιο ξηρό Ιούλιο που έχει καταγραφεί, ενώ προβλέπεται ένα 5ο κύμα καύσωνα την προσεχή εβδομάδα. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του προκάλεσε έναν δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η Ελλάδα χάνει έναν πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη, τη σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το Πασόκ. Την Τετάρτη στο Πρωτοκιμητήριο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Αντί Στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. τουλάχιστον 13 νεκροί στην ουκρανική επίθεση με ντρόν σε ρωσικό διυλιστήριο 1.200 χιλιόμετρα από τα σύνορα, με στόχο, όπως αναφέρει το Κίεβο, τη μείωση του στρατιωτικού δυναμικού του Ρώσου επιτιθέμενου. Εν τω μεταξύ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν περιοχές της Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή μετά από ουκρανικά πλήγματα. Σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Διακοπές ηλεκτροδότησης αναφέρθηκαν επίσης στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εκτός τελικού στα 100 μέτρα πρόσθειο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, ο Βαγγέλης Ντούμας, οι Απόστολος Παπαστάμος και Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος τερμάτισαν στην 7η και 6η θέση αντίστοιχα στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής ατομικής στο ίδιο πρωτάθλημα. Νωρίτερα, ο Στέργιος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε στα προκριματικά με επίδοση 22-93. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
2: Αθήνα 984.

μέσα το πανίγω στον ήλιο ή τη συννεφιά. Δεν έχω ανάγκη συντροφιά.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με την Άνση Αγγελοπούλου. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής μετά το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το πρωί τη χώρα. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι νεκροί και 87 οι τραυματίες σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπρέγια. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Βοήθεια προς την Μποκοτά προσέφεραν το Μεξικό, η Σημερινός και το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Σε εξέλιξη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Έσβησε αργά το απόγευμα της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο κόκκινο χώμα της Καβάλας. Συνολικά 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υπεγράφει από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η απόφαση για υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα των εποχικών πυροσβεστών. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία στην νοτιοδυτική Ισπανία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Μέτρα περιορισμού της χρήσης νερού έχουν επιβληθεί σε σχεδόν στο 70% της έκτασης της Γαλλίας εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σχεδόν τα 3/4 της Αγγλίας βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο για το θάνατο του συγγραφέα και φιλοσόφου Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Μέσα από το συγγραφικό του έργο, τις διδασκαλίες και τις τοποθετήσεις του, προκάλεσε ένα δημιουργικό διάλογο για την κοινωνία, διαμορφώνοντας μια παρουσία στο δημόσιο βίο σταθερή, γόνιμη και ουσιαστική, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η Ελλάδα χάνει ένα πιστό και ανυστερόβουλο υπηρέτη της, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλεγε πάντα με θάρρος την άποψή του, κάνοντας αιχμηρές παρεμβάσεις για το δημόσιο βίο και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, ανέφερε το Πασόκ. Την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη Ρωσία, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν όταν ουκρανικά ντρόουνς χτύπησαν ρωσικό δηληστήριο στο Νιζνεκάμσκ του Ταταρστάν. Εν τω μεταξύ, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν περιοχές στη Ζαπορίζια που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή μετά τα ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, αναφέρουν διορισμένοι από τη Μόσχα τοπικοί αξιωματούχοι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη η βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κωνσταντίνο Ταξίδη. Αθήνα 984.

0: φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο soundtrack της ζωής τους. Εδώ που κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ, άνθρωποι που εκτιμάμε και θαυμάζουμε μοιράζονται μαζί μας τα τραγούδια που έχουν σημαδέψει τις στιγμές της ζωής τους και συζητάμε για διάφορα άλλα. Στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες θα βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Ταχτσίδης. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται η Λίλη Φωτοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Που δεν κάνω λάθος, φυσικά, η υπέροχη Λίλη Φωτοπούλου. Και απόψε δίπλα μου έχω. Ξέρω πώς να τον προλογίσω. Ένα πολυγραφότατο συγγραφέα πρώτα απ' όλα.
1: Μεταξύ άλλων. Και πολυγραφότατο χρήστη του Facebook.
0: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, μην ανησυχείς. Ασχολείται ενεργά με την πολιτική χρόνια. Και σήμερα είναι, διόρθωσέ με, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο.
1: Κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων. Είναι σιδηρόδρομο αυτή, είναι.
0: Του Δήμου Αθηνών. Το μπερδεύουμε με τον Αντιδήμαρχο μερικές φορές.
1: Στην πράξη είναι το ίδιο, απλώς το Αντιδήμος έχει περισσότερο γκλάμουρ.
0: Εντάξει. Θανάση χειμώνα. Καλώς όρισες κατά καλό καιρό.
1: Έτσι, υπάρχει ένα συμβολισμό.
0: Στο soundtrack της ζωής σου. Δηλαδή, πόσο καλύτερο θα μπορούσε να είναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεσαι εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να μοιραστεί τα τραγούδια μου, έχει στείλει μια εξαιρετική playlist.
1: Τα καλύτερα.
0: Και αυτό που ρωτάω πάντα είναι πώς σου φάνηκε η διαδικασία, ρε παιδί μου. Γιατί ξέρεις, είναι και λίγο. Είμαι και λίγο αυστηρός εγώ. Λέω 10 τραγούδια, κόψε το λαιμό σου. Που να έχουν κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, με τη ζωή σου. Να μην είναι απλά τα τραγούδια που ακούς σπίτι, ας πούμε.
1: Ναι, κοίταξε, ήταν δύσκολο γιατί έπρεπε να είναι 10 καταρχήν. Είχα σκέφτηκα περισσότερα στην αρχή. Προσπάθησα να βάλω κάποια τραγούδια που μου αρέσουν πολύ από τα 80s, που είναι η αγαπημένη μου μουσική εποχή. Και είναι πολλά άλλα τραγούδια που έχουν συμβολισμούς και έχουν παίξει κάποιο ρόλο στη ζωή μου, είτε αυτά, είτε αυτοί που συμμετέχουν σε αυτά.
0: Δεν θα κάνω spoiler. Θα το αφήσουμε για μετά, γιατί έκανα και άλλο, όπως λένε. Κάτι που δεν κάνω συνήθως, αλλά δεν θα κάνω spoiler. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε.
1: Έχω περιέργεια.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, και τι καλύτερο να αρχίσουμε, Λίλη μου, με το πρώτο κομμάτι που διάλεξε ο Θανάσης Χειμωνάς από το soundtrack της ζωής του.

0: Άρχισαμε ωραία, Θανάση.
1: Το αγαπημένο μου τραγούδι από το κορυφαίο συγκρότημα όλων των εποχών. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είχα την τύχη να του ζω στη Μαλακάσα το 2005. Δεν ήταν ακριβώς τα ντουζένια του, αλλά κρατιόντουσαν ακόμα καλά. Είμαι μέγας Ντουρανόβιος και γενικά, όπως είπα, μεγάλος φαν συγκεκριμένης δεκαετίας.
0: Ακούσαμε λοιπόν Duran Duran.
1: Το single edition, το Reflex, έχει σημασία γιατί στο άλμπουμ δεν είναι τόσο καλό. Είναι remix του Nile Rodgers. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, από τα αγαπημένα.
0: Είναι το single edition από το Reflex. Κομματάρα, γκρουπάρα. Με ποιου ήταν, θυμίσαι μου, ποιου ήταν η κόντρα. Ήταν Duran Duran και.
1: Με Wham. Αλλά δεν κράτησε πολύ, γιατί Wham δεν κράτησαν πολύ. Αλλά τότε υπήρχε αυτή η κόντρα. Κυρίως στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα ήταν Duran Duran και Spandau Ballet στην Αγγλία.
0: Spandau Ballet.
1: Αλλά στην Ελλάδα ήταν Duran Duran και Wham.
0: Δεν το έχω ζήσει.
1: Λόγω εμφάνιση κυρίως των τραγουδιστών.
0: Εσύ έχει ζήσει. Το 80 το έχει ζήσει.
1: Full. Όλοι μου οι μουσικοί. Άρχισα να ακούω μουσική εκεί, αρχές δεκαετίας του 80. Okay. Υπήρχε μια εκπομπή τότε που ονομαζόταν Μουσικόραμα. Τη θυμάσαι. Και η πρώτη κασέτα που είχα την είχα μαγνητοφωνήσει. Είχε τα νούμερο 1 της Αγγλίας το 1983. Μετά άρχισα να αγοράζω κάποια άλμπουμ. Θα πω και κάτι μετά, γιατί υπάρχουν τραγούδια από τα πρώτα άλμπουμ που αγόρασα. Άκουγα τότε την εκπομπή από την Αμερικάνικη Βάση που είχε το American Top 40, τα 40 πρώτα της Αμερικής. Και κάπως έτσι άρχισα να ακούω μουσική γενικώς.
0: Και ήσουν αυτή τη μουσική. Δηλαδή, έπαιδε.
1: Και κάπως έτσι άρχισα να ακούω μουσική γενικώς.
0: Και ήσουν αυτή τη μουσική.

0: Πελασβήσει πιο
1: μετά.
0: Αρχές 90s.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Είχαμε και αυτό. Αλλά ήμασταν εντάξει. Πιο πολύ ακούγαμε ξένη μουσική, ας πούμε. Αρέσουν δισκομπαλάκια, έτσι.
1: Δεν πολύ πήγαινα σε δίσκο. Το βρίσκα πολύ ξανά.
0: Πού μεγάλωσες?
1: Σε ποια περιοχή?
0: Ναι.
1: Εγώ έχω γεννηθεί στην Κυψέλη. Έζησα όλα τα πρώτα παιδικά μου χρόνια σχεδόν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70 εκεί. Με ένα διάλειμμα ενός χρόνου στο Παρίσι που πήγαμε επί Χούντας, λίγο πριν πέσει η Χούντα και επιστρέψαμε μετά.
0: Με γονείς.
1: Ναι, και μετά σε πάρα πολλά χρόνια Κολωνάκι. Μέχρι το 2018 που έφυγα από το Κολωνάκι και πέσεψα στο πατρικό μου σπίτι, το οποίο έμεινε πάντα στην Κυψέλη και με περίμενε και μένω τώρα.
0: Είσαι Κυψελιώτης δηλαδή, έτσι.
1: Είμαι γέννημα Θρέμα, ναι.
0: Εγώ υπήρξα για 9 χρόνια ερωτικό μετανάστη.
1: Α, ωραία.
0: Φεδριάδων προς τα τρόλεϊ.
1: Α, κατάλαβα. Όχι, εγώ μένω πολύ χαμηλά, είμαι κοντά στην Ελλήνη.
0: Α, ήσουν hardcore εκεί, ψεύδι.
1: Οριακά, πολύ κοντά στην Παρτίζα.
0: Εμείς ήμασταν ψευτοκυψέλη, α πούμε.
1: Ναι, εκεί είναι οριακά θεωρείται Κυψέλη.
0: Ναι, είμαστε.
1: Δεν ξαναγνωρίζω, έχω και ομάδα ιδρύσει στο πινκ-πονγκ που λέγεται Μέγα Αθανάσιο Κυψέλη. Και έχει αυτή τη στιγμή ω έδρα το κλειστό του Πανελληνίου.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Βεβαίω.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για το πινκ-πονγκ μετά, αλλά θα σε ρωτήσω τώρα γιατί το ανέφερε.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα λατρεύω πικ-πονγκ.
1: Πολύ σκόρμα.
0: Ήμουν τενίστας και μου απαγόρευαν όταν ήμουν πιτσιρικάς ναι. Οι προπονητές να παίζω πικ-πονγκ. Ενώ μου άρεσε
1: γιατί
0: πάρα πολύ, δεν πρέπει να το κάνεις.
1: Μπερδεύεσαι, ισχύει, δεν μπορεί να πας από τον άθλημα στο άλλο.
0: Ναι. Αλλά ήμουν πολύ καλός και θέλω να σε παίξω μια φορά.
1: Θα σε κερδίσω, πιστεύω.
0: Θανάση, θα εκπλαγείς.
1: Μπορεί να είσαι καλός, αλλά εγώ παίζω και με έναν τρόπο έτσι, όχι πολύ έντιμο. Έχω αυτό που λέγεται δοντάκι, δεν ξέρω αν ξέρεις. Περίεργα λάστιχα, η μπάλα πέφτει κάτω όταν τη χτυπάω. Δηλαδή είναι λίγο περίεργο το παίξιμο.
0: Δεν τρέβεσαι λίγο. Πρέπει να κλέψει.
1: Δεν είναι, είναι νόμα. Είναι καθόλου νόμα. Άρχισα να παίζω όταν ήμουν στην Γαλλία.
0: Είναι ηθικό όμως. Είναι το νόμο μου, είναι ηθικό.
1: Κάποιοι αντίπαλοι που χάνουν λένε δεν είναι, αλλά αυτό που επιτρέπεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν μπορούν να πούν τίποτα.
0: Ως ιδρυτής του Μέγα Αθανασίου.
1: Βεβαίως.
0: Κυψέλεως.
1: Ναι, ήμουν ακριβώς. Ήμουν σε πολλές. Έχω περάσει πολλές ομάδες. Το Πανελλήνιο, από την Ανθούπολη, ήμουν ένας γυρολόγος που λένε. Εντάξει, χαμηλό επίπεδο δεν ήμουν ποτέ. Τώρα είμαι γύρω στο 500 στην Ελλάδα.
0: Αλλά το αγαπάς όμως, δηλαδή.
1: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ πορωτικό άθλημα. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να βελτιώνει. Είναι συνεγό ότι η ηλικία δεν σε επηρεάζει. Γιατί ό,τι χάνει αντανακλαστικά σε δύναμη που η δύναμη σου δεν παίζει ρόλο. Το αποκτά εμπειρία. Είναι όλα ολόκληρη κουλτούρα, δεν είναι μόνο το πινκ-πονγκ. Δηλαδή γίνονται κάθε Σαββατοκύριακο τουρνουάρε τεχνικά που συμμετέχουν.
0: Τι ωραία που βλέπω τις φωτογραφίες στο Facebook.
1: Ναι, ακριβώς κάτι μετάλλια, κάτι γύπνο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι τελείως τεχνικά, αλλά υπάρχει ένα καλούλικο επίπεδο. Έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους από εκεί. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Κάθε χρόνο γίνεται είτε το παγκόσμιο είτε το πανευρωπαϊκό βετεράνων κάπου. Φέτος έγινε στην Κορέα. Παντελώς σας τεχνικό, δεν εννοείται
0: πλέον
1: όλα από την τσέπη μας. Εννοείται πως πήγα. Ήταν τρελή εμπειρία. Έχω πάει και στο Las Vegas, στο παγκόσμιο το 2018. Είναι ένα ακριβό χόμπι από αυτή την άποψη, αλλά είναι μια απίστευτη εμπειρία γιατί ξεγελάς τον εαυτό σου και πιστεύεις ότι είσαι αθλητής. Δηλαδή, πας εκεί, έχεις κλήρωση, παίζεις με αθλητές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αυτοί που πάνε στα μετάλλια είναι καλοί. Δηλαδή, ας πούμε,
0: φέτος
1: ήταν ο Βλωτινός, ένας πολύ καλός αθλητής από την Ελλάδα και ήρθε δεύτερος. Αλλά γενικά το επίπεδο είναι ένα επίπεδο που θα μπορέσουν να κάνουν.
0: Ήρθε δεύτερος στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο βετεράνο. Είναι πολύ καλός αθλητής, βέβαια. Ναι, ο Γιάννης ο Βλωτινός. Είχαμε διάκριση και πέρυσι έρθει πρώτος στο ευρωπαϊκό. Είναι πολύ καλός φίλος. Εγώ είμαι αρκετά διαφορετικό. Είμαι λίγο χειρότερος, έως αρκετά χειρότερος, αλλά είναι μια μεγάλη εμπειρία.
0: Αλλά έχεις δίκιο σε αυτό, γιατί είναι ένα mastermind game και τεχνικής και όχι ταχυδύναμης.
1: Και όσο μεγαλώνεις, δίνεις έμφαση στην τεχνική.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και λένε κάποιοι ότι έχει πολλά κοινά με το σκάκι. Γιατί αυτό... πραγματικά πρέπει να προβλέψεις άμεσα την επόμενη κίνηση του αντιπάλου. Δεν μπορείς να παίζεις, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο να κάνεις ένα σουτ και να δούμε τι θα γίνει. Εκεί πρέπει να χτυπήσεις την μπάλα, να είσαι ήδη έτοιμος για αυτό που θέλει να κάνει ο αντίπαλος.
0: Και είναι δύσκολο, εσύ. Επειδή σου λέω ότι έχω παίξει πάρα πολύ.
1: Για το παίζω εγώ δεν είναι τόσο δύσκολο. Εντάξει, αφού το κατάφερα εγώ, όλοι μπορούν να το καταφέρουν.
0: Καλά. Αυτό δεν ισχύει, Θανάση Χειμωνά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Αλλά ευτυχώς μου θύμισε το πικ-πονγκ. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω για το πικ-πονγκ.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, έχω κάνει ταξίδια, έχω παρέες, είναι σε δύσκολες εποχές. Στάθηκε δίπλα μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ σήμερα.
1: Κι εγώ. Θα μιλήσουμε και πώς ήταν η σχέση μας παλιότερα.
0: Καλά, κάτσε λίγο μετά τις
1: 11. Έτσι. Είναι τα κατάλληλα. Ναι.
0: Λοιπόν, Λίλη, πάμε στο επόμενο.

0: Λοιπόν, από το καλό στο καλύτερο με πας.
1: Αυτός κι αν είναι αγαπημένος καλλιτέχνης. Λοιπόν, το Baby Jane του Rod Stewart ήταν ο πρώτος δίσκος που αγόρασα μαζί με ένα άλλο που θα ακουστεί πιο μετά. Το άλμπουμ ονομάζονταν Buddy Wishes. Το είχα ακούσει στην ιστορικό μουσικό όρμα που ανέφερα πριν. Και είχα και την τύχη. Δύο πράγματα. Πρώτον, το τραγούδι αυτό υπάρχει σε ένα έργο, ίσως το σημαντικότερο της μητέρας μου, στον ήχο του όπλου, το οποίο το πήρε από μένα γιατί το άκουγα συνεχώς και το έβαλε μέσα στο,
0: ναι,
1: μέσα στο έργο. Ναι. Υπάρχουν και άλλα δικά μου τέτοια μουσική επιμέλεια δική μου, χωρίς εγώ να το έχω επιλέξει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Και επίσης να πω ότι είχα την πολύ μεγάλη τύχη στο Las Vegas που πήγα το 2018 να δω το Rod Stewart live. Ο οποίος είναι όπως ήταν, με την αφάνατο μαλλί. Θεός, εξαιρετικός, δηλαδή τα καλύτερα live που έχω δει ποτέ. Ξαναήρθε τώρα στην Αθήνα, αλλά σκέφτηκα ότι παρά είναι μεγάλος και δεν ήθελα να χαλάσω την εικόνα του
0: Las Vegas.
1: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος.
0: Είναι πολύ μεγάλος για να μην...
1: Απίστευτη φωνή, ναι, με τεράστια καριέρα δεκαετιών. Πολύ σημαντική μορφή που όντως μερικοί μου λέγανε, μωρέ, ποιος ζωής του, τόσα ξέρουν, τόσα λένε.
0: Να σου πω, πες μου ένα τραγούδι που άφησες έξω.
1: Ένα τραγούδι
0: που σκέφτηκες, επειδή μου ότι θα ήθελα να το βάλω αυτό, αλλά δεν χωράει.
1: Ήταν πάρα πολλά της δεκαετίας του των 80's. Ήταν, ας πούμε, το Purple Rain του Prince. Είχα σκεφτεί να βάλω.
0: Θα σου τέριαζε.
1: Ναι, είναι από τα αγαπημένα
0: μου. Σε έχω να το βάζεις.
1: Ο Prince είναι ο αγαπημένος μου ever. Ever, δηλαδή.
0: Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα μετά από τόσα χρόνια τι σημαίνει, τι μουσικός ήταν.
1: Δεν έχει υπάρξει τέτοια ιδιοφυΐα στη μουσική, τη σύγχρονη μουσική τουλάχιστον. Και εντάξει, ο Purple Rain για μένα είναι μέσα στα 10 κορυφαία.
0: Ήταν και οργανοπαίχτης καλός.
1: Τα πάντα έκανε. Έπαιζε όλα. Ήταν ένα άκουσα στο δίσκο και έπαιζε όλα τα όργανα. Δεν υπήρχε, είχε ολόκληρη σχολή. Έγραψε τραγούδια τα οποία. Ο κόσμος έκανε μου τέτοια μουσική μετά από δεκαετίες. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο και ήταν μια μεγάλη απώλεια. Mm-hmm. Ήθελα να βάλω και κάτι από Michael Jackson, που επίσης ήμουν πάρα πολύ μεγάλος φαν. Σκέφτηκα να ποτίσω και φόρο τιμή στην επίσης αγαπημένη Bonnie Tyler που πέθανε πριν λίγο καιρό. Ήταν δύσκολη επιλογή, αλλά κυρίως μία τέτοια τραγούδια δεκαετία στο 80.
0: Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, μεγαλώνεις ως γιος του Γιώργου Χειμωνά και της Λούλας Αγνωστάκη.
1: Ναι.
0: Πότε καταλαβαίνεις για πρώτη φορά το επίθετο σου σημαίνει κάτι πριν προλάβεις εσύ να καταλάβεις τι σημαίνεις εσύ?
1: Κυρίως στην εφηβεία, επειδή οι γονείς μου δεν ήταν, ας πούμε, Γιουκλάκη και οι Καρέζοι, δεν τους ήξεραν τα παιδάκια. Δηλαδή, είναι άλλο οι γονείς σου να είναι ηθοποιοί, να είναι τραγουδιστές, και να τους ξέρει κάποιος από τη στιγμή που γεννήθηκε και να τους ήταν παντού και να τους βλέπουν από το πρωί στο βράδυ. Οι γονείς μου τους ήξεραν ένα συγκεκριμένο κοινό, το οποίο δεν υπήρχε όταν ήμουν μικρός εγώ. Είναι μια πάρα πολύ κλασική ιστορία που τη λέω κάθε φορά και θα την επαναλάβω και τώρα.
0: Δεν ήθελα να σε ρωτήσω, απλά έχει σημασία για μένα.
1: Όχι, αυτή η ιστορία που θα πω είναι πολύ χαρακτηριστική. Okay. Είμαι στο δημοτικό λοιπόν και με ρωτάνε τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου. Εγώ έλεγα γιατρός πάντα για τον πατέρα μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή μου ήρθε και είπα συγγραφέας. Και μου λένε τι συγγραφέας είναι. Έχει γράψει τον Σόγερ δηλαδή. Λέω δεν έχει γράψει. Όχι, δεν έχει γράψει τον Σόγερ. Έχει γράψει.
0: Δεν είναι ο Μαρκ Τουέιν.
1: Έχει γράψει το χωρίς οικογένεια. Ούτε το χωρίς οικογένεια. Τι συγγραφέας είναι, τι μας λες εδώ πέρα. Είναι πολύ ενδεικτικό όμως που σου αντιμετώπιζαν. Τώρα με το έργο των γονιών μου ήρθε σε επαφή στην εφηβεία πλέον, όταν είδα για πρώτη φορά τον ήχο του όπλου, ήμουν 16 χρονών και σε εκείνη την ηλικία διάβασα για πρώτη φορά και τον πατέρα μου. Οπότε ήμουν ήδη αρκετά μεγάλος. Όταν ήξερα αορίστως μικρός ότι οι γονείς μου είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όταν δεν έχεις επαφή με το έργο των ανθρώπων αυτών, δεν μπορείς ακόμα να κατανοείς τι είναι. Αλλά βέβαια, πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι ήταν γονείς μου. Και μετά ήταν ο Χειμωνάς και αναγνωστές.
0: Ναι. Αλλά ακολούθησε συνάρια, έτσι.
1: Δεν ήταν να γίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής όταν ήμουν μικρός, αλλά ήμουν τελείως άμπαλος και μετά σκέφτηκα το πιο κοντινό ήταν αθλητικός συντάκτης. Και αυτό ήθελα να κάνω.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Και το έκανα. Για ένα διάστημα ήμουνα στα νέα και έγραφα και στο φως.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, αυτή θεωρώ είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής μου, γιατί έχω μεγαλώσει με το φως.
0: Ως Παναθηναϊκός. Ναι. Να πω ότι είναι η εφημερίδα που εκτιμώ πιο πολύ από όλες τις εφημερίδες.
1: Είναι.
0: Τις αθλητικές.
1: Είναι
0: ένα κόσμημα σε αυτή την. Δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα.
1: Ναι,
0: το φως του Νικολαίδη είναι ένα κόσμημα και επιμένει να είναι ακόμα και τώρα.
1: Είναι και γι' αυτό έχει κατά καιρούς έχει αντιπάθειες και από Ολυμπιακούς. Είναι μια.
0: Θαυμάζω απεριόριστα.
1: Αλλά είναι μια αντικειμενική εφημερίδα. Είναι όσο. Πραγματικά αντικειμενική. Είναι μια εφημερίδα που τιμά όλα τα σπορ. Δηλαδή.
0: Τιμά τον αντίπαλο.
1: Οποιοδήποτε άθλημα. Ναι, έχει γράψει για επιτυχίες αντιπάλων. Παραδέχεται τον αντίπαλο. Δεν πουλάει παδηλίκι. Και γι' αυτό κατά καιρούς έχει στοχοποιηθεί και από πρόεδρο τη ομάδα.
0: Είναι φάρος, είναι κόσμημα. και θα μιλάω πάντα για το φως στο σπορ. Όχι, όταν ακούω για το φως στο σπορ.
1: Είμαι πολύ περήφανος. Αν έκανα κάτι το οποίο είμαι περήφανος, είναι ότι αρθρογράφησα για ένα διάστημα στο φως στο σπορ.
0: Θα είμαι περήφανος
1: και
0: εγώ. Και
1: αυτό. Και τώρα για να ολοκληρώσω, κάποια στιγμή όταν ήμουν 26, πέρασα μια δύσκολη φάση τη ζωή μου, η οποία ολοκληρώθηκε μια τρομακτική ερωτική απογοήτευση. Ξαφνικά έγραψα το πρώτο μου διήγημα από το πουθενά μέσα σε 3 μέρες, με την προοπτική να μείνει στο σιρτάρι μου. Χειρόγραφο ήταν.
0: Για τον Ραμόν μιλάμε.
1: Όχι, το πρώτο μου διήγημα ονομαζόταν το Άλοθη.
0: Α, το Άλοθη.
1: Το έδωσα στους γονείς μου για να μου πούν κανένα καλό λόγο να ανεβεί το ηθικό μου. Αυτοί μου είπαν περισσότερα καλά πράγματα από ό,τι περίμενα. Δεν τους πολύ πίστευα, αλλά τα έλεγα γονείς μου, ναι, γι' αυτό τα λένε. Κάποια στιγμή μου είπε η μάνα μου, μήπως το βάλουμε κάπου. Ήταν να μπει σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό και τότε μίλησε η μητέρα μου με τη Μικέλα τη Χαρτουλάρη, την δημοσιογράφο, η οποία ήταν τότε στα Νέα. Και της είπε ότι τα Νέα θα έχουν μια συλλογή που θα ονομάζεται Έρωτα σε πρώτο πρόσωπο. Όπου θα μπαίνει ένα δίηγημα κάθε μέρα από κάποιον συγγραφέα. Ήμουν ο μόνος πρωτοεμφανιζόμενος. Είχε καλή υποδοχή το δίηγημά μου και θεωρώ ότι κειμενικά ήταν από τα καλύτερα πράγματα που έχω γράψει. Την επόμενη χρονιά έγραψα άλλο ένα δίηγημα και ξαναμπήκε αυτό στα Νέα. Το τρίτο μου δίηγημα είδα ότι βγαίνει μεγαλύτερο και έτσι βγήκε ο Ραμόν, το πρώτο μου μυθιστόρημα, και έτσι μπήκα στα γράμματα.
0: Οφείλω να για να μην πουλάω παπάντζες, έχω διαβάσει 2 βιβλία. Έχω διαβάσει το Ραμόν και το Τρότζιαν.
1: Με εξαιρετικές επιλογές, το έχω να πω. Το πρώτο και το τελευταίο.
0: Το πρώτο και το τελευταίο.
1: Υπάρχει ένα συμβολισμό.
0: Από το Ραμόν στο Τρότζιαν.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει 20 χρόνια, 25.
1: Το Ραμόν κυκλοφόρησε.
0: Παλιά,
1: ναι, το 98.
0: Μπράβο.
1: Και το Τρότζιαν το 23, 25 χρόνια.
0: 25 χρόνια.
1: Είμαι στα γράμματα από το 97. Του χρόνου κλείνω 30 χρόνια, παρακαλώ.
0: Αναγνωρίζεις τον άνθρωπο που έγραψε το Ραμόν? Είσαι σε επαφή μαζί του?
1: Θεωρώ πως ναι. Ήταν μια άλλη εποχή. Ήμουν ένας άλλος άνθρωπος. Γενικά δεν ήταν μόνο θέμα του το λογοτεχνικό του Ραμόν. Θεωρώ ότι είχε αρκετές διαφορές τα βιβλία που έγραψα συνέχεια, όπως και τα παλιότερα μου βιβλία, διαφορετικά από αυτά που έγραψα μετά. Και από την καλή και από την ανάποδη. Θεωρώ πως όλος ο τρόπος που ζω, η ζωή μου όπως είναι, το πώς σκέφτομαι, είναι αρκετά διαφορετική, αλλά είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι αν με βρεις, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν έχω αλλάξει τρομερά στον τρόπο που σκέφτομαι γενικώς. Το πώς αντιδρώ, το πώς είναι η ζωή μου γενικότερα, το πώς η σχέση με τους ανθρώπους έχει εξελιχθεί, αλλά είμαι το παιδάκι που ήταν 3 ετών, που μετά έγινε 25 γράψε το Ραμόν και τώρα είναι 55 ετών.
0: Αυτό γιατί το σκέφτομαι πολλές φορές και εγώ, γι' αυτό σου κάνω αυτή την ερώτηση. Και λέω τι χέρι που είμαστε, να είμαστε ακόμα σε επαφή. Με το 18χρονο, 20χρονο, 25χρονο.
1: Δηλαδή, είμαι ένας άνθρωπος, ίσως αυτό να είναι ελάττωμα, αλλά ζω αρκετά στο παρελθόν. Δεν μπορώ να ξεχάσω αυτά που έχω ζήσει, δεν μπορώ να ξεχάσω ανθρώπους που παίξαν ρόλο στη ζωή μου, είτε θετικό είτε και αρνητικό. Νοσταλγώ εποχές πολύ μακρινές. Νοσταλγώ, ας πούμε, όταν πρώτο πήγα στο Στρασβούργο φοιτητής, ακόμα και από το σχολείο. Δηλαδή, ερωτικές απογοητεύσεις, όμορφες στιγμές. Το παρελθόν είναι ένα κομμάτι ζωής σου, δεν μπορείς να αποκοπείς. Ζεις το σήμερα. Αλλά το μέλλον δεν ξέρεις ποιο θα είναι και πώς θα κρατήσει. Το παρελθόν σε έχει καθορίσει σε τεράστιο βαθμό.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε περισσότερο από ποτέ νοσταλγικοί? Θέλω να πω, ρε παιδί μου, εξιτανικεύουμε το παρελθόν λόγω του ότι δεν βλέπουμε και πολύ μέλλον. Το ότι έχουμε αισθητικοποιήσει ακόμα και το ρετρό ως κάτι το οποίο μας δίνει μια. Μας απαλύνει πληγές. Μας νιώθουμε πιο σίγουροι, νιώθουμε μια αγκαλιά περισσότερη.
1: Νομίζω ότι είναι στη φύση του ανθρώπου αυτό. Ναι. Εκτός από άτομα που υπάρχουν, άτομα που ήταν τρομακτικά δυστυχημένα και από κάποια άλλη ζωή, φαντάζομαι αυτοί δεν τον νοσταλγούν.
0: Θανάση, έχει ζήσει τη δεκαετία του 80 και θυμάσαι πώς ήταν οι ταινίες. Βλέπαν το μέλλον. Βλέπαν τα. Ως κάτι θαυμαστό. Αυτό έχει σταματήσει από ένα σημείο και μετά να γίνεται και γίνεται πιο δυστοπικό.
1: Όλο και πιο φοβάται το μέλλον.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι το βλέπανε με ενθουσιασμό. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει, αλλά δεν νομίζω ότι παίζει τόσο αυτό ρόλο. Νομίζω ότι και άνθρωποι στα AIDS πάλι και αυτοί θα νοσταλγούσαν το παρελθόν. Δηλαδή θεωρώ ότι αν σα έχει ζήσει μια νορμάλ ζωή. Εκ των πραγμάτων εξοραίζουμε, εκ των πραγμάτων θυμόμαστε τις καλές στιγμές. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εποχές και λέω αχ, τι ωραίο πτατό, και δεν ήταν ωραία. Ήταν χάλια, ήταν φρίκι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το θυμάμαι, ίσως επειδή παίζει ρόλο ότι ήμασταν και νέοι τότε. Όσο να είναι, ειδικά όταν φτάνει στα 55, εγώ ήμουν 30 εκθορούς, ότι ήμουν γέρος πλέον. Έχει εξελιχθεί. Μπορεί να πέθανε στα 150 που λέγανε στις ταινίες παλιά ότι θα γίνεται, αλλά πλέον οι πεντάρδες τώρα δεν είναι όπως ήταν πριν από.
0: Νοσταλγείς, στην ουσία, νοσταλγείς δηλαδή το χρόνο που είχες.
1: Ναι, ναι. και τα νιάτα σου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή, παρότι εγώ θεωρώ ότι αντικειμενικά τώρα είμαι πολύ καλύτερα από ότι ήμουν έφηβος.
0: 120
1: κάτι. Πολύ καλύτερα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ένα λούζερ ήμουν. Τελειωμένο ήμουν. Αλλά είχα όλο το μέλλον μπροστά μου. Ναι. Και είχα προοπτικές, είχα ελπίδες. Τώρα, όσο να είναι, όταν κάνω σχέδια για το μέλλον, σκέφτομαι είμαι με τόσο χτύπα ξύλο, πώς θα είναι το αύριο, ξέρω εγώ τι θα γίνει. Τότε το σκεφτόμουν. Τότε θεωρούσα ότι θα ζήσω για πάντα. Και θα είμαι νέος για πάντα. Μέχρι μια ηλικία το πιστεύεις αυτό.
0: Αυτό νοσταλγούμε. Μ' άρεσε η αλληλουχία σκέψεων που φτάσαμε στο συμπέρασμα αυτό. Και θα περάσουμε στην επόμενη κομματάρα που έχει διαλέξει ο Θανάσης Χειμωνάς από το soundtrack της ζωής του.

0: Faithful Desire, φίλε, εντάξει.
1: Είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι, αλλά δυστυχώς ο λόγος το βάζω δεν είναι τόσο ευχάριστος.
0: Οκ, okay, πάμε.
1: Είναι για να αποτίσω φόρο τιμής ένα πολύ καλό φίλο που έφυγε πριν λίγες μέρες, τον Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός συγγραφέας και όχι μόνο, και ήταν ένας από τους πρώτους φίλους που έκανα και τους παντοτινούς από το χώρο. Στο χώρο, ήδη στο τέλος του περασμένου αιώνα. Και αυτός άκουγε πολλά τραγούδια πιο ψαγμένα από αυτά που ακούω εγώ. Άκουγε έπειτα, φαγούγε τέτοια πράγματα που εγώ δεν τα ακούω.
0: Έπειτα,
1: ναι, ήταν πιο κλασικό. Ναι. Αλλά ήθελα να βάλω τραγούδι που και εγώ το γούσταρα πολύ. Και το Free From Desire, παρότι δεν ήταν το στυλ που άκουγε, υπάρχει, αναφέρεται στο πρώτο του βιβλίο, στον 7ο Ελέφαντα. Mm. Το οποίο ήταν βιβλίο που ο ίδιος αρχικά είχε αποκηρύξει, αλλά εγώ τον είχα ψήσει ότι ήταν εξαιρετικό και στο τέλος το είχε επανεκδώσει.
0: Α, ήταν από αυτούς που.
1: Όλοι οι συγγραφείς το κάνουμε αυτό. Κάποια στιγμή αποκηρύσουμε κάποια βιβλία και μετά αλλάζουμε γνώμη. Ήταν ένας πολύ καλός φίλος, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Ήταν ένα σοκ. Και θέλησα να βάλω αυτό το κομμάτι έτσι για να αναφερθεί λίγο το όνομά του, για να βρω έναν τρόπο να μιλήσω
0: okay.
1: για
0: αυτό. Πολύ σημαντικός.
1: Αλλά και με ένα πιο γλαφυρό τρόπο.
0: Πολύ σημαντικός λόγος για να επιλέξει ένα κομμάτι για τους άνθρωπους της ζωής σου.
1: Ναι.
0: Θανάση, τι έχει αλλάξει πιο πολύ τώρα μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο τρόπος που γράφεις, ας πούμε, ή ο τρόπος που βλέπεις τους ανθρώπους?
1: Αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή γράφεις από αυτά που ζεις, από τα βιώματά σου, από τον τρόπο που λειτουργείς, που κινείσαι. Είναι λογικό η γραφή σου να αλλάζει. Βέβαια λένε ότι όλοι γράφουμε το ίδιο βιβλίο. Για μένα ισχύει, αν και θεωρώ το Τρότζα είναι αρκετά διαφορετικό.
0: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Από τα προηγούμενα, αλλά ο ήρωας είναι τυπικός δικός μου ήρωας. Και αυτό έχει σημασία, από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Okay.
1: Γιατί εντάξει, οι κυρίες μου έχουν διαφορετικές ηλικίες, είναι άλλοι είναι άντρες, άλλοι είναι γυναίκες, δηλαδή δεν έχουν διαφορές μεταξύ τους, αλλά σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ο ήρωας του Τρότζαν θα μπορούσε να είναι ο ήρωας κάποιου άλλου βιβλίου μου παλιότερα και να έχει μια πιο νορμάλ ζωή από αυτή που έχει στο συγκεκριμένο βιβλίο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζω γενικά και που βλέπω τα πράγματα. Και γι' αυτό που τολμώ να πω ότι η γραφή μου έχει απλοποιηθεί και έχει γίνει κάπως πιο κοινική από ό,τι ήταν. Δηλαδή το Ραμόν είναι πολύ πιο δουλεμένο, θεωρώ, σαν λόγος από ότι το Τρότζαν. Και ίσως είναι και λίγο πιο ευαίσθητο σαν βιβλίο, αν μπορώ να σου πω στην έκφραση, ακριβώς γιατί έχω αλλάξει και εγώ τον τρόπο
0: που βλέπω τα πράγματα.
1: Έχει αλλάξει και ο κόσμος, ναι. Έχω αλλάξει εγώ μαζί με τον κόσμο, γιατί δυστυχώς αυτά πάνε μαζί.
0: Όταν ο κόσμος γίνεται πιο κοινικός και πιο βίαιος, όπως αντιλαμβάνεται τη βία ο καθένας, όπως την.
1: Ναι.
0: Πώς λαμβάνει τη βία, έτσι. Ναι. Γιατί θέλω να μιλήσουμε για τον Τρότζαν, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Το έχω διαβάσει κιόλας. Είναι ένα βιβλίο που. Για σένα η διστοπικότητα έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα.
1: Ναι, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το ότι βλέπεις μια λογοκρισία παντού, η οποία δεν πηγάζει από τις χούντες ή από την εκκλησία όπως έκανε παλιότερα, από το λεγόμενο προοδευτικό κομμάτι. Όταν βλέπεις να αποκλείονται ταινίες, δηλαδή, ας πούμε, έχουν αποκλειστεί στην Ελβετία ταινίες του Πολάνσκι, επειδή ο Πολάνσκι κατηγορήθηκε πριν από μισό αιώνα για μια αποπλάνηση. Παίζει ένα σταθμό στο Top 20 της Αμερικής πριν, ξέρω εγώ, 25 χρόνια και. Πηδάει, έχει ένα τραγούδι ο Αρκέλη, ο οποίος φυλακίστηκε κάποια στιγμή και το πηδάει, πάει από το 13 στο 11, ξέρω εγώ, για να μην ακουστεί, αλλά αυτό δεν έχει σχέση. Δηλαδή, μπορείς να πεις ένα αστείο, ένα ανέκδοτο, ένα καλαμπούρι και να τελειώσει για πάντα, να εξαφανιστείς από το χάρτη. Μπορεί να σε κατηγορήσει κάποιος για κάτι και είναι έτσι. Δεν έχεις δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό σου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο βέβαια θέμα πολιτικής ορθότητας. Θεωρώ ότι γενικά υπάρχει ένας έλεγχος των πάντων, ότι τα πάντα βιτοσκοπούνται, τα πάντα καταγράφονται. Ήμουνα. Πολύ εναντίον των lockdown και όλα αυτά που συνέβησαν στην πανδημία. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεπεράσω. Δηλαδή, ότι προφανώς δεν είμαι ως ανθρώπους, θεωρώ ότι ήταν γρυπούλα ο COVID ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι ήταν μια έκτακτη ανάγκη, ότι έπρεπε προφανώς να πάρθουν μέτρα. Αλλά αυτό ότι μας κλείναν σπίτι μέχρι τις 6, ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε, ότι έπρεπε να πούμε σε μέσα, να πούμε στο κράτος ότι πάμε το σκύλο μας, η τουαλέτα, ότι κάρφωναν γείτονες στους γείτονές επειδή κάναν σεξ. Αυτά είναι πράγματα που ούτε ο Orwell δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί. Αλλά τα φαντάζει και ο Θανάσης Χειμωνάς και συμβαίνουν στο.
0: Να διαβάσετε το Τρότζαν. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Χαίρομαι
0: η οπτική σου.
1: Που εγκρίνεις.
0: Και ξέρεις τι, προφανώς και εγκρίνω. Και συμφωνώ πάρα πολύ στο θέμα της τέχνης.
1: Ναι, είναι τρομακτικό. Δεν μπορείς να λογοκρίνεις τέχνη. Δηλαδή αυτά τα κάνανε παλιά που πηγαίναν στον τελευταίο πειρασμό, ας πούμε, και καταστρέφανε ταινίες. Τώρα αυτό γίνεται από τους υποτίθεται προοδευτικούς.
0: Καλά, εντάξει, θα σου πω κάτι. Προοδευτικότητα και ο δικαιωματισμός. Πιστεύω ότι το χειρότερο πράγμα που έχουν πάθει τα δικαιώματα είναι οι επαγγελματίες δικαιωματιστές.
1: Αυτό τίποτα και αυτοματισμός. Ναι. Βγαίνεις και λες κάτι, όχι δεν το πιστεύεις, επειδή είναι έτσι, οπαδικά, τελείως.
0: Και ένας από τους λόγους που ζούμε, τις καταστάσεις που ζούμε με την άνοδο της ακροδεξιάς, είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε εμείς οι ίδιοι ως λεγόμενοι προοδευτικοί, ή ντεμέκ που θα έλεγα προοδευτικοί.
1: Ειδικά, ας πούμε, στην Αμερική, το βασικό θέμα της αριστεράς είναι το πόσα φύλλα υπάρχουν και ποια προνάμου πρέπει να χρησιμοποιείς. Ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν αφορά ούτε τους τράνς ασχολούνται με αυτό.
0: Όλοι ασχοληθήκαμε με αυτό, ναι, ως αριστερά, ως προοδευτική
1: κάποια
0: παράταξη.
1: Στιγμή, όταν είχε νόημα.
0: Με λάθος, ήταν... όχι, ναι, με λάθος τρόπο.
1: Ναι.
0: Χωρίς,
1: ναι,
0: να δούμε την πολιτική διάσταση, χωρίς να δούμε την ταξική διάσταση.
1: Αυτό.
0: Γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω και να βλέπω και εγώ στο Pride διευθυντές και υπαλλήλους που θα απολυθούν μεθαύριο.
1: Μα έλαντε, ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
0: Πιασμένοι χεράκι-χεράκι.
1: Ακριβώς αυτό. Και όταν ασχολούνται με αυτό το οποίο δεν απασχολεί κανέναν στην πραγματική κοινωνία, ούτε τους ίδιους τους τράνους απασχολεί. Αν πιο προνάμω, άλλο τρώει ρατσισμό στη ζωή του. Αύριο δεν μπορεί να μην έχει δουλειά, δεν τον απασχολεί αυτό τον αποδελούν χύση και αυτά. Την ίδια στιγμή έχει την άκρα δεξιά, την alt-right πιο σωστά πλέον. Δεν είναι η παραδοσιακή άκρα δεξιά. Όπως εκπροσωπείται από τον Τραμπ ή από τη Μελόνι, η οποία Μελόνι είναι και συμπαθής, γιατί ξέρω εγώ παίρνει και κάτι φεμινιστικό. Μέτρα είναι και με την Ουκρανία και γίνεται συμπαθή στον κόσμο. Είναι ακροδεξιά τέρμα, έτσι. Και σου έχουν όμως ένα αφήγημα. Σου λένε, κύριε, εγώ σου προτείνω αυτό. Και αριστερά δεν θα σου προτείνει τίποτα.
0: Δεν
1: είναι ηλίθιο όσο θα πάει στον Τραμπ. Θα πάει και γιατί είναι πιο ελκυστικό. Θα διαλέξει το πιο εύκολο. Ο κόσμος έχει την τάση όταν ζορίζεται να επιλέγει αυτό που του φαίνεται πιο απλό.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό επιλέγω πάντα κυρίως και το συζητάμε και off the air να κάνουμε κριτική στην ομάδα μας.
1: Αυτό.
0: Να κάνουμε κριτική στους δικούς μας, όχι στον ιδεολογικό αντίπαλο που βρίσκεται απέναντι.
1: Μα αυτό δηλαδή, εγώ βρίζω το Μητσοτάκι προς το πρωί στο βράδυ, αλλά βλέπω και την μέρα βέβαια δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Και πάω και σου λέω, παιδιά, ο Μητσοτάκης θα ξανακερδίσει. Και τσαντίζονται και μου λένε, γιατί έκανε αυτό. Και μετά, άμα δεν έχεις αντίπαλο, θα κερδίσεις. Άμα τρέξεις μόνος σου τα 100 μέτρα και σε 2 ώρες να τρέξεις, θα τα κερδίσεις. Αν δεν υπάρχει αντίπαλο, ο αντίπαλο είναι εξαπλωμένος πίσω από τη γραμμή ξεκίνηση. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος και απλώς θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, θέλει και με τον δικό του. Αυτό που υποστηρίζει ο ίδιος. Δεν θέλει κανέναν άλλο. Θέλει μόνο με αυτόν. Δεν μπορεί. Όταν όλος δεν τραβάει, όμως δεν θα πέσει ο Μητσοτάκης. Να κάνουμε.
0: Θα συνεχίσουμε την κουβέντα. Απλά θέλω να προλάβουμε όλα τα τραγούδια.
1: Ένα πολύ συμβολικό κομμάτι, το οποίο θα το εξηγήσουμε μετά.
0: Λοιπόν, γιατί... πολύ συμβολικό κομμάτι θα ακούσουμε τώρα από το soundtrack, από το playlist του Θανάση Χειμώνα. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Εντάξει, θα ανάσχημο να μιλήσουμε για το επόμενο τέταρτο για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι μόνο Ολυμπιακό, είναι και ερμηνευτή.
0: Είναι και ερμηνευτή.
1: Είναι
0: διπλή.
1: Καταρχήν, εντάξει, Ολυμπιακό είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή μου. Κάνω και λίγο αντίσταση τώρα. Αντιδήμαρχο τη Αθήνα το 1984 και παίζει το Περέα μου.
0: Έλατε,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, ναι. Το έχουν γράψει, το έχω διαβάσει και σε σχόλια μάλιστα κάποια στιγμή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ότι πώ γίνεται να είναι στο δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα και να είναι Ολυμπιακό και αυτά, γύρω από Παναθηναϊκή μέσα. Και κάποια στιγμή κάποιο είχε πάρει συνέντευξη από κάποιον εκπρόσωπο Παναθηναϊκού πριν ακόμα κλείσει η ιστορία του γηπέδου. Mm-hmm. Και είχε πει πώ περιμένετε ότι ο Δήμο θα κάνει γήπεδο στον Παναθηναϊκό τη στιγμή που έχει αντιδήμαρχο το γνωστό αντιπαναθηναϊκό θα ανάσχει χειμώνα.
0: Α, ότι εσύ σου η αιτία που.
1: Ναι, ότι εγώ μπλόγαρα όλο το.
0: Okay, ναι.
1: Αλλά όχι, θα γίνει το γήπεδο.
0: Όχι το σκουπιδάριο του Μπακογιάννη, εσύ.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Θα γίνει το γιατί πρέπει να πάρουμε. Πώς πήραμε στην ΑΕΚ το conference, να πάρουμε και ένα Europa ναι. στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Πήρατε και στο δικό μας.
1: Παντού, μόνο εκεί.
0: Μόνο εκεί δεν έχει
1: το ναι, αυτό, ναι. Όχι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι πίσης της ζωής μου, σαν το πινκ-πονγκ και πίσης ένα κομμάτι που έχει σταθεί σε δύσκολες εποχές. Το 97 που ήσαν γράφω που ήταν μια πολύ κακή χρονιά της ζωής μου, ίσως χειρότερη. Συνέπεσε να το πρώτο πρωτάθλημα μετά τα πέτρινα χρόνια
0: και το ευρωπαϊκό του μπάσκετ.
1: Στη Ρώμη που ήμουνα και μέσα.
0: Με David Rivers και Αρτούρας
1: Καρνισόβας. Ναι, ήμουνα μέσα τότε. Ο Καρνισόβας ήταν μετά, δεν ήταν το 97.
0: Sorry, έπαιζε αντίπαλο στην Μπαρσελόνα.
1: Ναι, μπράβο. Ήμουνα μέσα, είχα την τύχη.
0: Είμαι μπασκετικός όπως κατάλαβες.
1: Ναι. Είχα την τύχη να είμαι μέσα. Τώρα, μάλιστα, το επόμενο βιβλίο μου που θα βγει λογικά το φθινόπωρο mm-hmm. έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου, η ζωή ενός ανθρώπου της γενιάς μου μέσα από κάποια γεγονότα που σχετίζομαι με τον Ολυμπιακό. Όπως είναι η Θύρα 7, όπως είναι η πρόκριση επί της Arsenal, όπως είναι το conference, όπως είναι η φάση με τους επιστήμονες και το Δημόπουλο. Δεν ξέρω αν την ξέρεις. Ήμουν επίσης μέσα, η κορυφαία μου στιγμή. Δεν πήγαμε στο γενικά τον άνθρωπο, αλλά τα βλέπω. Όλα αυτά γινόντουσαν μπροστά μου.
0: Ήταν επί Σαλιαρέλη αυτό.
1: Σαλιαρέλη, ναι, αγαπημένος πρόεδρος, ναι. κορυφαίος. Αδικημένος επίσης, μετά από 100 χρόνια θα αναγνωριστεί ναι, η προσφορά ναι. του. Εντάξει. Παρότι πηγαίνω στο γήπεδο, έχω διαρκείας, είχα πορωθεί πολύ και με το ευρωπαϊκό πρόπερση, δεν έχω την πόρωση που έχω παλιά ήμουν πάρα πολύ πορωμένη.
0: Παλιά σου χαλούσε η μέρα σου,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Σε φάση που δεν μπορώ να κάνω ναι. σεξ ας πούμε το βράδυ. Έτσι,
1: ναι, ξυπνούσα, εγώ δεν πολύ έκανα σεξ.
0: Λέω ρε παιδί μου, λέω.
1: ξυπνούσα
0: είσαι
1: το...
0: από αυτούς.
1: Ναι, ξυπνούσα, μια εβδομάδα ήμουν χάλια, χάναμε την Κυριακή και μετά 5 μέρες ήμουν χάλια, όπως το ξεπέρασα. Τώρα είμαι λίγο πιο ψύχρημος, αλλά υπήρχαν και εποχές που κάπως ασουπηθεί, γιατί ήμουν μπαγκεβιτσικός και όταν τον έδειξε ο Κόκαλης, ειδικά δεύτερη φορά ένα χρόνο δεν πήγαινα εκεί, το είχα χρειαστεί πάρα πολύ. Πισόλη δεν πήγα καθόλου. Αλλά τελευταία είμαι ξανά.
0: Κάνεις ωραία καζούρα όμως, μ' αρέσει καζούρα.
1: Είμαι καλός αυτό. Ναι,
0: δηλαδή,
1: το
0: πραγματικά.
1: Δεν
0: μπορεί να σου κακιώσει κανένα.
1: Όχι, καλά, μου κακιώνουν.
0: Ναι. Νομίζεις,
1: γι' αυτό κλείνω και τα σχόλια. Έχω βρει την υγειά μου από τότε.
0: Ναι.
1: Γράφω όχι μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά γενικά διάφορα τέρατα και δεν μπορεί κανείς να σχολιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και για το Πάριο έχει γράψει.
1: Ο Πάριος, εντάξει, ήθελα να το πω. Καλώς μπορεί να ψάξει. Όσοι με ξέρουν τι είναι. Συμβολίζει, θα έλεγα, μια εποχή αρκετά διαφορετική. Εντάξει, το Facebook παραμένει πάρα πολύ τοξικό. Και μάλιστα πλέον είναι μόνο αυτό. Θεωρώ ότι παλιά ήταν και λίγο πιο χαλαρό. Αλλά θυμίζει όλες αυτές τις τρομακτικές μάχες που γινόντουσαν τη δεκαετία του 10. Οι οποίες τελικά σκέφτεται, το συζητούσαμε και εκτός του αέρα, γιατί είχαμε πλακωθεί πολύ άγρια.
0: Λοιπόν, αφού είμαστε κοντά στις 11, ναι, έχουμε πλακωθεί με τον Θανάση Μονά άγρια.
1: Στα όρια, δώσουμε ραντεβού να παίξουμε ξύλο.
0: Στα όρια, ναι. Στα όρια του ξύλου.
1: Τώρα δεν ξέρω πώς θα φύγω από εδώ. Μπορεί να μου το έχει κρατάει μανιάτικο.
0: Είναι
1: και
0: ευκαιρία
1: να
0: το παίζω καλό στο σιώρα. Μόλις βγούμε, θα τον πλακώ στα μπουνίδια.
1: Αυτό. Και σκέφτεσαι μια ματαιότητα, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ότι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα μας και από τις δύο πλευρές αποδείχθηκαν στην πορεία. Και αυτοί βέβαια είναι καβάλα στα άλογο κάποιοι από αυτούς. Ή κάποιοι έχουν αλλάξει και στρατόπεδο, έχουν πάει από μια άκρη στην άλλη. Υπάρχουν άτομα που με βρίζανε επειδή έβριζα το Τζίπρα και μετά με βρίζανε επειδή έβριζα το Μητσοτάκι. Δηλαδή είναι τρομερό πώς άλλαξε.
0: Ή γιατί... σε βρίζουν επειδή είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δούκα.
1: Καλά, εννοείται, ναι, αυτό και αν. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και γενικά επειδή ήταν μια τελείως απολυτική κοινωνία, η οποία ξαφνικά πολιτικοποιήθηκε.
0: Πολλοδικά,
1: ναι, πολλόθηκε.
0: Μετά από πολύ καιρό.
1: Μετά από πολύ καιρό και χωρίς. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο αριστερά και δεξιά. Ήταν πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Και αυτό το πράγμα δημιούργησε μια μεγάλη τοξικότητα. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ακόμα, αλλά εγώ δεν πολύ συμμετέχω. Γενικά, κάπως όλοι έχουν μπλοκάρει και όλους, έχουν τις δικές τους αυλές, λένε τα πράγματα, τους αποθεώνουν οι δικοί τους. Γίνει ένα πράγμα πάρα πολύ ανιαρό
0: πλέον. Είναι θάλαμος αντίχησης, είναι πλέον πολύ ανιαρό. Θυμάμαι ακόμα, τουλάχιστον παιδί μου στην εποχή μας, ήταν πολύ πολιτικό.
1: Ναι, υπήρχε. Και υπήρχαν ακόμα μέσα και... σε αυτά υπήρχαν και κάποιες απόψεις σοβαρές, κάποια επιχειρήματα.
0: Ακριβώς.
1: Πλέον δεν υπάρχει τίποτα. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Απλά το έλεγα και εγώ στον Θανάση, για να μην κάνει μόνο την απολογία του Σοκράτη, ο φίλος μου εδώ πέρα. Πόσο κι εγώ νιώθω. για εκείνη την εποχή και μιλάω και με άλλους φίλους μου, ναι, που σου λέγανε, παιδί μου, ότι τις καλύτερες συζητήσεις πλέον και συζητήσεις με πολιτικό αποτέλεσμα, με συμπέρασμα, τις κάνουμε με ανθρώπους που το 15 ήμασταν όπως εγώ και εσύ, έτοιμοι να πλακωθούμε. Για το ναι, για το όχι, για το έτσι, για την ΕΡΤ, για το. Για χίλια δυο. Νομίζαμε ότι είχαμε τόσο δίκιο.
1: Αυτό τελείως. Ότι ήμασταν πεφωτισμένοι και ότι απέναντι ήταν
0: οι Ταλιμπάν,
1: ξέρω
0: εγώ. Οι Ταλιμπάν, οι Τζιχάντι, οι Γερμανοτσολιάδες, οι. Ξέρω εγώ.
1: Και τελικά κάποιοι, οι περισσότεροι από αυτούς δίπλα μας, ήταν κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που πιστεύαμε τότε.
0: Ακριβώς. Πόσους, μα πόσους ανθρώπους υπερασπιστήκαμε που δεν άξιζαν τίποτα.
1: Αυτό,
0: δεν άξιζαν τίποτα.
1: Καλά, εγώ είχα χαρεί και όταν είχε κερδίσει ο Μητσοτάκης, γράψει και πώς, αλλά έκανα αυτοκριτική μετά. Βγήκα και το έγραψα και είπα να αποδεικνύω ότι κάνω και εγώ λάθη.
0: Εντάξει. Δόξα τω Θεώ, και ας μην πιστεύουμε, είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχω καλύτερο στη ζωή μου, ρε Θανάση, να μου αποδείξει κάποιος με επιχείρημα ότι βλέπω κάτι από λάθος γωνία.
1: Ναι, μα ισχύει. Μα δεν υπήρχαν, δεν υπάρχουν επιχειρήματα.
0: Δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα.
1: Στην εξέδρα, ναι, αλλά και εσείς καταπιέζετε τους μαύρους που λέει το ανέκδοτο. Είναι αυτή η λογική.
0: Ναι,
1: πάντα
0: ναι.
1: Ήταν αυτό έτσι.
0: Ναι. Πάντα ήταν αυτό. Τουλάχιστον χαίρομαι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ που φτάσαμε τουλάχιστον στο 2026 να έχουμε ζήσει αυτό που ζούμε.
1: Ναι, αλλά μαθαίνουμε. Είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω ότι μαθαίνουμε κάπως.
1: Δηλαδή, όπως θα βρει σε 10 χρόνια πάλι με τη Μητσοτάκη
0: τσίπρα. Ίσως πάλι να βρεθούμε σε μια κατάσταση που να αναθέσουμε τα όνειρά μας σε άλλους πάλι. Δεν νομίζω.
1: Το θέμα είναι να έχουμε όνειρα. Αυτό είναι το βασικό.
0: Να μας αφήσουν να ονειρευόμαστε.
1: Ναι, αλλά παίζει και από εμάς. Πρέπει να το παλέψουμε κι εμείς.
0: Έχουμε γίνει λίγο κοινικοί όμως. Από ό,τι βλέπω και οι δύο. Δηλαδή, και θέτω σαν παράδειγμα εμάς τους δύο, επειδή παραδεχτήκαμε δημοσίως ότι ήμασταν το 15 έτοιμοι να πλακωθούμε.
1: Δεν έχουμε γίνει. Πιο ρεαλιστές θα έλεγα. Αυτή είναι η λέξη. Δεν είναι μόνο κινησμός. Είναι ρεαλισμός. Και βλέπουμε πιο καθαρά τώρα. Όταν απομακρύνες από τη μάχη, βλέπεις πιο καθαρά ποιοι συμμετείχαν και τι ωφέλη είχαν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο ή να προλαβαίνουμε.
1: Επίσης συμβολικό κομμάτι, κυρίως ερμηνευτής.
0: Ωραία. Πάμε να το ακούσουμε και να επιστρέψουμε λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων.

0: The Voice.
1: Αγαπημένος, τεράστιος μουσικός, απίστευτη φωνή. Και βέβαια το alter ego μου στο Facebook, γιατί μια εποχή που μου
0: ρίξανε. Ναι, μπράβο,
1: ναι,
0: Τζος,
1: εννοείται. Σωστά, είναι βασικός λόγος που επέλεξα. Μια εποχή που μου ρίχνανε το προφίλ, είχα βάλει ένα όνομα.
0: Tom Jones.
1: Όχι, αρχικά είχα βάλει Θανάσης και μια βρισιά μετά, αλλά το Facebook μου λέει δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Για κάποιο λόγο το Θανάση το έκανα Tom. Και εκείνη τη στιγμή μου κόλλησε το Jones. Δεν έχει δηλαδή άμεση σχέση. Ήταν ένας...
0: Πόσο χειμώνα.
1: Ναι, τελείως, τελείως. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι το αγαπημένο μου του Tom Jones. Δεν είναι δικό του. Ξέρω το έχει διασκευάσει, είναι παλιότερο.
0: Νομίζω ότι είναι η μπάση, αν
1: μπορεί,
0: δεν κάνω λάθος.
1: Μπορεί να το έχει πει και αυτή, μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει γιατί είναι έτσι και λίγο σκυλάδικο με την καλή έννοια. Είναι μερικοί πολύ μεγάλοι ερμηνευτές ξένοι, όπως είναι ο Λένε Ρίτσι, την Ατέρνερ, που είναι και σκυλάδες λίγο.
0: Μπράβο,
1: και αυτό
0: ναι,
1: που λέει
0: ναι,
1: ότι εγώ δεν έχω τίποτα, αλλά σ' αγαπάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, είναι λίγο. Έχεις δίκιο. Είναι λίγο πουλόπουλος.
1: Ναι. Με την καλή έννοια.
0: Με την πολύ καλή έννοια.
1: Ναι.
0: Άρα. Αυτό είναι ο λόγος που διάλεξε αυτό το κομμάτι, έτσι. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Ήθελα να κάνω μια αναφορά στον Tom Jones, γιατί το ταγκάρω και σε όλα τα πώς μου.
0: Γιατί. Ρε φίλε, είναι φοβερό. Το τώρα εγώ κατάλαβα. Ναι. Το Tom Jones το τότε που ήμασταν στα μαχαίρια. Ναι. Λέω, κοίτα εσύ, η Άνταμα, έχει δεύτερο προφίλ. Ποιο νομίζει ότι είσαι.
1: Ναι, όχι, ήταν τελείω τυχαίο. Δηλαδή, για κάποιο λόγο το Θανάση το έκανα Tom και μου κόλλησε τον Jones.
0: Δεν πήγε καθόλου το μυαλό μου στο Jones, στον τραγουδιστή.
1: Αυτό ήταν ο λόγο. Ήθελα να ανοίξω και ένα τρίτο που θα λεγόταν Rod Stewart, γιατί μου είχαν και τον Tom Jones, αλλά τελικά δεν χρειάστηκε.
0: Στον είχα ρίξει τον λογαριασμό.
1: Άπειρες φορές.
0: Πολύ καλά κάνανε. Το άξιζες.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και εγώ το άξιζα.
1: Δεν μου το ρίχναν όταν το άξιζα. Μου το ρίχναν για βλακίες.
0: Α, ναι.
1: Ας πούμε τον Πάριο δεν έπεσε λογαριασμό μου. Μου το ρίχναν για βλακίες.
0: Α, για τον Πάριο δεν είχε πέσει.
1: Όχι, για βλακίες τελείως. Δηλαδή, του έλεγα άντε φύγει από εδώ, ξέρω εγώ. Σε ένα παπ μου έκανε τέτοιο και έπεσε.
0: Απαντούσες πάντα εσύ.
1: Πάντα έχω αυτό το θέμα. Απαντώ πάντα.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Γιατί εγώ από ένα σημείο και μετά σταμάτησα να απαντάω και βρήκα τη δουλειά μου.
1: Εμένα το προφίλ μου ήταν πάντα ανοιχτό μόνο στους φίλους. Οπότε για να μου πει κάποιος κάτι πρέπει να είναι φίλος μου. Γι' αυτό τσατζόμουν. Δηλαδή στη σελίδα όταν με βρίζουν, δεν το σβήνω ή το σβήνω το σχόλιο, δεν απαντάω. Εκεί τσατζόμουν και απαντούσα. Αλλά έχω αυτό το θέμα, δεν μπορώ να μου μιλάνε άσχημα.
0: Είδε τι καλούς φίλους είχαμε τότε.
1: Ναι,
0: δείξαμε τους φίλους να μας πει ποιος
1: είναι. Τώρα με έχουν μπλοκάρει. Βλέπω σε κάτι παλιά μου πώ και βλέπω ότι ξέρω εγώ έχω 50 like και βλέπω του 10. Οι υπόλοιποι 40 με έχουν μπλοκάρει. Πολύ κλασικό.
0: Κλασικό χειμωνά.
1: Κλασικό Facebook.
0: Ναι, εντάξει, πλάκα σου κάνω. Πλάκα σου κάνω. Πλάκα σου κάνω και εγώ έχω γράψει χειρότερα από σένα. Λοιπόν, δεν έχω γράψει χειρότερα από σένα.
1: Όχι, ισχύει. Αυτό είναι claim of fame, δεν μπορεί να το σχεδιάσει.
0: Δεν έχω, όχι, δεν έχω γράψει χειρότερα από σένα, δεν έχω γράψει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα με το soundtrack τη ζωή του Θανάση Χειμωνά.
2: Η ώρα είναι 11.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε η Κολομβία μετά το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα νωρίς το πρωί. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια. Επίσης ανέφερε ότι 61 κτίρια κατέρευσαν και διαβεβαίωσε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η διάσωση των ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. 6 αεροδρόμια της Δυτικής Κολομβίας ανέστειλαν τη λειτουργία τους μέχρι να γίνει αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι υποδομές. Ο σεισμός είχε επίκεντρο το Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ στην επαρχία Τσοκόστ και εστιακό βάθος 107 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητό στη Βενεζουέλα, τον Παναμά και τον Ισημερινό. Μηνύματα συμπαράστασης προς το λαό της Κολομβίας από τον Γάλλο πρόεδρο και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε απόψε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το μεγάλο σεισμό και είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον λαό της Κολομβίας, έγραψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο X, ενώ Μεξικό, Ελ Σαλβαδόρη, Σημερινός και Ισραήλ έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο Truth Social πως αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί μεταξύ άλλων στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια. Το Ιράν δεν πρόκειται να ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τους όρους του, καθώς οι Ιρανοί έδειξαν ότι είναι επαγγελματίες κακιστές, διαμήνυσε η Τεχεράνη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα έως τώρα στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά. Σύμφωνα με πηγές πυροσβεστικής, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά σε εγκαταλειμμένο πτηνοτροφείο, το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Στην νοτιοδυτική Ισπανία, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία και οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Δημοσία δαπάνη κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο. Η κάλυψη των έξοδων της κηδείας από το δημόσιο αποφασίστηκε ως αναγνώριση των εξαιρετικών υπηρεσιών που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία, αναφέρει κοινή υπουργική απόφαση. Την Τετάρτη στο πρώτο κημητήριο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Κατέρευσε τμήμα της οροφής σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο. Η Ένωση Εργαζομένων στο νοσοκομείο αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι η απουσία θυμάτων ή τραυματιών δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως ένδειξη ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Επίσης εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση των υποδομών και υπογραμμίζει ότι η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου δεν μπορεί να περιμένει. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο διηλιστήριο της Ζαουίγια, στο βορειοδυτικό άκρο της Λιβύης, σύμφωνα με το Reuters. Επικαλούμενο πληροφορίες από δύο πηγές, το πρακτορείο αναφέρει ότι εξεράγει δεξαμενή καυσίμων, προσθέτοντας πως τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη, βόρειο, βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 9.84 σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στον Κωνσταντίνο Ταχτσίδη.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, τώρα έρθει η ώρα.
1: Κομματάρα, νομίζω μακράν το καλύτερο, και... όχι μόνο τη βραδιά, αλλά και τη χρονιά.
0: Και των τριών χρόνων που κάνω κουμπί,
1: θα γενικά στι ιστορίε τη μουσική, θα έλεγα εγώ.
0: Λοιπόν, είναι η μόνη παράκαμψη που έχω κάνει. Και ακούστε, φίλες και φίλοι. Όταν μου στέλνουν κομμάτια, λέω ποτέ δεν θα μου στείλετε δικό σας.
1: Α, ναι, δεν το ήξερα.
0: Δεν το. Πού να φανταστώ ότι έχεις.
1: Τέτοια ριστούργημα, ναι.
0: Ότι έχεις συμμετέχει, έχεις δικό σου κομμάτι να μου στείλεις.
1: Έμα, τα πάντα έχω.
0: Λοιπόν, σ' αφήνω να τα πεις.
1: Λοιπόν, είναι το τραγούδι TV Star του συγκροτήματος Snob. Η Snob είναι ένα ντουέτο το οποίο αποτελείται από εμένα και τον Δημήτρη το Σωτάκη.
0: Αποτελείται είναι.
1: Υπάρχει, ναι, τυπικά υπάρχουμε, δεν έχουμε διαλυθεί. Okay. Έχουμε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ στα τέλη της δεκαετίας 2000 που ονομόταν, το 2010 μάλλον, Kings, Queens and TV, Star, TV Stars, και αυτό το TV Star, το mm-hmm. κομμάτι ας πούμε, το single κατά κάποιο
0: το
1: τρόπο.
0: Το TV Star από το Snob, παιδιά.
1: Αυτό.
0: Και τι άλλο θα μπορούσε να διαλέξει ο Θανάσης Χειμωνάς από το... όνομα του συγκροτήματος να λέγεται Snob.
1: Αυτό, ακριβώς. υπάρχει και βίντεο, άμα θέλετε μπορείτε να το ψάξετε στο
0: εξαιρετικό.
1: YouTube.
0: Εξαιρετικό.
1: Θεωρώ ότι είναι καλή δουλειά. Το έχει γυρίσει ο Θανάσης Τότσικας, σκηνοθέτης, ο αδερφός του Αποστόλη Τότσικα, που κάνει και ένα guest στο τέλος του βίντεο. Ήταν ένα project που το αγάπησα πολύ εγώ και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης κάνει την περισσότερη δουλειά, βέβαια. Είναι πολύ ταλαντούχος πέρα από συγγραφέας και ως μουσικός. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, το βίντεο είναι γυρισμένο στο καγκάρι του Μακαρίτη, του Νίκου Τριανταφυλλίδη, και μάλιστα έπαιζε να κάνουμε και live. Αλλά κάπου κολλώσαμε και αυτά και δεν προχώρησε. Είναι ένα project που είναι εν υπνώση, αλλά εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσει, θα σαρώσει τα πάντα, Eurovision, Oscar καλύτερο τραγουδιού, τα πάντα.
0: Να σου πω, θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω Eurovision.
1: Εγώ το θέλω πάρα πολύ, το λέω και του Σωτάκη, αλλά δεν μπορώ να το ψήσω, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Να το ψήσουμε εδώ πέρα τώρα μαζί.
1: Έχω βρει και όνομα, δηλαδή αν δεν πάμε Snob και πάμε κάποιον άλλον, θα είναι κάτι versus the Vice Mayor. Καλό, ε.
0: Καλό.
1: Βέβαια.
0: Καλό.
1: Και θα το λένε, ήταν όντως αντιδήμαρχος της Αθήνας. Θα το λέει αντίστοιχη Μπόκο, αντίστοιχος Καπουτζίδης.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ναι, ο Θανάσης Χειμωνάς.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, είμαι λίγο γεροντάρα πλέον για Eurovision, αλλά εντάξει, θα πάω και ως άνοιγμα στην τρίτη ηλικία.
0: Να σου πω κάτι, μεταξύ μας τώρα. Καλά γονίδια.
1: Χτύπα ξύλο, γιατί προσπαθώ. Το πινκ-πονκ.
0: Το έλεγα και στον Χρήστο Παπαμιχαήλ που ήταν εδώ, που ήταν 54. Την προηγούμενη Δευτέρα. Είστε μερικοί άνθρωποι τυχεροί, ρε παιδί μου.
1: Όλοι οι συγγραφείς ονόμαστε νέοι, γιατί κολοβαράμε συνεχώς και κρατιόμαστε καλά.
0: Μ' αρέσει.
1: Όλοι οι συγγραφείς, δηλαδή όλοι οι συγγραφείς ονόμαστε πιο μικροί από ότι είμαστε.
0: Η αφοπλιστική σου ειλικρίνεια.
1: Μα τι είναι ψέματα που πούμε τώρα.
0: Θανάση. Όχι, να πούμε ψέματα και να σου πω κάτι. Το μόνο που δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς είναι ότι δεν λες κάτι που δεν πιστεύεις.
1: Το έχω πληρώσει αυτό, ειδικά στην πολιτική μου
0: δεν
1: καριέρα.
0: Δεν έχει σημασία και φτάνοντας σιγά σιγά έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα, μπορούμε να πούμε πράγματα.
1: Είναι πλέον ζώνη
0: ανηλίκων. Εγώ έτσι το διαχωρίζω. Λίγο στην αρχή πάμε χαλαρά και μπαίνουμε στη ζώνη ανηλίκων.
1: Αυτό.
0: Και είμαστε και ένας ασταθμός που πρώτα απ' όλα μπορεί να παίξει ό,τι τραγούδι θέλει. Δηλαδή ο καρκίνος του ελληνικού ραδιοφώνου,
1: ναι,
0: το playlist.
1: Ναι, εννοείται. Όχι, είναι κάτι που έχει ακούσει τα ίδια κομμάτια αυτό, ξανά και ξανά αυτό, και ξανά. Που τα έχουν επιλέξει κάποιοι άλλοι. Δηλαδή,
0: και χαίρομαι πάρα πολύ όταν καλεσμένοι μου, και συμβαίνει σχεδόν πάντα, μου στέλνουν playlist τις δικές σου. Που υπάρχει περίπτωση να έχει ακούσει κάποιος πρώτη φορά το κομμάτι και να μαθαίνει κάτι. Δηλαδή το. Καλά, προφανώς με το δικό σου το κομμάτι.
1: Έχει γίνει bestseller, δεν κατάλαβα. 5 εβδομάδες νούμερο 1 στο Billboard.
0: Αλλά χαίρομαι, ρε παιδί μου, γι' αυτό, ότι θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Χάρηκα και δεν έχω άλλο Leonard Cohen, γιατί έχω επιβδίσει όλοι οι Leonard Cohen.
1: Όχι, είμαι φαν εγώ, εμένα μου άρεσε.
0: Και εμένα μου αρέσει.
1: Είχα δει και live στο Λυκαβητό το 88. Αλλά θα βάζα Duran Duran, δεν γίνεται. Ναι, θα βάζα Rod Stewart.
0: Όχι, μ' άρεσε.
1: Δηλαδή, αυτά είναι τα ακούσματα μου.
0: Που στάθηκε, ρε παιδί μου, υπερασπίζεσαι.
1: Αυτό, μα ναι. Δηλαδή, δεν θα βάζα Cohen γιατί μ' αρέσει, αλλά δεν είναι αυτό που ακούω την περισσότερη.
0: Και υπερασπίστηκε την γενιά σου, τον τρόπο που μεγάλωσε.
1: Τώρα θα ακουστώ σαν παππούσε εγώ, σαν το θείο που κάθε με την νεολαία, αλλά θεωρώ ότι η μουσική εδώ και πολλά χρόνια δεν εξελίσσεται. Δηλαδή μετά το 2000 και αυτά η μουσική έπρεπε να μασάει μοτίβα άλλων εποχών. Στη δεκαετία του, και του 60 και του 50 και του 70. Δηλαδή μετά το 2000 και αυτά η μουσική έπρεπε να μασάει μοτίβα άλλων εποχών. Στη δεκαετία του, και του 60 και του 50 και του 70 και του

0: Θα μείνω στην πρώτη εκδοχή.
1: Εντάξει, έχω πολύ αγαπημένες ταινίες και πολύ αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Ήταν μια χρυσή εποχή γενικώς. Και το 70 ήταν λίγο πιο κοινική εποχή. Ήταν μετά το πόλεμο του Βιετνάμ.
0: Ήταν που και λίγο πιο μεταβατικό.
1: Μας έδωσε αριστουργήματα κοινικότητας κινηματογραφικά, α πούμε, επειδή είμαι συνεφίλη αυτό.
0: Είχε μια ολόκληρη pop κουλτούρα στα έτη.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία εξακολουθεί να υπάρχει κατά κάποιο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί pop stars εποχή υπάρχουν ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ακριβώς. Και...
0: όσοι δεν πέθαναν το 2016, βέβαια.
1: Okay, λοιπόν. Για τα Capital Control δεν θα πει τίποτα.
0: Πώς?
1: Θες να πει και για τα Capital Control κάτι.
0: Τα Capital Control γιατί πώ σου ήρθα.
1: Τίποτα.
0: Το 16. Όχι, το 15 ήταν. Ήσουν.
1: Υπήρξε από τα πρόσωπα που συγκρότησαν πολιτικά και δημόσια αυτό που αργότερα ονομάστηκε αντισύριζα μέτωπο, έτσι.
0: Να. Και είμαι ακόμα.
1: Αν σου λέει.
0: Αντιτσίπρα σημαίνει.
1: Σωστό, σωστό. Κατά ποιο είναι αντισύριζα τώρα.
0: Εγώ το συμπαθόμουν να το ΣΥΡΙΖΑ. Ψήνουμε να πάω τώρα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, αν σου λέει κάποιο το.
0: Έχω παράδοση, νομίζω σε διακόπτω να πηγαίνω στο κόμμα που διαλύονται. Σε κόμματα που διαλύονται.
1: Ισχύει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και νομίζω ότι το κάνει επίτηδε.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο.
1: Θες λίγο.
0: Να κλείσω την πόρτα.
1: Είσαι σαν το Μάο, ρε παιδί μου. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, αν σου λέει κάποιο λοιπόν το 2016 ότι το αποτέλεσμα όλη αυτή τη πολιτική περίοδου θα ήταν μια πολυετή κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία.
0: Και σε πολύ κακή εκδοχή.
1: Θα το θεωρούσε επιτυχία ή αποτυχία.
0: Παταγώδης αποτυχία, δεν το συζητάω.
1: Θέλω μου, ειλικρινά θέλω να μου πεις για αυτό το πώς νιώθεις για όλο
0: κοίταξε,
1: αυτό.
0: Κοίταξε, εγώ δεν έχω αλλάξει την άποψή μου για το ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα δεν έχω αλλάξει.
1: Όχι, όντως,
0: το ΣΥΡΙΖΑ εκείνης εποχής ξαναλέγω. Το ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τζίπρα για μένα ήταν ένα κόμμα πραγματικά προοδευτικό. Εγώ θυμάμαι τους προσώπους σου στα πάνελ.
1: Για συνασπισμό.
0: Ναι, σε εποχή. Νομίζω λόγω ήταν ήδη ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος, δεν το βάψω. Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Επιλαμβάνω νομίζω.
0: Ναι, επιλαμβάνω έγινε ΣΥΡΙΖΑ.
1: 2004.
0: Ναι. Που πρασπιζόντουσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, που ήταν όλοι ρατσιστές ανοιχτά, δηλαδή ήταν φιαλτικά αυτά που συνέβαιναν.
1: Και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως πρέπει να τα υπερασπίζεσαι,
0: ναι, όχι
1: όπως μετά.
0: Όχι όπως είναι τη μόδα και όπως είναι κομιλφό, δηλαδή όπως έπρεπε. Δεν έχω αλλάξει καθόλου, αλλά δεν μπορώ να μην βλέπω και ότι έγινε κάτι πολύ χειρότερο. Δηλαδή, εγώ εκείνη την εποχή θεωρούσα ότι αγωνιζόμουν για μια πιο ευρωπαϊκή Ελλάδα, μια Ελλάδα με λιγότερο λαϊκισμό, και έτσι την πάτσα και με το Μητσοτάκη, έτσι θεώρησα τότε ότι θα είναι. Και βλέπουμε τα ίδια και χειρότερα. Βλέπουμε να έχουν διορίσει το σύμπαν. Δηλαδή, βρίζαμε και δικαίως ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε διορίσει κόσμο και ο άλλος είχε διορίσει τα πόμολα. Δεν υπάρχει άτομο που να μην έχει χωθεί κάπου και σε δύο και σε τρεις δουλειές. Λέγαμε για την παρακμή του ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε τώρα μια Νέα Δημοκρατία, μια κυβέρνηση που κάθε μέρα σκάνε ένα διαφορετικό σκάνδαλο. Κάθε μέρα κυριολεκτικά. Σκάνε τόσο πολλά που δεν μπορεί να τα ακολουθήσει.
1: Κάνει
0: και υπερκαλύπτει το άλλο.
1: Δεν μπορείς.
0: Λέγαμε, κράζαμε τον Τζίπρα που θέλει να κλείσει τα κανάλια και καλά κάναμε. Και στο όλο και τα αγόρασε τα κανάλια. Δηλαδή το ίδιο πράγμα, το ίδιο αποτέλεσμα είναι. Από το να έχει 4 ελεγχόμενα, να έχει 10 που τα έχει αγοράσει. Το ίδιο πράγμα. Με διαφορά ότι πλέον εγώ φορολογούμενο αυτά που αγόρασε. Δεν αλλάζω τίποτα. Είμαι περήφανο για τη στάση μου εκείνη. Mm-hmm. Παρότι μου κόστησε, αλλά είμαι απογοητευμένο για αυτό που ακολούθησε. Δηλαδή, αν μου λέγανε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, θα είχα ξενερώσει όπω ήρθε. Θα λέω, κόφτω το λαιμό σα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ καθόλου.
1: Εγώ θα πω κάτι που δεν περίμενα να πω ποτέ. Να μην είσαι απογοητευμένο, γιατί πιστεύω ότι η κυριαρχία τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη είναι ακριβώ η λάθο διαχείριση.
0: Τελείω, ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν το έλεγα από το 19 και με βρίζανε οι αριστεροί, οι σύντροφοί μου. Εμείς ευθυνόμαστε.
0: Μα αυτό, εγώ
1: για το ότι ήρθε πιο πεινασμένη από ποτέ.
0: Το φαινόμενο Μητσοτάκη προέκυψε λόγω του Τσίπρα. Ο Μητσοτάκης δεν ήταν αρχηγός καν. Θα ήταν ξόμα η Μαράκης, θα ήταν Τζιτζικώστας. Δεν θα ήταν καλά, αλλά δεν ήταν τόσο χάλια. Ο Μητσοτάκης βγήκε ως αντιτσίπρας. Και σε πάρα πολλά πράγματα έκανε τα ίδια και χειρότερα. Απλώς με άλλο τρόπο. Με έτσι ένα πιο δεξιόστροφο, ένα πιο ρουσιασμένο, αλλά το ίδιο πράγμα. Η ίδια φθορά, οι ίδιοι ορισμοί, η κατάρρευση οικονομίας που εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα πάμε σε μνημόνιο πάλι κάποια στιγμή και θα το πληρώσει κάποιο επώνυμο.
1: 2032, παιδιά. 2032.
0: Και πιο νωρίς. Δεν νωρίς. Τον ξέρουμε. Υπάρχει κάποιο κακομοίρη που τώρα θα φάει το ξύλο όπως έφαγε ο ΓΑΠ το 10.
1: Ναι, παιδιά, μιλάμε για ιστορικές στιγμές τώρα.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε για αυτό που συμβαίνει με το Θανάση το χειμώνα και εμένα τώρα είναι ιστορικές στιγμές.
0: Ιστορική συμφιλίωση.
1: Είναι εθνική συμφιλίωση. Τον παραιτηθείτε και του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τελείω.
1: Και το ευχαριστιόμαστε πάρα πολύ, ειλικρινά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ουσία στο να μπορούμε να εξελισσόμαστε.
0: Τελικά υπάρχει κάτι που λέγεται κοινή λογική. Όχι, υπάρχει.
1: Αυτή τη λέξη, επειδή χρησιμοποιούσατε πολύ εσείς τότε, σου παραιτηθείτε.
0: Ναι, δεν βγήκε αυτό. Το μέτωπο της λογικής.
1: Ναι, μου είχε κάτσει πολύ άσχημα.
0: Ναι, δεν ήταν κοινή λογική, ήταν το μέτωπο της λογικής.
1: Της δημιουργίας της Ελλάδας που ξυπνάει. Αυτά δεν μπορώ.
0: Εγώ δεν τα έλεγα ούτε τότε. Θέλω να είμαι τίμιο.
1: Ισχύει. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν δεν εξελισσόμαστε, αν την επόμενη φορά που θα βρεθούμε, εμείς οι δύο για ουίσκι έξω.
0: Εννοείται.
1: Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. Αν δεν έχουμε.

0: εξελιχθεί.
1: Ισχύει.
0: Τι νόημα έχει αν δεν κερδίζουμε και δύο από αυτό.
1: Μάθαμε, αλλά μάθαμε αργά. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Δεν είναι ποτέ αργά, Θανάση χειμωνά.
1: Αυτό ισχύει.
0: Αργά είναι γιατί έχουμε μιλήσει πολύ και δεν ακούμε τη τραγούδια σου.
1: Θα τα ακούσουμε άμεσα.
0: Πάμε στο επόμενο.

0: Και τώρα θα σας πει ο Θανάσης Χειμωνάς ποιο ήταν το, αυτό το υπέροχο, υπνοτικό.
1: Δεν είναι πολύ ωραίο.
0: Υπέροχο, ατμοσφαιρικό τραγούδι που ακούσαμε. Ειλικρινά, Θανάση, πες.
1: Είναι σύντροφός μου. Λέγεται Κορνίζα. Κορνίζα είναι το καλλιτεχνικό. Κρυσταλλία Θεοδόρου.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Το τραγούδι λέγεται I Drone.
0: I Drone από την Κορνίζα.
1: Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό τη μουσική που κάνει, αυτή τη ηλεκτρονική μουσική. Είναι ένα τραγούδι που κάθε φορά που έχει live παίζει πάρα πολύ στο σπίτι και μου είχε αποτυπωθεί.
0: Κρυσταλλία.
1: Κρυσταλλία Θεοδόρου.
0: Κρυσταλλία από μένα, ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι σου.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που.
0: Ειλικρινά. Και ξέρεις ότι το λέω ειλικρινά.
1: Ναι, το συζητήσαμε και εκτός αέρα. Δεν είμαι αντικειμενικός, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό mm-hmm. που κάνει, αυτή η μουσική που κάνει, πάρα πολύ όμορφη.
0: Και μου κάνει κάτι που δεν είναι κάτι που χωράει εδώ πέρα. Δηλαδή, και το λέω με την καλύτερη έννοια του. Εννοώ στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς.
0: Αν τα ακούγα, θα μου έκανε ότι. Α, ποιο είναι αυτό, ποιο συγκρότημα αυτό από το εξωτερικό, ας πούμε.
1: Δυστυχώς είναι πολλοί κόσμοι που είναι άτυχος επειδή γεννήθηκε στην Ελλάδα. Άτυχος εισαγωγικά, βέβαια. Εντάξει, πολλά ωραία πράγματα.
0: Αλλά
1: ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο.
0: Και χωρίς εισαγωγικά να το πεις και όχι στον καλλιτεχνικό χώρο.
1: Εντάξει,
0: δεν φτάσει εκτός.
1: Όχι, αλλά έχουμε και ωραία πράγματα.
0: Εντάξει, θα μου πει για τον ήλιο και τη θάλασσα.
1: Όχι, δεν είναι ο ήλιο. Έχει ωραία πράγματα. Στη χώρα μα, ειδικά στον καλλιτεχνικό χώρο, δηλαδή μια αντίστοιχη περίπτωση και ο Αλέξης Μάτς, που θεωρώ ότι αν είχε γεννηθεί στο εξωτερικό, κάποια από τα βιβλία του ειδικά ήταν βιβλία που θα είχαν κάνει πάντα από παντού. Αλλά συνεχίζουμε να προσπαθούμε, έτσι δεν είναι? Ένας τρόπος έκφρασης.
0: Ισχύει. Και χάρηκα πάρα πολύ. Ακούσαμε και δικό σου κομμάτι για τις συντρόφους σου. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Οικογενειοκρατία.
0: Δεν το περίμενα. Τέτοιο νεποτισμό στην
1: εκπομπή
0: μου. Δεν το περίμενα, ειλικρινά. Να σου πω, τώρα μια και είχαμε πιάσει τα πολιτικά και αν δεν μιλήσουμε εμείς οι δύο πολιτικά, ποιοι θα μιλήσουν?
1: Έτσι.
0: Έχουμε πάει να πλακωθεί. Υπάρχει σήμερα, εσύ Θανάση, πραγματικά προοδευτικός χώρος στην Ελλάδα? Υπάρχει μια προοδευτική προοπτική ή απλά μια σειρά από κομματίδια, κόμματα που διεκδικούν την ιδιοκτησία της λέξης? Υπάρχει κάτι που μπορούμε να ελπίζουμε εμείς ως προοδευτικοί, γιατί είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο?
1: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν παρουσιάζεται ως το νούμερο 2 και το αντίπαλο δέος σου Μητσοτάκιο Τσίπρας, ο οποίος έχει κρυθεί έτσι. Κρύθηκε από τον κόσμο Τσίπρας, τον είδε ο κόσμος Τσίπρας, είναι κάποιος καινούργιος και λέει έκανα rebranding και ήταν όλοι οι συνεργάτες μου παπάρες, ξέρω εγώ. Εγώ ήμουν καλός, θα είχα όλο σωστά και όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τους γινόταν.
0: Για το βιβλίο,
1: ναι. Δεν γελάει ο κόσμος, δηλαδή δεν έκανε καν μια αυτοκριτική. Κάνε τουλάχιστον μια αυτοκριτική και κάνε μετά ένα rebranding. Όχι ότι ήταν όλοι κανένα βλακείς και εγώ είχα την απόλυτη. Βλέπουμε τα κόμματα να είναι μικρά σε δύναμη, να μην μπορούν να γοητεύσουν τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι προσωπικότητες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως στον προοδευτικό χώρο. Είναι ελάχιστο. Δηλαδή, Σάντσεθ για μένα είναι μια τέτοια προσωπικότητα.
0: Η μόνη.
1: Ναι, και γι' αυτό την έχουν πέσει καλά.
0: Δεν θα μιλήσω για την Αμερική που συμβαίνει μια κοσμογονία την οποία δεν την έχουμε αντιληφθεί εμείς εδώ πέρα.
1: Με τον, ναι, με την Νέα Υόρκη, με τον
0: Και όχι μόνο, με τον Μαντάνη. Και με τον Αμπντούλ τώρα. Με τον Ταλαρίκο στο Τέξας.
1: Δεν ξέρω πού θα φτάσουν αυτοί όμως. Γιατί σκέφτομαι, ξεχνά ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν ανοϊκό αντίπαλο στον Τραμπ. Και μετά τον αδειάσανε στη μέση των εκλογών.
0: Εκτός από αυτό, αυτοί οι άνθρωποι που μιλάμε τώρα ήταν οι άνθρωποι που το κομματικό κατεστημένο, το Πασόκ της Αμερικής, ας πούμε. Δεν του γουστάρει.
1: Ναι, εννοείται. Καλά, φυσικά. Εννοείται.
0: Θεωρούν μόλυνση, αριστερή μόλυνση.
1: Ναι.
0: Στο Δημοκρατικό Κόμμα, τον Αμπντούλ, τον Ζόραν, την Ακάσιο Ορτές, ακόμα και τον Μπέρνι Σάντερς.
1: Ο Σάντερς για μένα θα πρέπει να είναι από το 16 υποψήφιο.
0: 100%.
1: Και μου αρέσει που λέγανε ότι είναι μεγάλο, λέει, ηλικία. Του έχουν πάει όλοι, ο υπερήλικο, ο Μπάιντεν, ο Τραμπ, δηλαδή είναι τρομερό αυτό.
0: Ή ο Ταλαρίκο στο Τέξας τώρα, ένα νεαρό παιδί που.
1: Ναι.
0: Ένα γιο παπά που μιλάει για τον χριστιανισμό.
1: Ναι,
0: στο Τέξας.
1: Ναι.
0: Από την αριστερή μεριά.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Αλλά ας πούμε
0: δηλαδή στην Αμερική. Ναι,
1: δηλαδή, διαβάζει για αυτή την Δανέζα που είναι και το αριστερή και συμμαχή.
0: Ή το καινούριο του Εργατικού Κόμματος.
1: Τη Φρέντριξεν, πώς τη λένε.
0: Φρέντριξεν.
1: Η οποία λέει με τη Μελώνη να γίνουν κέντρα. Ουσιαστικά, σαν το είπα, συγκέντρωση σε χώρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου. Τρομακτικά αυτά που να τα λένε κεντροαριστερή.
0: Ευτυχώς μου το θύμισες, γιατί θέλω να πούμε για δύο κουβέντες. Γιατί ασχολείσαι πραγματικά και θα βάζω πολύ τη δουλειά σου που έχεις κάνει ως σύμβουλος.
1: Ευχαριστώ,
0: για την ένταξη των μεταναστών. Τι σου έχει. Είσαι δύο χρόνια, τρία.
1: Δυόμιση χρόνια. Είμαστε ακριβώς στη μέση.
0: Θέλω να μου πεις λίγο, πάρα πολύ, και ευτυχώς μου το θύμισες, λίγο. Τι έχεις ζήσει αυτά τα δύο-τρία χρόνια, τι έχει αλλάξει μέσα σου, τι ήξερες τι νόμιζες ότι ήξερες πριν και ανακαλύπτεις τελικά
1: πολλά
0: ότι
1: είναι διαφορετικό. Πολλά πράγματα. Δηλαδή, εντάξει,
0: θέλω να αφιερώσουμε
1: είχα μια
0: χρόνο.
1: Θετική προδιάθεση, αλλά όντας απ' έξω. Δεν είχα ποτέ επαφές με κοινότητες.
0: Από τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος. Ειλικρινά. Και το λέω μετά από 2,5 χρόνια επειδή παρακολουθώ την πορεία σου.
1: Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Γνώρισα έναν ολόκληρο κόσμο που δεν ήξερα ότι υπήρχε. Καταρρίφθηκε οριστικά, εντάξει, εγώ το υποπτευόμουν, αλλά το έζησα και στην πράξη ο μύθος ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ενταχθούν. Έχω γνωρίσει ανθρώπους από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, οι οποίοι είναι χρόνια στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι παντρεμένοι, εδώ έχουν μαγαζιά, τα παιδιά τους είναι Έλληνες κανονικοί. Δηλαδή δεν. Είναι άνθρωποι που. Είναι ένας πολύχρωμος κόσμος, ένας άνθρωπος που κάτω από τρομακτικά δύσκολες συνθήκες, από μια κυβέρνηση ασχάτους που τους κυνηγάει, από ένα ρατσισμό που τον αντιμετωπίζουν παντού, έχουν το θάρρος να γελάνε, να κάνουν εκδηλώσεις, όμορφες εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός και δεν ξέρω ποιανού ιδέα ήταν. Ποτέ δεν έμαθα ποιο σκέφτηκε με το αν θες. Εγώ δεν ζήτησα κάτι. Μου πήραν και μου το είπαν. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που πήρα το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Έχω ζήσει πράγματα που δεν τα φανταζόμουν θα τα ζούσα.
0: Φαντάζομαι.
1: Και πραγματικά καταλαβαίνω πόσο μεγάλη βλακή είναι ο ρατσισμός. Δηλαδή θα ήθελα, όχι για τους πολιτικούς και αυτά, οι οποίοι είναι και ρόλοι σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά έναν άνθρωπο έτσι. Γιατί ένας άνθρωπος που είναι στο κέντρο της Αθήνας και μπορεί να έχει κάποιο φόβο απέναντι στο ξένο. Δεν είναι υποχρετικά ακροδεξιό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτούς θα τους να πάρω εγώ να. Έλα να δεις πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που φοβάσαι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν λέω ότι κακός φοβάσαι. Δεν λέω ότι είναι, ότι είσαι κακός άνθρωπος επειδή ανησυχείς όταν βλέπεις ανθρώπους που
0: δεν τους έχεις ειδήσει. Ούτε ακριβώς. Τίποτα.
1: Έλα να δεις πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι που θα δεις ότι δεν έχουν μεγάλη διαφορά από σένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό γιατί πραγματικά ασχολείσαι.
1: Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ασχολείσαι, δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους.
1: Δεν έχω και ψέματα, δεν είναι κάτι που είναι και full time να το κάνω το πρώτο. Είναι κάτι το γουστάρω, δηλαδή πραγματικά το ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό.
0: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω αυτά τα πράγματα από σένα, γιατί όλοι μας στα λόγια είμαστε προοδευτικοί. Όλοι μας στα λόγια είμαστε αντιρατσιστές.
1: Τα βλέπω, λες,
0: εσύ το έχεις ζήσει, Θανάση, το έχεις ζήσει και θέλω να ακουστεί η άποψή σου.
1: Μα όχι, μα είναι εύκολο. Δηλαδή, πουλάει. Δηλαδή, να βάλεις ένα μαυράκι με μια σημαία, ξέρω, 28 Οκτωβρίου και να πας 10.000 like από κάτω. Το αν είσαι εσύ ή όχι, φαίνεται στην κοινωνία, φαίνεται ο τρόπος κυκλοφορίας, πώς συμπεριφέρεσαι. Πώς έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς και δεν τους αντιμετωπίζεις σαν κάτι ξένο, σαν κάτι κατώτερο. Σαν κάτι πρέπει υποχρεωτικά να το προστατεύσεις γιατί δεν είναι τόσο καλό σε σένα. Τους αντιμετωπίζεις σαν ανθρώπους σαν και σένα. Και θα δεις, δηλαδή, έχω πάει σε εκδηλώσεις στον Μπαγκλαντές και αυτά. Όχι στον Μπαγκλαντές, χώρα, σε εκδηλώσεις που κάνει η κοινότητα Μπαγκλαντές. Δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές, φαντάζομαι. Δεν είναι ένας άλλος κόσμος. Ούτε είναι όλοι σεξιστές, ούτε είναι ομοφοβικοί όπως ακούγονται. Δεν υπάρχουν. Αυτά είναι κάποια ακραίοι φανατικοί που υπάρχουν και στην Ελλάδα.
0: Και υπάρχει μια γετοποίηση η οποία είναι λάθος.
1: Εννοείται δηλαδή, αυτό, ότι υπάρχει.
0: Γι' αυτό μου άρεσε ο τρόπος που το είπες, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ και είναι μεγάλο λάθος που κάνουμε στην προοδευτική παράταξη γενικότερα. Σηκώνουμε το δάχτυλο.
1: Αυτό δεν πρέπει.
0: Σε ανθρώπους που μένουν εκεί πέρα. Όχι, που και έχουμε ζήσει Κυψέλη εμείς οι δύο.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει πιο πολυπολιτισμική περιοχή στην Αθήνα.
1: Εννοείται. Εννοείται και δηλαδή, δεν μπορεί να θεωρείς όλους τους ανθρώπους μένουν εκεί ρατσιστές και φασίστες. Υπάρχουν και υπάρχουν που έχουν παρισφρήσει ή προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Αλλά τον απλό άνθρωπο ο οποίος ζορίζεται γιατί έχει ακούσει κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάποιοι με τους πάσανε κάποιοι το σπίτι και να του είπαν ότι ήταν ξένοι, μπορεί να ήταν και ξένοι, να καταλάβουν ότι αυτό ακόμα και αν συμβεί είναι μια εξαίρεση. Ναι. Ότι ο απλός μετανάστης, ο απλός πρόσφυγας δεν έχει τίποτα να χωρίσει μαζί σου. Είναι ένας άνθρωπος σαν και εσένα που απλώς έχει περάσει πολύ πιο δύσκολα από σαν.
0: Ναι, και να θυμηθούμε ότι στη Νέα Υόρκη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα υπήρχαν εστιατόρια που λέγανε No Rats,
1: ναι,
0: No
1: ναι,
0: Greeks.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Αρουραίοι και όχι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και έχοντας ζήσει στην Κυψέλη, δεν το ήξερα, δεν είχα καταλάβει πόσο. Πόσες οικογένειες έχουν φτιάξει τη ζωή τους και πόσο περήφανος είμαι όταν βλέπω Αφροέλληνες. Γιατί θέλω τη λέξη θέλω να τη συνηθίσουμε. Όσο δεν πάει, Αφροέλληνες, να είμαστε περήφανοι που υπάρχει αυτή η λέξη.
1: Μα αυτό και όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, ακούω από πολύ κόσμο να λέει ότι πας, ξέρω εγώ, στην Αχαρνό και είναι όλο μαγαζιά από ξένους. Μα αυτό θα πει ένταξη. Τι άνθρωποι είναι νόμοι, φτιάξανε μαγαζί. Το μαγαζί μπορεί να φτιάξει, μπορεί να πάει ένα παράνομο να φτιάξει μαγαζί. Είναι άνθρωποι νόμοι, φτιάξαν μαγαζί που εργάζονται. Που πήγα εγώ και έφταξα το κινητό μου, ενώ θα πήγαινα να δώσω 2.200 ευρώ και θα περίμενα 10 μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτό είναι, αυτό θα πει ένταξη. Δεν με ενδιαφέρει το μαγαζί. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τα πήρανε από Έλληνες αυτά τα μαγαζιά. Αυτά τα μαγαζιά θα ήταν κλειστά αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να δίνουν και δουλειά σε Έλληνες. Και βοηθάνε Έλληνες, βοηθάνε καταναλωτές, βοηθάνε πελάτες. Μπορούν να κάνουν πράγματα εκεί.
0: Και εντάξει, παιδιά, δεν θα παίζουν όλοι στο NBA.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα παίζουν όλα τα μαυράκια που πουλάνε.
1: Αυτό.
0: στα φανάρια, δεν θα γίνουν όλοι οι NBA
1: αυτό
0: stars.
1: Εννοείται. Αυτό είναι και το γνωστό.
0: Μπορεί να γίνουν όμως οι επόμενοι ποιητές, μπορεί αυτό... να γίνουν οι επόμενοι συγγραφείς.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις και υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί και τραγουδιστές, οι οποίοι είναι και πρώτης και δεύτερης γενιάς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι γη μεταναστών και δεν το καταλαβαίνεις, δεν το ξέρεις. Αν το πουν ήδη, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό όμως που είπες τώρα για το NBA και αυτά, δείχνει και ένα άλλο πράγμα, ότι ο ρατσισμός είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα οικονομικό, είναι θέμα δηλαδή. Ο μέσος Έλληνας, αν ερχόταν το κούμπο και του ζητούσε την αδερφή του ή την κόρη, θα την έδινε με ενθουσιασμό, αλλά σε έναν αντίστοιχο που λέει CD, θα έλεγε σίγουρα φύγει από εδώ πέρα. Ακριβώς. Που τόλμησε. Δηλαδή αποδεικνύεται ο ρατσισμός σε μεγάλο βαθμό θέμα οικονομικό και κοινωνικό και έχει να κάνει και με τη θέση.
0: Και ταξικό και χρηματικό.
1: Αν έρθει ένα σε ήχη, ξέρω από κάπου, ακριβώς, και ζητήσει. Όλοι θα κάνουν τεμενάδες. Όταν έρθει από την ίδια χώρα που είναι πρόσφυγα και τον κυνήγησε το καθεστώς, τον αντιμετωπίζουν σαν ενδυνάμει εγκληματία.
0: Και πού τα βρήκε τα λεφτά για να είναι το κινητό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι έχουμε πρόβλημα με του Ισλαμιστές, αλλά άμα έρθει ο Σαουδάρα μας με την Golden Visa, δεν έχουμε κανένα.
1: Δεν μας ενοχλεί καθόλου.
0: Λοιπόν, θα. Προλάβουμε, δεν θα προλαβαίναμε, αλλά θα προλάβουμε επειδή σε διέκοψα τώρα. Να ακούσουμε όλα τα κομμάτια σου
1: τέλεια.
0: Που έχεις επιλέξει. Πάμε στο επόμενο τραγούδι που έχει επιλέξει ο Θανάσης Χειμώνας.

0: Και γαλλικά έχουμε.
1: Όλα τα πάντα έχουμε, γαλλικά και πιάνο.
0: Και γαλλικά και πιάνο.
1: Έτσι. Ήθελα ακόμη μια φορά στα χρόνια που ήμουν φοιτητή στο Στρασβούργο, που ήταν σχεδόν όλη δεκαετία του 90, που άκουγα πάρα πολύ γαλλική pop και η Μιλέν Φαρμέρ ήταν μια πολύ χαρακτηριστική εκπρόσωπο. Είχα πάρει και το συγκεκριμένο δίσκο.
0: Ποιο τραγούδι ακούσαμε? Το
1: βιντεοκλίπ του Όντε Σανσαντέ. Ήταν μια πολύ. Δεν ξέρω αν ήταν η καλύτερη εποχή τη ζωή μου. Δεν νομίζω ότι ήταν, στα σημεία τουλάχιστον, αλλά ήταν μια μαγική εποχή. Είχα πάει 18 ετών, ένα σβούτυρο μπεμπές μου να το παιδί, σε μια ξένη χώρα. Τότε ήταν άλλος πλανήτης. Ναι. Ήταν άλλος πλανήτης να πας στο εξωτερικό. Δεν είναι όπως τώρα. Καταρχήν,
0: το έχω ζήσει και ξέρω
1: κάθε επαφή.
0: Ξέρω πως,
1: δεν είναι τώρα που βλέπεις ελληνικά σύριαλ και ειδήσεις και μάτς στο κινητό. Ναι. Τότε αποκοβώσουν τελείως.
0: Τότε μου στέλνει ο πατέρας μου από Παπαστράτος με το. Πώς το λένε. Με τα λεπτά να φτάσουν.
1: Ναι,
0: τσιγάρα στην.
1: Εγώ ήμουν συνδρομητής στα Νέα και ερχόντουσα μετά από 3 μέρες. Ναι. Ήταν άλλες εποχές τελείως. Και ήθελα να παίξει και ένα γαλλικό κομμάτι εκείνη τη εποχή. Μιλάμε Φαρμέρ, νομίζω είναι σχετικά γνωστή από εκείνη την εποχή.
0: Το έχει μελετήσει το playlist, σήμερα πολύ ωραία.
1: Όχι, ήθελα, είμαι καλό σε αυτά. Έχω κάνει και.
0: Και μου το στείλε αμέσως, δηλαδή δεν είναι ότι άργησε.
1: Ναι, όχι, το δούλεψα. Ένα τραγούδι που δεν μπήκε, πρέπει να το αναφέρω τώρα. Τώρα το σκέφτηκα είναι αυτό ο άνθρωπο αυτό τη Ρίτα Σακελαρίου όσον αφορά στο Πασόκ. Δεν το σκέφτηκα, αλήθεια είναι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Σε μια επόμενη εκπομπή.
0: Το συζητάγαμε, εντάξει, δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, αλλά το συζητάγαμε πριν εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Δεν είναι Πασόκ αυτό.
1: Δεν υπάρχει τώρα. Δηλαδή, άμα δεν ξενυχτάς, άμα δεν πίνεις ουίσκι όπως κάνουμε και εμεί εδώ το πρώτο.
0: Ναι, όχι, πες το.
1: Ναι, δεν είναι. Έχει χάσει την ταυτότητά του.
0: Δηλαδή, το έχω ζήσει κι εγώ λίγο εδώ, Πασόκ. Απογοητεύτηκα.
1: Τελείωσε. Δε, έχει αλλάξει. Δε.
0: Πολύ clean cut.
1: Αυτό.
0: Πολύ clean cut.
1: Γι' αυτό δεν έχω τα σαραντάρια.
0: Πολύ χωρίστρα και γραβατούλα.
1: Γι' αυτό δεν έχει τα σαραντάρια του παρελθόντος. Δηλαδή το Πασόκ όταν μιλούσε στην καρδιά του.
0: Δεν λέω ότι πρέπει να γυρίσουμε στο παρελθόν. Ούτε εγώ είμαι νοσταλγός του Ορθόδοξου Πασόκ καθόλου, πίστεψέ με.
1: Έλα, κάποια πράγματα πρέπει να τα τηρούμε. Είναι κάποιες πανανθρώπινες αξίες.
0: Σωστά το έθεσες.
1: Δηλαδή τα ουίσκια στα μπαρ μέχρι τις 6 το πρωί είναι Πασόκ.
0: Ρε παιδί μου, δεν λέω καν αυτό. Λίγο να βγούμε για ένα ποτό.
1: Έτσι.
0: Να βγούμε για ένα ποτό. Μην είστε τόσο.
1: Εντάξει, έχουμε μεγαλώσει κιόλας. Οι νέοι βγαίνουν έτσι. Σου έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Βέβαια τότε εγώ θυμάμαι τον Κατσιφάρα που ήταν πιο μεγάλος από τώρα να δίνει ζεμπεκές. Και αυτή το Βαγγέλη του Γιαννόπουλου. Τον παππού του συντρόφου. Ναι, βέβαια, ναι. Είναι άλλες εποχές δυστυχώς. Ένα σημείο των καιρών.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα λίγο στο Δήμο γενικότερα? Γιατί με το που ανέλαβε. Γνωρίζουμε και δύο τώρα, μην κρυβόμαστε. Με το που ανέλαβε ο Χάρης ο Δούκας. Υπήρξε ένας τεράστιος πόλεμος.
1: Εντάξει, λογικό ήταν.
0: Βγήκαν αρμοδιότητες.
1: Λογικό, ήταν ένα ολόκληρο σύστημα που ήταν απέναντί του. Ήταν μια πολύ
0: μεγάλη. Οι οποίοι έπαθαν σοκ. Ήταν καταθλιπτικό για αυτούς.
1: Προφανώς. Αυτό που έγινε με τον Δούκα. Τότε δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Δηλαδή, από το 14% να κερδίσει το 42% στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, ήταν κάτι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ανθρωπή. Και δείχνει το πόσο ρεύμα υπήρχε εκείνη την εποχή εναντίον του Μπακογιάννη.
0: Και η μοναδική νίκη τη προοδευτική παράταξη τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Μοναδική ήταν τη Σαγκράδα Φαμίλια τα τελευταία 7 ετία. Και ενό πολύ ισχυρού αντιπάλου. Ο
0: Μπακογιάννη
1: θεωρώ ότι είναι. Πιο χαρισματικός από τον Μητσοτάκη, σαν επικοινωνιακά, σαν φιγούρα.
0: Και εγώ το θεωρώ. Και εγώ το θεωρώ.
1: Κάποιοι του δεν άρεσε αυτό και όχι μόνο στην. Δεν μιλάω για δημοτική παράταξη συγκεκριμένα, αλλά για πιο ψηλά. Και αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν θέματα βέβαια, να μην πούμε ψέματα. Ούτε εμείς τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και η Αθήνα είναι μια πόλη πάρα πολύ δύσκολο να διορθωθεί. Οι λεφτά δεν υπάρχουν καθόλου βέβαια. Δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις ουσιαστικά. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει όμως ότι ακόμα οι Δήμοι, και δεν μιλάω μόνο για την Αθήνα, ζουν σε μνημονιακές περιόδους.
1: Τελείως, μα ναι, δεν μπορούμε να προσλάβουμε ανθρώπους στην καθαριότητα λόγω των μνημονίων.
0: Δηλαδή, σε όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, θα μπορούσε να βοηθήσει η κυβέρνηση, θεωρώ, άμα ήθελε. Δηλαδή, δεν έχουμε και βοήθεια. Και γενικά, να πούμε εδώ αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, ότι πέρα από Αθήνα, πέρα από κυβέρνηση, γενικά οι Δήμοι δεν έχουν μεγάλη δύναμη. Δεν έχουν την δύναμη που θα έπρεπε. Δηλαδή, ας πούμε, στο θέμα των μεταναστών, δεν έχουμε σχεδόν καμία δύναμη, δεν έχουμε κονδύλια. Παρότι ο μετανάστης, ο πρόσφυγας που θα έρθει στην Ελλάδα θα μιλήσει πρώτα με ανθρώπους του Δήμου, αλλά αυτοί δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
0: Μα είναι η πιο κοντινή μορφή εξουσίας δίπλα στον πολίτη. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αντί να, επειδή ξέρω τι σημαίνει στο εξωτερικό, αντί να υπάρχει αποκέντρωση, εδώ και από τη νίκη του Χάρη και του Δούκα και μετά, υπάρχει ακριβώς το αντίθετο.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει υπερσυγκέντρωση εξουσίας στην κεντρική.
1: Εννοείται, μα αποφερούν συνεχώς. Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα που
0: Εσύ το ζεις.
1: Ναι, ναι. Μα για να μπορέσει να βελτιωθεί η Αθήνα, καταρχήν πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση που θα στηρίξει το Δήμο φουλ. Να βγει να πει ότι δεν με ενδιαφέρει, κύριε, αν είσαι ο Δούκας, αν είσαι Πασόκ.
0: Ακριβώς.
1: Θα σε στηρίξουμε. Ακριβώς. Γιατί είναι για το δικό μας. Γιατί δεν είναι μόνο για το καλό του πολίτη, είναι και για το δικό μας καλό να γίνει καλή η Αθήνα. Αυτό θα βοηθήσει και την περιφέρεια και την κυβέρνηση και να γίνει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια. Όσο δεν γίνεται αυτό, η Αθήνα θα είναι αυτό που είναι. Mm-hmm. Γιατί είναι μια πόλη που ούτως ή άλλως έχει χτιστεί λάθος, έχουν γίνει εγκλήματα για δεκαετίες. Έχουμε έναν κόσμο που είναι απαίδευτος. Δηλαδή, εγώ είχα πάει στη Βαρσοβία πριν από δύο χρόνια, δεν έβλεπε ούτε ένα σκουπίδι κάτω. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι δουλεύουν καλύτερα ή ότι έχουν πιο νέους ηλικία οδοκαθαριστές. Είναι επειδή ο άνθρωπος που ζει στην Πολωνία δεν θα πετάξει το χαρτί κάτω. Ο άνθρωπος που ζει στην Αθήνα θα το πετάξει. Θα πάει, θα αφήσει τα σκουπίδια του έξω από τον κάδο.
0: Ισχύει. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις, ναι, με το τουρισμό, ναι, με το...
1: Ξαναλέω, δεν θέλω να θεωρώ ότι όντως έχουμε θέματα στο Δήμο και όντως κάποια πράγματα μπορούσαμε να τα κάνουμε καλύτερα, αλλά ξέρω, επειδή το βλέπω από μέσα, ότι όλοι οι άνθρωποι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια κάτω από πολύ αντίξουες συνθήκες. Και με τα όποια λάθη κάνουμε, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε μην τα κάνουμε αν είχαμε τη στήριξη της κυβέρνησης αλλά και του απλού κόσμου.
0: Και έναν αποκεντρωμένο μητροπολιτικό Δήμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: η ουσία είναι όλη εκεί να φτάσουν. Δηλαδή η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για μένα είναι η δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων. Που ναι, πιστεύω ειλικρινά, για να μην λέω μπαρούφες, δεν θα γίνει ποτέ όσο υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες ζουν όντας υδροκέφαλες.
1: Πολύ πιθανό. Εννοείται, το πιστεύω και εγώ.
0: Και περιλαμβάνω όλες τις παρατάξεις.
1: Ναι, εννοείται. Δεν μπορεί, λέει, η λογική ότι δεν ήταν όλα τέλεια και τα κατέστρεψε ο κυβερνήσεις. Είναι πράγματα που συμβαίνουν εδώ και δεκαετίες ή συνέβαιναν από πάντα. Απλώς κάποια στιγμή αυτό πρέπει κάποιος να το σταματήσει.
0: Απλά, εντάξει, ακούω και οι δημοκράτες να λένε, ρε παιδί μου, σταματήστε να τρώτε πλέον. Φτάνει. Δηλαδή, φτάνει. Φάγατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: έχουμε ακόμα δύο κομμάτια επιλεγμένα από τον Θανάση Χειμωνά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σε εκτίμησα όταν είδα αυτό το κομμάτι στο playlist.
1: Ήθελα να κάνω αναφορά στην αγαπημένη μου ταινία όλων των εποχών.
0: Μία από τις δικές μου.
1: Ναι.
0: Top 5.
1: Χαίρομαι. Από τον αγαπημένο μου σκηνοθέτη όλων των εποχών, το Κουρδισό Πορτοκάλι του Στάνλι Κιούμπρικ. Είναι μια ταινία που με σημάδεψε. Μια ταινία που την είδα στο Στρασβούργο το 97, το βρώμικο 97. Το ότι είχε ξαναβγεί.
0: Είχε γίνει ρίσιο σε σινεμά. Το δε σε σινεμά.
1: Πρώτη φορά το δε σε σινεμά. Ναι.
0: Πόσο σε ζηλεύω.
1: Ναι, ναι. Και μετά το. Σαν σινεμά είχα πάει μάλιστα μεσημέρι. Ήμουνα μόνο εγώ, δεν είχε κανεί άλλο.
0: Πόσο σε ζηλεύω. Το έχω κάνει και εγώ.
1: Δεν το ήξερα, έτσι έγινε. Και μετά το έπαιζε. Υπάρχει ένα συνδρομητικό κανάλι στη Γαλλία, το Canal Plus.
0: Το Canal Plus,
1: ναι. Υπάρχει ακόμα.
0: Το οποίο χρηματοδοτεί και ταινίες, δεν είναι μόνο.
1: Ναι, πάμε να δεις, ναι, όντως. Πολλές ταινίες το αναφέρει. Ναι. Το οποίο το έπαιζε μάλιστα συνεχώς εκείνο. Ήταν ένας μήνος, το έβλεπα συνεχώς. Είναι εκπληκτική ταινία, εκπληκτικός ο Μακντάουελ πρωταγωνιστή. Και το μυθιστόρημα είναι εκπληκτικό και είχε επηρεάσει λίγο το Τρότζαν. Και η μουσική είναι απίστευτη. Βέβαια, όλες τις ταινίες του Κιούμπρικ έχουν φοβερή μουσική.
0: Δεν το έχω σκεφτεί για το Τρότζαν.
1: Ναι, έχει επηρεάσει και το. Διάβασα επί τούτου
0: το
1: βιβλίο ξανά και είναι και πολύ καλή μετάφραση ελληνικά. Δεν είναι εύκολο να το μεταφράσει αυτό.
0: Τι σημαντικό η καλή απόδοση στα ελληνικά.
1: Ναι, ειδικά σε αυτό που είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει μια δική του αργό.
0: Και αγγλική κουλτούρα. Γκάν κουλτούρα.
1: Και ο τύπος ήταν τύπος τότε, λεγόταν Walter Carlos, μετά έγινε τύπης ο Wendy Carlos, έκανε πλήρη αλλαγή φίλου σε εποχές πολύ διαφορετικές αυτές σε σήμερα, πάρα πολύ ταλαντούχο, πολύ ταλαντούχο άτομο, εκπληκτική μουσική. Είναι μια ταινία που πάντα όταν τη βλέπω, δηλαδή πραγματικά δεν μαγεύομαι, δεν μπορώ να...
0: Δεν είναι φοβερό το ότι πάντα ανακάλυψε κάτι καινούριο.
1: Είναι, αλλά αυτά ισχύει σε όλες τις ταινίες του Κιούμπρικ. Εγώ θεωρώ ότι πρώτα υπάρχει ο Κιούμπρικ, όλοι οι άλλοι είναι πάρα πολύ πίσω. Εντάξει, υπήρχαν εξαιρετικοί σκηνοθέτες, δεν το συζητάω. Ο Κιούμπρικ είναι κρίμα που έκανε τόσες λίγες. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι γιατί πρόσχε πολύ τις ταινίες. Είναι κρίμα που έφυγε σχετικά νωρίς. Θα μπορούσε να έχει κάνει και άλλες ταινίες. Δηλαδή, ο κινηματογράφος που μπαίνει σε μια άλλη διάσταση μαζί του.
0: Ναι, ισχύει. Είναι από τους αγαπημένους μου και εμένα. Ακόμα και στα τελευταία, το Eyes Wide Shut.
1: Δηλαδή, ναι, είναι ένα αριστούργημα.
0: Είναι αριστούργημα. Με την Kidman και το Cruz.
1: Ναι. Δεν υπήρχε ο τύπος. Δεν υπήρχε. Ό,τι έκανε ήταν αριστούργημα. Και να πω ότι είναι και το σήμα του Μεγάλου Αθανασίου. Είναι ο ήρωας. Ο...
0: Κάτσε, μην μου πεις είναι ο ύμνος του Μεγάλου Αθανασίου.
1: Όχι, ο ύμνος, αλλά αυτό είναι το σήμα, δεν μπορεί να το δει δυστυχώς ο κόσμος. Είναι ο Άλεξ, ο πρωταγωνιστής με μια ρακέτα στο χέρι. Έβαλε στο ChatGPT και το έφτιαξε. Και είναι το σήμα της ομάδας. Μάλιστα, είχα σκεφτεί να τη βγάλω και την ομάδα Κουρδιστό Πορτοκάλι, αλλά μου είχε πει ο δικηγόρος μου ότι μπορεί να μην το δεχτούν γιατί πρέπει να πέρασε από έγκριση. Και προτίμησα το Μεγάλο Θανάσιο.
0: Το Μεγάλο Θανάσιο, ναι, λόγω. Σωστά, ναι.
1: Λόγω ημού. Εντάξει, είναι Άγιος Ορθοδοξίας, έτσι. Είμαστε θρησκευτική ομάδα. Αλλά ήταν εύκολο να περάσει και εντάξει, ο καθένας μπορεί να καταλάβει σε ποιον αναφέρομαι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια περίπου. Ούτε.
1: Κρίμα, περνάει γρήγορα.
0: Ναι.
1: Και είμαι ακόμα στο πέμπτο whisky.
0: Δεν έχουμε πει τόσο πολλά. Έλα, σταμάτα. Στο τρίτο είμαστε.
1: Πλάκα.
0: Λοιπόν, ούτε στο τρίτο.
1: Ούτε τρίτο. Μόλις ανοίξαμε το δεύτερο μπουκάλι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ποιο πράγμα κάνει σήμερα που ο 20χρονος, 25χρονος Θανάσης Χειμωνάς θα θεωρούσε συμβιβασμό?
1: Δεν νομίζω ότι έχω συμβιβάσει τίποτα. Δηλαδή, αν έχω ένα claim of fame, είναι αυτό. Ποτέ δεν συμβιβάστηκα. Πάντα είχα κάποιες συγκεκριμένες σταθερές και πάντα τις ακολουθούσα. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει κάποιο.
0: Στο δίνω αυτό.
1: Στο?
0: Στο δίνω λέω αυτό. Ως πρώην αντίπαλος.
1: Δεν μπορώ να συμβεί. Δηλαδή θεωρώ, θα ακουστεί κάπως αυτό.
0: Πες,
1: πολύ σημαντικό να βλέπεις τη φάτσα σου καθρέφτη και να λες, να μην το φτύνεις. Να λες, φίλε, καλά το έκανα. Έτσι αυτό γούσταρα, αυτό έκανα. Δεν κερδίζει τίποτα από αυτό και μπορεί μόνο εσύ να το εκτιμάσει. Αλλά είναι σημαντικό. Υπάρχει κόσμο που δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχει κόσμο που δεν μπορεί να κοιτάξουν αυτό στον καθρέφτη. Μπορεί να έχει πετύχει πολύ περισσότερα.
0: Α, το ζητάμε.
1: Αλλά δεν μπορεί να κοιτάξουν αυτό στον καθρέφτη. Ξέρει ότι κατά βάση πουλήθηκε. Εγώ δεν έχω πολιτική. Δηλαδή
0: στο
1: και
0: δίνω.
1: Στην πολιτική. Θα περιαυτολογήσω τώρα.
0: Όχι, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό.
1: Μπορώ. Θα μπορούσα να έχω πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να έχω πάει τότε με τα παραιτηθείτε στη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσα να είμαι υπουργό. Πολύ εύκολα.
0: Θα μπορούσε να είσαι ψαριανό.
1: Έχουμε πλακωθεί, αλλά το είδα τελευταία στην Πατησία.
0: Ήθελα να το πω, δεν αντέχα.
1: Δεν κατάλαβα. Έχουμε πλακωθεί με τον ψαριανό. Αλλά τελευταία στην Πατησία και μου έκανε χαρούλε, οπότε μου το συμπαθώ πάλι. Θα μπορούσα να έχω πουληθεί, να είμαι υπουργό. Δεν γουστάρω. Δηλαδή, όταν μπήκα στην πολιτική, είπα ότι θα λέω μόνο κάτι που πιστεύω. Αν το κόμμα δεν λέει αυτό που πιστεύω, θα φύγω ή δεν θα το στηρίξω. Και γι' αυτό ήμουν στο Πασόκ τότε και γι' αυτό πήγα στο ποτάμι τότε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, έχει περάσει από Πασόκ, έχει περάσει από ποτάμι. Εντάξει, το παρατηθείτε ήταν μια. Πώς το λένε, ένα κίνημα.
1: Να.
0: Ποτέ δεν είπες, παιδί μου, ότι θα αποδεχτώ κάτι ώστε να μείνω και να. Δηλαδή, το θαύμαζα πάντα σε σένα αυτό.
1: Μα δεν μπορούσε και στο Πασόκο όταν διαφώνησα με την Μακαρίτσα τη Φόφη, έφυγα. Δεν μπορούσα. Δηλαδή,
0: γιατί διαφώνησες τότε.
1: Δεν μ' άρεσε, θεώρησα ότι το Πασόκ γινόταν πάλι ένα κόμμα που είχε αρχίσει να λαϊκίζει. Δηλαδή, πολλά κάνει να πει στο Πασόκ τη εποχή του Βενιζέλου και του ΓΑΠ. Μα σκέψω αν εγώ δεν πρόλαβα το ΓΑΠ, αλλά δεν λαϊκίζει. Είναι το μόνο πράγμα που θεωρώ ότι είναι γεγονό.
0: Εκτιμώ πάρα πολύ το Πασόκ τη εποχή του ΓΑΠ, έχω να πω.
1: Και εγώ το εκτιμώ.
0: Το είπα χαμηλόφωνα για να μην ακουστεί.
1: Να πω και την άποψή μου με το ΓΑΠ. Παρότι εγώ είμαι παιδί του Βενιζέλου, δεν το κρύψω. Το ΓΑΠ τον εκτιμούσα πάρα πολύ. Θα τον ψήφιζα ενδεχομένω σε κομματικέ το 7. Θεωρώ ότι ήταν ένας πολιτικός με όραμα που αν είχε έρθει σε μια εποχή ομαλότητας θα είχε αλλάξει την Ελλάδα.
0: Γιατί ξεχνάμε λίγο ποιος χρεοκόπησε τη χώρα.
1: Αυτό που κάνει.
0: Θεωρώ και τα δύο κόμματα προσωπικά.
1: Προφανώς, αλλά τη μεγάλη ευθύνη την είχε αυτός που κυβερνούσε.
0: Αλλά λίγο έχουμε αγιοποιήσει κάποιους ανθρώπους.
1: Τελείο. Τώρα δεν τους έχουμε ξεχάσει.
0: Για μένα είναι δύο συγκεκριμένοι. Ένας από τους Πασόκ και ένας από την Δημοκρατία.
1: Δεν θα συμφωνώ για το Πασόκ. Αλλά
0: ναι, συμφωνώ. Όχι, ξέρεις ποιον εννοώ.
1: Το Σιμίτι.
0: Ναι, φυσικά και
1: εγώ είμαι Σιμιτικός επίσης.
0: Ναι, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι δύο ανθρώπους έχουμε αγιοποιήσει χωρίς να υπάρχει απολύτως κανένας λόγος.
1: Δεν νομίζω ότι αγιοποιήθηκε κανείς. Νομίζω ότι απλώς ξεχάστηκαν κάποια πράγματα. Εγώ ήμουν φαν του Σιμίτι, αλλά μην το θίξουμε. Ολοκληρώνοντας λοιπόν για τον ΓΑΠ, θεωρώ ότι ακόμα και τώρα. Τότε παρότι έκανε λάθη, δεν είχε άλλη επιλογή και δεν μπορούσε να κάνει και αν δεν την είχε κάνει, θα μπλέκαμε. Άργησε να αντιδράσει.
0: Θεωρώ ότι ήξερε, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν περίμενε. Ήταν κάτι που δεν είχε συμβεί σε κανέναν.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θα πω επίσης την αλήθεια ότι από το 2014 και μετά ο ΓΑΠ για μένα είναι χ. Δεν μπόρεσε. Το κηδισό θεωρώ ήταν ένα έγκλημα απέναντι στο Πασόκ. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε στο Πασόκ.
0: Είσαι μέσα στο Πασόκ. Νιώθεις Πασόκ.
1: Πάντα είμαι Πασόκ, παρότι δεν είμαι στο κόμμα από το 17 ακόμα. Δεν το ξέρει. Ο πιστεύει ότι είμαι ακόμα, αλλά έχω φύγει το 17.
0: Αυτό νιώθεις.
1: Είμαι Πασόκ. Ναι, okay, okay, Πασόκ. Okay, μεγάλωσα okay, η θεία μου, η Μαρία, η αδερφή της μητέρας μου. Με πήγαινε στις συγκεντρώσεις του Ανδρέα το 81. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω κάποια πολιτική, ήμουνα Πασόκ. Δεν εντάχθηκα μόλις το 12. Δεν είχα κάποια σχέση. Προφανώς το Πασόκ και το Ανδρέα έκανε εγκλήματα. Το συζητάμε αυτό σε θέματα λαϊκισμού, σε θέματα εθνικισμού, σε θέματα διορισμού.
0: Δύο κόμματα χρεοκόπησαν τη χώρα.
1: Ισχύει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θεωρώ το Πασόκ όμως, αυτό που είναι το 81 ήταν μια επανάσταση. Δηλαδή πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν ίση.
0: Έστω
1: στα χαρτιά, όντας με τη γυναίκα μέχρι τώρα.
0: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή το Πασόκ έκανε πάρα πολλά.
0: Ξεχνάμε το εσύ, ξεχνάμε το νόμο για τη μοιχεία. Ρε παιδιά, το νόμο για τη μοιχεία.
1: Σε πιάνανε με το Συντόνι και σε πηγαίνανε μέσα. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι η διαφορά, Θανάση.
1: Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά. Το Πασόκ έχουμε πει όλοι προφανώς και αρκετό αυριανισμό. Δηλαδή και προφανώς ο Ανδρέας στο τέλος ήταν μια απόλυτη παρακμή, αλλά ήταν μια τεράστια προσωπικότητα. Μεταμόρφωσε στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα ήταν η Ελλάδα.
0: Έδωσε ζωή σε κόσμο που δεν είχε.
1: Αυτό ακριβώς. Και δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Προφανώς.
0: Και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η χώρα μετά τον Εμφύλιο ήταν μια χώρα που διοικήθηκε από δοσύλλογους.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή ας τα πούμε επιτέλους.
1: Εννοείται. Και το Πασόκ έβαλε τέλος στον φιλοπολεμιακό. Στον Εμφύλιο.
0: Όταν η Νουδού του Αβέροφ ψήφιζε όχι στην εθνική αντίσταση.
1: Ναι, αυτό βάλε τέλος στο διχασμό.
0: Λοιπόν.
1: Τον οποίο για μένα τον επανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Αλλά το Πασόκ θα κάνω όλα αυτά. Δηλαδή να κρίνουμε το Πασόκ. Αλλά δεν μπορεί. Μην ξεχνάτε ότι είμαι αντι-ΣΥΡΙΖΑ, δεν το ξεχνάω. Αντι-Τσίπρας
0: λοιπόν,
1: πλέον.
0: Να σου πω, θέλω να προλάβουμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι. Θέλω να αποφωνήσουμε τον μεγάλο Θανάση Χειμωνά, που πραγματικά πέρασα τόσο ωραία μαζί.
1: Κρίμα που τελειώνουμε.
0: Θέλω να μου πεις για το τελευταίο τραγούδι, όμως απλά να το ακούσουμε λίγο.
1: Είναι ένα επίσης αγαπημένος καλλιτέχνης, τεράστιος, ο David Bowie. Ήταν ο άλλος πρώτος δίσκος που αγόρασα μαζί με το Buddy Wishes του Rod Stewart. Είναι ένα χορευτικό κομμάτι. Πολλοί τον είχαν κατακρίνει τον Bowie.
0: Τέλειο τραγούδι.
1: Αλλά εγώ το λατρεύω, θεωρώ ήταν από τα καλύτερα που έχει κάνει. Το Let's Dance.
0: Το Let's Dance. Θανάση Χειμωνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα.
1: Πέρασα τέλεια. Θα πάρω το whisky μαζί μου, έτσι.
0: Παρτό, Θανάση Χειμωνά, κατά καλό καιρό. Εμείς τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Και έχει ο Θεός.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων των 12 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε η Κολομβία μετά το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα νωρίς το πρωί. Τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρίεγια. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Μηνύματα συμπαράστασης προς το λαό της Κολομβίας από τον Γάλλο πρόεδρο και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια των ανθρώπινων ζώων εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Έτοιμη είναι υποστήριξη τον Κολομβιανό λαό η κυβέρνηση Τραμπ, με μήνυμα στην πλατφόρμα X του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αλλάζουμε θέμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αξιώσουν αποζημιώσεις από το Ιράν για τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά σε επιθέσεις, όχι μόνο στη διάρκεια αυτού του πολέμου, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους 5 μήνες. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις. Εντός συνόρων σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο. Την Τετάρτη, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Κατέρευσε τμήμα της οροφής σε γραφείο επιμελητών ιατρών της χειρουργικής κλινικής στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η Ένωση Εργαζομένων στο νοσοκομείο εκφράζει την ανησυχία της για την κατάσταση των υποδομών και υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση του κεντρικού κτηρίου δεν μπορεί να περιμένει. Η ανακαίνιση, με συγχωρείτε. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στη νοτιοδυτική Ισπανία, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Το ανώτατο δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαγόρευσε τη συμμετοχή του κόμματος Γιάμπλακοτ στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ της προσφυγής του Εθνικιστικού Κόμματος Ρόντινα, το οποίο κατηγόρησε το Γιάμπλακο ότι έλαβε υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων από τη Δύση. Σημειώνεται ότι το Αντιπολιτευτικό Φιλελεύθερο Κόμμα είναι το μοναδικό που έχει ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, κάνοντας λόγο για αβάσιμες κατηγορίες. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
2: Αθήνα 984.

Για τη χρησιμότητα της αγάπης. Ακουάστα, σας λαμού, Εντίθ Φιάφ και τέος αγαπώ, ο τελευταίος της σύζυγος ελληνικής καταγωγής. Για τη δική μας συνάντηση, δώρο αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαριό η Δασκαλάκη, η οποία τιμή είναι εδώ και σήμερα στον ήχο. Για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, να φεθώ σε όλες σας τις προτροπές, αφού το λέμε εξάλλου καθημερινά. Είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά. Μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Πάμε μια Ιταλία. Νίκο Φιντέγκο και Ακάζα Ντι Ρένε. Στο σπίτι της Ρινιός, της Ρινούλας, της Ειρήνης.

Σήμερα μα καινούργιας μέρας λοιπόν, εσύ ως φτάσαμε στο Σάββατο και είναι 10 Αυγούστου. Να γιορτάζουν ο Υπόλυτος, η Υπολίτη και ο Λαβρέντιος. Χρόνια πολλά στα ιδιαίτερα αυτά ονόματα. Να δούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Τι συνέβη ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες της 10 Αυγούστου του 1788. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ολοκληρώνει τη συμφωνία αριθμός 41, γνωστή και ως του Διός. Το 1793 ανοίγει τις πύλες του το Μουσείο του Λούβρου. 1961, πρεμιέρα μετεμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας λόγω της αριστερής της οπτικής. 1969, η Coca-Cola κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.

Οθωμανική Αυτοκρατορία χάνει τα 9 δέκατα των εδαφών της. Από τη μεριά της Τουρκίας υπογράφει ο Σουλτάνος Μεχμέτο VI και βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 1939 καταποντίζεται νησίδα κοντά στο ηφαίστειο της Θήρας. Το 1979 ταραχές στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται κατά την απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων. 2001 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Φλερή, ο χορευτής και χορογράφος. Το 1990 σαν σήμερα το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο Μενέλαος φτάνει στον πλανήτη Αφροδίτη.

0: Batida de coco. Αυτό έχει σημασία. Batida de coco, λέω πάντα. Χαλάλ και Batida de coco. 10 Αυγούστου του 1928. Ο ΠΑΟ παίρνει το τέταρτο και οριστικό όνομά του. Με πρόταση του Μιχάλη Παπάζογλου, η οποία ανακοινώνεται επισήμως στο Αθηναϊκό Τύπο, ο ιστορικός όμιλος του Γιώργου Καλαφάτη υιοθετεί το σύμβολο του ως το τριφύλι, ονομάζεται πλέον Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, ΠΑΟ, ενώ στην αρχή ήταν με δύο πι ΠΑΟ. Την ονομασία με την οποία θα γίνει στη συνέχεια γνωστός τόσο στη χώρα μας όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το 2003, σαν σήμερα, καταγράφεται η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην ιστορία της Βρετανίας. Το θερμόμετρο είχε φτάσει στο Κένετ στους 38,5 βαθμούς Κελσίου. Formidable, που λέει και ο Αζναβούρ. Στον Βρασίδα, εξαιρετικά αφιερωμένο, Salut Βρασίδα.
1: Formidable.
0: Νάκιος Αβέλιος.

Formidable, είναι ότι είναι θαυμάσια τα πράγματα και χρειαζόμαστε το θαύμα. Διανθίζοντας λοιπόν το θαύμα. Θαύμα ιδέστε, βρίσκουμε τη φράση στην Ιλιάδα του Ομήρου. Άρων των κραβατών σου και περιπάτη στο κατά Ματθαίον, στο κατά Ιωάννη είναι Ευαγγέλιο. Δειλή, μοιραίη και άβολη αντάμα, προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα. Κώστας Βάρναλης από τους Μοιραίους, 1883-1974.

Νύχτα γεμάτη θάματα, νύχτα σπαρμένη μάγια. Διονύσιος Σολωμός, 1797-1857. Δεν υπάρχουν ούτε 6 ούτε 7 θαύματα στον κόσμο. Υπάρχει μόνο ένα, η αγάπη. Ζακ Πρεβέρ, ο Γάλλος ποιητής, 1900-1977. Ω, εκθαύματος. Εν το άμα και το θάμα, φράσεις Παρημιώδης.

στη Φιλίτσα που με ρωτούσε προχθές τι σημαίνει αυτό το τραγούδι. Ακρόπολης, αντιό, αντιό, λαμού, χαντίο, αγάπη μου. Le rose blanche d'Athénée se sont fanées. Τα λευκά τριεντάφυλλα της Αθήνας έχουν μαραθεί. On s'était mis quelques jours. Αγαπηθήκαμε μερικές μέρες. Ακρόπολης, αντιό, τελείωσε ο έρωτας. Από εκείνους τους τις εφήμερες αγάπες του καλοκαιριού. Γιατί όχι, προέκυψε ένα ωραίο τραγούδι. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1793 ανοίγει το Μουσείο του Λούβρου. Τα δημοφιλέστερα μουσεία του κόσμου, Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη, Βρετανικό Μουσείο εκεί που μας έχει κλέψει ο Έλγιν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο, το μαγικό μας, όλη η Ελλάδα είναι ένα μουσείο. Να πω λίγο έτσι για το Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα, το Ντελ Πράδο στη Μαδρίτη, Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη. Έτσι μου έρχονται κατά νου. Υπάρχουν κι άλλα θαυμάσια.

Τέχνη τύχην έστερξε και τύχη τέχνη. Έστερξε σημαίνει υποστήριξε. Φράση του Αγάθωνος, ήταν αρχαίος τραγικός και έζησε από το 450 έως το 400 π.Χ. Αριστοτέλης ερωτηθείς, που κατοικούσιν εμούσε έφη εν τες ψυχές των φιλοπόνων. Εξαιρετική φράση. Αλέκα Κανέλιδο, ακόμα ένα καλοκαίρι.

Αρσλόγκα Βίτα Βρέβης. Η τέχνη μακριά, μακρά, ο βίος βραχής. Φράση του Ιπποκράτη, του πατρός της ιατρικής. Φίνης, Κόρονατ, Βουέλιους Όπους. Το τέλος στεφανώνει το έργο, μου λέει η Μαρία, δασκαλάκι να σας πω. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στην τέχνη, Γιώργος Σεφέρης. Νόμπελ 1963.

0: καιρό.
1: Λοιπόν, για να σύρετε το χορό, ο Βυργίλιος και η Μπέτη από το Θησίο, λοιπόν, δώρα μου, λέει, σέρνουμε το χορό. Και από την Καρνεάδου και από την Πατριάρχου Ιωακήμ, η εκλεκτή εναπομείναντη και εναπομείναση τη μαγική μα πόλη τη Αθήνα. Φίνης κόρωναν το τόπο, όπω λέγαμε, το τέλο στεφανώνει το έργο. Ο διανοούμενο λέει κάτι απλό με δύσκολο τρόπο. Ο καλλιτέχνη λέει κάτι δύσκολο με απλό τρόπο. Ο Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανό συγγραφέα. 1920-1994. Η ζωή, ο θάνατος και αναμεσής η τέχνη. Νίκος Εγκονόπουλος. Και τι άλλο είναι η τέχνη παρά λεπτομέρειες. Κωνσταντίνος Καβάφης. Ένας καλλιτέχνης δεν έχει άλλη πατρίδα στην Ευρώπη εκτός από το Παρίσι. Φρίντριχ Νίτσε, ο γερμανός φιλόσοφος.

Αυτό είναι ο Ρενάτο, ο Καροσόνε. Βίλα Τσάγκυρας. Γιώργος Μουζάκης, υπομένω από το Λουκιανό και Λαϊδόνη. Εξαιρετικά αφιερωμένο για τα παιδιά που μας ακούνε παραθυναλός. Παραλιακά κοινός, ομιδική η φράση.

Έλα μου κοπέλα μου, Γιάννης Φάριος, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Μουζάκης την μουσική. Ο στιχουργός είναι ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, από τα πολύ ωραία ιδιαίτερα τραγούδια για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Η Μαρία Ιτασκαλάκη είναι στον ήχο. Για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, να αφαιθώ σε όλες σας τις διαθέσεις, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνως μακρινούς. Το μουσικό κλικ τα κάνει όλα, αλλά και η εξειδικευμένη πρόσκληση που επικαλούμε πολύ πολύ συχνά για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι ο ρομαντισμός, παιδιά, δεν έχει ηλικία. Αυτό είναι, για να δούμε. Αυτό. Άδοντας, άδοντας.

για τις αδικίες της ζωής και των πραγμάτων. Συνήθως είναι περισσότερες από τις αντίθετες καλές διαθέσεις και απόψεις. Λοιπόν, την αδικία, βεβαίως, ορμόμενοι από κάποια μηνύματα που μου γράφετε, αλλά είπαμε δεν το βάζουμε κάτω και προχωράμε και αντλούμε δύναμη μέσα από τα ίδια, από την ίδια τη ζωή. Αδικία, εν την προαιρέση, λέει, η μοχθηρία και το αδικήν. Η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση και όχι τυχαία ή κατά λάθος, έλεγε ο Αριστοτέλης. Έζησε από το 384 έως το 322 π.Χ. Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Φράση του Πλάτωνος, 427 έως το 347 π.Χ. Παλωμάντιο, εξαιρετικά αφιερωμένο.

Βεβαίως, σαν γενευτική μου συντροφιά από την πλατεία Μαβίλη, να θα αναζητήσουμε το καινούριο φεγγάρι, αν μας κάνει τη χάρη, και βρεθούμε αγκαλιά, κάθε πίκρα παλιά θα πνιγεί στα φιλιά. Αλέκος Ακελάριος, Χρήστος Γιαννακόπουλος, Γιώργος Κυπαρίσης, 1939, και Σοφία Βέμπο. Και μια και διανθίζουμε τα της αδικίας, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει φράση «Ο αγαπών την αδικίαν μισή την εαυτού ψυχήν». Νομικό αξίωμα των Ρωμαίων. Νουριανών εξκουζάτ, η νούρια. Η αδικία δεν δικαιολογεί μια άλλη αδικία.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των ανίσων, έλεγε ο Αριστοτέλης. Θα αφήσουμε αυτόν τον κόσμο ακριβώς έτσι όπως τον βρήκαμε. Ανόητο, άδικο και κακό. Ο Βολτέρος, ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας, 1694-1778.

Στα δίκαια του ανθρώπου του Ρίγα Φεραίου βρίσκουμε τη φράση «Όλον το έθνος αδικείται όταν αδικείται ένας μόνος πολίτης». Στην κακή μοιρασιά πάντοτε ο Θεός ζημιώνεται. Οδυσσέας Ελίτης.

1939, η Δανάη τραγουδάει ΑΤΙΚ. Αν βγουν αλήθεια, θα κρατήσω αυτό το ύφος βεβαίως. Επαυξάνω εδώ στα μηνύματά σας. Δώρα, κράτα αυτό το ύφος των παλιών τραγουδιών. Εδώ είμαστε. Και θα το κρατήσουμε. Στον τελευταίο πειρασμό του Νίκου Καζαντζάκη βρίσκουμε τη φράση: ο Θεός δεν είναι, ότι του καπνίσει κάνει. Αν δεν μπορούσε να κάνει αδικίες, τι παντοδύναμος θα ήταν. Πτύχο, πρόδρομος, βυζαντινός καλόγερος και ποιητής.

μίλησε γύρω στον 12ο αιώνα και έλεγε: «Εκείνα τα νομίσματα συνάγουσιν απλίστος ημάς δε κατηχίζουσιν περί φιλαργυρίας. Εκείνη τα λαβράκια και του τρανού κεφαλούς, εμείς το βρωμόκαπνον, εκείνη τα γιοζούμι». Απίστευτη φράση, απίστευτη. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα.

Θεοφανίδης η μουσική, στους στίχους ο Δημήτρης Ευαγγελίδης. Στα Λαγκρέκα 1946.

μας πιάνει ολίγη θλίψη και ολίγος πόνος και ολίγη μελαγχολία. Στην Ιλιάδα του Ομήρου βρίσκουμε τη φράση «άχθος αρούρης», άχρηστο βάρος πάνω στη γη. Η φράση αρχικά αφορούσε τον περίλυπο Αχιλλέα. «Παύρη εν πόνο πιστή, λίγοι μένουν πιστοί την ώρα του πόνου», έλεγε ο Πίνδαρος, ο αρχαίος λυρικός, ποιητής και έζησε από το 522 έως το 438 π.Χ. Bobby Winton και Blue Velvet.

Υπήρχε και μια αρχαία παροιμιακή φράση για πράγματα που προξενούν λύπη. Αγέλαστος Πέτρα. Η Πέτρα όπου κάθισε η Δήμητρα θρυνούσα την κόρη της. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει φράση «Ωραίον έλεος εν καιρό θλίψεως ως νεφέλη ιετού εν καιρό αβροχίας». Ωραίο είναι το έλεος σε στιγμή θλίψης, όπως ένα σύννεφο βροχής σε περίοδο ανομβρίας. Μελίνα αμέσως. Διάθεση φεγγαριού. Με το φεγγάρι πώς να παρηγορηθώ. Μάνος Χατζηδάκης, Νότης Περιγιάλης.

Ο Γιώργος Σεφέρης έλεγε: «Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις πονεί. Η μεγάλη πόνη είναι βουβή», έλεγε ο Σίλερ, ο Γερμανός συγγραφέας και ποιητής, 1759-1805. «Η λύπη ομορφαίνει, επειδή της μοιάζουμε», έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης. Μουλουτζή, θα αλλάξω λιγάκι ρεπερτόριο σήμερα. Δεν θα σας βάλω το «Complain de la Bute», αλλά το «Un jour tu verras». «On se rencontrera», «Un jour tu verras», «Μια μέρα θα δεις», «Θα συναντηθούμε».

Λοιπόν, βλέπω τα σχόλιά σας ότι η βραδιά εξελίσσεται σε άκρος ρομαντική. Ναι, είπαμε ότι η πρόσκληση είναι εξειδικευμένη για όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους ανεξαρτήτως ηλικίας, διότι ο ρομαντισμός, το λέμε και το ξαναλέμε, δεν έχει ηλικία. Έχεις λύπη, ο Θεός σου λείπει. Γέρον Παΐσιος. Όταν έρχονται οι λύπες, δεν έρχονται σαν μεμονωμένοι κατάσκοποι. Έρχονται σε τάγματα. Ο Βίλιαμ Σέξπιρ, 1564-1616. Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Κεσάριος Δαπόντες. Ήταν Έλληνας ιερομόναχος και λόγιος. Αυτός εφήβρε τη φράση αυτή. Και έζησε από το 1713 έως το 1784.

Ψυχή που ξέρει να πονεί, ξέρει και να πεθαίνει. Γεώργιος Δροσίνης, 1859-1951. Αυτά που χάθηκαν, αυτά που δεν ήρθαν, μην τα κλαις. Αυτά που τάχες και δεν τα έδωσες, κλάφτα. Γιάννης Ρίτσος, 1909-1990.

Και μετά τη θλίψη ολίγη η απόγνωση. Τι μεν ζην κέρδος λέει, ούτε μη πατρίς, οντίκος έστιν, ούτε αποστροφή κάκων. Κακών. Ποιο το όφελος λέει που ζω, δεν έχω ούτε πατρίδα, ούτε σπίτι, ούτε τρόπο να αποφύγω τις συμφορές, έλεγε ο Ευρυπίδης, ο αρχαίος τραγικός, και βρίσκουμε τη φράση στη Μίδια. Nil desperandum. Ποτέ μην απελπίζεσαι όμως, λέει ο Οράτιος, ο Λατίνος ποιητής. Αν και Μαρία είναι θαυμάστρια του Βυργιλίου, του έτερου Λατίνου ποιητή. Οι πιο άνδοξες στιγμές της ζωής δεν είναι οι λεγόμενες μέρες επιτυχίας, αλλά περισσότερο οι μέρες εκείνες που μετά από απόρριψη και απελπισία αισθάνεσαι να μεγαλώνει μέσα σου η θέληση για ζωή και η υπόσχεση για μελλοντικά επιτεύγματα. Γκουστάβ Λομπέρ, ο Γάλλος συγγραφέας, 1821-1880. Αλέν Μπαριέρ, τον Μπαριά θέλει να ακούσει η Μαριό. Τι τον βά. Άδοντας. Με την Νοέλ Κορδιέ.

Η κόλαση λοιπόν είναι η πατρίδα μας. Νίκος Καρούζος, ο ποιητής. 1926-1990. Μην απελπίζεσαι ότι χάνεις ξαναγυρίζει με άλλη μορφή. Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί, ο Πέρσης ποιητής. 1207-1273. Μην απελπίζεσαι ούτε ακόμη για το γεγονός ότι δεν απελπίζεσαι. Φραντς Κάφκα, ο Τσέχος συγγραφέας. 1883-1924.

Λοιπόν, Μαρία μου, κι άλλο. Ο Γκιούσταφ Λομπέρ βρήκα, μια και διαβάζει και τη αρέσει πάρα πολύ. Ήθελε να πεθάνει και ήθελε να ζήσει στο Παρίσι. Ο Γάλλος συγγραφέας από τη Μαντάμ Μποβαρή. Στα ελληνικά του ξενοφόντος του αρχαίου ιστορικού 430 έως το 355 π.Χ. βρίσκουμε τη φράση «Όσο γι' αυτό που συνέβη, μετά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Θεός έβαλε το χέρι του». Και επίσης μπορούμε να πούμε ότι όταν οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί. «Φωνάζω το βάρβαρο ουρλιαχτό μου πάνω από τη στέγη του κόσμου». Walt Whitman, ο Αμερικανός ποιητής. 1819-1892. Τι νέοι που φτάσαμε εδώ, στο έρμο νησί, στο χείλος του κόσμου, δόθε απ' το όνειρο και κοίθε απ' τη γη. Κώστας Καριωτάκης. Περιπλανόμενος ανάμεσα σε δύο κόσμους, ο ένας νεκρός, ο άλλος ανήμπορος. Μάθιου Άρνολντ, ο Άγγλος ποιητής. 1822-1888. Χωρίς σκουπιά και άρμενα, αϊ Νικόλα, βόηθα. Έκφραση απελπισίας εν ώψη δυσκολιών.

Και να πάμε λίγο στο Λαμέρ, το Beyond the Sea από τον Bobby Darin. Λίγο πιο ρυθμικά υπομένω και λίγο πιο ματζοράκι.

0: Σερίφ, εδώ στον Αθήνα 984. Σήμερα έχουμε παρέα. Είναι επιλογή του το τραγούδι αυτό. Εγώ περίμενα κάτι πιο ροκ, η αλήθεια είναι, κυρία Σταρόβα. Και σήμερα.
1: Πώς θα να το πω. Δεν φαντάζεσαι πόσα πράγματα είναι ροκ που
0: δεν φαίνονται.
1: Ναι.
0: Με την πρώτη. Ο Τζίμι Χέντριξ της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
1: Έλα. Δεν το δω. Εδώ το δέχομαι.
0: Δεν το δέχεστε αυτό?
1: Όχι. Γενικά, συγγνώμη, δεν υπάρχει καλύτερος στη μουσική. Δεν υπάρχει κάποιος χρόνος να υπερβούμε, κάποιο μήκος να ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
0: Έτσι.
1: Πάντως, μπορώ να σου πω, Κατερίνα μου, με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία.
1: Yeah.
0: Ο κύριος Δημήτρης Σταρόβας στο ένα μικρόφωνο εδώ στον Αθήνα 984. Κατερίνα Πουλοπούλου στο δεύτερο. Ο Νίκος Κουτούγερας ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Είναι μεγάλη χαρά, είναι μεγάλη τιμή που είστε εδώ σήμερα μαζί μας.
1: Γιατί μου είσαι κάτι παραπάνω από συμπαθής.
0: Να είστε καλά. Ένας χειμώνας με θέατρο. Θα πάμε σιγά σιγά στην εργασία και χαρά που λέμε.
1: Τώρα στα γεράματα.
0: Πώς ήταν το θέατρο, αλήθεια είναι? Μόλις τελειώσατε από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Στην αρχή μιλάμε για την παράσταση Εκείνος και Εκείνος που ξεκίνησε το κείμενο του Μουσελά. Αν θυμούνται οι παλιότεροι που θα θυμούνται, ήταν μια σειρά, ας το πούμε, στην κρατική τηλεόραση με τον Διαμαντόπουλο και με τον Μιχαλακόπουλο. Είμαι κουρασμένος. Κανονικά μιλάω καλύτερα.
0: Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι είστε από συναυλία σε συναυλία και από παράσταση σε παράσταση.
1: Ναι. Εκείνος και Εκείνος λοιπόν, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, τον Λεωνίδα Κακούρη, την Σοφία Μανολάκου και μένα, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα. Και προσαρμογή του κειμένου στο σήμερα. Αυτό ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι, με μια καλοκαιρινή περιόδια, και όλο το χειμώνα το παίζαμε στο θέατρο Αργό και τελειώσαμε προχτές την Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν τραυματική η εμπειρία, γιατί στην πρώτη πρόβα, στην πρώτη ανάγνωση, λέω του Αλέξανδρου, να σου πω, πάρε κανέναν άλλο, γιατί πώς θα να το πω, μιλάμε για ένα χρόνο πριν.
0: Ήταν ένας χρόνος πριν, ναι, ήταν αμέσως μετά, έτσι.
1: Η ομιλία ήταν χειρότερη από ό,τι είναι τώρα. Τώρα τουλάχιστον είμαι χαριτωμένος. Κάτι σαν γαλλικό ρομπότ.
0: Είστε πάντα υπέροχος.
1: Ναι, καλά. Και απελπίστηκα λοιπόν, γιατί είχε κάτι στο κείμενο, είχα και...
0: Είχατε ατάκες, ναι.
1: Και σε μεγάλες σκηνές, ας πούμε, δεν μπορούσα να... Αλλά ο Ρίγας επέμενε, και τα παιδιά φυσικά, που είναι όλοι οι φίλοι, και με ένα τρίκ το προσαρμόσαμε το πρόβλημα, το εντάξαμε στο έργο. Αλλά εντάξει, γενικώς, για να το... διασκεδάσουμε και λίγο χαριτολογώντας, θα πω ότι καμιά φορά, δεν σου κρύβω ότι το εκμεταλλεύομαι, γιατί σε μια περίοδο που είμαι, με συμπαθούν όλοι, μου συγχωρούνται τα πάντα,
0: ναι.
1: Αλλά εντάξει,
0: Νομίζω ότι έχετε περάσει πολλές τέτοιες περιόδους. Κύριε Σταρό, όλοι έχουν να πούν τα καλύτερα για εσάς. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτές οι παρέες που είναι κοντά σας, άνθρωποι από το χώρο σας, ξεκινήσατε μαζί.
1: Εννοείται. Η στήριξη των δικών σου ανθρώπων σε τέτοιες περιπτώσεις και γενικά, αλλά πόσο μάλλον όταν χρειάζεσαι τη βοήθεια τους, είναι πολύ σημαντικό να είναι εκεί και να το εισπράττεις αυτό.
0: Ένα χρόνο μετά από αυτές έτσι τις δεύτερες σκέψεις που είχατε να εκτεθείτε, να βγείτε στον κόσμο, να βρεθείτε σε ένα πάλκο, έχετε δημιουργήσει αυτή την μπάντα, την καταπληκτική T-Rock. Ετοιμάζεται μια μεγάλη συναυλία στις 5 Ιουνίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Ναι, στο θέατρο Βράχων. Αυτό ο κύριος ευθύνεται. Ο κύριος απέναντι μου.
0: Ο κύριος Στάκης Μουζάκης.
1: Πες το εσύ, γιατί δεν μιλάμε.
0: Δεν μιλάτε εσείς, ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια σκέψη που είχα εδώ και χρόνια. Θα σου πω πώς έγινε. Πριν από 10 χρόνια περίπου, ήμουνα στο φανάρι, στο αυτοκίνητο, σταματημένος στο κόκκινο, και με πλησιάζει ένας τύπος με μια μηχανή και μου λέει, να σου πω, μου κάνει νόημα, κατέβαζω το παράθυρο και λέει, εντάξει ρε Σταρόβα, καλή τηλεόραση, αλλά παίξε και καμιά κιθάρα, ας πούμε, έχετε μείνει λίγοι. Και το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, που λένε, και μέσω του Τάκη, ο οποίος με έσπρωξε, να το πούμε έτσι, το κάναμε το εγχείρημα το χειμώνα, φτιάξαμε μια μπάντα από εξαιρετικούς μουσικούς φίλους, συνεργάτες για χρόνια, την ονομάσαμε Σταρόβας Band, πάλι αυτός ευθύνεται. Εγώ ξέρεις ότι είμαι με τριόφορον χαμηλών τόνων, αλλά ο Τάκης υποστήριζε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια δικαιούμαι κάτι τέτοιο, και είχε δίκιο τελικά. Και στήσαμε ένα rock party, ας το πούμε, με κομμάτια από το 70, 80, 90, παλιά rock που μεγαλώσαμε μαζί τους, αγαπήσαμε ξένα αλλά και ελληνικά, έτσι. Και η ιδέα ήταν να είναι διάφοροι guest, τραγουδιστές, αλλά να, όχι να πούνε τα δικά τους τραγουδία. Και έτσι προέκυψε στο κοινό να είδε το Μπασκαλίδη να τραγουδάει το Hotel California, τους Pix Lux να τραγουδίνε Floyd, τον Μουζουράκη να τραγουδάει Hendrix, και όλοι
0: μια πολύ ωραία μπάντα, πολύ ωραία ροκ κομμάτια. Να μπούμε λίγο στο κλίμα με τη ροκ, η αλήθεια είναι, να ακούσουμε. Και
1: συγγνώμη, κάναμε τρία τελικά, ήταν ένα στο κύτταρο.
0: Στο κύτταρο Τετάρτες, γεμάτο.
1: Και θα υπάρξει συνέχεια. Το ροκ που δεν ξεχάσαμε, έτσι ήταν ο τίτλος, θα υπάρξει μια summer edition στο 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, και την επόμενη στην Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Κήπου στις 6 Ιουνίου.
0: Και δεν με τριστάρω βάση.

0: Ακούμε κομμάτια που έχει επιλέξει ο Δημήτρης Σταρόβας και είναι κομμάτια τα οποία ακούμε σε αυτά τα live και ναι, το χειμώνα, και δεν θα προδώσουμε πολλά από τη συναυλία στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
1: Ούτε εμείς ξέρουμε τι. Όχι, αστείευουμε.
0: Θα έχετε guest.
1: Ναι.
0: Φίλοι, θα έρθουν.
1: Πάρα πολλούς. Αλλά επειδή στο κύτταρο δεν διαφημίσαμε.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο, όπως σου είπα και πριν, ήταν η Big Slack, ο Μουζουράκης, και γενικά ο Δάντης, ο Καζούλης, ο Σαββιδάκης, ο
0: Γιοκανίδης, ναι.
1: Ευχαριστώ, συνάδελφε. Και άλλοι. Και δεν διαφημίσαμε κανέναν. Παρά μόνο το Σταρόβας Band, πάλι ο κύριος ευθύνεται. Και εγώ στην αρχή κόλωσα, να το πούμε έτσι. Ναι. Λέω, αφού έχουμε τόσα ονόματα, γιατί να... Και ήταν κάτι που λένε και στο χωριό μου, secret concert.
0: Έτσι.
1: Concert. Secret concert. Κοίτα, άμα μιλάω αργά μπορώ να πω τα πάντα, αλλά η γλώσσα τρέχει και ο νους τρέχει μάλλον, και η γλώσσα δεν προλαβαίνει.
0: Έτσι γίνεται συνήθως, ναι, όμως, ε?
1: Ναι, αλλά μετά σκέφτομαι τον Χατζηνουκαλάου και λέω, άσχημη πορεία είχε στο χώρο.
0: Που και... μιλούσε αργά, ναι, γιατί το σκέφτεται και ο κ. Χατζηνικολάου, και συνεχίζει έτσι. Κύριε Σταρόβα, δεν θα πούμε τους guest που θα είναι πολύ σπουδαίοι, φίλοι, αγαπημένοι, μπορεί...
1: Όχι, επειδή είμαι προληπτικός, ναι, ψυχάκιας, το κράταμε και,
0: σωστό,
1: και ο Θεός βοηθός. Πάντως είναι όχι μόνο τραγουδιστές και ηθοποιοί, ας πούμε, πάντως είναι όχι μόνο τραγουδιστές και ηθοποιοί.

0: ξέρεις.
1: Επειδή θα είμαστε πολλοί, θα μας βάλει σε μια τάξη, ας πούμε.
0: Ίδια, το ίδιο έτσι, η ίδια ομάδα θα ανέβει Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα στις 6.
1: Όχι. Στην Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικό το κόνσεπτ.
0: Ωραία.
1: Πάλι διαμπάντα με τους μόνιμους τραγουδιστές που είναι η Άγγελα Σιδηροπούλου και ο Βαγγέλης Κακουλάκης, το είπα. Αλλά οι καλεσμένοι θα είναι διάφοροι φίλοι, καλλιτέχνες που έχω συνεργαστεί στο παρελθόν
0: και είναι από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ντόπιοι.
0: Ωραία.
1: Αυτούς μπορώ να τους πω. Είναι ο Δημήτρης ο Ζευρουδάκης, ο Ηλίας Ζάικος από τους Blues Wire, που στην αρχή λεγόταν και Blues Gang, που ήμουνα ιδρυτικό μέλος, έτσι. Ο Χρήστος Μητρέμτζης από τους Άγαμους, ο Στάθης ο Παχίδης επίσης, η Δημήτρα Ζαφυρίου.
0: Άρα θα έχετε και πιο πολλά ελληνικά γένια, νομίζω.
1: Ο Γιώργος Πεζίκης.
0: Ωραία.
1: Που είμαστε γνωστός πιανίσαυς, που είμαστε ζήτω στην Ταχεία Θεσσαλονίκης με τον Παπάζογλου και στο Θέατρο Κήπου. Θέλω να πω ότι που παίζουμε 6 Ιουνίου, εκεί έπαιξα πρώτη φορά.
0: Αλήθεια.
1: Το 84 με τον Νίκο
0: Παπάζογλου,
1: 43 χρόνια πριν. Μπορούμε να τελειώσουμε την εκπομπή, να πάω να κλάψω.
0: Κι εγώ. Είναι ο Δημήτρης Ταρόφας μαζί μας. Μιλάμε με αφορμή έτσι τις δύο συναυλίες που έρχονται άμεσα. Η μία είναι στις 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων εδώ στην Αθήνα. Την επόμενη μέρα φεύγει, πάει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Για το Θέατρο Κήπου, όπου βρισκόμαστε, νομίζω ότι μπορούμε είτε προς τα νότια είτε προς τα βόρεια να έρθουμε να παρακολουθήσουμε, να τραγουδήσουμε με όλα αυτά τα ροκ που σημάδευσαν γενιές και γενιές και συνεχίζουν. Με ένα τέτοιο τραγούδι θα συνεχίσουμε και θα επιστρέψουμε από Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.

0: τώρα εδώ έπρεπε να ακούμε εσάς να παίζετε, κύριε Σταρόβα.
1: Είναι λίγο καλύτερος ο κλαμπ.
0: Όχι.
1: Πιο παλιός.
0: Είναι πιο παλιός, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: θέλω να σου πω, αυτό ήταν κομμάτι κλειδί. Τι εννοώ. Στην εφηβεία είχαμε διάφορα γκρουπ της εποχής. Η κάθε γειτονιά είχε γκρουπάκια και διάλεγαμε κομμάτια κλειδιά όπως αυτό. Επειδή δεν ξέραμε τους στίχους, λέγαμε ό,τι να είναι. Κοκέιν. Και σου λέει ο άλλος, ο θεατής, το ξέρουνε. Αυτό είναι. Ή το άλλο, το suspicious baby. Απατεώνες.
0: Απατεώνες, ναι, από, ναι, Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και εδώ τα ίδια γινόταν.
0: Να πάμε λίγο σε εκείνα τα χρόνια. Mm-hmm. Πότε πιάνετε κιθάρα στα χέρια σας? Πότε λέτε εγώ θα γίνω μουσικός?
1: Η πρώτη φορά που έπαιξα κιθάρα ήταν τυχαία. Είχαμε μανία με την γυμναστική, όπως και τώρα. Εδώ γελάμε. Και ένας γείτονας, ο Σοκράτης, μου λέει, είχα ένα γυμναστικό όργανο πολύ γράντε της εποχής, Bull Worker, κάπως έτσι.
0: Α, αυτό που είναι για τα...
1: Ναι. Εσύ θα λες, δεν τα πρόλαβα αυτά.
0: Σωστή.
1: Δεν είχα γεννηθεί. Και μου λέει, δώσ' μου το Bull Worker και θα σου δώσω μια κιθάρα για μια εβδομάδα. Λέω, τι να την κάνω. Έτσι λέγεται.
0: Απίστευτο.
1: Και έπαιζα σε μια χορδή Βαγγελιό, κύρα Βαγγελιό, Λεμονάκι Μυρωδάτο, και μάλιστα απορούσα τι δουλειά έχουν τα από πάνω σύρματα, όπως τα αποκαλούσα τότε, και μου άρεσε. Και έπεισα τη μάνα μου, τη συγχωρεμένη, και η καημένη μου πήρε μια κιθάρα 350 δραχμές τότε, από ένα μαγαζί που πουλάγε πλυντηρία, ψυγεία, και είχε και μια κιθάρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και συνέχισα να ασχολούμαι με την κάτω χορδή τιμή, ώσπου ήρθε ένας γείτονας που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, 10 μήνες, πιο μεγάλος από μένα, 18. Εγώ ήμουν τα τότε 14-15, και στο διάστημα αυτό που ήταν στα καράβια έμαθε κιθάρα, βασικά ακόρτα, και την κουρδίζει και παίζει μπροστά μου από την απόσταση που έχουμε εμείς τώρα, ένα λαμινόρε, και άκουσα πολυφωνία, λέω,
0: τι είναι αυτό. Είναι.
1: Ναι. Δύο σοκ έχω παθεί στη ζωή μου. Ένα ήταν αυτό που λέμε, και το δεύτερο, τρία. Το δεύτερο, όταν οδηγήσα πρώτη φορά αμάξι, γιατί μπορώ να πάω τώρα στην Θεσσαλονίκη και να γύρισω, ναι, με ένα αμάξι που θέλω να το οδηγήσω, έτσι. Δεν, έχω σταματήσει να μετράω χιλιόμετρα στα 2 εκατομμύρια, και αυτό έγινε πριν από 15 χρόνια, φάντασου. Και το τρίτο, όταν επαναπατρίστηκε η θεία μου η Παναγιώτα από το Βέλγιο τέλη δεκαετίας του 60, που ήταν μετανάστες, δουλεύαν εκεί, και πήγαμε με τη μάνα μου, παιδάκι εγώ, 5-6 χρόνων, Πόντια η θεία Παναγιώτα, και λέει, πουλόπο, να σου φτιάξω πατάτες, και μου βάζει ένα μπολάκι με μαγιονέζα. Και μου λέει, βούτυξε τη πατάτα σου, και φαντάσου, και δεν μπορούσα να μιλήσω. Την αυτότητα. Και έλεγα στη μάνα μου, θέλω μαγιότζες. Πού να, δεν ξέραμε ότι υπήρχε.
0: Τι ήταν αυτό που δοκιμάσατε?
1: Αυτά τα τρία.
0: Τα τρία σοκ της ζωής.
1: Και άλλα πολλά.
0: Όχι, τα άλλα δεν τα σκεφτόμαστε. Αυτά τα όμορφα σκεφτόμαστε. Έρχεται ο γείτονας, παίζει κιθάρα μπροστά σας. Και πώς φτάνετε στο... να βγαίνετε στη σκηνή με τον Παπάζουγλο, ας πούμε, για τον οποίο μιλήσαμε πριν?
1: Ναι, έκτοτε έμαθα από το φίλο μου αυτόν τα βασικά κόρτα και παίζα έτσι σιγά σιγά να συνοδεύω τον εαυτό μου. Μιλάμε για μια εποχή που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, ακούγαμε μόνο μουσική από δίσκους και κασέτες. Και ένα βράδυ πήγαμε, εγώ μεγάλωσα στην Επτάλοφο στην Θεσσαλονίκη, στους Αμπελόκηπους, που ήταν μια παρακατιανή συνοικία, ας πούμε, και πήγαμε όλοι οι Επτάλοφίτες στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου τότε είχε κάθε βράδυ, εκτός από το χειμώνα, παρές με κιθάρες στο πάρκο που είναι το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Βουκεφαλά. Και μια βραδιά ακούω το Stairway to Heaven ίδιο, και φωνή, λέω, τι είναι αυτό? Εγώ νομίζω ότι αυτά τα κομμάτια τα παίζουν μόνο αυτοί. Και βλέπω έναν τύπο, τον Άγγελο Σκορδίλη, που δεν ζει, και μάλιστα ο Τάκης έχει κάνει τον πρώτο δίσκο του Άγγελου, φοβερός κιθαρίστας και πάρα πολύ καλός τραγουδιστής, και μαγεύτηκα, και αυτός ήταν ο δάσκαλος μου, και σιγά σιγά
0: άρχισαν όλα.
1: Και ώσπου κάναμε με έναν άλλο φίλο κάτι δικά μας τραγούδια, ηχογραφήσαμε κάτι τραγούδια στο στούντιο του Παπάζογλου, το Αγροτικό, και έναν μήνα μετά με άλλο ηχολήπτη με παίρνει ο Νίκος και μου λέει, ρε Μπαγάσα, τι ωραία παίζεις, να παίξουμε μαζί. Και έτσι και ξεκίνησα με την ταχεία Θεσσαλονίκης, όπου έμεινα 2,5 χρόνια, και στο διάστημα αυτό προέκυψε και ο δίσκος Μέσω Νεφών, που έχει το ρογμή του χρόνου, το Βραδάρι και διάφορα
0: τραγουδάρες.
1: Και μετά φτιάξαμε ένα γκρουπ με τον Γιώργο Ανδρέου και τον Στάθη Παχίδη, τους Αλερετούρ, και μετά το 90
0: έρχονται και άγαμοι.
1: Στο διάστημα αυτό έπαιζα ως επαγγελματίας κιθάρας, έχω παίξει με ποιον θέλεις, το Διονυσίου, την Σακελαρίου, τον Μπουλόπουλο, την Μοσχολιού, τον Μητσιά. Είμαι καλός γενικά.
0: Δημήτρη Στάραβος.

0: Μιλάμε με τον Δημήτρη Σταρόβα που είναι μαζί μας εδώ σήμερα. Ακούμε τραγούδια που άκουγε και συνεχίζει να ακούει και παίζει στις συναυλίες του.
1: Αυτό, το Sultans of Swing, είναι από τον πρώτο δίσκο των Dire Straits, που ήταν μια καφετέρια στην Θεσσαλονίκη που λεγόταν Alpis. Λάμπης ήταν αυτός που την είχε γύρω στα 25, εμείς κάτω από 20, και μας μάζευε να ακούσουμε μουσική και μας βάζει αυτό το δίσκο. Μόλις είχε βγει και τον ακούσαμε 17 φορές νομίζω στη σειρά. Όλο το δίσκο ήταν σοκ ο ήχος. Βέβαια πατάει πάνω στον Gigi Kale, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το ηχόχρωμα είναι μοναδικό.
0: Είναι μοναδικό, η αλήθεια είναι αυτή. Θα ακούσουμε Dire Straits στη συναυλία.
1: Να έρθετε να δείτε.
0: Θέλω να μου πείτε τι ελληνικά έχετε επιλέξει. Γιατί για τα ξένα, η Σταρόβας Band με τις ροκές και όλα αυτά τα πολύ αγαπημένα. Εντάξει, τέλος
1: πάντων, επειδή είπαμε ότι μου είσαι παραπάνω από συμπαθής, αυτό που ακούσαμε μόλις θα το πει ο Μουζουράκης.
0: Wow. Και δεν θα πείτε άλλα όμως, γιατί εδώ βλέπω.
1: Όχι. Ελληνικά να πω.
0: Όχι, ποιοι θα τα πούνε. Τι είδους, τι θα ακούσουμε, ας πούμε.
1: Μαχαίριτσα, για ευνόητους λόγους. Κατσιμίχες, Σιδηρόπουλο, Σαββόπουλο, Σόκρατες.
0: Ωραίο ταξίδι, μουσικό.
1: Ευνόητους λόγους. Όχι, δεν το λέω. Το φινάλε.
0: Μην πείτε το φινάλε, όχι. Θα είναι πολύ αγαπημένοι καλλιτέχνες σε αυτή τη συναυλία.
1: Κατερίνα, αν μας κάτσουν αυτοί που σκεφτόμαστε για εκπλήξεις, θα είναι μαγικές στιγμές, θα ζήσουμε.
0: Στο Θέατρο Πράχων, στις 5 Ιουνίου. Και την αμέσως επόμενη μέρα.
1: Ενώ άμα κάτσουν.
0: Να βολέψει ημερομηνία και όλα αυτά.
1: Όχι. Εκτός από τους στάνταρ, έχουμε ιδέες με τον Τάκη που δεν δύσκολα γίνονται πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την έκπληξη του πράγματος. Άνθρωποι που δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, να δημιουργήσουμε και λίγο μυστήριο.
0: Λίγο μυστήριο για αυτό το καλοκαιρινό πάρτι που θα μοιάζει έτσι με beach party, αλλά θα είναι στους Βράχους, στο Βύρονα.
1: Beach party στα Βράχια.
0: Beach party στα Βράχια, για να αρχίσει το καλοκαίρι όμορφα. Αμέσως επόμενη μέρα πάτε Θεσσαλονίκη, Θέατρο Κήπων. Έρχεται ένα καλοκαίρι όπου όλου και κάπου θα σας πετύχουμε, νομίζω, κύριε Σταρόβα, με αυτή την μπάντα.
1: Θα παίξουμε Κρήτη, Σπάρτη, Ρόδο, αλλά όχι με ρυθμούς Πασόκ που κάναμε 63 συναυλίες. Καμιά φορά έτσι, δεν ξέρω, νομίζω αξίζει να το πούμε. Θα σου πω για ποιο λόγο. Όλα αυτά τα χρόνια, Κατερίνα, πολλές φορές ένιωθω τα καλοκαίρια ότι εγκυβιάζουμε τον κόσμο. Γιατί σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα, ας πούμε, ή σαν τη Λάρισα, γίνονται 70-80 εκδηλώσεις, συναυλίες, πανηγύρια, θεατρικές παραστάσεις. Πόσα εικοσάρια να δώσει ο Καλαμακιανός ή ο Λαρισαίος, και το χειμώνα δεν γίνεται τίποτε. Οπότε ενδέχεται το να κάνουμε μια περιοδία
0: χειμερινή, που θα είναι πολύ ωραίο αυτό. Θα είναι πολύ ωραίο με αυτή την μπάντα.
1: έχω την αίσθηση ότι το χρωστάω, ας πούμε, στον ναι. κόσμο. Ξέρεις πόσες φορές μου έχουν πει ελάτε και το χειμώνα ναι. με το θέατρο, με το Λαβρέντι. Το κάναμε αυτό και είχε φοβερή επιτυχία και προσέλευση.
0: Βέβαια.
1: Και μάλιστα καθημερινές, όταν παίζαμε στην Ακτή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πολυτήλες του παρελθόντος, το
0: ναι,
1: τρίμερο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, πολλές φορές και δύο καθημερινές, πήγαμε σε επαρχιακές πόλεις.
0: Το χειμώνα, η αλήθεια είναι ότι ναι. ο κόσμος και το θέλει και...
1: Όμως, για να το κλείσουμε και να πούμε τα πράγματα όπως έχουν, δεν υπάρχουν και πολλοί χώροι να παίξει κανείς. Δεν συνηθίζεται, δεν ξέρω. Πάσχουμε από χώρους στην Ελλάδα, yeah. λες και η μουσική είναι και φιλοτολισμός, ας πούμε, ή κάτι που αφορά πολύ μικρό μέρος.
0: Λίγους, πολυτέλεια και... Yeah. Ναι, που δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα παίξετε με ρυθμούς εποχής Πασόκ. Πρέπει λίγο να προσέχετε κιόλας, Τι γίνεται?
1: Σωματικά είμαι όπως 30 χρόνων. Όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή και επειδή προέρχομαι από το ένα τρίμερο
0: συναυλιών και θεάτρου
1: με οδήγηση από την Θεσσαλονίκη, γι' αυτό έτσι ψιλοκοπιάζω, αλλά σωματικά έχω την αίσθηση ότι περπατάω, δεν καπνίζω, πράγματα που αν τα λέγανε πριν από 3-4 χρόνια θα γελούσα.
0: Ήταν
1: θα
0: εύκολο.
1: Γέλαγα μάλλον. Θα σου απαντήσω έμεσα και γενικά. Είναι τόση η διαφορά σε ό,τι αφορά την ποιότητα ζωής. Θα σου πω μόνο ενδεικτικά ότι μετά από δεκαετίες κοιμάμαι χωρίς διακοπή. Όπως πέφτω, έτσι ξυπνάω. Ενώ παλιά κάθε 20 λεπτά πετάγομουν στον άστα. Και χαριτολογώντας λέω, επειδή η διαφορά είναι μεγάλη, λέω δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά 10 χρόνια πριν να έχουμε περιθώρια τόση. Και επίσης μεταξύ άλλων κατάλαβα μέσα από την ιστορία, πράγμα που έχω ξαναπεί αλλά δεν πειράζει, πολλές φορές σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα επαναλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι αξίζει
0: πολύ κόσμο, νομίζω.
1: Γι' αυτό το να αλλάξεις τα πράγματα, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε γενικά, να αλλάξεις καταστάσεις που μας φαίνονται βουνά, όπως να κόψω το τσιγάρο, να κάνω δίαιτα, ας πούμε, τελικά είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζουμε, Κατερίνα. Ο άνθρωπος, αυτό το κλίσε, έχει δυνάμεις που ούτε καν τις φαντάζεται. Τελικά ισχύει.
0: Δημήτρης Σταρόβας, Κατερίνα Πουλοπούλου, Νίκος Κουτούγερας στους ήχους μας. Θα κλείσουμε βέβαια με ακόμα ένα τραγούδι από τα ροκ που αγαπήσαμε, που μεγαλώσαμε, που ακούμε από τη Σταρόβας Band.
1: Ναι. Σας περιμένουμε Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βαράχων. Καλή αντάμωση.
0: Καλή αντάμωση με την μπάντα αυτή την καταπληκτική, με τους φίλους που θα έρθουν να σας τιμήσουν, να τους ακούσουμε, να τους απολαύσουμε.
1: Να,
0: κάπου
1: καλά.
0: Θα σας πετύχουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Εκτός Αθήνας.
1: Ναι. Μακάρι.
0: και καλό καλοκαίρι να έχετε.
1: Επίσης,
0: με λίγες διακοπές.
1: Α, temple, temple of the king. Temple.
0: Αυτό είχατε ακούσει στην παραλία. Στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, όχι, όχι, το Stairway to Heaven.
0: Α, το Stairway to Heaven, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα αριστούργημα.
0: Αριστούργημα. Δημήτρη Σταρόβα, σε ευχαριστώ.
1: Κι εγώ.

0: Έλα, πάμε! Έλα!
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, όνομα Α, επίθετο Α και ίσως για λόγους ταξικούς.

Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στα τηλεφωνικά κέντρα, στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, δεν έχουμε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, τα καταργήσαμε, τα κάναμε ένα, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 νούμερο, γιατί υπάρχουν και άλλα νούμερα εκτός από εμάς, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης μας Σταύρος Αμάραντος. Ο οποίος είναι της θεωρίας των ήρεμων νερών.